Σκέφτομαι πως υπάρχει και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα άλλο.

0: σου ακόμα στο μαύρο χρώμα. Αν θέλεις πάρε με μαζί σου.
1: Κοιμήσου ακόμα.
0: Κοιμήσου ακόμα.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Ταράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα. Τα χρόνια φεύγουν, θες δε θες, σαν των ματιών σου τις βαφές, κι εσύ φοβάσαι. Τα χρόνια φεύγουν,

οι αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

όχι πως τη λαχτάραγε με όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ βρε αδερφέ, μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα.

Στομάχι αγωριστικό, βλέμμα χαμηλωμένο. Κινήσεις λίγο σίγουρες και λίγο νευρικές. Ένα βιβλίο σύνθημα στην αγκαλιά σφιγμένο. Πάνω από το γιακαδάκι της ένας μικρός λεκές. Τον έπιασε μια έξαψη που δεν την είχε νιώσει. Εδώ και μήνες κάμποσους ψάχνοντας το σωστό. Οράματα, προγράμματα, ελπίδες με τη δόση. Διάρρη με ροκάματα και πλήξεις στα ρεπό. Γλαστρούλα στον ακάλυπτο να δώσει λίγο χρώμα.

πάντα μετά τον έρωτα του άρεσε να την ψάχνει. Τη ρώταγε τι έβρισκε κοντά του και γιατί. Παιχνίδι δίχως έξοδο που άρχισε να τον φτιάχνει, το ρόλο καβατζάροντας του δύσκολου εραστή. Ήταν ακόμα ευαίσθητη και ακόμα τόσο νέα. Πριν από το γάμο τίποτα δεν πρόλαβε να δει. Μαζί του μια εξαίρεση πρώτη και τελευταία. Ακόμα ένα κούρδισμα πριν σπάσει η χορδή. Στο τελευταίο ραντεβού ώρες μέσα στα μάξι

πήγε μέχρι τον ΟΤΕ, δεν είπανε αντίο. Σαν μια κρυφή υπόσχεση είπαν για χωρισμό. Εκείνος πήγε κι άραξε 2 ώρες στο μουσείο. Δεν ήξερε πως ένιωθε και έκλαψε γι' αυτό.

την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ, βρε αδερφέ. Μα ένα διανού απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα απ' τον οτέ.

ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει.

φεύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18. Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι. Με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: Δες Μπάμπη, τι κέφι για μουσικές επιλογές είχα στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Να ξεκινήσουμε πολύ πολύ όμορφα. Ξεκινήσαμε με Αλφαβιλ και Για Πάντα Νέοι. Το ένα από τα δύο.
1: Forever Young, ρε φίλε. Δηλαδή λέω, όση ώρα έπαιζε και άκουγα το τραγούδι αυτό, έλεγα, φαντάζεσαι να μπορούσες.
0: Και θυμόσουν εκεί στα 80's, θυμόσουν όταν
1: τα ακούγαμε. Όχι, σκεφτόμουν τώρα, το 2026 που μας είχε πάρει η κατηφόρα ηλικιακή, λέω, να μπορούσες με κάποιο τρόπο να σταματήσεις το ρολόι του χρόνου και να παραμείνεις για πάντα νέος, Νίκο, ε. Να είσαι για πάντα 23 ή να είσαι για πάντα, άντε, 33.
0: Θα ακούσουμε ίσως λίγο αργότερα και ένα άλλο τραγούδι που έχω βάλει για σήμερα με αυτές τις υπαρξιακές αναζητήσεις.
1: Ναι,
0: δεν φταίω εγώ που μεγαλώνω, φταίει η ζωή που είναι μικρή.
1: Λοιπόν, την καλημέρα η φίλη η Κατερίνα, στην καλύτερη λέει ραδιοφωνική παρέα, χρόνια πολλά στον πιο επικοινωνιακό ευφυή και με χιούμορ δίδυμο, το ζώδιο το ξέρω. Ποιος έχει γενέθλια, Νίκο? Νίκο, ποιος έχει γενέθλια?
0: Η αφεντιά μου.
1: Χρόνια πολλά, Νίκο μου.
0: Πού το θυμήθηκε η Κατερίνα?
1: Χρόνια πολλά, Νικολάκη. Happy birthday to you. Να σου ευχηθώ να παραμείνεις για πάντα νέος, στο μυαλό πρωτίστως. Και στη συνέχεια όσο γίνεται και στο κορμί.
0: Έχει αρχίσει να μας βαράει το Αλτσχάιμερ, Μπάμπη, και το ξέρεις πολύ καλά.
1: Δηλαδή η τελευταία μάχη χαρακομμάτων που δίνουμε είναι για το μυαλό. Ξέρετε, γιατί στο σώμα ό,τι μπορούμε κάνουμε να οπισθοχωρούμε συνεχώς, Νίκο. Χρόνια πολλά, ρε φίλε.
0: Ευχαριστώ, Μπάμπη, ευχαριστώ. Χαράλαμπα από την καρδιά μου.
1: Υγιής και τυχερός ταυτόχρονα.
0: Ευχαριστώ τον Μπάμπη, ευχαριστώ την Κατερίνα. Πού με θυμήθηκε η Κατερίνα? Ευχαριστώ, Κατερινάκη.
1: Φίλε,
0: τα
1: είναι.
0: Είχαμε πει πριν λίγο καιρό, αλλά αυτό σημαίνει ότι μας έχετε βάλει και εμένα και τον Μπάμπη στην καρδιά σας. Και δεν ξεχνάτε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Στο πιο επικοινωνιακό λέει ευφυή και με χιούμορ δίδυμο που ξέρω. Κατένας δεν θα ξέρει πολλούς.
0: Μαζί πήγε το μυαλό μας. Έτσι για να αρχίσουμε να αυτοανερούμαστε. Εν τω μεταξύ δεν ξέρετε εδώ, και ο Μπάμπης το ξέρει, πόσες φορές λέμε κάτι στο διάλειμμα, Μπάμπη θα κάνω αυτό, θα πάω να κάνω εκείνο, να βάλουμε εκείνη τη μουσική, να θυμηθούμε εκείνο, και το ξεχνάμε μέσα σε δύο λεπτά, έτσι δεν είναι?
1: Ωραία, δεν βγάλαμε το
0: τάμιο. Καλά μυαλά που λέμε, καλά μυαλά. Τέλος πάντων, πάντως τουλάχιστον ο δίσκος βινιλίου του κύριου Τραμπ κόλλησε η βελόνα και είπε θα κάνω εδώ και δύο μήνες, θα κάνω ειρήνη, θα κάνω ειρήνη, θα κάνω ειρήνη. Και τελικά χθες επιτεύχθηκε αυτό.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Το έβαζα και εγώ.
1: Και πάλι το είπε και πάλι λες άσε να υπογραφεί.
0: Και κάποια στιγμή χθες λέει πήρα τον Νετανιάχου και τον διαολόστηλα. Τι είναι αυτά που κάνεις μια ώρα πριν υπογράψουμε, πριν βάλουμε
1: την υπογραφή. Πας να μας το χαλάσεις, ρε παιδί.
0: Το έβαζα, Μπάμπη, χθες από το πρωί, από νωρίς το πρωί ως πρώτη είδηση, ότι διαφαίνεται ότι τις επόμενες ώρες ό,τι το έβαζε και δεν το πίστευα στα δελτία ειδήσεων το Σαββατοκύριακο.
1: Μα ακόμα και τώρα λέμε ότι επετέφθη
0: μπορεί
1: συμφωνία.
0: Μπορεί κάτι να στραβώσει.
1: Ανακοινώνεται πλέον, αλλά πριν πέσουν οι υπογραφές, περίμενε να δούμε.
0: Λοιπόν, επιτεύχθηκε συμφωνία, φίλες και φίλοι, και το λέμε γιατί σίγουρα είναι μια ευχάριστη είδηση. Μπορεί να μην είναι τόσο ευχάριστη όσο θα ανέμεναν κάποιοι, αλλά εντάξει, ας πούμε ότι είναι μια ευχάριστη είδηση και για τις συνέπειες που έχει στην οικονομία και για όλα. Επετεύχθη λοιπόν συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου με την υπογραφή, και αυτό το λέγαμε στα δελτία ειδήσεων, φαινόταν υποψηφιότητα της Ελβετίας για τις 19 Ιουνίου, δηλαδή για την Παρασκευή.
1: Κοντή γιορτή.
0: Πρώτα το ανακοίνωσε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός και ακολούθησε ο Τραμπ.
1: Γι' αυτό αρχίζω να πιστεύω ότι μάλλον είναι κανονική συμφωνία, αφού κι άλλος το ανακοινώνει πέρα από τον Ντόναλτ. Κάτι θα ξέρει. Με το καλό, παιδί μου.
0: Απλά, Μπάμπη.
1: Με
0: μου.
1: Το καλό. Να.
0: Έχω κρατημένο από χθες 14/6, εντωμεταξύ χθες, και το έλεγα αυτό και το έγραψα και στο δελτίο επανειλημμένος. 14 και Κυριακή όπως τότε. Ήταν ακριβώς όπως πριν 39 χρόνια, 14 Ιουνίου, ο τελικός του Eurobasket. Το 87.
1: Άντε ρε φίλε. Δεν το
0: χθες, ναι, και ήταν και Κυριακή. Και την επόμενη μέρα δίναμε πανελλαδικές. Εγώ ήμουν σε τάξη πανελλαδικών.
1: Μετά τις τελευταίες δύο φορές του Καμπούρη.
0: Μετά τις τελευταίες δύο. Λοιπόν, γύρισα, ήμουν με μια σημαία σημεοφόρος. Γυρνούσα στην Τσιμισκή μαζί με την παρέα. Πήγαινε έλα μέχρι τις 3 η ώρα. Και στις 7 έπρεπε να σηκωθώ για να πάω να γράψω, νομίζω, έκθεση. Είχαμε πανελλαδικές.
1: Μάλλον δεν πολύ θυμόσουν το μάθημα. Πώς πήγες στις πανελλαδικές?
0: Σε κοινές. Ναι. Δεν πέρασα την επόμενη χρονιά.
1: Πώς να, με τις βολές του Καμπούρη στο μυαλό.
0: Είχε κάνει...
1: Και μέχρι τις 3 η ώρα.
0: Και η δεν πρώτη... ήταν μόνο. Ήταν όλο το πακέτο των πανελλαδικών. Είχε πέσει μέσα σε όλο το πακέτο. Δηλαδή, να σκεφτείς τώρα 14. Δύο μέρες πριν ήταν ο ημιτελικός με τη Ιουγκοσλαβία. Άλλες δύο μέρες πριν ήταν ο προημιτελικός. Πού να και μάλιστα και ένας πασχετικός σαν εμένα. Πού να
1: δεν ήταν το πασχετικός ή το ποδοσφαιρόφιλος κτλ. Έχει να κάνει, Νίκο, με το γεγονός ότι ίσως να ήταν η πρώτη συλλογική μας αθλητική επιτυχία.
0: Φυσικά, η πρώτη
1: πριν
0: τεράστια.
1: Από αυτή φυσικά, την επιτυχία δεν
0: φυσικά,
1: είχαμε.
0: Φυσικά.
1: Ήμασταν.
0: Φυσικά. Απλά μπαμπή. Στα ψηλικά τζίδικα. Η λίγη πασχετική, εντάξει, εγώ από το 79, ειδικά και από το πρώτο πρωτάθλημα του Άρη το 79. Το είχα αγαπήσει πολύ το άθλημα. Παρά το boy, το είχα αγαπήσει πάρα πολύ το άθλημα και ήμουν από τους λίγους σχετικά εκείνα τα χρόνια, τέλη 70, αρχές 80, που πίστευαν πάρα πολύ στο μπάσκετ και στις δυνατότητες των Ελλήνων στο μπάσκετ, που πραγματικά αποδείχθηκε και τα επόμενα χρόνια. Και είχαμε και παράδοση, απλά ποτέ δεν μπορούσαμε να διακριθούμε λόγω διαφόρων.
1: Όχι, φίλε, το λέει ο Πορτοκάλλος στο τραγούδι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Είμασταν πάντοτε παιχτάρες, αλλά.
0: Που γράψαν οι Φατμέ το Είμαστε πια πρωταθλητές.
1: Που ακριβώς το περιγράφει, ότι πάντοτε ήμασταν, αλλά δεν μας γίνανε οι μπαλιές, κάτι δεν πετυχαίναμε στο τέλος.
0: Κοίταξε, χρειαζόμασταν έναν άνθρωπο που θα μας δείχνει πώς θα δουλεύουμε επαγγελματικά, γι' αυτό μην κρυβόμαστε. Ήταν ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος. Όποια συλλογική προτίμηση.
1: Φίλε, δεν μας έδειξε τίποτα ο Νίκος Γκάλης τώρα. Άσε τώρα τις ιστορίες. Ο Νίκος Γκάλης ήταν ένας γκάγκστερ, έτσι το λέγανε και οι Αριανοί, ο οποίος ήταν μια μηχανή του μπάσκετ.
0: Ακριβώς,
1: δεν έμαθε σε κανέναν τίποτα, μα απλώς μας πήρε από το χέρι
0: ακριβώς,
1: και μας οδήγησε στην επιτυχία.
0: Όχι, μας έμαθε ότι μπορούμε, εάν προπονηθούμε, δούμε τα πράγματα σκληρά και προπονητικά, ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Και γι' αυτό πολλοί τον θεωρούν όχι απλά τον καλύτερο αθλητή στην ιστορία μας, αλλά έναν άνθρωπο ο οποίος κοινωνικά μας έβαλε σε έναν επαγγελματισμό στις ζωές μας.
1: Εντάξει, τώρα αρχίζεις και το απλώνεις.
0: Όχι, εντάξει, για μένα είναι κοινωνικό φαινόμενο.
1: Κοινωνικά και Νίκος Γκάλης, ξέρεις, δεν είχε και πολύ μεγάλη
0: σχέση. Ναι, μα ίσως και γι' αυτό. Ίσως και γι' αυτό δεν ήταν πολύ του Σορολόπ.
1: Όχι,
0: αλλά ήταν το κεφάλι κάτω και δουλειά.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, Μπάμπη.
1: Εγώ ξέρεις ποιον έχω έτσι. Τώρα για να θες να κάνουμε αυτή τη κουβέντα. Εγώ αυτό που περιγράφεις δεν το έχω δει στον Νίκο Γκάλη. Ο Νίκος Γκάλης ήταν ένας ταλαντούχος καλαθοσφαιριστής, ο οποίος περπατούσε στον αέρα και έβαζε καλάθια από παντού. Αυτό που περιγράφεις, εγώ νομίζω ότι ήταν ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης. Ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης έδειξε ότι χωρίς να είσαι μια μηχανή καλαθοσφαίρισης όπως ήταν ο Νίκος Γκάλης, με τη δουλειά, με τη σκληρή προπόνηση, με την επιμονή μπορείς να ανέβεις επίπεδο.
0: Μπάμπη, άστο, γιατί έχω περάσει αρκετό καιρό και στο προπονητικό, το βοηθητικό του Καφτατζογλίου, όπως και άλλοι φίλοι Θεσσαλονικής κλπ. Και βλέπαμε εκείνα τα χρόνια, τότε με γυμναστή το Ραμπότα, μετά με άλλες καταστάσεις, βλέπαμε, ρε φίλε, μέσα στο κατακαλό καιρό, 7 η ώρα το πρωί, πρώτος ο Νίκος Γκάλης.
1: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Να κάνει προπόνηση. Την ώρα που οι άλλοι ήταν εξάπλαξε κουράζονταν για τις διακοπές τους κλπ. Και μάθαινα τότε και καταστάσεις ακόμη και από τον Παναγιώτη Γιαννάκη που ήταν τέρας δύναμης. Νίκος Γκάλης, φίλε, μου λέγανε ότι σήκωνε 300 κιλά στην μπάρα, στην πρέσα, στα πόδια, και οι υπόλοιποι ήταν από τα 160 και κάτω. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος προπονητικά, ήταν σε άλλο επίπεδο.
1: Περίμενε λίγο για να ακούσω λίγο τη φωνή σου. Άστα βρε τα παλιά, ρε. Πάμε ρε στα σήμερα. Πάμε, λέει, στο σύγχρονο. Εχθές πήγατε εκεί και γεμίσατε το αεροδρόμο μετά από πολύ καιρό. Είχα να δω Αριανούς σε αεροδρόμιο.
0: Μεταγραφή αεροδρομίου που λέμε. Αυτό.
1: Δηλαδή να υποδέχονται μια μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Ήταν χθες η μέρα του Σπανούλη. Και είναι και σήμερα η μέρα του
0: τον
1: Σπανούλη.
0: Τον είδα λίγο τον Σπανούλη, πάντως να σου πω κάτι, σε αμηχανία.
1: Ναι.
0: Έτσι ότι. Τι κάνω ακριβώς εγώ εδώ τώρα, δεν είδες βλέμμα μηχανίας.
1: Εντυπωσιάστηκε προφανώς από την υποδοχή, γιατί δεν είναι εύκολο να έχεις μια τέτοια υποδοχή, αλλά από την άλλη νιώθεις και ένα βάρος ότι αυτός εδώ ο κόσμος που σε υποδέχεται περιμένει από σένα να
0: τον
1: ξαναπάς κάπου που υπήρξε στο παρελθόν, και δεν είναι εύκολος ο δρόμος επιστροφής. Έχει πολύ κόπο. Έχεις απέναντι θηρία.
0: Θα τα σχολιάσουμε με τον Κώστα τον Κούση προς το τέλος της εκπομπής. Σήμερα ο Κώστας είναι. Αύριο μεθαύριο και αντιμεθαύριο είναι ο Βασίλης ο Βλαχόπουλος μαζί μας και κλείνουμε ξανά την Παρασκευή με τον Κώστα τον Κούση. Επιστρέφουμε στο χθεσινό δελτίο και έτσι είδα την ημερομηνία και το θυμήθηκα αυτά τα της εθνικής και του μπάσκετ κλπ. Γιατί είχα κρατήσει το εξής, λέγαμε πριν για την επίτευξη της συμφωνίας, Μπάμπη, και βλέπω εδώ ξανά την πρώτη είδηση που είχα γράψει στο χθεσινό το δελτίο. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, στόχος μέσα από αυτή τη συμφωνία είναι κυρίως δύο πράγματα. Να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη και δεύτερον να διασφαλιστεί ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζου. Και έρχομαι και λέω εγώ τι έγινε. Λέω μια τρύπα στο νερό.
1: Είναι.
0: Δηλαδή, πρόσεξε, το δεύτερο, την ελεύθερη ναυσιπλοεία, την είχαμε πριν γίνει πόλεμο. Δηλαδή, έκανες τον πόλεμο για να εξασφαλίσεις αυτό που είχες πριν τον πόλεμο. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Άρα, καταλήγουμε ότι το διακύβευμα είναι ένα. Οι πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν, τις οποίες εάν ήθελε και αν πραγματικά είχανε μαζί με τους συμμάχους του Ισραήλ κλπ. Τις πραγματικά κατασκοπευτικές και υπερτεχνολογικές δυνατότητες, θα μπορούσαν με στοχευμένα χτυπήματα να αφαιρέσουν από το Ιράν τη δυνατότητα τουλάχιστον για τα επόμενα 5 χρόνια να κάνει πυρηνικά. Άρα εγώ εδώ βλέπω ένα ψέμα, βλέπω μια υποκρισία, γιατί σκοπό είχαν για πολλά άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Να αλλάξουν το status quo της Μέσης Ανατολής,
1: ναι.
0: Να αλλάξουν εσωτερικά τους μουλάδες, να αλλάξει το καθεστώς.
1: Δεν ήταν ποτέ, μου λέει, στη σκέψη και... μου να αλλάξουμε, λέει, το καθεστώς.
0: Βλέπεις, ίσα, λέει, του είπανε.
1: Είναι η τρίτη, λέει, ουσιαστικά ηγετική ομάδα με την οποία διαπραγματευόμαστε και αυτή φαίνεται, ναι, ότι είναι πιο καλή.
0: Άρα, Μπάμπη μου, πανηγυρίζουν τα χρηματιστήρια όπως είδα σήμερα το πρωί.
1: Και καλά κάνουν.
0: Πανηγυρίζουν ο κόσμος για το πετρέλαιο κλπ. Αλλά εδώ που τα λέμε.
1: Δεν επιτεύχθη.
0: Μια τρύπα στο νερό.
1: Συμφώνω.
0: Δεν ήταν.
1: Και εγώ, Νίκο, να μην κοροϊδευόμαστε. Θα σου πω και το εξής, ότι απλώς επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε και από την αρχή του πολέμου. Ότι έχουν μπει οι Αμερικανοί μαζί με το Ισραήλ σε μια πολεμική εμπλοκή με το Ιράν, αλλά έχοντας οι δυο τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, διαφορετική στόχευση.
0: Φυσικά,
1: δεν ταυτίστηκαν 100% τα θέλω των Αμερικανών με τους Ισραηλινούς. Ακόμα και τώρα οι Ισραηλινοί θεωρούν ότι δεν είναι καλή συμφωνία, είναι κακή συμφωνία και το λένε, διάβαζα κάτι μέσα στο Ισραήλ, γιατί όπως και εσύ λες ότι το πυρηνικό πρόγραμμα, οκ, okay, έτσι κι αλλιώς το θέλαμε, αλλά το θέμα είναι ότι το βαλιστικό πρόγραμμα τι γίνεται με το Ιράν, δεν αποδυναμώθηκε στρατιωτικά.
0: Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι μέσα Σαββατοκύριακο το Ισραήλ επλήγει 22 φορές από ντρόουν και ρουκέτες της Χεσμπολά, που αυτό κυρίως ήθελε να χτυπήσει το
1: Μπράβο.
0: Ισραήλ.
1: Ήθελε το Ισραήλ να αποδυναμώσει στρατιωτικά το Ιράν, όχι μόνο για το πυρηνικό πρόγραμμα,
0: και
1: αλλά και το βαλιστικό, και να αποκόψει τους δεσμούς με αυτές τις οργανώσεις τις φιλοϊρανικές, οι οποίες από Λίβανο ή από αλλού δημιουργούν προβλήματα στο Ισραήλ. Τίποτα από τα δύο δεν επετεύχθη. Ο Τραμπ μπήκε σε μια διαδικασία μιας εμπλοκής, όπου πίστευε ότι σε λίγες ημέρες θα πετύχει ό,τι θα πετύχαινε. Εγκλωβίστηκε και τώρα απεγκλωβίζεται με έναν τρόπο ώστε να μην φανεί τουλάχιστον ότι έχει τύχει.
0: Με την ουρά στα σκέλια. Και τρεις μήνες δηλαδή έγινε τόσο πράγμα, έγινε τόση ζημιά στην παγκόσμια οικονομία και κυρίως χάθηκαν και τόσες ανθρώπινες ζωές σε διάφορα πεδία. Και τι έγινε, για μια τρύπα στο νερό.
1: Το άλλο εγώ που κρατώ, Νίκο, είναι και αυτό που θα πω τώρα. Ότι το Ιράν φαίνεται περισσότερο ανθεκτικό από ό,τι το υπολόγιζαν, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι, ρε παιδί μου, επιχείρησε ο Τραμπ έναν πόλεμο εκ του μακρόθεν, χωρίς να κατεβάσει στο πεδίο Αμερικανούς στρατιώτες, φοβούμενος προφανώς το κόστος σε ανθρώπινες ζωές, το τι θα σήμαινε γι' αυτό πολιτικά. Θέλω να πω ότι λέμε ότι μπράβο το Ιράν κατάφερε να αντέξει απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, που δεν είναι εύκολο, αλλά από την άλλη κατάφερε να αντέξει γιατί προσπάθησαν μόνο με τους βομβαρδισμούς να πετύχουν στόχους που φαίνεται ότι δεν μπορεί κάποιος να τους πετύχει. Πρέπει να κατεβάσεις στρατό στο πεδίο.
0: Στο πεδίο.
1: Θα ήταν αλλιώς οι εξελίξεις αν τολμούσε ο Αμερικανός να στείλει στρατεύματα κάτω.
0: Μα θα σου πω κάτι και με ένα μικρό παράδειγμα. Αυτό της Βενεζουέλας. Αν δεν κατέβαινε στο πεδίο να κάνει την κίνηση που έκανε, αλλά προφανώς δεν αντιλήφθηκε ο κύριος Τραμπ, ο οποίος έκλεισε και εκείνος τα 80 προχθές.
1: Όχι, χθες νομίζω.
0: Χθες. Δεν αντιλήφθηκε, είμαστε
1: και δίδυμος το ίδιο ζώδιο. Δίδυμος είναι, Νίκο, μια μέρα διαφορά, Νίκο μου.
0: Λοιπόν, δεν Νίκο αντιλήφθηκε μου ότι η Βενεζουέλα και η Ιράν δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Κοίταξε το μαλλί σου να δω τη φράτζα, αν το χρώμα.
0: Άστα.
1: Είναι σαν του Τραμπ.
0: Τώρα, εντωμεταξύ, μόλις έχω τα χρόνια πολλά, Μπάμπη μου, και άντε να μην αστειαβόμαστε, τέλος πάντων, τα 57 κλείνουμε. Δόξα τω Θεώ.
1: Δεν φαίνεται όμως, θα σου το πω.
0: Από το Θάνο το Χερχελετζή, χρόνια πολλά, Νικόλα, με υγεία πάνω απ' όλα. Την φίλη μας την Άσπα, την Μπάντσιο εκεί από το Ελληνικό, τον Δημήτρη, τους Δημήτριδες που μου ευχήθηκαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από χθες το βράδυ. Πέρσι πρέπει να ομολογήσω ότι ήταν και πέρσι λίγο δύσκολα τα γενέθλια. Δύο μέρες πριν, 13 του μήνα, είχα ενημερωθεί ότι η μάνα χτύπησε καρκίνος. Τέλος πάντων, μπήκαμε σε μια άλλη διαδικασία. Δεν είχα καθόλου όρεξη για όλα αυτά. Είχα αποσύρει την ημερομηνία από τα social media, ναι, να μην το δει ο κόσμος. Να... Όσοι θυμόνταν, θυμήθηκαν τέλος πάντων. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς να στερείς και από τους φίλους τέλος πάντων τη χαρά να μοιράζονται μαζί
1: φυσικά,
0: σου μια χαρά.
1: Φυσικά, φίλε, έλα, και πες τα όλα, πες και την αλήθεια ότι πέρυσι τέτοια εποχή δεν έκανες εκπομπή εδώ στο ραδιόφωνο με τον Τζιγκομπάνογλου. Λέβεις ότι τώρα ανθίζει η ψυχούλα
0: σου. Ήμουν μονάχος, έπινα μονάχος μου τα φαρμάκια έπινα.
1: Ήσουν χελώνα μονάχους μονάχους.
0: Λοιπόν, μονάχους μονάχους τους έχουμε πάρει πάλι στο μονότερμα τους φίλους μας. Κάτσε λίγο εδώ να θυμηθώ τι έχουμε τώρα, τι έχουμε. Άντε, να βάλουμε ένα αισιόδοξο τραγούδι από αυτά, ναι, που σου αρέσουν. Φυσικά. Από αυτά της Βλαχοπούλου.
1: Και να σου το αφιερώσουμε, Νίκο. Εγώ θα σου πω, να είναι η ζωή σου, Νίκο, από εδώ και πέρα, βγαλμένη μέσα από την πιο αγαπημένη σου ελληνική ταινία.
0: Ναι, όχι από το Ταπεινός και Καταφρονημένος, από Ξανθόπουλο.
1: Δεν είναι αυτή η αγαπημένη σου.
0: Κορίτσια για φίλη μου.
1: Η αγαπημένη σου είναι κάτι.
0: Ραντεβού στον αέρα.
1: Του Θαλιανίδη και κάτι τέτοιες έχω στο μυαλό μου.
0: Αυτό,
1: κάτι musical ελληνικά.
0: Σε τέτοιο θα πάμε τώρα. Γελά γαλάζιος ουρανός.

0: Λοιπόν, μπήκαμε φουριόζοι, ο Μπάμπης και ο Νίκος σήμερα εδώ και αμελήσαμε να αναφέρουμε ότι σήμερα δεν έχουμε Σοφία Σακαλή. Έχουμε φυσικά μαζί στην παρέα το Θείο Τάσο, ο οποίος μας στέλνει τις καλημέρες ευχές.
1: Καλημέρα, Θείε. Να χαίρεσαι το ανιψούδι σου, το ανιψούδι σου, το γνήσιο.
0: Το πρώτο το ανιψούδι.
1: Το γνήσιο, το εξαίματος.
0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Τολιάκη στην ρύθμιση του ήχου. Αποχαιρετήσαμε τον Νίκο τον Κακαρίκο, ο οποίος πρόσεξε τώρα. Ένα από τα καλά που έχει το Μουντιάλ και οι διαφορές στις ώρες μετάδοσης λόγω Αμερικανικής Υπήρου είναι ότι όσοι κάνουν τα ξενύχτια τώρα στις βάρδιες τα περνάνε βλέποντας μάτς, ναι, το ένα μετά το άλλο. Όπως είπε ο Κακαρίκος, είδα 2,5 αγώνες φουλ όλο το βράδυ.
1: Αφού μας έκανε περιγραφή πώς πήγαν δύο τα παιχνίδια.
0: Το ησημερινό, ποιο μας είπε, με ακτήλε
1: φαντοστού. Ναι.
0: Το οποίο νομίζω σου χάλασε και το στοίχημα.
1: Ναι, παιδί μου. Δηλαδή, αφού πας για ισοπαλία τώρα, μην μας τη χαλάς το 90. Λάς τη ισοπαλία. Να πούμε ότι πέσαμε μέσα.
0: Και ποιο άλλο είχε στοιχηματίσει μαζί με αυτό?
1: Και τους Ολλανδούς με τους Ιαπωνέζους. Το είχα παίξει χ2. Χ2. Χ2.
0: Και το έχασες για τον ελεφαντοστό.
1: Χ2 και γκολ-γκολ. Δηλαδή ότι θα σκοράρω και οι δύο. Και έβγαινε ένα καλό τέτοιο.
0: Και μέχρι και το έχασες 90, τον, ναι, ελεφαντοστό, ρε.
1: Ναι.
0: Oh,
1: να σου πω κάτι. Μποίτα. Έχει το παιχνίδι αυτό το cash out. Δηλαδή ότι μπορεί να σου κάνουν μια προσφορά για να το βγάλεις νωρίτερα. Αλλά εμείς που κοιμόμαστε δεν μπορούμε. Δεν είμαστε στο cash out. Δεν μπορούμε να περιμένουμε και να κατσικωθούμε.
0: Σε πήρε ύπνος.
1: Θα καθόμουν να δω.
0: Και δεν το άφηνες το 85 να πάρεις το cash out, Μπάμπι.
1: Δεν θα ερχόμουν το πρωί, Νίκο.
0: Δεν πειράζει, χαλάλη. Θα σε δικαιολογούσα.
1: Δεν μπορούσα.
0: Θα αρχίσω να κεράσει τη ρόπιτα μετά με τα κέρδη.
1: Αργύρης. Καλημέρα, λέει. Βάλτε και καμιά λιόλιου, λέει, ναι, λόγω, ναι, ναι, χαράς δηλαδή.
0: Τώρα, εγώ δεν ήθελα να αναφέρω, ούτε ήθελα να θίξω την κοπέλα, αλλά ήμουν έτοιμος να πω, χωρίς να έλεγες το όνομα, προλάβετε και το είπατε, ότι λίγη αφωνία τώρα. Εντάξει, εντάξει τώρα.
1: Έκανε, νομίζω, προχθές πήρε τον Πλατινένιο τη, τον διπλό, τον τριπλό Πλατινένιο και κάτι τέτοια. Έβλεπα. Σε μια ειδική εκδήλωση.
0: Τι να, αυτά έχει η πίστα. Όπως επίσης είδες ότι η πίστα έχει και τα τέτοια εκεί πέρα. Τα σουαρέ με τους Ολυμπιακούς και με όλους τους πανηγυράκηδες.
1: Και να σου πω,
0: έτσι,
1: Νίκο,
0: γίνονται φίρμες, Μπάμπη
1: μου. Και ο Αργύρης τα ξέρει τώρα ότι έχουμε new entry. Πολύ δυνατά μπαίνει κάποια Ελληνίδου. Δηλαδή αρχίζω και την ακούω
0: τώρα
1: από στόματα ότι ανεβαίνει,
0: από
1: ανεβαίνει.
0: Πέρσι.
1: Ανεβαίνει. Θα την κοντράρει τη λιόγη, θα την κοντράρει.
0: Αλλά ξέρεις, μιλάμε για πολύ βαρύ τέτοιο. Μιλάμε για πολύ βαρύ πίστα. Πολύ βαριά πίστα.
1: Ναι,
0: δεν
1: πιο βαρύ
0: δεν μιλάμε για τραγούδια που είναι εύπεπτα τέτοιες ώρες, Μπάμπη μου.
1: Εύπεπτα, όχι.
0: Δηλαδή, μια Πέγγι Ζήνα που τραγουδούσε εδώ πέρα τις προάλλες, κάτι θα γινότανε. Λοιπόν. Φίλες και φίλοι, έχουμε ακόμη, έχουμε αρκετή ποιότητα, γιατί όπως θα δούμε
1: ποιότητα,
0: στην ιστορική αναδρομή, μία μέρα σαν σήμερα 15 Ιουνίου έφυγε από τη ζωή ο τεράστιος Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος είναι το α και το ω θα έλεγα της παγκόσμιας μουσικής. Έφυγε και μία Έλα Φιτζέραλντ, οπότε έχουμε και τα σχετικά αφιερώματά μας, καταλαβαίνουμε τώρα. Έχουμε και πολλά τραγούδια, έτσι, υπαρξιακά για τα χρόνια που έρχονται και τα χρόνια που φεύγουν. Έτσι,
1: ναι.
0: Λογικό είναι. Μας έπιασε μια υπαρξιακή αναζήτηση τραγουδιών την Παρασκευή εκεί πέρα όταν τα βγάζαμε για σήμερα. Κάτι σε βλέπω εκεί, ψάχνεις. Τι γίνεται?
1: Όχι, όχι, τίποτα.
0: Στέλνεις απαντήσεις σε φίλους που μας στέλνουν καλημέρες. Τις καλημέρες μας λοιπόν σε όλους.
1: Και τα χρόνια πολλά για τον Νίκο, να ξέρετε. Θα τα λέω συχνά για να αρχίσουμε να εισπράττουμε.
0: Κατέβασε λίγο τον πύχη. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα? Λέγαμε ότι το ευχάριστο, το πιο ευχάριστο είναι ότι έχουμε ράλι στις μετοχές στα παγκόσμια χρηματιστήρια και βουτιά στο πετρέλαιο, ένα αρχικό 4%, αλλά νομίζω θα πέσει πολύ πιο κάτω.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ήδη έπεφτε μέσα στο προηγούμενο τριήμερο, το λέγαμε καθημερινά.
1: Πόσο είναι το δικό σου το φτηνό στην περιοχή, το είδες αυτές τις μέρες?
0: Κοίταξε, εδώ δεν έχει αναπροσαρμοστεί. Σήμερα ήταν ακριβώς όπως τα αφήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, στο 19,78 η αμόλυβδη. Και στο 16-38, δεν είχε το, ναι, 15 μπροστά, είχε το 16-38 το ντίζελ. Είχα δει βέβαια πιο κοντά στη γειτονιά και ένα ντίζελ στο 16-22. Επιστεύω ότι αν όχι σήμερα αύριο, γιατί η πτώση έχει αρχίσει ήδη τα προηγούμενα 24 ώρα από τότε που άρχισαν να διαφαίνονται καλές πιθανότητες για υπογραφή συμφωνίας. Πιστεύω ότι αν όχι σήμερα αύριο λοιπόν, μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε πτώση στην Αντλία, παντού.
1: Μακάρι. όπου ακούμε για ειρήνευση.
0: Αφού τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός και στην τελευταία συνέντευξη είπε πάλι ότι δεν κατεβάζω φόρους και ΦΠΑ κλπ. Στον Νίκο τον Χατζηνικολάου.
1: Είπε ότι έχει κατεβάσει πολλούς από τους φόρους, αλλά από εδώ και δεν μπορεί να κατεβάσει το φόρο στα καύσιμα. Ας τελειώσει ο πόλεμος με το καλό, να σταματήσει όπου υπάρχει ανάφλεξη, έτσι κι αλλιώς αυτό ευχόμαστε κάθε χρόνο, να υπάρχει ειρήνη και αυτό εννοούμε, μην έχουμε νέες αισθήσεις ανάφλεξης τύπου Τραμπ όπως την είχαμε και τα υπόλοιπα της οικονομίας νομίζω ότι σιγά σιγά θα έρθουν. Βέβαια η οικονομία ήταν αυτή που έφερε πιο κοντά τη λήξη του πολέμου και όχι τα αποτελέσματα από τη μία από την άλλη.
0: Τον έφερε πιο κοντά τον Τραμπ με τον Αραχτσί και
1: όχι. Τα ζόρια στην οικονομία κατάφεραν οι Ιρανοί να τα χρησιμοποιήσουν ως πιόνια στο σκάκι, στον αγώνα που δώσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ και είδες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε και πίσω.
0: Βέβαια, ξέρεις ποιος χάρηκε και αμέσως άρχισε και τις συγχαρητήρες επιστολές και τα μηνύματα.
1: Ερντογάν θα είναι σίγουρα. Βγήκε η Αλεπού πάλι στο παζάρι. Στο
0: παζάρι. Ο Λύκος χαίρεται στην Αναμπουμπούλα.
1: Το προηγούμενο διάστημα ήταν. Κοκοκοκοκοκο.
0: Γιατί σου λέει τα έχω καλά εγώ και με τους Ιρανούς, τα έχω καλά και με τον φίλο μου τον Τραμπ. Και τόσο καιρό ήμουνα σε αμηχανία γιατί αυτοί μεταξύ τους σκοτώνονταν και εγώ δεν μπορούσα να κάνω. Τώρα ξανά.
1: Βγήκε στον αφρό.
0: Ξαναβγήκε εκεί πέρα. Τώρα πήγα να σου πω πριν κάτι ότι το επόμενο βήμα θα είναι. Συγκλονιστικό θα ήταν για τη διεθνή επικαιρότητα. Να δούμε τον Τραμπ να επισκέπτεται με το Air Force One την Τεχεράνη.
1: Ωραία, φίλε. Έτσι.
0: Αλλά αυτό εδώ, θα ήταν βούτυρο στο ψωμί του Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Βούτυρο στο ψωμί. Βέβαια, κοίταξε, υπάρχει και η άλλη ανάγνωση που λένε πολλοί διεθνείς αναλυτές και αυτοί που ξέρουν τη Μέση Ανατολή. Ότι εάν όπως τα παλιά χρόνια είχε καλό διάβλο επικοινωνίας οι ΗΠΑ με το Ιράν, κατευθείαν θα μειωνόταν η γεωστρατηγική αξία της Τουρκίας. Και μην ξεχνάμε ότι ο αμερικανικός παράγοντας ένα μεγάλο στοίχημα το κράτησε τις προηγούμενες δεκαετίες στηρίζοντας την Τουρκία από τότε που έπεσε ο Σάχης και είχαν ακριβώς τις εχθρικές σχέσεις με το Ιράν. Γιατί παλιότερα και Μεγάλη Βρετανία, British Petroleum και λοιπά, μην τα λέμε τώρα, και Αμερική μια χαρά τα πήγαιναν με την Περσία, το Ιράν, του Σάχη. Μετά έλειψε αυτός ο παράγοντας εκεί, αυτός ο παίκτης από την συγκεκριμένη περιοχή και αναβαθμίστηκε η Τουρκία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά και με τον κύριο Ερντογάν. Πριν πάμε στους τίτλους, γιατί έχουμε πολύ σημαντικούς τίτλους, έχουμε και, τη σεισμική δόνηση, τα 5,3 κάτω στη Μεθόνη.
1: Και παρακολουθώντας τη μετασεισμική δραστηριότητα, Νίκο, είδα έναν μόνο σεισμό, ως μετασεισμό, ναι. Γύρω στα 2,8.
0: Α, αυτό είναι.
1: Ναι, αλλά
0: είναι περίμενα, και καλό, είναι όμως και επικίνδυνο.
1: Περίμενα περισσότερους.
0: Ναι, φυσικά.
1: Στην πορεία, αλλά μέχρι το μεσημέρι, νομίζω, λένε οι σεισμολόγοι ότι θα δείξει πώς πάει να εξελιχθεί το φαινόμενο.
0: Μήπως δηλαδή ήταν ένα πυροτέχνημα. Γιατί διαφορετικά μια τέτοια πάνω από 5 ρίχτερ πρέπει να ακολουθείται από αρκετά έντονη.
1: Και θέλω να δω αν είναι ο κύριος σεισμός αυτός ή όχι. Για να δούμε.
0: Θα τα δούμε. Λοιπόν, τι επιλέγεις τώρα, Γιάννη Καλατζή και κλασικά Δελφίνη Δελφινάκη ή επιλέγεις λατινοαμερικάνικους ήχους και να συμβαθούμε να χορέψουμε τσατσά.
1: Λατινοαμερικάνικους, βάλε ένα τσατσά.
0: Ναι, ναι. Cherry Pink and Apple Blossom Wine θα μας βοηθήσει αμέσως τώρα ο γνωστός μουσικολόγος Γιώργος Λιάκης, έτσι, γιατί πέραν τον άλλον είναι και μουσικολόγος.
1: Πάντως έτσι όπως το κάνεις πάσα, περιμένω ότι θα ακούσουμε τα παιδιά της Πάτρας. Και λαϊκο τσατσά,
0: Μπορούμε να το γυρίσουμε. Κάνουμε και εκπομπή πάρτι άμα θες. Έλα Γιώργο, πάμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Και χρόνια πολλά στον Νίκο μας, τον δίδυμο, το διδυμάκι μας που έχει σήμερα γενέθλια. Καλή εβδομάδα λοιπόν και την καλημέρα στέλνει και η φίλη η Όλγα. Όλγα, σας είδα στη φωτογραφία και σας χάρηκα. Πολύ ωραία έκπληξη, μας είχες ετοιμάσει, εγώ δεν σε πρόλαβα εδώ. Συμμετέχοντας λέει και εγώ στη χαρά του Νίκου να το ευχηθώ να είναι πολύχρονος, χαρούμενος, κάθε οικογενειακή ευτυχία και με το πηγαίο του χιούμορ να μας φτιάχνει την καθημερινότητά μας. Γεια σου ρε Νίκο.
1: Γεια σου Όλγα μας, χάρηκες σας και πάμε σιγά σιγά, αφού είδαμε βέβαια λίγο στο Art News και να τον τεστάρω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τις καλημέρες.

0: το πρόσεξε στο χορευτικό, δεν φαινόταν από κάτω ναι. ροδιές. Άρα δούλεψε τι, καθαριότητα.
1: Πριν που είπες ροδιές, νόμιζα τα φυτά της ροδιές.
0: Όχι, ρε. Λέω για τον
1: τρίφ. Και μετά θυμήθηκαν.
0: Δεν λέγαμε αν θα το καθαρίσουν ή όχι.
1: Από τα λάστιχα των αυτοκινήτων.
0: Έβλεπα εγώ στα πλάνα της Ζεμπεκιάς ότι ήταν καθαρά κάτω.
1: Αλλιώς θα ήταν γλίτς. Δεν θα τέριαζε. Δεν θα γινόταν καλές εναέρειες φωτογραφίσεις. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε στην επικαιρότητα. Το τέλος του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, σηματοδοτεί η ειρηνευτική συμφωνία που ανακοινώθηκε απόψε έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις εβδομάδων, αν όχι μηνών.
0: Πρώτος γνωστοποίησε την επίτευξη της συμφωνίας, γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι πραγματική, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, με ανάρτησή του, ανακοινώντας ότι η τελετή υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή που μας έρχεται, 19 Ιουνίου, στην Ελβετία. Άμεσα ξεκινούν και οι προκαταρκτικές συναντήσεις για την προετοιμασία εφαρμογής της συμφωνίας. Έχει ενδιαφέρον να δούμε, Νίκο, τους εκπροσώπους του Ιράν και τον τρόπο με τον οποίο θα βρεθούν δίπλα-δίπλα με τους Αμερικανούς, είτε
1: φυσικά,
0: με τον Ντόναλτ, είτε με τον Βάντς.
1: Γιατί κάποιοι συζητούσαν λόγω και κάποιων υποχρεώσεων του Βάντς. Προφανώς ο Τραμπ δεν θα ήθελε να είναι ο ίδιος μαζί με τους Ιρανούς. Συζητούσαν για την πιθανότητα μιας διαδικτυακής ηλεκτρονικής υπογραφής.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Αλλά τελικά, ναι, το συζητούσαμε και το βλέπαμε και μέσα στα δελτία τις προηγούμενες μέρες. Τελικά όμως φαίνεται να, και το λέει και παρακάτω στην παρακάτω είδηση, ότι θα είναι ο J.D. Vance. Θα πάνε στην Ελβετία. Εγώ έχω μείνει λίγο στον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ. Δεν ξέρω αν έχει συγγενική σχέση με τον Ομάρ Σαρίφ, αλλά ο Ομάρ Σαρίφ ήταν Αιγύπτιος από ό,τι θυμάμαι στην καταγωγή.
0: Πέρα από αυτό, θέλω να δω τη φωτογραφία του για να δω.
1: Καμία σχέση. Είναι λίγο ασχημούλης. Ενώ ο Ομάρ Σαρίφ ήταν γνωστός καρδιοκατακτητής, γυναικοκατακτητής. Αυτός είναι άστα βράστα.
0: Από μένα είναι όχι.
1: Άστα βράστα. Αυτός ίσως καμιά τα ηγέτη να τον έβλεπε ως καλό γαμπρό. Λοιπόν. Μετά τον Σεχμπάζ Σαρίφ λοιπόν και τις δηλώσεις του, λίγο αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την εξέλιξη με ανάρτησή του, ανακοινώνοντας το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας.
0: Σε σκεφτόμουν, φανεί.
1: Ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, μαζί και η σαμπάνια να ρέει, παιδιά.
0: Σε αυτά δεν το πιάνει κανείς, δεν είδα και εγώ. Πλοία όλου του κόσμου, ενωθείτε.
1: Εγώ θα σου πω τώρα.
0: Σαν το προλετάριο όλου του κόσμου που γράφει κάτω από το ριζοσπάστη.
1: Ποια είναι η ελληνική έκφραση που ταιριάζει εδώ? Τι μεγάλος πανηγυρτζής είναι αυτό, ρε φίλε. Λοιπόν, στην τελετή υπογραφή θα συμμετάσχει ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, χωρίς να αποκλείεται βεβαίως και η παρουσία του ιδίου του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε, κολακεύεται πάρα πολύ από το να τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας.
0: Είναι νάρκισσος γνωστός. Βέβαια, εδώ υπάρχει μία κουβέντα που γίνεται, ότι αν θα είναι ο J.D. Vance που είναι αντιπρόεδρος, μήπως δεν πρέπει να είναι και ο πρόεδρος μαζί, να συμπέσουν στο ίδιο σημείο πρόεδρος και αντιπρόεδρος. Τα προσέχουν αυτά οι Αμερικανοί συνήθως.
1: Σίγουρα, κοίταξε, απαγορεύεται, νομίζω και βάσει κανονισμών αμερικανικών, να συνταξιδεύουν. Δηλαδή, μπορεί να βρεθούν φυσικά στο ίδιο σημείο, άλλωστε στο ίδιο σημείο ήταν και στις προεκλογικές εκστρατείες και παντού, αλλά πρέπει να είναι με διαφορετικό αεροπλάνο, έτσι ώστε αν γίνει κάτι, να υπάρχει η εναλλακτική. Και ξέρεις ποιος είναι ο τρίτος, τι τάξη?
0: Για πες φίλε, γιατί οι δύο οι πρώτοι με τρόμαξαν λίγο.
1: Ναι, αν κάτι γίνει ομιγέννητο, είναι ο επικεφαλής του State Department, ο Υπουργός Εξωτερικών, βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας. Είναι αυτός ο τρίτος που, αν πάθει κάτι και ο αντιπρόεδρος χτύπα ξύλο, ξέρω εγώ, άλλοι μπορεί να μην χτυπήσουν, να αναλάβει τα καθήκοντα του πρόεδρου.
0: Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν πρόσθεσε ότι οι επόμενες διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας θα διαρκέσουν έως και 60 ημέρες. Στο τραπέζι άρση κυρώσεων, η οικονομική αποκατάσταση, θέλουν λεφτά,
1: εδώ μας
0: κάνετε ζημίες, και η δημιουργία μηχανισμών διεθνούς εποπτείας. Ιρανικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μόνο μετά την επίσημη υπογραφή.
1: Εγώ, Μπάμπη, θα πω το εξής τώρα. Η απέτηση αποζημιώσεων. Απέτηση αποζημιώσεων διαχρονικά στις διεθνείς συνθήκες και μετά από πολεμικές αναμετρήσεις έχουν οι νικητές.
0: Μπράβο,
1: έχουν οι νικητές. Εμείς, ας πούμε, μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, η ρημαγμένη Ελλάδα τότε κλήθηκε να πληρώσει αποζημιώσεις πολύ υψηλές στην Τουρκία για τις καταστροφές που είχε επιφέρει υπό

0: υποτίθεται η Ελλάδα στις υποδομές της Τουρκίας κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας.
1: Οι Γερμανοί και οι Γερμανοί στους παγκοσμίους πολέμους.
0: Και μάλιστα ένας λόγος που δώσαμε και το Κάραγατς εκεί την περιοχή μπροστά από την Αδριανούπολη κλπ. Δώσαμε έδαφος για να λιγοστέψουν οι οικονομικές αποζημιώσεις που τα καταβάλαμε στην Τουρκία. Λοιπόν, και όπως το είπες και με τη Γερμανία, γιατί έκανε και κάτι ανιστόρητο, όχι ότι και ο Τραμπ και ο φιλαράκος του, ο J.D. Vance, έχουν μεγάλη ιστορική γνώση. Έκανε μια μεγάλη ιστορική πατάτα ο J.D. Vance σε συνέντευξη που είχε προχθές.
1: Για πες.
0: Που είπε ότι, ξέρεις, δεν ήθελα να φανεί ότι έχουν υποχωρήσει οι Αμερικανοί. Λέει στο κάτω-κάτω, λέει, ξέρουμε ότι και από την ιστορία και οι παγκόσμιοι πόλεμοι τέλειωσαν με διαπραγματεύσεις. Κύριε Vance, πάνε διάβασε λίγο. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, τον οποίο κέρδισες εσύ και όλα η χώρα σου, και θα έπρεπε να τα ξέρεις καλύτερα από την ιστορία.
1: Καλά, τώρα μην ανοίξουμε την κουβέντα ποιος την κέρδισε πάλι.
0: Τελείωσε χωρίς διαπραγματεύσεις, τελείωσε με την άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας και την άνευ όρων παράδοση της ολοκληρωτικής Ιαπωνίας, της αυτοκρατορικής Ιαπωνίας.
1: Ήρεμα.
0: Έτσι, για πάτε
1: γενέθλια,
0: να μάθετε την ιστορία σας.
1: Θέλω να είσαι πιο γλυκός σήμερα. Άστο τώρα με το Vance.
2: Θα είμαι γλυκύτατος. Θα είμαι γλυκύτατος.
1: Άστο τώρα, σου ανεβάζει την πίεση.
2: Στέλνω φιλικούς χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές μας.
1: Έτσι δε φίλε, έτσι. Να είσαι ήρεμος τώρα με το Vance. Άσε τώρα που σου χαλάσει τα γενέθλια.
0: Το... Όχι, παραμένουμε στο τέτοιο. Στα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ η ρύθμιση θαλάσσης κυκλοφορίας στον Περσικό θα γίνεται με τροχονόμους. Όχι. Θα γίνεται σε συνεργασία με το Ομάν. Αναφέρουν το Ομάν, το οποίο έχει την άλλη πλευρά, έτσι. Αναφέρουν αμερικανικές και ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο χρονικός αυτός ορίζοντας είναι απαραίτητος για την απομάκρυνση ναρκών και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας.
1: Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός.
0: Αυτό το οποίο ξεχωρίζω εγώ είναι ότι με ποια θεσμική λειτουργία κάνουν κοινή δήλωση το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ανήκει καν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θέλουμε να αναδείξουμε, ότι εξακολουθούν παρά το πέρασμα του χρόνου αυτές να είναι οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης?
1: Αυτό
0: έλα τώρα, έλα αυτό τώρα, φαίνεται. Έλα τώρα, κύριε. Λοιπόν, απτώση αυτή που λέγαμε από το πρωί, εξακολουθεί να είναι πρωί, αυτό που λέγαμε από το χάραμα τέλος πάντων, άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση συμφωνίας. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι σε ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Και θα σου πω τώρα, Μπάμπη, για να δεις, ας πούμε, και άλλο θεαματικές πτώσεις. Ήδη χθες με την όλη την κόλλησα τώρα. Όλη τη συζήτηση τέλος πάντων περί της αναμενόμενης συμφωνίας είχε πέσει στα 87 δολάρια και πρόλαβε τσούκου τσούκου και έπεσε και στα 81.
1: Άντε να δούμε.
0: Πιθανώς
1: και το
0: αύριο να είναι και κάτω από το...
1: Και στο εξάρι να δούμε σιγά σιγά να πέφτουν οι τιμές, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι επιπτώσεις είναι δύσκολες για όλους στον κόσμο και για εμάς ακόμη περισσότερο.
0: Φυσικά. Και πίναυλοι καυσίμων, ακτοπλοϊκά.
1: Και
0: τα
1: να
0: πάντα,
1: ευχηθώ και
0: ακρίβεια.
1: Κάτι, Νίκο μου. Άντε να το δούμε και στην Ουκρανία. Να ναι, τελειώσει και εκεί ναι, το σκηνικό.
0: Έβλεπα, μια που μιλάμε για ιστορικές αναδρομές, σημείωνε κάποιος προχθές ότι ήδη ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ξεπεράσει σε χρονική διάρκεια τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
1: Ναι, φοβερό, το είδα και εγώ. Το είδα.
0: Και είναι ντροπή, είναι ντροπή.
1: Είναι ντροπή ότι σκοτώνονται ακόμα άνθρωποι σε αυτή τη διαμάχη μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Εχθές είχα και τη χαρά να γνωρίσω και μια Ουκρανή μητέρα ενός παιδιού, η οποία έχει έρθει και ζει στη χώρα μας εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Πήρε την οικογένειά της δηλαδή και ήρθαν εδώ φοβούμενοι τις συνέπειες του πολέμου. Στην Ουκρανία, αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Κιέβου, αφήνοντας περίπου 140.000 κατοίκους χωρίς ρεύμα. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο έπειτα από ρωσικά πλήγματα. 3 νεκροί από ουκρανική επίθεση με ντρόουν στην Τούλα της Ρωσίας. Σε επιφυλακή η πολωνική αεράμινα λόγω ρωσικών επιθέσεων απογειώθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη.
0: Και πριν φύγουμε από αυτή τη θεματολογία, θέλω να σου πω εδώ πέρα την παρέμβαση του θείου Τάσου, ο οποίος για να κάνει τέτοια παρέμβαση σημαίνει ότι κάτι ξέρει. Πρόσεξε. Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας πω ότι η συμφωνία δεν πρόκειται να υπογραφεί εάν το Ισραήλ δεν δώσει την έγκριση. Σας χαιρετώ, λέει τηλεγραφικά ο θείος.
1: Ναι, θείε, η αλήθεια είναι ότι στο Ισραήλ δεν πανηγυρίζουν για το ενδεχόμενο αυτής της συμφωνίας και το εξηγήσαμε πριν με τον Νίκο.
0: Κάτι ξέρει. Κάτι ξέρει.
1: Όλα τα ξέρει.
0: Και αυτό
1: Νίκος.
0: Το σας χαιρετώ. Με παραπέμπει ότι παίρνω το καπελάκι μου, παίρνω το μυστικό μου σακίδιο και φεύγω.
1: Ναι, ναι.
0: Πάω Τελαβίβ.
1: Τελαβίβ ή στην Ελβετία.
0: Θεία,
1: να προετοιμάσει.
0: Δώσε μου αναφορά. Λοιπόν, ας έρθουμε εδώ στα δικά μας. Σε εξέλιξη σήμερα περιοδίες των πολιτικών αρχηγών. Έχουν αρχίσει περιοδίες. Ο πρωθυπουργός, ο οποίος ήταν.
1: Την υδρώνει τη φανέλα. Το είδες στο βιντεάκι που ανέβασε.
0: Στη Ρόδο. ήταν στα Δωδεκάνησα τις προηγούμενες μέρες. Σήμερα στις 11 το πρωί, από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα επισκεφθεί επίσης το πρωί το Ήλιον εντός Αττικής, συνεχίζοντας τις επαφές του με τοπικούς φορείς και πολίτες. Στις 8 το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει πολύ γειτονικά στο Ήλιο, στο Περιστέρι, ενώ εντός Αττικής και ο Αλέξης Τσίπρας το απόγευμα σε ανοιχτή εκδήλωση και διάλογο με πολίτες στη Νίκαια.
1: Εδώ θα με επιτρέψεις να ξαναγυρίσω στον Κουτσούμπα, επειδή είχαμε τις ζεμπεκές στην Αριστοτέλους. Έριξε γι' αυτός μια περιποιημένη ζεμπεκιά σε μια περίοδο νομίζω στα Τρίκαλα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ευχαριστούμε και την Κατερίνα μας, τη φίλη μας την Κατερίνα, την Αντιόχου, να τα εκατοστήσεις. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου, Κατερίνα μου, την αγάπη μου.
1: Εδώ και λουλουδάκια έστειλε και η Όλγα, πρέπει να το αναφέρω. Και λέει
0: ένα
1: έτσι,
0: ρόδον.
1: Μη συγχύζεσαι, λέει, τέτοια μέρα, Νίκο, η μέρα γενεθλίων. Άχου, λέει και τον πάπη που
0: στο δεν μπορώ, λέει. Με πνίγει το δίκαιο, Όλγα.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 και 17 το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας και έγινε αισθητό σε μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου, χωρίς να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί. Οι σεισμολόγοι του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου χαρακτηρίζουν τη δόνηση τυπικό σεισμό του νοτιοδυτικού ελληνικού τόξου, τονίζοντας ότι παρόμοιες δονήσεις είναι συχνές στην περιοχή, και εγώ θα συμπληρώσω τη λέξη αμήν.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής με 5 οχήματα έθεσαν υπό έλεγχο στις 3 τα ξημερώματα πυρκαγιά που ξέσπασε σε συγκρότημα καταστημάτων μέσα στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνια. Μάλιστα, διακόπηκε και η κυκλοφορία από την αστυνομία και ενώθηκε ξενοδοχείο με πάνω από 100 τουρίστες. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό,
1: ναι,
0: στην
1: φυσικά.
0: Ομόνια, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Πάμε τώρα στα κυκλώματα.
1: Πάμε στη δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια το βράδυ του Σαββάτου, όπου αποδίδεται η δολοφονία σε κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος από την Ελλάς. Ερευνούν την πιθανότητα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών για ναρκωτικά και διασυνδέσεις με την τουρκική μαφία, η οποία έχει αρχίσει και ακούγεται πάρα πολύ έντονα τον τελευταίο 1,5 χρόνο.
0: Κάθε τόσο.
1: Θυμάσαι και
0: για εισαγωγή όπλων.
1: Θυμάσαι
0: για...
1: και εδώ στη Θεσσαλονίκη τις πιστολιές που πέσανε έξω εκεί από το ΚΤΕΛ Μακεδονία πριν από έναν περίπου χρόνο.
0: Και στη Θέρμη, στην περιοχή της Θέρμης, δεν
1: Θέρμη,
0: είχε σκοτωθεί κάποιος.
1: Όχι, και εκεί είχαν βγει και είχαν πυροβολήσει,
0: ναι,
1: κάποιους πράκτορες της ΕΕΠ που τους,
0: ναι,
1: παρακολουθούσαν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή τα βγάζουν εύκολα τα όπλα οι Τούρκοι και ρίχνουν δεξιά και αριστερά. Βλέπεις ότι γίνονται ξεκαθαρίσματα εντός χώρου, εντός Ελλάδος. Μάλλον του οργανωμένου εγκλήματος. Για να δούμε. Πολύ όπλο κυκλοφορεί, Νίκο. Πολύ όπλο. Πολύ περίστροφο.
0: Δεν ξέρω, να πω κάτι για την αστυνόμευσή μας και για το τι πήρανε χαμπάρι και οι γείτονες. Δεν ξέρω. Πάμε να κλείσουμε και με μια είδηση που ενδιαφέρει πολλούς. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας. Δηλαδή, τι θα δώσει τα στοιχεία σου και αν θα σου δείξει το πρόγραμμα, αν μπορεί να σε δεχτεί βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Πολύ θα θέλαμε να μπούμε εκεί. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, μισό δις δηλαδή, χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως και το 95% του κόστους.
1: Ωραία, φίλε.
0: Σχεδόν όλο το κόστος.
1: 95%.
0: Αλλά εδώ νομίζω, όπως σχολιάζαμε και προχθές, ότι καλά θα ήταν, ας ήταν και 90% του κόστους ή 85% του κόστους, αλλά πιστεύω να έπιανε λίγο πιο δίκαια και δημοκρατικά μεγαλύτερα εισοδηματικά κριτήρια, έτσι, για να μπορεί να
1: φέρει. Και εγώ θα συμφωνήσω, Νίκο. Δηλαδή, όσο περισσότεροι μπαίνουν, τόσο
0: ακριβώς,
1: καλύτερα.
0: Ακριβώς, τόσο πολύ ακριβώς. Συμφωνούμε απόλυτα. Λοιπόν, στέλνουμε και την καλημέρα μας στο φίλο μας, τον Μάκη, τον Μωδιώτη. Τον ευχαριστούμε πολύ και για τις ευχές. Και πάμε...
1: Να το χαίρεσαι τον Νίκο Σουμάκη, να τον χαίρεσαι.
0: Να με χαίρεστε, να με χαίρεστε όλοι, όλοι. Λοιπόν, και πριν ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, ένα αγαπημένο τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, με την Αλέκα Μαβίλη, θα ήθελα να πω κάτι, Μπάμπη. Κάτι το οποίο το σκέφτομαι έτσι από χρόνια. Πόσο θα ήθελα μία μέρα τέτοια των γενεθλίων, γιατί δεν ξέρεις ποτέ και ο χρόνος τι εκπλήξεις μπορεί να σου επιφυλάσει. Λοιπόν, πόσο θα ήθελα όλους εσάς έτσι τους φίλους να σας έχω σε ένα έστω μικρό γλέντι και να βρεθούμε όλοι, ακόμη και φίλοι οι οποίοι είμαστε μόνο διαδικτυακοί, να κεράσω κρασάκι και μπυρίτσες και να ακούμε μουσική και να τραγουδήσουμε όλοι μαζί παρέα.
1: Δεν τα λες όλα, Νίκο. Να λες να κεράσω και να κάνω και να ράνω και να μ' ακούσετε στο τραγούδι. Γιατί με βέβαιος ότι θα άρπαζε στο μικρόφωνο.
0: Το μικρόφωνο θα το πάρω
1: και δεν θα,
0: δε
1: θα το άφηνε σίγουρα.
0: Αν δεν θα το άφηνε.
1: Με τίποτα.
0: Λοιπόν, προς το παρόν. Αυτό το αγόρι, να, αφιερωμένο σε μένα.
1: Μπράβο, έλα. Ακριβώς όπως το περιγράφει. Νίκο, Γιώργο, λέω Νίκο. Γιώργο, δώσ' το να του το αφιερώσουμε, του Νίκο που γιορτάζει.

0: αυτό το αγόρι με τα μάτια τα μελιά. Για ποιο να λέει, για ποιο να λέει, για ποιο να λέει. Μάλλον για τον Γιώργο Τολιάκη. Αφού δεν το θες, αφού κάνεις ότι δεν είναι
1: εδώ,
0: για σένα.
1: Για να σε δω, για να σε δω.
0: Να δεις.
1: Και σένα εκεί περνάμε, κάπου, ναι, το φέρνει. Περνάς τις εξετάσεις. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή χρονική δυνατότητα για να ακούσουμε την πολιτική ατζέντα.
0: Ναι, γιατί νωρίς, νωρίς ότι... σήμερα. Ω, μια χαρά.
1: Και πριν, μάλλον και μετά, να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, το πρώτο δελτίο ειδήσεων, και φυσικά να μας περιμένετε για αμέσως μετά την επιστροφή μας.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Δευτέρα 15 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Το Κρατικό Θέατρο Βολού Ελλάδος γιορτάζει τα 65 χρόνια διάλειψης παρουσίας του στον πολιτισμό με μια επετειακή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τους ανθρώπους και τη διαδρομή του στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλίες, αρχαιακό υλικό, αφηγηματικά αποσπάσματα, θεατρικά τραγούδια, καλλιτεχνικά δρόμενα από σπουδαστές της Δραματικής Σχολής και τιμητικές βραβεύσεις προσωπικότητων που συνέβαλαν καθοριστικά στην πορεία του θεάτρου. Οι συνεφίλ Δευτέρες φέρνουν στο Σινέα Πόλων την κλασική ταινία «Ο Μεγάλος Δραπέτης» με τον Πολ Νιούμαν. Ύστερα από έναν αίτιο βανδαλισμό δημόσιας περιουσίας, ο Λου Τζάκσον φυλακίζεται σε ένα αγροτικό, σοφρονιστικό ίδρυμα του Αμερικανικού Νότου. Πεισματάρης και ανυπότακτος θα αρνηθεί να πειθαρχήσει στο αυταρχικό καθεστώς της φυλακής. Στο Θέατρο Δάσους εμφανίζονται οι Pix Lux με ένα ρεπερτόριο που συνδυάζει τις διαχρονικές επιτυχίες τους με νέο υλικό από το άλμπουμ «Λίγο χρώμα για τα σκούρα». Την ίδια ώρα στη Μονή Λαζαριστών ο Δημήτρης Μιστακίδης γιορτάζει 3 δεκαετίες στην ελληνική μουσική σκηνή με μια μεγάλη συναυλία. Με αφετηρία το ρεμπέτικο, τη λαϊκή κιθάρα και μια διαδρομή γεμάτη συνεργασίες, αναζητήσεις και τραγούδια με λόγο ύπαρξης, ο Μίτσος στείνει μια μουσική γιορτή με φίλους παλιούς και νέους, ανάμεσά τους ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, η Μάρθα Φριτζίλα, η Γιώτα Νέγκα, ο Φώτης Σιώτας και ο Νόβελ 729. Στον πολυχώρο Soul SKG τα ράτσα μετατρέπεται σε θερινό σινεμά και μουσική ταυτόχρονα. Θα προβληθεί η ταινία «Βγαίνουν μέσα από τη Μάργκο» και μετά την προβολή οι The Boy και οι Δεσποινείς Τρίχρωμοι παρουσιάζουν ζωντανό live set, ολοκληρώνοντας μια βραδιά κινηματογράφου, μουσικής και ατμόσφαιρας κάτω από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
4: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Την επίτευξη συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της χώρας, σηματοδοτώντας την πιο σημαντική εξέλιξη κατόπιν πολλών μηνών διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί. Συγχαρητήρια σε όλους, δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Σύμφωνα με το CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξουσιοδοτεί την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, γράφοντας πλοία του κόσμου, ξεκινήστε τις μηχανές σας, αφήστε το πετρέλαιο να ρέει. Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν τόνισε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ και η αποναρκοθέτηση της θαλάσσιας περιοχής καθώς και η κατάσταση στην Ουκρανία θα συζητηθούν στο πλαίσιο της συνάντησης των G7 στη Γαλλία. Ανωδικά κινήθηκαν οι χρηματιστηριακές αγορές στην Ασία σήμερα, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν και το δολάριο αποδυναμώθηκε στον απόϊχο της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Το Brent υποχώρησε περίπου κατά 4% και διαμορφώθηκε στα 83,80 δολάρια το βαρέλι. Δεκάδες χιλιάδες άτομα συγκεντρώθηκαν χθες στη Γενέβη και διαδήλωσαν κατά τη συνόδου της ομάδας των 7 στο Εβιάν. Διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα σε κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και εταιρείες, ενώ συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί σήμερα ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ανοίγει η αυλαία για το νέο πρόγραμμα που αφορά την ανακαίνιση κατοικιών. Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα μπορούν να ελέγξουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας GovGR αν πληρούν τα κριτήρια, ενώ η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει ως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης στα 36.000 ευρώ ανακατοικία. Καταληκτική ημερομηνία η σημερινή για τους φορολογούμενους προκειμένου να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση ώστε να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% στο φόρο εισοδήματος, με την προϋπόθεση η οφειλή να καταβληθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου. Για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου ως τις 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 31 Ιουλίου. Τελευταία μέρα της σχολικής χρονιάς για τους μαθητές και τις μαθήτριες, τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Σήμερα ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ σήμερα θα ολοκληρωθούν και οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Ενώ από την ερχόμενη Τρίτη ως τις 24 Ιουνίου είναι προγραμματισμένες οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Εκπτώσεις έως και 50% στα αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη λήξη του διδακτικού έτους που θα επιστρέψουν στη μόνιμη κατοικία τους, ανακοίνωσαν από κοινού τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η έκπτωση παρέχεται από τα κατατόπους κεντρικά λιμενικά πρακτορία της εταιρείας με την επίδειξη της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας που αναφέρει την πρόσληψή τους και την αστυνομική ταυτότητά τους. Σύσκεψη για το θέμα της ρήπανσης του Θερμαϊκού έχει συγκαλέσει για σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Στη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων τοπικών φορέων θα συζητηθεί η αναζήτηση και εξασφάλιση ενός συστήματος καθαρισμού του Θερμαϊκού σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ χθες στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε επίκεντρο 18 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Μεθόνης και εστιακό βάθος 9 χιλιόμετρων. Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Καλαμάτα και σε περιοχές της Μεσσηνίας, ενώ δεν αναφέρθηκαν ζημιές. Και μια ματιά στον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
5: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του εκτινίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡ 3.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
0: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
0: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Έτσι είναι, τον πιάσανε λίγο τα υπαρξιακά του. Έβαλε και αυτό το τραγούδι. Δεν φταίω εγώ που μεγαλώνω. Φταίει η ζωή που είναι.
1: Η μπιπ ζωή.
0: Που είναι μικρή.
1: Μπιπ ζωή, δεν λέμε. Που είναι μικρή η άτιμη. Και λέγαμε, δεν μπορούσαμε έστω να κλείνουμε τα 47 αντί για τα 57 σήμερα.
0: 57, δεν σου φαίνεται όμως, Νίκο. Χρόνια πολλά και πάλι, φίλες και φίλοι, σήμερα έχει γενέθλια ο Νίκος ο Λαδιανός. Να τον χαιρόσαστε και να τον χαιρόμαστε. Δεν σου φαίνεται, ρε φίλε. Δεν σου φαίνεται.
1: Με χαίρεστε. Με χαίρεστε.
0: Δεν σου φαίνεται. Και να σου πω λίγο κι αν το Γεννάκη, το έχω ξαναπεί,
1: ναι, ναι,
0: λίγο, το κάνεις λίγο μικρότερο και τα λοιπά και τέτοια.
1: Ναι,
0: είδα και τα 50. Μου έδειξε ένα βίντεο ότι έκλεινε, ένα προχθές, ότι έκλεινε τα 50 και κάνανε γιορτή. Δεν έχεις αλλάξει και καθόλου, ρε φίλε. Μόνο λίγο ένα λίγο γκριζάρισμα παραπάνω. Αυτό είναι. Κατά τα άλλα είσαι ίδιος. Είτε τότε είτε τώρα.
1: Να πάω για βαφή δηλαδή, έτσι. Αυτό που προτείνεις.
0: Στο λέω με τρόπο. Δηλαδή, με λίγο, λοιπόν, με λίγο πιο σκούρα τα γένια θα ήσουν ίδιος, δεν έχεις αλλάξει.
1: Αυτό το τραγουδάκι που ακούσαμε μόλις τώρα, το οποίο τι λέει έτσι μέσα σε ένα ρεφρέν, πόσο βαθύ νόημα. Δεν φταίω εγώ που μεγαλώνω, φταίει η άτιμη η ρημάδα, η ζωή που είναι μικρή. Έχει, το έχετε γνωρίσει βέβαια με άλλες φωνές. Εδώ πέρα μου άρεσε αυτή η εκτέλεση που είναι στο ρεφρέν. Ο Μητροπάνος, τον οποίον το λατρεύω τη φωνή του, έτσι, και δεν είμαι ο μοναδικός. Με τι έτσι ντέρτι σε κλέτη το λέει εδώ πέρα στο ρεφρέν. Λοιπόν, θα πάμε μετά και σε ζεμπεκές, έτσι, θα πάμε σε ζεμπεκές, θα μας βοηθήσει η Λία Χριστάρα. Προς το παρόν όμως είναι μια καλή αφορμή μέχρι να βρούμε τη Λία, να δούμε λίγο τι έγινε σαν σήμερα 15 Ιουνίου, γιατί έγιναν αρκετά σημαντικά γεγονότα, έτσι Μπάμπη.
0: Φίλε, θα ξεκινήσω εγώ με τις γεννήσεις. Μια τέτοια μέρα πριν από 57 χρόνια γεννήθηκε ο Νίκος ο Λαδιανός.
1: Ο σημαντικός αυτός παράγοντας της δημόσια ζωής του τόπου κλπ.
0: Και όπως κάποια στιγμή λέει έξω ο φίλος ο Δημήτρης, ο πολύ καλός φίλος, λέει σε λίγο λέει, θα περάσουν δύο ζεύγοι της πολεμικής αεροπορίας πάνω ακριβώς από την Αγγελάκη για να τιμήσουν τον Νίκο που γιορτάζει.
1: Θα αφήσουν και καπνό σε χρώματα στα γαλανόλευκα από πίσω.
0: Στα κυτρινόμαυρα θα σου άρεσε περισσότερο, αφού ήρθε και ο Σπανούλης.
1: Γαλανόλευκα, γαλανόλευκα. Και μετά κυτρινόμαυρα.
0: Ο Διαμαντής. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η πόλη ξύπνησε. Μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο, δεν το ήξερα, λέει, και άκουσα για τα γενέθλια. Χρόνια πολλά, Νικολάκη. Να σε χαιρόμαστε. Ξέρεις, το Νικολάκης, δε φίλε, κατευθείαν σε ρίχνει 15-20 χρόνια κάτω.
1: Νικολή, Νικολή,
0: να σε χαιρόμαστε και να είσαι έτσι πάντα χαρούμενος. Και ό,τι καλύτερο επιθυμείς και φυσικά πάνω απ' όλα υγεία.
1: Γεια σου φίλε μας πραγματικέ και εγκάρδιε Διαμαντή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα για τις καλές σου κουβέντες. Πάμε Μπάμπη και στο σαν σήμερα.
0: Πάμε και δεν πάμε. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα.
1: Λοιπόν, ξεκινάς ή ξεκινάω?
0: Τι θες εσύ, έχεις σήμερα γενέθλια, ό,τι πεις εσύ Νίκο μου. Ό,τι πεις εσύ Νίκο μου. Ωραία. 1215, η πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπογράφει την Μάγνα Κάρτα.
1: Φυσικά, επί αγγλικού εδάφους, η Αγγλία, που τουλάχιστον σε εσωτερικό επίπεδο έχτισε δημοκρατικά δικαιώματα από αρκετά νωρίς. Εμείς θα ταξιδέψουμε 4 αιώνες και κάτι πιο μετά, 1667, μου φαίνεται λίγο ανατριχιαστικό αυτό, ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, Jean-Baptiste Denis, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος, αλλά τι αίματος, προβάτου, σε ένα 15χρονο αγόρι.
0: Σώπα ρε φίλε.
1: Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο, θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος.
0: Ένα μικρό βήμα για
1: ήτανε
0: τον
1: λίγο
0: άνθρωπο.
1: Σκιτζής ήταν.
0: Ναι, αλλά δες ότι είναι η πρώτη ουσιαστικά καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. 1856, με νομοθετικό διάταγμα αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδας.
1: Ναι, και μια που μιλες για ταχυδρομικές ανάγκες και για γραμματόσημα, χθες με αφορμή την επέτειο των 39 χρόνων, διάλεξα γραμματόσημα, έτσι, γιατί οι άλλες εικόνες ήταν...
0: Θυμάσαι παλιά που μαζεύανε κάποιοι γραμματόσημα.
1: Και ακόμη και σήμερα, νομίζω, καλά πέρα από το παλαιοντοπολία, παλαιοπολία, έχουν κάποια stand έξω από τον ΟΤΕ εκεί στην Ερμού,
0: ναι,
1: και πουλάνε παλιές τηλεκάρτες, λεκτικές, νομίσματα, ίσως και γραμματόσημα.
0: Πάντως παλιά υπήρχε ένα, δεν θυμάμαι, φίλους που είχαν και το άλμπουμ για να τα τοποθετούν.
1: Εσύ Μπάμπη θυμάσαι και το μεγάλο του ταχυδρομείο κάτω μεταξύ Τσιμισκή και Βασιλέως Ηρακλείου, που πηγαίναμε εκείνα τα χρόνια, γινόταν χαμός, και κολούσαμε με το σάλιο τα γραμματόσημα για να στείλουμε Έτσι, εποχές που δεν τις έχουν ζήσει τα σημερινά παιδιά, ούτε σαν αστείο δηλαδή. Έτσι.
0: Ναι, καμία σχέση με γράμματα, με γραμματόσημα.
1: Και
0: μας
1: ζήγιζαν και τα γράμματα, τις επιστολές, μας ζήγιζανε το φάκελο για πόσο κοστίζει και ανάλογα να βάλουμε και τα γραμματόσημα. Λοιπόν, 1878 σαν σήμερα βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς, οι Οθωμανοί που κατήχαν την Κύπρο από το 1530. Αλλά οι Βρετανοί τους ξαναβάλαν μέσα στο παιχνίδι.
0: 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο λέει αθλητικό σωματείο στην χώρα μας.
1: Και 1954, μία είδηση που σίγουρα σε ενδιαφέρει, ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Βελγίου. Και τώρα είναι η σειρά σου για τις γεννήσεις και περιμένω να δω τι γεννήσεις θα αναφέρεις. Περιμένω.
0: Για να δούμε ποιοι άλλοι σημαντικοί, Νίκο, πέρα από εσένα, γεννήθηκαν μια τέτοια μέρα.
1: Δεν μπορούν να φτάσουν.
0: 1843, Edvard Grieg. Ο Νορβηγός συνθέτης, εγώ δεν το γνωρίζω προσωπικά.
1: Με το ελληνικό όνομα.
0: Μπράβο, δικός μας ήταν ο Έντβαρντ, ο Έλληνας.
1: Εδουάρδος Έλλην.
0: 1883, ο Ανρί Ντελονέ, Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγων και πρώτος πρόεδρος της UEFA. Μάλιστα, υπήρξε και ο εμπνευστής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου του Euro ήδη από τη δεκαετία του 20. 1927, Ούγκο Πράτ, Ιταλός συγγραφέας ιστοριών, κόμιξ και δημιουργούς, του δημοφιλούς ήρωα Κόρτο Μαλτέζε.
1: Λοιπόν, εγώ πριν πάμε στους θανάτους, θα καλέσω τον Γιώργο Τολιάκη να μας συνοδεύσει λίγο με Έλα Φιτζέραλντ.
0: Αν νόμιζα με σαξόφωνο.
1: Και σαξόφωνο έχει μέσα αυτό το περίεργο και πανέμορφο τραγούδι. Σαν σήμερα το 991 μετά Χριστόν έφυγε από τη ζωή η Θεοφανό, η Βυζαντινή πριγκίπισσα, σύζυγος του Όθωνα του Δεύτερου, αυτοκράτησα Αιγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους.
0: Και έχουμε βέβαια και τα βραβεία έτσι, που δίδονται Θεοφανό, πλέον. Βέβαια. Θεοφανό.
1: Για να ακούσουμε λίγο εδώ.

Έτσι, γαλάζιους ουρανούς σας ευχόμαστε να έχετε, να έχετε όλο το καλοκαίρι και να περάσετε ένα πανέμορφο καλοκαίρι. Σαν σήμερα, δυστυχώς πολύ πολύ νωρίς, έφυγε από κοντά μας το 1994 ο Μάνος ο Χατζηδάκης, και δύο χρόνια αργότερα έφυγε από τη ζωή η καταπληκτική αυτή τραγουδίστρια, η Έλα Φιτζέραλντ. Για να ακούσουμε λίγο ακόμα από Έλα Φιτζέραλντ.

0: Η Έλα Φιτζέραλντ φυσικά μία από τις θρυλικές φωνές της jazz. Ένα χαρακτηριστικό κομμάτι jazz είναι και αυτό που ακούμε αμέσως τώρα, το Blue Skies. Σαν σήμερα λοιπόν το 1996 έφυγε η Έλα Φιτζέραλντ. Εμείς πάμε όμως να επιστρέψουμε στο Μάνο το Χατζηδάκη και με μία ακόμη καταπληκτική φωνή, παγκόσμια κλάσης φωνή, την Άννα Μούσχουρη, να ακούσουμε ένα πανέμορφο και θα έλεγα και καλοκαιρινό τραγούδι. Αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι,
1: τουλάχιστον από τον Μάνο Χατζηδάκη,
0: σε αυτή την εκτέλεση ακουγόταν σε μια ελληνική ταινία, σε ένα καλοκαιρινό κέντρο με ορχήστρα, έτσι, σαν να το σκεφτόμαστε σαν να είναι σήμερα. Πάμε να το απολαύσουμε.

0: Κοίταξε τώρα, εάν έστελνε ο Αργύρης ο Δούβλατζης ένα μήνυμα και έλεγε πείτε κανένα πιο μοντέρνο τραγούδι, θα έπαιρνα το μέρος του Νίκου Αργύρη. Γιατί αυτό το τραγούδι.
1: Μου έκανε μία ανάλυση ο Μπάμπης τώρα, αυτή που θα κάνει και σε εσάς.
0: Θέλω να πω ρε παιδάκι μου, η ήχη, ο τρόπος της εκτέλεσης, το τραγούδι, η ενορχήστρωση.
1: Η
0: μια φινέτσα, μας λείπει φινέτσα σε εμάς τους νεοέλληνες φίλες και φίλοι.
1: Αυτό το σφύριγμα από πίσω.
0: Λείπει φινέτσα. Το άκουγες και τα λοιπά, το κομμάτι και λες τι ωραίοι ήχοι που παραπέμπουν σε πιο προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Μας έχει πάρει η κατηφόρα.
1: Και όχι Ουγγανιστάν που θα έλεγες και εσύ πριν, έτσι.
0: Ούγγανοι. Συνέχεια στην παρακμή και στην οπισθοχώρηση.
1: Και πώς ήταν και σε εκείνα τα κεντράκια, εκείνα τα χρόνια, τα 50s, τα 60s, με πιο λίγα. Όχι με τόση έπαρση και τόσα λεφτά. Μπράβο. Και τόση χλειδί και πολυτέλεια. Με λίγα. Αλλά ο άντρας έτσι με το σακάκι το καλοκαιρινό, η κοπέλα με το λευκό το φόρεμα.
0: Αυτά
1: εκεί
0: που ανοίγανε από τα, κάτω, από τη μέση
1: φουρό,
0: και κάτω, που ανοίγανε μέχρι το γόνατο.
1: Σε ένα έτσι υπαίθριο καλοκαιρινό κεντράκι, με τέτοιες ορχήστρες, με τα πνευστά τους, με τα έτσι.
0: Και όχι.
1: Καθώς πρέπει, αλλά όχι με την έννοια του καθοσπρεπισμού, με την έννοια της ομορφιάς, της φινέτσας που είπες.
0: Μπράβο,
1: και εσύ πολύ σωστά
0: φινέτσα
1: πριν. Λοιπόν, πάμε να δούμε αν θα έχουμε φινέτσα στον καιρό.
0: Όχι, θα διαβάσω τον Αργύρη το Δούβλατζη. Δεν θέλω να το δεις. Γιατί
1: δεν είναι, το βλέπω.
0: Είναι αμήλικτος.
1: Είναι αμήμητος και αμήλικτος.
0: Αμήλικτος λέει. Μου τηλεφώνησε ο πρόεδρος από το τρίτο καπί της Θεσσαλονίκης και με παρακάλεσε να μην βάζετε τόσο παλιά πράγματα.
1: Α, όχι, νόμιζα άλλο θα σου λέει. Ακούς ότι τον τηλεφώνησε ο πρόεδρος στον καπί και του ζήτησε να πάμε να του κάνουμε μουσικό πρόγραμμα στην επόμενη χωροϊσπερίδα.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Φίλε, μας ακάτεψε.
1: Γεια σου Αργύρη, καλή ψαριά. Άντε, μπορούμε να στο ευχηθούμε. Γιατί έφυγε η χλαπάτσα από ό,τι έχω δει.
0: Τι έφυγε?
1: Φύσηξε, τόσο θαλασσοταραχή είχε. Και χθες φύσηξε, έσπασε η χλαπάτσα.
0: Άντε, μακάρι.
1: Οπότε νομίζω έριξε την πετονιά του πάλι. Λοιπόν, για να δούμε, θα βοηθήσει ο καιρός για ψάρεμα τις επόμενες ώρες και μέρες, Μπάμπη?
0: Για να δούμε, ρε φίλε μου. Στη Θεσσαλονίκη, κοίταξε, ξυπνήσαμε με έναν υπέροχο καιρό. Οι μετεωρολόγοι και ιδίως ο δικός μας, ο Χρυσόστομος, ο Παρανός, το είχε πει ότι αυτή η αστάθεια του Σαββάτου θα είναι μια μικρή παρένθεση και ότι θα μπούμε σε μια διαδικασία και πάλι καλοκαιρινού καιρού. Mm-hmm. Και τον βλέπουμε μπροστά μας. Σήμερα η Θεσσαλονίκη έχει αυτόν τον καιρό.
1: Πάντως οποίο το Σάββατο, ναι, είχε πολύ καλό καιρό. Και μάλιστα θα έλεγα ότι σε σχέση με την Κυριακή, από μία ώρα και μετά την Κυριακή που βγήκε αέρας, ναι, το Σάββατο είχε και πιο πολύ ζέστη.
0: Ναι, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί
1: ζέστη, ναι.
0: Περιφερειακά είδες ότι έπεσε, ναι, και χαλάζει. Ναι, ναι, είχαμε, ναι, ναι, και τέτοια. Στη Θεσσαλονίκη ήμασταν μια χαρά. Σήμερα αναφέρονται προβλέποντα ρες νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Θα την ξαναφέρουν την χλαπάτσα. Έτσι το βλέπω. Πάει και έρχεται. Η θερμοκρασία σήμερα, φίλες και φίλοι, την πιο ζεστή ώρα της ημέρας στους 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Θα πούμε και για τις, και για τις υπόλοιπες περιοχές, αλλά και για τις επόμενες μέρες. Αυτό που θα κρατήσετε στο μυαλό σας, και νομίζω το έχει πει και ο Χρυσόστομος, είναι ότι προς τα μέσα της εβδομάδας, κυρίως Τετάρτη, Πέμπτη, θέλω να πιστεύω, γιατί έχω σκοπό να πάω κάπου την Παρασκευή, ότι την Παρασκευή θα βελτιωθεί, ότι θα έχουμε κάποια στάθεια, θα έχουμε κάποιες μπόρες στα μέσα της εβδομάδας. Λοιπόν, για σήμερα στη Θεσσαλία τοπικά 34 και 35 βαθμούς. Ακούς Ευαγγελία, 34 και 35, ακούς Δημήτρη. Στη Μακεδονία και την Θράκη αραιές νεφώσεις, ίσως πιο πυκνές κάποια διαστήματα. Και στην Μακεδονία και τη Θράκη σε ορισμένες έτσι ευπαθείς περιοχές θα έχουμε 33-34. Τώρα για αύριο Τρίτη, στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές και αύριο Τρίτη γενικά έθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία τοπικά και αύριο θα είναι στα επίπεδα των 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός και πάλι στα κεντρικά και βόρεια όμως θα έχουμε αστάθεια και θα έχουμε και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα επεκταθεί και στα πιο ανατολικά την Πέμπτη. Και την Πέμπτη ίδιες περίπου συνθήκες. Την Παρασκευή θα παραμείνει μια σχετική αστάθεια. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε με σχετική σιγουριά είναι ότι Σάββατο και Κυριακή θα έχουμε εκ νέου άνοδο της θερμοκρασίας.
0: Αυτό θέλουμε, φίλε, είπαμε. να αντέχουμε στις δουλειές μας με υψηλές θερμοκρασίες, αλλά να υπάρχει προσδοκία ότι το Σαββατοκύριακο που έρχεται, εάν δεν δουλεύει κάποιος, να μπορεί να πάει να κάνει τον μπανάκι του.
1: Αλλά έχουμε πει και εγώ και ο Μπάμπης ότι θέλουμε την καλοκαιρία. Εντάξει, μια περαστική βροχούλα να τη ρίχνει. Αλλά θέλουμε να βλέπουμε γαλάζιους ουρανούς και όταν δουλεύουμε, για να είμαστε έτσι αρκετά ακμαίοι. Και 29 είναι. Βγαίνουμε για τη βούλα της ΑΕΤ.
0: Βγαίνουμε.
1: Τίτλοι ειδήσεων και τα λέμε.
0: Πέρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία, η υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών θα παρουσιάσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Από σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Τελευταία μέρα της σχολικής χρονιάς για τους μαθητές και τις μαθήτριες στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Σήμερα ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια και οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για την έκπτωση του 3%. Σύσκεψη για τον καθαρισμό του θερμαϊκού κόλπου έχει συγκαλέσει για τις 12.30 ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τα ξημερώματα σε Κίεβο και Χάρκοβο, 9 νεκροί και ζημιές σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ξεκινούν σήμερα και κορυφώνονται το Σάββατο με την πορεία οι εκδηλώσεις του 14ου Θεσσαλονίκη Pride. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Να το αφιερώσουμε το τραγουδάκι αυτό, Μπάμπη, που μόλις ακούσαμε, του Brian Adams, σε όλους όσους γεννήθηκαν το καλοκαίρι του 69 ή τέλος πάντων έζησαν όμορφες στιγμές εκείνο το καλοκαίρι.
1: Γιατί όχι, ρε Νίκο, πόσο χρόνο να είναι τώρα, Νίκο, αυτή.
0: Δεν ξέρω, κάνε μια μικρή πρόσθεση, αφαίρεση.
1: Τι να, όσοι γεννήθηκαν τότε, ρε, είσαι μεγάλη, είσαι σαν φτάσου, είσαι.
0: Και λέγαμε το 2000 θα είμαστε 31 και... Πέρασαν άλλα 26 χρόνια από το 2000, Μπάμπη μου.
1: Και κλείσατε εσύ ως τα 57. Να σου πω όμως κάτι, ρε Νίκο. Γεροί να είμαστε,
0: γεροί
1: και να μεγαλώνουμε.
0: Και να κλείνουμε, ναι,
1: και να μεγαλώνουμε να όμορφα. Ναι. Γιατί κάποια στιγμή, εντάξει, λέμε, α, περνάει ο καιρός, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν και να μεγαλώνουμε.
0: Και να κλείνουμε, ναι,
1: και να μεγαλώνουμε, να κλείνουμε όμορφα.

0: έχουμε λιγότερη επιβάρυνση στους δρόμους, γιατί δεν είναι μόνο τα σχολικά, είναι και οι γονείς που μεταφέρουν με τα αυτοκίνητά τους τα παιδιά στα σχολεία.
1: Βέβαια, και για πανελλαδικές κλπ. Πρόσεξε, τώρα είμαστε στο μεταβατικό διάστημα 15 με 30 Ιουνίου, όπου θα λιγοστέψει σαφώς η κίνηση και μετά θα λιγοστέψει ακόμη περισσότερο, γιατί θα αρχίσουν να πλέον δεν θα έχουν μαθήματα και οι πανεπιστημιακές σχολές.
0: Μπράβο.
1: Θα έχουμε μόνο εδώ το κεφάλι μας, θα γίνεται καζάνι από τα ταμπαντούμπα, ναι, από τις αποφοιτήσεις.
0: Έτσι
1: που οι αποφοιτήσεις έχουν γίνει χειρότερες. Όχι, θα σου πω, κοίταξε. Έχει ξεπεραστεί λίγο η κατάσταση. Έχει ξεφύγει. Έχουν γίνει αποφοιτήσεις στο πανεπιστήμιο χειρότερες από το μεγαλύτερο χουλιγκανικό ξέσπασμα στα γήπεδα.
0: Αυτό.
1: Γιατί γίνεται της κακομοίρας. Και θα σου πω για το εξής. Πετάνε όλα αυτά εδώ σαρπαντίνες, κομφετί κλπ.
0: Ναι.
1: Αν δεις έξω από τα πανεπιστήμια, απειθήτα αίθουσα τελετών, αντίστοιχα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αυτά δεν τα καθαρίζει και είναι και αδύνατον να καθαριστούν ποτέ κανένας. Μένουνε, ας πούμε, έχουμε έξω στην αίθουσα τελετών που γράφει και η επιγραφή αίθουσα τελετών απειθήτα,
0: ναι, ναι,
1: και είναι κρεμασμένα όλο το χρόνο σαρπαντίνες από εκεί που γυαλίζουν, ξέρεις, ασημίζουνε από αυτό το πράγμα. Εντάξει, και βαράνε ντουντούκες και βαράνε κόρνες. Εντάξει, ρε παιδιά, να κάνουμε το κέφι, γράφουμε και κάνα πανό έξυπνο κλπ.
0: Εντάξει, αλλά τώρα χαίρονται τα παιδιά.
1: Έχω πάει μέσα στις αίθουσες που γίνεται, ειδικά στο απειθήτα, θυμάμαι μια φορά εκεί στο μαθηματικό. Παναγία μου, δεν σου μένει αυτή, δεν σου μένει τίποτα. Σαν να είναι, εντάξει, είναι και λίγο ακαδημαϊκή κοινότητα. Να είμαστε λίγο πιο σεμνοί.
0: Μάλιστα, κύριε Λοχαγέ.
1: Άμπρα.
0: Μάλιστα, κύριε Λοχαγέ. Λοιπόν, θέλω ο φίλος, ο Γιώργος Ολιάκης, να δώσει λίγο το μουσικό χαλί, mm-hmm, για να κάνω ένα τηλέφωνο, να βγάλουμε τη Λία τη Χριστάρα. Μου στείλε μήνυμα, λέει, ρε παιδιά, αργήσατε, δεν με πήρατε. Να την πάρουμε τώρα.
1: Αργήσαμε.
0: Ναι, φυσικά. Έλα.
1: Μήπως πρέπει να... Όχι, εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Έλα.
1: Να μην πάμε σε μουσικό χαλί, να πάμε σε μουσικό κομμάτι. Γιατί όχι, παρακαλώ.
0: Ακόμα καλούτσικα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε ευτυχισμένοι μαζί ή να πάμε σε ένα ιταλικό τραγούδι.
0: Κοίταξε, αν νιώθεις και εσύ ευτυχισμένος μαζί μου, ναι, ας το παίξουμε. Ας το νιώσουμε και οι δύο.
1: Happy together. Έτσι,
0: ναι,
1: για να το ακούσουμε. Πάμε.

0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα, η Λία Χριστάρα χόρεψε χθες μαζί με τους άλλους χορευτές, γιατί βλέπω έτσι με αυτό το πολύ όμορφο εντυπωσιακό λευκό μπλουζάκι που φοράει σήμερα, θα τέριαζε στη χθεσινή τη χορογραφία. Λία, είναι καλή μπέζ. Σου μέρα.
1: Δεν είναι λευκό, καλημέρα, είναι μπέζ.
0: Είναι μπέζ.
1: Είναι στο, νεκρού, δεν ξέρω, αυτό το έλεγα, δεν
0: φάνηκε, φάνηκε και σε ένα story που σου ανέβασαν, ναι, και στην τηλεόραση για λευκό δεν μας φάνηκε.
1: Δεν είναι, είναι πιο απαλό.
2: Κοίταξε, δεν θέλω να το πω. Νίκο, σήμερα έτσι κι αλλιώς κλείνεις τα 57.
1: Τα πόσα?
2: Τα 57.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Τίποτα.
2: Θέλω το να λέμε πω ξανά. Όχι, ότι είναι φυσιολογικό να μπερδεύεις το λευκόμενο έκρο.
0: Τι άνθρωπος, τι άνθρωπος. Λέει ένα καλό και λέει μετά δυο μαχαιριές μου ρίχνει πισόπλατες.
2: Να το χαιρόμαστε, Λία, να το χαιρόμαστε.
1: Ναι, ναι, χρόνια πολλά, Νίκο. Να ζήσεις, Νίκο, και χρόνια πολλά. Μικρός να γίνεις.
2: Μικρός, μπράβο.
1: Και να μην βάλεις
0: και όχι άλλα άσπρα μαλλιά.
2: Μπράβο. Φτάνουν, αρκούν αυτά που έχουμε ήδη. Δεν χρειαζόμαστε άλλα.
0: Θα πάω να πάρω καλή βαφή τώρα. Κόλλες τον, πώς τις λένε.
2: Σιγά σιγά.
1: Όχι, δεν θα τα βάψεις τώρα. Τώρα κάνουμε embracing την age μας. Καταλαβαίνεις.
2: Μπράβο.
1: Δεν είναι.
0: Το green της μόδας.
1: Αυτό,
0: εσένα,
1: αυτό.
0: Εσένα πάντως δεν σου φαίνεται μέρα πάνω σου, Λία, και όπως σχολιάζαμε πριν, όσο περνάει ο καιρός τόσο καλύτερη γίνεσαι.
1: Α, ευχαριστώ. Εγώ και τα παλιά κρασιά, κλασικό αλλά καλό.
2: Κλασικό, μπράβο.
0: Δεν μας απάντησες όμως για το χορό.
1: Δεν πήγα ρε παιδιά, συγγνώμη, τι να κάνω τώρα.
0: Τα βίντεο δηλαδή σχολιάζεις.
1: Τα βίντεο σχολιάζω, ναι, τι να κάνω. Εντάξει, τώρα και αργυρώ. Αργυρό, μια Θεσσαλονίκη αργή, τέλος πάντων. Εντάξει, θα το καταπιώ κι αυτό.
2: Πώς ήταν,
1: λίγο
2: ήταν,
1: αναμενόμενη η επιλογή το να ακούσουμε ένα τραγούδι, ας πούμε, που να έχει μέσα, να περιέχει μάλλον τη λέξη
0: Θεσσαλονίκη.
1: Που να έχει να κάνει με τη Θεσσαλονίκη.
0: Η αλήθεια είναι σε κάτι τέτοια παίρνουμε παγκόσμια ρεκόρ Guinness, δηλαδή στον αριθμό των καφετεριών που έχουμε, στον αριθμό των φαγάδικων, των μπαρ,
1: του φυτοπλακτών,
0: στον αριθμό, ακριβώς από το στόμα μου το πήρες, στον αριθμό της χλαπάτσας, των χλαπατσών και γενικότερα.
1: Πήραμε και του Ζεϊμπέκικου, 830 νομίζω ήταν, όχι και πολύ παραπάνω από το προηγούμενο, 755 ήταν το προηγούμενο ρεκόρ, ήθελα λίγο παραπάνω, η αλήθεια είναι. Αλλά ήταν, εντάξει,
2: πώς ήταν,
1: εικόνα,
2: πώς ήταν, είπες 8?
1: Πουλί, ήταν ωραίο.
0: 830.
2: 731 να βάλεις, γιατί χόρεψε χθες και ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας σε ένα πολύ ωραίο Ζέι Μπέκικο.
0: Ναι, αλλά δεν
2: ήρθε καλά.
0: Θεσσαλονίκη.
2: Δεν το μετρήσανε τον Κουτσούμπα.
1: Έπρεπε να είναι συγχρονισμένο με και ίδια βήματα με αυτά που χόρεψαν χθες. Όμως χόρεψε
2: okay, το παίρνω πίσω. Το
1: παίρνω.
0: Ναι, γιατί και εγώ ήμουν εδώ στο στούντιο που έλεγα ειδήσεις, χόρευα κι εγώ μέσα μου, αλλά δεν με μετρήσαν στους 830.
2: Πάντως είχε ωραίο καιρό, βοήθησε. Είδα ότι καθαρίσανε και τις ροδιές από τα drift που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν μια ωραία ημέρα και την απόλαυσε ο κόσμος. Τέτοια να γίνονται.
1: Κοιτάξτε, έγινε και στο πλαίσιο όμως της Alzheimer Ελλάς. Δηλαδή, στάλθηκε ένα μήνυμα ότι οι άνθρωποι που πάσχουν από αυτή την νόσο μπορούν να συμμετέχουν και να είναι συντέχεις εκδηλώσεις μαζί με άλλους ανθρώπους που δεν πάσχουν από αυτή την νόσο. Νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Τώρα εντάξει, το έσπασε
0: και εγώ συμμετείχα, λέει, αλλά δεν το θυμάμαι. Το.
2: Black humor είσαι στα black. Καλημέρα, λέει, και χρόνια πολλά Νικόλα και ο φίλος ο Μιχάλης.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
2: Να είσαι ευλογημένος όλες οι χαρές, να σε συντροφεύουν.
0: Αν είναι στην Αριστοτέλους, σας πάει να τη φτιάξει ένα καφεδάκι γρήγορα, Ηλία. Είστε ακόμα Αριστοτέλους ή φύγατε?
1: Όχι, όχι, όχι, έχουμε φύγει. Κάνουμε. Παιδιά, είναι ήσυχα, δεν είχαμε κάτι εκτακτό το βράδυ.
0: Ωραία.
1: Και βλέπω γενικά και στον προγραμματισμό.
0: Τρώμαξα για λίγο.
1: Στην Ελτρία ότι δεν έχει κάτι φοβερό.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, έχει σήμερα μία σύσκεψη για αυτό που λέγαμε, για το ένα από τα φοβερά ρεκόρ που κατέχουμε.
0: Μας το είχε αποκαλύψει προχθές ο καθηγητής. Ο κύριος Κατσογιάννης, ναι, μας είχε πει ότι είχε γίνει πρόσκληση.
1: Για να μάθει να αποφασιστεί κάτι. Και όταν λέω κάτι, εννοώ είτε να μπουν πολλά αντιρρυπαντικά σκάφη ή να μπουν κάποια πλέγματα εκεί που εκβάλλουν τα ποτάμια. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, αλλά κάτι να γίνει, εν πάση περιπτώσει.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
2: Πάντως δεν είναι το μόνο σήμερα. Σήμερα στις 12 η ώρα έχουμε και την παρουσίαση του Σπανούλη, γιατί χθες είχε ένα χαμό στο αεροδρόμιο από τους φίλους του Άρη.
0: Και σήμερα εγώ, λόγω της άρνησης εδώ της γειτονικής μας ΔΕΘ, έχω αφήσει το αυτοκίνητο, ξέρεις, για αυτό το θέμα που υπάρχει με το πάρκινγκ, έχω αφήσει το αυτοκίνητο εκεί ακριβώς, μέσα στο χαμό που πρόκειται να γίνει στο παλέ και πρέπει να δω τι θα κάνω.
2: Έλα, εντάξει, μια χαρά θα σε βολέψει να πας να ακούσεις και εσύ τι θα πει ο πρόεδρος, γιατί θα είναι και ο Σιάο, θα είναι εδώ σήμερα στην παρουσίαση.
0: Ο μεγάλο ιδιοκτήτης.
2: Μπράβο, μαζί με τον Βασίλη τον Σπανούλη.
0: Άντε να δούμε.
2: Τι, μόνο προσδοκίες έχουν ξεσηκωθεί.
1: Και όχι μόνο οι οπαδοί. Βασικά όλη η πόλη νομίζω ότι έχει πια μεγάλες προσδοκίες από αυτό.
0: Και θα σας πω και κάτι, παιδιά. Σημαντικό. Έβλεπα και παρά τα πανηγύρια, παρά τα. Θα τα σχολιάσουμε και μετά με τον Κώστα τον Κούση, γιατί είχαμε μία. Ακόμη και ο τελικός, ο τελευταίος, εκτός από τα μπουζούκια στην Λιόλιου, σημαδεύτηκε από εκατέρωθεν μηνύσεις και βίντεο και βάρες ο ένας
2: μπουνιάς.
0: Και βλέπω πια, παιδιά, βλέπω και με αφορμή και τη χθεσινή επέτειο του 87, βλέπω Παναθηναϊκούς, Ολυμπιακούς, αεκτσίδες, εντάξει, εκτός από τους πολύ γκαγκάν, βλέπω ανθρώπους λογικούς οι οποίοι λένε μακάρι να ανέβει η Θεσσαλονίκη, μακάρι να ανέβει, να σταματήσει αυτή η ξεφτύλα που ζούμε. Το λένε οι άνθρωποι μόνοι τους, έτσι.
1: Εννοείται ότι μακάρι να γίνει. Και αυτές οι εικόνες δεν το πίστευα εγώ στην αρχή, παιδιά, όταν το είδα αυτό, ναι. Να αγροθοκοπιούνται, απλά κόρνονται με παίκτες μέσα στα ποδητήρια.
0: Επαγγελματίες με τόσα εκατομμύρια.
1: Επαγγελματίες άνθρωποι με τόσα. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή έχετε όλα τα θέματα σας λυμμένα. Έχετε.
2: Μπράβο.
1: Την υγεία σας, σας αποθεώνουν. Είστε στους τελικούς, όχι μόνο της Ευρώπης, της Ελλάδας. Δηλαδή.
0: Κοίταξε, κάπου μεταφέρεται η τοξικότητα των παραγόντων.
2: Όχι των παραγόντων, παιδάκι μου. Να πούμε είναι ένα συγκεκριμένο παράγοντα. Τώρα μην τον γενικεύουμε.
0: Ναι, αλλά κοίταξε.
2: Δηλαδή οι Αγγελόπουλοι, ας πούμε, δεν είναι σε αυτό το μοτίβο.
0: Ως ιδιοκτήτες. Αλλά σίγουρα οι μηχανισμοί των ομάδων. Και μην ξεχνάμε ότι είναι αλληλομεταφερόμενοι και του ποδοσφαίρου στο μπάσκετ και του μπάσκετ. Δεν είναι δηλαδή. Έχουμε μεγάλη αρρώστια στο
2: Βλέπω
0: παραγωγικό.
2: Μια κακή είδηση τώρα.
0: Τι συμβαίνει, τραγωδία στην Κόνιτσα.
2: Απαθρακώθηκαν, λέει, 4 άτομα από φωτιά σε κοντέινερ. Δεν ξέρω αν μπορούμε λίγο, Γιώργο, να ακούσουμε τι δίνει τώρα
0: Λία
2: ο Βασίλης Σιώμος.
0: Όπως ακούς, έχουμε κάτι έκτακτο. Σε χαιρετούμε. Καλή σου μέρα.
2: Για να ακούσουμε λίγο.
3: Είχες το κοντέινερ που διέμεινε αυτή η οικογένεια, πήρε φωτιά. Είχαν αυτή την καταστροφική συνέπεια.
4: Ωραία, Βασίλη, ευχαριστούμε προς το παρόν.
2: Στο τελείωμα η οικογένεια πάντως το έκανε ακόμα χειρότερο. Ο Βασίλης σε αυτό που ακούσαμε. Απαθρακώθηκαν 4 άτομα, πιθανότατα η οικογένεια που διέμενε σε κοντέινερ στην Κόνιτσα.
0: Από Ήπειρο βγήκε ο Βασίλης ο Σιώμος τώρα για την Κόνιτσα. Μάλιστα. Με νυχτερινά πλάνα, προφανώς κατά τη διάρκεια της νύχτας έγινε αυτό το δυστύχημα. Τι να πούμε, θα έχουμε φαντάζομαι λίγο αργότερα πιο αναλυτική ενημέρωση και θα μπορέσουμε να σας πούμε κιόλας τι συνέβη. Είμαστε στα 9 λεπτά πριν τις 8, νομίζω πως μπορούμε να ακούσουμε. Αν δεν είχαμε τώρα αυτή την επίγουσα είδηση, θα έβαζα την Λία και σένα σε μια διαδικασία επιλογής τραγουδιού. Αν θέλετε Pearl Jam, αν θέλετε Guns N' Roses, τι θα θέλετε.
2: Εσύ θα το επιλέξεις έτσι κι αλλιώς που έχεις τα γενέθλια σήμερα, Νίκο. Πριν πάμε στο κομμάτι, να πούμε ότι όσον αφορά την κίνηση, ότι έχει αυτή την ώρα τη σχετική επιβάρυνση περιφερειακή, κυρίως στο ρεύμα από τα ανατολικά προς τα δυτικά της πόλης. Κλασικά ξεκινά από τον κόμβο της Τριανδρίας, αλλά η ταλαιπωρία σας συνοδεύει τουλάχιστον μέχρι και την έξοδο για το Ρετζίκι.
0: Είναι η περιφερειακή και σήμερα πολύ επιβαρημένη και νομίζω πλέον το έχουμε κατασταλάξει ότι είναι θέμα Δευτέρας πρωινού.
2: Μπράβο, γιατί έρχεται έτσι. Και νωρίτερα η κίνηση. Ευελπιστούμε ότι κλείνοντας σήμερα τα σχολεία, αύριο θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα χωρίς τα σχολικά, γιατί και το ρεύμα της κίνησης από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ιδίως εκεί στη συνάντηση της εξωτερικής με την εσωτερική περιφερειακή μπροστά από το Παπαγεωργίου και πριν το 424 ξεκινά.
0: Ναι.
2: Και,
0: όχι, έχει πολλή μέχρι. Κίνηση, αλλά νομίζω ότι πλέον έτσι και μπούμε στους καλοκαιρινούς μήνες, στις Δευτέρες τα πρωινά, συνδυάζεται και με την επιστροφή πολλών από Χαλκιδική ή άλλους προορισμούς που φυλάνε και την Κυριακή το βράδυ για να περάσουν λίγο περισσότερο.
2: Και για να γλιτώσουν και την ταλαιπωρία της επιστροφής,
0: και τον κύκλο πολλών ξένων τουριστών, οι οποίοι ως Δευτέρα πρωί είτε έρχονται είτε επιστρέφουν στις περιοχές τους και ξέρουμε ότι ακόμη και παρά τις εργασίες του flyover, πολλοί χρησιμοποιούν την περιφερειακή. Στο flyover που ολοκληρώθηκαν χθες και οι εργασίες εκεί πέρα της κατεδάφησης της γέφυρας.
2: Εν τω μεταξύ περνάω και το ένα το κομμάτι από αυτά τα μεγάλα, τα πώς να τα πούμε, που φτιάχνουν
0: αυτά τα καλούπια. Τα καλούπια. Ναι.
2: Το ένα που είχε ξεκινήσει από την πλευρά των Πεύκων του Ρετζικίου.
0: Ναι.
2: Έχει προχωρήσει, ρε παιδάκι μου, και σε λίγο θα φτάσει μέχρι την έξοδο του Επταπηργίου. Δηλαδή έχει φύγει. Δηλαδή, εγώ παίζω με το μάτι κάθε φορά που έρχομαι για να δω πού θα το συναντήσω. Προχωράει. Ευτυχώς αυτό το έργο τουλάχιστον με πάρα πολύ καλές ταχύτητες, ώστε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουν τελειώσει όλα. Mm-hmm. Και όπως σου είπα, να σας πάρω να σας πάω μια βόλτα με τον Βασίλη, τον Μπεκλάρη,
0: εκεί ξέρω, στην περιοχή. Μπαμπή, να ασχοληθούμε να πούμε δύο λόγια για τον χθεσινό σεισμό. Τα είπαμε βέβαια και στην αρχή της εκπομπής. Ή να επιδιώξουμε μήπως να βγάλουμε τον Κώστα το Γαζούλη κάτω από Μεσσηνία, για να μας πει και πώς ένιωσαν, γιατί ταρακουνήθηκαν αρκετά κάτω στη Μεσσηνία εκεί με τον σεισμό στα ανοιχτά της Μεθόνης. Μια πανέμορφη περιοχή. Ναι. Θα στη συστήσω κιόλας στην επόμενη επίσκεψή σου στην Πελοπόννησο. Είχα πάει πέρσι με την οικογένεια εκεί στη Μεθόνη κάτω. Πανέμορφα.
2: Είναι πολύ ωραία τα μέρη εκείνα, αλλά είναι στην κατηγορία.
0: Προτιμήσατε το εξωτερικό, κύριε.
2: Τα οικονομικά δεδομένα δεν μπορεί ένας Έλληνας να κάνει εύκολα πλέον διακοπές. Και ιδίως τον Αύγουστο στην Ελλάδα. Είναι πολύ πιο εύκολο να πάει κάποιος στο εξωτερικό. Η τελευταία σεισμική δόνηση που βλέπω από Μεθόνη, δηλαδή από την περιοχή, είναι πριν από 2 ώρες, δηλαδή 6 περίπου και 12 πρώτα λεπτά, 2,1. Και η αμέσως προηγούμενη 1,9.
0: Δεν έχει αυτή την έντονη μετασεισμική δραστηριότητα.
2: Όχι, δηλαδή διαβάζω εδώ ότι έχουμε περίπου 3 με 4 μετασεισμούς μετά τον 5,2-5,3 που δώσανε με 11 περίπου ώρες πριν, χθες στις 9 και 17 πρώτα λεπτά.
0: Είναι αυτό το σημείο του σεισμού κοντά σε μια περιοχή όπου συνδέονται οι γεωλογικές πλάκες. Εκεί κοντά στα ανοιχτά της Πύλου είναι και ένα από τα βαθύτερα σημεία της θάλασσας. Στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο της Ελλάδας.
2: Και στη Μεσόγειο, νομίζω, δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ενδεχομένως. Είναι από τα πιο βαθιά εκεί τα πηγάδια. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά. Θα επανέλθουμε λίγο με την κίνηση, γιατί βλέπω ότι έχει αρχίσει να αυξάνει και στο κέντρο της πόλης. Πάμε όμως να ακούσουμε. Πάμε στους Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Το έχουμε.
2: Πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Μέρες μας περιμένει να το ακούσουμε. Και έχουμε δελτίο ειδήσεων και τα λέμε συνέχεια. Έχουμε και πολιτικά, έχουμε και περιφέρεια. Με το σεισμό θα ασχοληθεί και η Μαρίνα, έτσι, με τα θέματα της περιφέρειας.
2: Μπράβο, ρε φίλε, στάνταρ.
0: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί στην Κόνιτσα. 4 άτομα απανθρακώθηκαν μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία σε κοντέινερ όπου διέμεναν. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι σωροί φέρεται να ανήκουν σε 4 αδέρφια, έναν άνδρα και 3 γυναίκες, οι ηλικίες των οποίων είναι από 64 έως 84 ετών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της χώρας μετά από μήνες διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί. Συγχαρητήρια σε όλους, δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Σύμφωνα με το CNN, ο Τραμπ δήλωσε ότι εξουσιοδοτεί την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, γράφοντας «Πλοία του κόσμου, ξεκινήστε τις μηχανές σας, αφήστε το πετρέλαιο να ρέει». Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν επισήμανε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, η ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ και η αποναρκοθέτηση της θαλάσσιας περιοχής, καθώς και η κατάσταση στην Ουκρανία θα συζητηθούν στο πλαίσιο της συνάντησης των ηγετών των 7 ανεπτυγμένων κρατών στη Γαλλία. Ανωδικά κινήθηκαν οι χρηματιστηριακές αγορές στην Ασία τη Δευτέρα, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν και το δολάριο αποδυναμώθηκε στον απόϊχο της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Brent υποχώρησε περίπου κατά 4% στα 83,80 δολάρια το βαρέλι. Δεκάδες χιλιάδες άτομα συγκεντρώθηκαν χθες στη Γενέβη και διαδήλωσαν κατά τη συνόδου της ομάδας των 7 στο Εβιάν. Διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα σε κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και εταιρείες, ενώ συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ανοίγει σήμερα η αυλαία για το νέο πρόγραμμα που αφορά την ανακαίνιση κατοικιών. Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη θα μπορούν να ελέγξουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας GovGR αν πληρούν τα κριτήρια, ενώ η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει ως το 95% του κόστους των παρεμβάσεων με ανώτατο ποσό ενίσχυσης, τα 36.000 ευρώ ανακατοικία. Καταληκτική ημερομηνία η σημερινή για τους φορολογούμενους προκειμένου να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση ώστε να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% στο φόρο εισοδήματος με την προϋπόθεση να καταβληθεί η οφειλή μέχρι τις 31 Ιουλίου. Για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου ως τις 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται σε 2% ενώ η προθεσμία υποβολής δηλώσεων λήγει στις 31 Ιουλίου. Τελευταία μέρα της σχολικής χρονιάς για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων. Σήμερα ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ σήμερα θα ολοκληρωθούν και οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο ΝΕΠΑΛ. Από την ερχόμενη Τρίτη ως τις 24 Ιουνίου είναι προγραμματισμένες οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Εκπτώσεις έως και 50% στα αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη λήξη του διδακτικού έτους που θα επιστρέψουν στη μόνιμη κατοικία τους, ανακοινώθηκε από τα Υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η έκπτωση παρέχεται από τα κατατόπους κεντρικά λιμεναρχεία, λιμενικά πρακτορία της εταιρείας, με την επίδειξη της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας που αναφέρει την πρόσληψή τους και την αστυνομική τους ταυτότητα. Σύσκεψη για το θέμα της ρήπανσης του θερμαϊκού κόλπου συγκαλεί για τις 12.30 σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι τοπικών φορέων και αναμένεται να συζητηθεί η αναζήτηση και εξασφάλιση ενός συστήματος καθαρισμού του θερμαϊκού σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ξεκινούν σήμερα οι εκδηλώσεις του 14ου Θεσσαλονίκη Pride, οι οποίες θα κορυφωθούν το Σάββατο με την πορεία. Στην Ουκρανία, σε τουλάχιστον 9 ανέρχονται οι νεκροί από επιθέσεις και πλήγματα της Ρωσίας που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Κίεβο και Χάρκοβο. Και μια ματιά στον καιρό, σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
8: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
9: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
7: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Η πόλη ξύπνησε.
11: Η πόλη ξύπνησε.
10: Η πόλη ξύπνησε.
11: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
10: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Φίλες και φίλοι, η πόλη ξύπνησε. Το φωνάζουμε από τις 6. Νομίζω ότι και οι πιο δύσπιστοι πλέον θα έχετε συμφωνήσει ότι η πόλη ξύπνησε.
1: Τέτοια φωτεινή και λαμπερή μέρα. Τέτοια μέρα που γιορτάζει όλος ο κόσμος. Γιορτάζει όλη η πλάση.
0: Γιορτάζει.
1: Την είσοδο του καλοκαιριού.
0: Έχει γενέθλια βασικά ο Νίκος ο Λαδιανός. Έτσι, όσοι δεν το έχετε πάρει χαμπάρι για να το ευχηθείτε, είναι ανοιχτή όλη η διάβλη επικοινωνία για να του στείλετε τις ευχές. Να υπενθυμίσουμε το 6930-078-228, η τηλεφωνική γραμμή μέσω Viber για τα μηνύματά σας και τις ευχές σας. 6930-078-228, οι ευχές και τη ζωή.
1: Ζωή Κουτελοπούλου μαζί μας στην συνέχεια, στη θέση του Γιώργου Τουλιάκη. Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές σας, κυρία Ζωή μας, που ήμασταν εδώ μαζί. Βγάλαμε και το Σαββατοκύριακο εδώ με τις βάρδιες. Θα πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση, να κάνουμε και μια αναγκαία αναφορά σε αυτή την τραγωδία την ανθρώπινη που υπάρχει δυστυχώς στην Κόνιτσα, την περιοχή της Κόνιτσας. Προηγουμένως, μια γρήγορη ματιά στην κίνηση. Βλέπουμε ότι ήδη έχουμε αρχίσει να έχουμε περισσότερη κίνηση και σε σημεία του κέντρου, όπως στην Τζιμισκή προς το τέλος, εκεί προς την Πολυτεχνείου. Έχουμε στην Εγνατία αρκετά αυξημένη κίνηση, μου κάνει εντύπωση πριν το Συντριβάνι, και επίσης στην πλατεία της Χάνθ έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση σε όλο το τρίγωνο εκεί, το λεγόμενο του Διαβόλου. Έτσι,
0: μπράβο, δηλαδή. Μπράβο, μπράβο. Και από Λεωφόρο Στρατού αλλά και από Μανώλη Ανδρονίκου.
1: Και όσοι κατεβαίνουν από 3 Σεπτεμβρίου εκεί από τα πανεπιστήμια θα συναντήσουν αρκετή κίνηση, και στην Αγίου Δημητρίου έχουμε πριν την Ευαγγελίστρια αρκετά αυξημένη κίνηση, και βέβαια στην περιφερειακή εξακολουθούν τα κομμάτια που σας περιέγραψε και πριν ο Μπάμπης να έχουν αρκετά αυξημένη κίνηση, και η Μίκη Θοδωράκη βεβαίως αλλά και η Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι πολλοί αυτοί που έρχονται από τα ανατολικά τώρα στην πόλη.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και το δελτίο ειδήσεων για την οικογενειακή τραγωδία στην Κόνιτσα. Απαθρακώθηκαν 4 ηλικιωμένα αδέλφια μετά από φωτιά σε κοντέινερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα θύματα είναι ένας άνδρας και 3 γυναίκες, διέμεναν στο συγκεκριμένο κοντέινερ στην Κόνιτσα. Δεν έχουν ακόμα διαπιστωθεί από πού ξεκίνησε η φωτιά. Το θέμα είναι ότι μιλάμε για μια τραγωδία. 4 αδέρφια μεγάλης ηλικίας έχασαν με τον τόσο τραγικό τρόπο την ζωή τους πριν από λίγο. Μουσική 15 λεπτά μετά τις 8, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας και τον Βασίλη τον Μπεκλάρη.
1: Βέβαια, γιατί πέρασε και αρκετή ώρα και του ζητάμε συγγνώμη, αλλά υπάρχουν πολλές εξελίξεις. Βασίλη μου, καλή σου μέρα.
2: Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα.
1: Ευχαριστώ, Βασίλη, ευχαριστώ, να είσαι καλά.
2: Υγεία και ευτυχία, μακροημέρευση.
1: Αμήν, αμήν.
2: Να έρθω γρήγορα για τα κεράσματα από εκεί.
1: Έλα, σπεύσεις, σπεύσεις.
0: Να ξέρεις, Βασίλη δεν έχει φέρει τίποτα. Του λέμε τι έγινε, Νίκο, και λέει παιδιά, θα τα φέρω αργότερα για να προλάβει και ο Βασίλης.
1: Για να είναι και ζεστά. Άσε που σήμερα δεν ξέρω γιατί. Σηκώθηκα από τις 4.
2: Όχι, όχι.
1: Ήρθα εδώ άγριο χάραμα. Ούτε τους φούρνους δεν προλάβανα. Ούτε τους φούρνους.
2: Νομίζω ότι φούρνησε στυροπιτάκια πρωί.
1: Πάντως, κοίταξε, κοίταξε. Θα σπεύσω μετά σε γνωστό φημισμένο φούρνο για τα κεράσματα, οπότε μπορείς να μας επισκεφθείς.
2: Φημισμένος
1: εδώ, όχι σαν εκείνο που μας είχες φέρει, γιατί δεν έχουμε εδώ κοντά τέτοιο, αλλά κάτι εδώ.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Φημισμένο του κέντρου.
2: Δεν έχει σημασία, η καλή διάθεση και η πρόθεση υπάρχει και οι ευχές, οι γνήσιες από καρδιάς. Λοιπόν,
1: και εύχομαι να κεραστούμε και τσικουδιές στην Κρήτη, να έχουμε την ευκαιρία κάποια στιγμή.
2: Α, καλή ιδέα αυτή. Όχι, και εδώ γίνονται. Υπάρχουν ωραιότατες τσικουδιές.
0: Μπράβο, γιατί αν περιμένουμε τις κρίνες στην τσικουδιά.
1: Ωραία. Σε περιμένω και εσένα και τον Μπάμπη τότε στα σχοινοκάψαλα. Ορίστε.
2: Σχοινοκάψαλα. Έχω να σου πω από κοντά για τα σχοινοκάψαλα. Ήμουν πρόσφατα. Λοιπόν, πάμε.
1: Εντάξει.
2: Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλή εβδομάδα, λοιπόν. Καλοκαιρινή. Με πολιτική επικαιρότητα στο φουλ. Βέβαια, ξεκινάμε με την τραγωδία στην Κόνιτσα. Έτσι, για σας άκουσα νωρίτερα και επειδή είναι έτσι τα μέρη μου εκεί πέρα, απορώ γιατί και εγώ μπήκα να δω αν είναι σε κοντέινερ όντως που λένε οι συνάδελφοι από εκεί, και όχι κάποιο έτσι παράπηγμα. Είναι, είδα ότι γιατί δεν θυμόμαι και εγώ, είχε ένα σεισμό ισχυρό και καταστράφηκαν κάποια σπίτια. Αυτό είναι το 96.
1: Από τότε είναι οι άνθρωποι.
0: Έτσι φαίνεται,
2: ναι. Αν είναι σε κοντέινερ ακόμα, είναι από τότε. Αλλά δεν είμαι σίγουρος, μήπως είναι κάποιο παράγνωπο που το λένε ότι είναι κοντέινερ. Το 96 υπήρξε ισχυρός σεισμός. Μπήκα και εγώ τώρα να το θυμηθώ. Έχει πολλά χρόνια. Είχε καταστροφές τότε σε κατοικίες, δεν είχε θανάτους, ανθρώπινες απώλειες. Αλλά δεν ξέρω τώρα, τέλος πάντων. Να σου τώρα στα πολιτικά.
0: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά.
1: Έχουμε πολλές περιοδίες των πολιτικών.
2: Περιοδίες.
1: Ναι.
2: Ναι. Ξεκίνησε εκεί από τα Δωδεκάνησα. Εδώ τελικά τη Θεσσαλονίκη με το Μητροπολιτικό Πάρκο από πλευράς κυβέρνησης έτσι κάπως υποβαθμίστηκε. Εντάξει, ήταν ο κύριος Κέρτσος βέβαια, αλλά ο κύριος Τζικώστας επίσης. Υπήρξε ένας ανταγωνισμός βέβαια και από πλευράς των τοπικών αρχών και της κυρίας Νοτοπούλου που την άκουγα αυτές τις ημέρες.
1: Υπήρχαν πολλές παρουσίες πολιτικές, αλλά υπήρχαν και αλλεπάλληλες εκδηλώσεις για τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου.
0: Βέβαια και την κυρία Καριστιανού, την είδα.
1: Είδες και την κυρία Καριστιανού, δεν την είδα. Εγώ, όπως είπε και ο Βασίλης, πρόσεξα την κυρία Νοτοπούλου αρκετά δραστήρια και δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με κάποιες πληροφορίες, πηγαδάκια που αρχίζουν να ακούγονται.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Για φλερτ της κυρίας Νοτοπούλου με το Πασόκ.
0: Της κυρίας Νοτοπούλου με το Πασόκ ή του Πασόκ με την κυρία Νοτοπούλου.
1: Όπως θέλεις, πες το εσύ. Για πες μας εσύ, Βασίλη.
2: Ξεκάθαρα έχει να κάνει με το γεγονός ότι η μεταφορά από το Ταμείο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και οι ενέργειες που γίνανε ώστε να αποδοθεί στο Δήμο και να ξεκινήσουν οι εργασίες να μπει σε πρόγραμμα το Παύλου Μελάγη το 2017. Με την παρουσία της κυρίας Νοτοπούλου και με την...
1: Εδώ στο γραφείο Πρωθυπουργού εννοείς.
2: Στο γραφείο Πρωθυπουργού, τότε ο Δήμαρχος ο κ. Δημουρτζίδης το αναγνωρίζει και ήταν μαζί από κοινού αυτοί που διεκδίκησαν τέλος πάντων ένα μερίδιο αυτής της προσπάθειας. Γιατί είναι αλήθεια ότι το ξέρεις καλύτερα και εσύ Νίκο, ότι από το Ταμείο της Εθνικής Άμυνας δεν έχουμε και πολλά ακίνητα τα οποία έχουν μετακινηθεί σε δήμους. Έτσι, ελάχιστα έως κανένα. Να έχουν μεταφερθεί και να έχουν αποδοθεί σε δήμους. Είχαμε εκείνη την περίπτωση τότε με το Παύλου Μελά, ένα μέρος του Καρατάσιου, τέλος πάντων που γίνεται το αντικαρκυνικό, δηλαδή γίνονται έτσι μεμονωμένα και πολύ αποσπασματικά τέτοιες ενέργειες. Πάντως να επιστρέψουμε πίσω στη Ρόδο και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επέμεινε και στα διλήμματα και στα ζητήματα που θέτει για τη σταθερότητα και την προοπτική της νέας τετραετίας, την τρίτη. Για τον ίδιο. Υπήρξε οι εξαγγελίες οι οποίες αφισβητήθηκαν εκεί, υπήρξε μια κόντρα σχετικά με τις εξαγγελίες, γιατί είδα ότι έπαιξε η ανακοίνωση για το νοσοκομείο της ΚΟ, βγήκε ο κ. Νικητιάδης και λέει, μα το 22 το ανακοίνωσε και πάλι από την ΚΟ το νοσοκομείο, από το Δήμο της ΚΟ το νέο νοσοκομείο, έχει ξανά μετά από 4 χρόνια. Βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ. Εκεί αυτές οι κόντρες συνεχίζονται. Περισσότερο θα έλεγα ότι συνεχίστηκαν πάνω στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, το οποίο είχε να κάνει με τις ενέργειες της κυβέρνησης σχετικά με τις πολεοδομίες. Ότι δεν υπάρχουν άβατα, ότι δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι και συγκρούμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις πολεοδομίες και τα έργα και τις παρεμβάσεις που γίνονται από πλευράς κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, με την αντιπολίτευση να εξαπολύει τα πειρά της και να λέει ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει αξιοπιστία πλευράς κυβέρνησης, λέει το ΠΑΣΟΚ, και ότι έχει δημιουργήσει αυτό το σκάνδαλο. Αναφέρθηκαν στις δύο παραιτήσεις των Γενικών Γραμματέων τις τελευταίες που φέρονται να σχετίζονται με αυτήν την υπόθεση στις πολεοδομίες. Και ότι έχει συμμετοχή στα σκάνδαλα, λέω, ΣΥΡΙΖΑ, ο ΠΚΠ και με την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, αλλά αναφέρονται και πάλι και στο Πέρταντορ και αναφορές επίσης και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο για τις παρεμβάσεις, για τις οποίες έτσι, ενέργειες έχουν γίνει, αναφέρονται επίσης στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Υπάρχει λοιπόν περισσότερο, θα έλεγα, ότι η ατζέντα διαμορφώθηκε από την περασμένη Πέμπτη με την εξαγγελία που έγινε από το ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, για τις δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μεσοκοινωνιακής μεταφοράς Αθήνας και Θεσσαλονίκης των νέων 24 ετών. Αυτό την επόμενη μέρα από το φόρουμ αυτό του οικονομικού ταχυδρόμου ο κύριος Τσίπρας είπε στις 5 προτεραιότητες που του ζήτησαν και για τις οποίες τέλος πάντων έχει επικριθεί από την κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας για το τι θα κάνει σε σχέση με τη ΔΕΗ, δηλαδή και την παρέμβαση σε σχέση με τις αυξήσεις στους μισθούς στους γιατρούς και τους εκπαιδευτικούς, και αναφέρθηκε και στη δωρεάν μετακινήσεις.
1: Αυτό και θα έλεγα ότι σε αυτό το πεδίο είχαμε έναν ανταγωνισμό. Είχαμε έναν ανταγωνισμό. Βγήκε τη μία μέρα ο κύριος Ανδρουλάκης και αναφέρθηκε σε αυτό, και αμέσως μετά ο κύριος Τσίπρας επανήλθε με μια πιο διευρυμένη πρόταση.
0: Δηλαδή μέχρι 24 λέει ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας τι λέει?
1: Όλοι.
2: Ναι, για όλους. Ο κύριος
1: δηλαδή, όλοι. Σε Αθήνα, σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ναι, όλοι εκτός των ξένων.
0: Να μετακινούμαστε δωρεάν.
1: Ναι.
2: Δωρεάν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορεία, αστικά και μετρό. Ο κύριος Ανδρουλάκης ανέβασε το κόστος.
1: Μετά θα βγει η κυρία Καριστιανού να πει και τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά.
0: Παιδιά, συγγνώμη που γελά, αλλά τι θα πει για όλους, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Όλοι, πάντες, να καταλάβω, από τους τουρίστες.
0: Να σου πω, του Νίκου του Ανδρουλάκη έχει μία λογική, ότι σου λέει μέχρι 24 είναι τα παιδιά, είναι οι νέοι, είναι οι φοιτητές, είναι οι σπουδαστές, είναι. Για όλους πώς θα γίνει δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Λοιπόν, θεωρούν από την αντιπολίτευση ότι με μέτρα τέτοια κοινωνικής παρέμβασης μπορούν να ελαφρυνθούν συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες, δηλαδή με έμεσο τρόπο απευθύνονται στις κατηγορίες που χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε τους νέους στο ΠΑΣΟΚ, και το λέγαμε και την Παρασκευή που ήταν στοχευμένο σε Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε νέους που έχει πολιτικό πρόβλημα το ΠΑΣΟΚ, είτε ευρύτερα στις κοινωνικές ομάδες που χρησιμοποιούν λεωφορεία. Τα χρήματα αυτά μετακινούνται από άλλες παρεμβάσεις και λένε συγκεκριμένα από τα ΠΑΣ τα οποία εξαγγέλει κάθε τόσο ο Πρωθυπουργός, από τα ΠΑΣ που δίνονται τέλος πάντων είτε για τους νέους στο Youth ΠΑΣ είτε για τις από άλλες παρεμβάσεις. Αυτά θα εξειδικευτούν βέβαια κιόλας τα προγράμματα των δύο κομμάτων. Πάντως η ατζέντα έχει διαμορφωθεί πάνω σε αυτό, κατηγορούνται για λαϊκισμό από πλευράς κυβέρνησης, είχαμε σχετικές δηλώσεις και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά και από στελέχη, τον κύριο Κυρανάκη, για παράδειγμα, το γραμματέα της Δημοκρατίας, ότι είναι ένα κόστος που θα επιστρέψει πίσω σε εποχές υποβάθμισης των μέσων μαζικής μεταφοράς, τέτοιες παρεμβάσεις που ανακοινώνονται. Τα στελέχη των δύο κομμάτων, το ένα βέβαια στο λογαριασμό, για το λογαριασμό το δικό του, έτσι, το ΠΑΣΟ, και της Ελλάς για το δικό της, λένε ότι αυτά είναι μέτρα που μπορούν να έχουν στόχευση συγκεκριμένη και κοινωνική. Επιπλέον προσθέτουν και το γεγονός της προσέλκυσης περισσότερων μέσα μαζικής μεταφοράς, ώστε να περιοριστεί σε ένα βαθμό, έτσι μικρό, αλλά ως ένα μέτρο, έτσι, προσέλκυσης, για να μειωθεί λιγάκι και η κίνηση των οχημάτων, να μην έχουμε τα τόσο έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας. Πάντως είδαμε ότι πάνω σε ποιο πεδίο ξανανοίγει η πολιτική συζήτηση, mm-hmm, και μπαίνει και μια, έτσι, αντιπαράθεση.
1: Μια που μιλάμε για μεταφορικά ισοδύναμα και λοιπά και λοιπά, έγινε αρκετή συζήτηση.
2: Κολλάει το τραγούδι του Καλαϊτζή?
1: Όχι ακόμα, κάτσε σε λίγο. Δώσε μου μία απάντηση μόνος προς αυτό. Έγινε αρκετή συζήτηση σχετικά με την πρόταση του κυρίου του κυρίου Γιουτίκα για κατάργηση των διοδίων στα Μάλγαρα.
2: Ναι, εκεί κατηγορήθηκε από κάποιους.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
2: Εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα με τα πολλά διόδια στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή, αυτό τα δύο κοντινά διόδια που έχουμε, γιατί είναι σε διαφορετικές εταιρείες, τα Μάλγαρα τώρα πλέον είναι Εγνατία Οδός, mm, και το άλλο στον Κολυδρό, εκεί στο Ιγίνιο, που είναι πάρα πολύ κοντινό, το επόμενο, έχει δημιουργήσει χρόνια τώρα. Έτσι, ξεκινάς και ξανασταματάς ένα ζήτημα.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα Μάλγαρα είναι πάρα πολύ κοντά στον αστικό ιστό και δεν είναι, δεν πρόκειται, ας πούμε, για Αττική Οδό, για να το βάλω, ας πούμε, να το συγκρίνω με την Αττική. Τέλος πάντων,
2: δεν είναι καινούργιος δρόμος. Υπάρχει και αυτό μια συζήτηση. Ξέρεις, από την άλλη μεριά, εντάξει, όσοι κατηγορούν όποιον ανακοινώνει κάποια παροχή, τέλος πάντων, για λαϊκισμό, μετά μπαίνουμε στη συζήτηση και οι άλλες παροχές που ανακοινώνονται από την άλλη πλευρά, γιατί δεν είναι και ποιο είναι τέλος πάντων λαϊκισμός και ποια δεν είναι. Υπάρχει μια τέτοια συζήτηση. Έχω να πω στα πολιτικά πολύ έντονες διεργασίες σε όλα τα κόμματα που συνεχίζονται. Περιμένουμε και πάλι σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος μιλάει με τον κύριο Πολάκη να του έχει δώσει διορία μετά την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα την Παρασκευή ότι δεν δέχεται τα κόμματα. Ήταν ένα από τα στοιχεία ακόμα που είπε στο φόρουμ και του οικονομικού ταχυδρόμου. Του δώσαν τελεσίγραφο 2 ημερών να αντιδράσει. Έτσι, γιατί είπε και για τους ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο από το 2023 και ο κ. Πολάκης εγκάλεσε τον κύριο Φάμελο γιατί δεν έχει αντιδράσει. Σήμερα μιλάει στο ραδιόφωνο στο Κόκκινο ο Σωκράτης Φάμελος. Έντονες διεργασίες στην κυβέρνηση και με επίθεση φιλίας προς τον Αντώνη Σαμαρά, κατ' επανάληψη ο κ. Κυρανάκης αλλά και άλλα κυβερνητικά στελέχη μέσα στο Σαββατοκύριακο αναφερόταν συνεχώς στον κ. Σαμαρά, ο οποίος επίσης δίνει πληροφορίες ότι είχε έτσι σειρά επαφών και επικοινωνιών μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε,
1: και
0: Βασίλη.
1: Και με αυτό ολοκληρώνουμε, γιατί αρχίζουμε και ακούμε την παιδιά.
0: Όχι, δεν ακούμε. Κάτι μισό ακούω λεπτό. Τώρα. Μισό λεπτό.
2: Κεράκια.
1: Τι είναι αυτό.
0: Τέσσερα αεροσκάφη Ραφάλ μόλις πέρασαν πάνω από την Αγγελάκη για να ευχηθούν με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουν, τον Νίκο τον Λαβιανό. Νομίζω ότι να το τα περάσματα.
1: Oh, δεν το πιστεύω. Πρέπει να σηκωθώ τώρα σε στάση προσοχής όμως.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν και από το Γενικό Επιτελείο για τον Νίκο.
1: Άρε Μπάμπη την έκανε. Λοιπόν, αφήνουμε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, πάμε στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Και ακούμε αμέσως τώρα ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της ζωής μας. Δελφίνι, Δελφινάκι.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη.
1: Καλησπέρα. Καλή σου μέρα.
0: Καλά, ρε φίλε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οικογενειακή τραγωδία στην Κόνιτσα. Τέσσερα αδέρφια απανθρακώθηκαν μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο κοντέινερο που διέμεναν. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών θα παρουσιάσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Από σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Τελευταία μέρα της σχολικής χρονιάς για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων και των δημοτικών. Σήμερα ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια και οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για την έκπτωση 3%. Σύσκεψη για τον καθαρισμό του θερμαϊκού κόλπου έχει συγκαλέσει για τις 12.30 ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τα ξημερώματα σε Κίεβο και Χάρκοβο με 9 νεκρούς. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Με σκέτσο και με νάζι, έλεγε η Χαρούλη Αλεξίου στο τραγούδι που προηγήθηκε. Μαρίνα, δεν το ξέρεις, σήμερα έχουμε εδώ γενέθλια στο στούντιο. Να ξέρεις, γι' αυτό και κάποιες επιλογές τραγουδιών έχουν να κάνουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Νίκος προσεγγίζει τα γενέθλιά του και το γεγονός ότι μεγαλώνει.
1: Το πέρασμα μεγαλώνει του υπαρξιακού του χρόνου. Ευχαριστούμε, κύριε Μπάμπη. Εδώ ναι, είμαστε και κερνάμε και τους φίλους που μας ακούνε τώρα, όταν θέλουν να περάσουν από εδώ.
0: Και έχεις πολλές ευχές από τους περισσότερους φίλους του ακροατές. Ο τελευταίος εκ των οποίων είναι και ο Θοδωρής ο Ιωάννου που στέλνει τις καλύτερες ευχές.
1: Γεια σου Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Τα καλύτερα ευχόμαστε και εμείς για εσάς και φυσικά και για τη Μαρίνα που έχουμε μαζί μας. Καλή σου μέρα, Μαρίνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια σου πολλά, Νίκο. Να είσαι υγιής και με πολλές όμορφες στιγμές στη ζωή σου, αυτό εγώ έχω να ευχηθώ, δημιουργικές αλλά και όμορφες, να την απολαμβάνεις τη ζωή σου λοιπόν.
1: κάτι ξέρεις, ευχαριστούμε.
2: Σε ό,τι αφορά την επιλογή των τραγουδιών τώρα όμως, Μπάμπη, ναι, δεν χρειάζεστε και ευκαιρίες τέτοιου τύπου για να βάλετε, έχετε πάντα έναν καλό λόγο να αιτιολογείτε όποια μουσική επιλογή μεταδίδεται από την εκπομπή. Λοιπόν, μια χαρά όμως. Τώρα συνάδελφοι, αφού είπαμε καλημέρα και καλή εβδομάδα στους ακροατές και τις ακροάτριες, να πούμε ότι στείλαμε κάρτες από τις σημαντικές ειδήσεις που είχαμε το Σαββατοκύριακο από διάφορες τοπικές. Αφού είπαμε καλημέρα και καλή εβδομάδα στους ακροατές.

0: να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 4 ηλικιωμένα αδέρφια, έναν άντρα και 3 γυναίκες, οι οποίοι έμεναν μέσα σε ένα κοντέινερ στην είσοδο του χωριού. Στο σημείο βέβαια έσπευσε η πυροσβεστική με 10 πυροσβέστες και 5 οχήματα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν αυτό το τραγικό περιστατικό. Στη συνέχεια της ημέρας θα έχουμε από τα αδελφή ειδήσεων και τις εκπομπές του σταθμού περισσότερες πληροφορίες από τους συναδέλφους της τοπικής ΕΡΤ που βρίσκονται στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Παραμένουμε, Νίκο και Μπάμπη, στην Ήπειρο. Για τη διοργάνωση, για να δώσουμε κάποιες ειδήσεις από την διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί, τη διοργάνωση του Ράλι Δοδόνης, καθώς εκεί είχαμε στιγμές έντασης και ανησυχίας να εκτυλίσσονται όταν αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε εκτός της προβλεπόμενης διαδρομής. Προκλήθηκε πανικός στους θεατές που παρακολουθούσαν τον αγώνα από το σημείο της πρώτης ειδικής διαδρομής της Μανολιάσα.
1: Ναι.
0: Συγκεκριμένα...
1: Με το που ξεκίνησε δηλαδή αυτός ο αγώνας και μάλιστα και εδώ
0: συμβάντα.
1: Μας ευνηδίασε στα δελτία ειδήσεων και ευτυχώς όμως που δεν εξελίχθηκε χειρότερα γιατί η αρχική φόβη ήταν μεγαλύτερη.
0: Κοίταξε Νίκο, καταρχάς να πούμε ότι είχαμε δύο συμβάντα. Αυτό μετέφερε ο συνάδελφος, ο Βασίλης Χιώμος, που κάλυπτε το ρεπορτάζ από το σημείο της διοργάνωσης. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πιο σημαντικό, στην πρώτη ειδική διαδρομή, όπου περνώντας ένα αγωνιστικό όχημα, έχασε την πορεία του και κινήθηκε προς την πλευρά όπου βρίσκονταν συγκεντρωμένοι θεατές. Αυτή η συνθήκη προκάλεσε πάνικο, κατά τη διάρκεια του οποίου τραυματίστηκε και ένα 9χρονο παιδί στο πόδι. Ευτυχώς το παιδί δεν υπέστη σοβαρά τραυματισμό. Η μεταφορά από τον πατέρα του στο νοσοκομείο έγινε τέλος πάντων για προληπτικούς λόγους. Όπως είπαμε λοιπόν, όπως μετέδωσε από το σημείο της διοργάνωσης ο συνάδελφος από την τοπική ΕΡΤ, σημειώθηκε σε αυτή τη διοργάνωση και άλλο ένα συμβάν. Δηλαδή είχαμε και άλλο ένα τροχαίο όταν ένα αυτοκίνητο 00 όπως λέγεται, δηλαδή είναι αυτό που ελέγχει τη διαδρομή
1: ναι.
0: πριν ξεκινήσουν τα αυτοκίνητα τον αγώνα, μεταξύ άλλων ελέγχαν για παράδειγμα οι φιλαθλήνες στα σωστά σημεία. Αυτό λοιπόν το αυτοκίνητο στη δεύτερη ειδική διαδρομή των Μαρμάρων είχε μία έξοδο σε έναν κλειστό δρόμο, φουρκέτα όπως χαρακτηρίζεται, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές. Είχαμε δηλαδή δύο τροχαία ατυχήματα στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Μεταφερόμαστε τώρα από την Ήπειρο, μεταφερόμαστε στη Μεσσηνία. Εκεί όπου εχθές το βράδυ στις 9 και 17 πρώτα λεπτά σημειώθηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο 16 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης και η οποία είχε εστιακό βάθος 9,1 χιλιομέτρων. Να πούμε ότι ο σεισμός αυτός έγινε αισθητό σε μεγάλο μέρος της Μεσσηνίας. Προκλήθηκε ανησυχία στους κατοίκους, χωρίς ωστόσο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, έτσι, να έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Είχαμε και σχετικές δηλώσεις του Δημάρχου Πύλου Νέστορος, του κ. Καρβέλα, ο οποίος υποστήριξε ότι παρά την έντονη αίσθηση της σεισμικής δόνησης, οι υπόδομες άντεξαν. Τώρα, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κ. Βασίλης Καραστάθης, μίλησε στο Earth News κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεών του. Επισήμανε ότι η ευρύτερη περιοχή διαθέτει υψηλό σεισμικό δυναμικό και έχει δώσει στο παρελθόν ισχυρότατους σεισμούς, υπενθύμησε δηλαδή τον ισχυρό σεισμό του 2008, καθώς βέβαια και το σημαντικό σεισμικό γεγονός του 1947, σημειώνοντας ο κύριος Καραστάθης ότι ο μηχανισμός γένεσης της νέας δόνησης είναι συμβατός με το γνωστό τεκτονικό καθεστώς της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα τόνισε ότι απαιτείται προσοχή και παρακολούθηση της μετασεισμικής ακολουθίας, ιδιαίτερα κατά το πρώτο 24ωρο, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα για την εξέλιξη του φαινομένου. Μακάρι βέβαια να σταμάτησε σε αυτό το περιστατικό η σεισμική δραστηριότητα. Mm-hmm. Και από την Μεσσηνία κάνουμε ένα από τα τέλος πάντων γνωστά άλματα που έχουμε συνηθίσει στους τακτικούς ακροατές και ακροάτριες να κάνουμε στον χάρτη της χώρας. Πάμε λοιπόν από την Μεσσηνία στη Μαγνησία και τον Βόλο, όπου ανησυχία προκάλεσε ένα νέο περιστατικό βανδαλισμού με ακροδεξιό περιεχόμενο, καθώς συνθήματα υπέρ της εγκληματικής

0: οργάνωση Χρυσής Αυγής και απειλητικά μηνύματα εντοπίστηκαν στους τοίχους γύρω από τον πύργο Άνθιμος Γαγκαζής. Εκεί στεγάζονται τα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, στο σχολικό συγκρότημα Μουρτζούκου πιο συγκεκριμένα. Ενώ παράλληλα να πούμε ότι και στους ιαλοπίνακες του κτηρίου είχαν επικολουθεί αυτοκόλλητα αντίστοιχου περιεχομένου. Να πούμε ότι τα συνθήματα αυτά ήταν γραμμένα σε εμφανή σημεία για να είναι ορατά τόσο από τους εργαζόμενους και τους εκπαιδευτικούς, όσο και από τους πολίτες που επισκέπτονται την υπηρεσία. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι άγνωστοι δράστες επέλεξαν σημεία που εξασφάλιζαν μεν μεγάλη προβολή των μηνυμάτων τους, αποφεύγοντας παράλληλα όμως τον εντοπισμό τους, διότι εκεί έχουμε συνεχή αστυνομική παρουσία λόγω της λειτουργίας του απαρακείμενου βαθμολογικού κέντρου των πανελλαδικών εξετάσεων. Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς σημειώθηκε σε χώρο εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Εν μέσω, όπως είπαμε, της εξεταστικής διαδικασίας, να θυμίσουμε ότι παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί και τον περασμένο Μάρτιο στον ίδιο χώρο, με μαθητές τότε του 15μελού Συμβουλίου του Δεύτερου Επανέας Ιωνίας να σβήνουν άμεσα τα συνθήματα. Όπως γνωστοποιήθηκε, οι νέες αναγραφές θα απομακρυνθούν άμεσα, αυτή τη φορά υπό την εποπτεία του διευθυντή του σχολείου.
1: Μάλιστα.
0: Κλείνουμε, Νίκο και Μπάμπη, με ένα θέμα που δίνει η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, μια περιοχή όπου συχνά πυκνά το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα επικρατεί αναστάτωση, κυρίως σε κατοίκους οικισμών και χωριών, αναστάτωση από την εμφάνιση αρκούδων. Κάποιοι λοιπόν θεώρησαν σκόπιμο να το παίξουν αυτόκλητοι κυνηγοί και δολοφόνοι τους.
1: Είχαμε πολλά δραματικά περιστατικά με τις αρκούδες μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τρία ζώα συνολικά σκοτωμένα. Αυτό δεν θυμάμαι να έχει συμβεί ποτέ τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον από την αρχή της δραστηριότητας του Αρκτούρου και μετά.
0: Είχαμε λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπες Νίκο, τρία περιστατικά θανατωμένων αρκούδων στην ευρύτερη περιοχή της Φλόρινας και της Κοζάνης. Έτσι λοιπόν έχουμε την επικήρυξη με το ποσό των 3.000 ευρώ των δραστών. Αυτή η επικήρυξη να πούμε ότι έγινε
1: και λίγα
0: από...
1: Είναι.
0: Εκτιμώ ότι είναι αναπεριστατικό, έτσι καταρχάς, ναι, να το πούμε αυτό.
1: Σίγουρα.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι
1: σίγουρα
0: λίγα ή πολλά. Να πούμε ότι αυτή η επικήρυξη έγινε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία για το Περιβάλλον, τα Ζώα και το Κυνήγι Νέμεσης. Μετά τον εντοπισμό αυτών των τριών περιστατικών νεκρών αρκούδων μέσα σε ένα μόλις 24ωρο, αναζητούνται λοιπόν ασφαλείς πληροφορίες για την ταυτότητα των δραστών, ενώ παράλληλα βέβαια βρίσκονται σε εξέλιξη και οι έρευνες των διοκτικών και δασικών αρχών για τον εντοπισμό τους. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες των συναδέλφων από τις τοπικές ΕΡΠ, το ένα από τα περιστατικά αφορά σε μια ενήλικη αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 8 ετών και βάρους 170 κιλών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα Φλόρινας Κοζάνης. Το ζώο έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, καθώς έφερε τρία τραύματα από πυροβόλο όπλο, ένα στο λαιμό και δύο στην πλάτη. Το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε επίσης στη Φλόρινα, όπου μια νεαρή θηλυκή αρκούδα ηλικίας μόλις 2 ετών εντοπίστηκε νεκρή σε δασική περιοχή, με τις πρώτες ενδείξεις να συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι ο θάνατός της προήλθε πιθανότατα από κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος, φόλα δηλαδή. Και το τρίτο σημειώθηκε στο πυλωρί του Δήμου Βοΐου της Κοζάνης. Εκεί βρέθηκε ακόμη μια νεκρή αρσενική αρκούδα ηλικίας 2,5 ετών, η οποία θανατώθηκε από πυροβολισμούς. Να επισημάνουμε κλείνοντας εμείς ότι πρόκειται για τις γνωστές στον ελληνικό χώρο αρκούδες, οι οποίες είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος στη χώρα μας.
1: Ναι.
0: Και έτσι και η θανάτωσή τους συνιστά σοβαρό ποινικό αδίκημα.
1: Ευχαριστούμε Μαρίνα, καλή σου μέρα.
2: Καλά Μαρίνα, καλή εβδομάδα.
1: Εμείς πάμε να ευθυμίσουμε λίγο με τους R.E.M. και να μιλήσουμε για ευτυχισμένους ανθρώπους. Happy signing.
2: Πριν περάσουμε στο κομμάτι των αθλητικών ειδήσεων,
1: που μπορεί να μας λίγο έτσι χαροποιήσει.

0: Σίγουρα ήταν τρεις ευτυχισμένοι και πολύ χαρούμενοι οι άνθρωποι που μαζεύτηκαν χθες στον εμπορευματικό σταθμό του αεροδρομίου Μακεδονία.
1: Ναι, είναι χαμός, χαμός. Και σήμερα να μένετε πάλι, 12 η ώρα το μεσημέρι, η επίσημη παρουσίαση
0: να δούμε
1: του Σπανούλη. Του Σπανούλη.
0: Να, έρχεται Χρήστος Τσαλικίδης απ' έξω, πανηγυρίζει εδώ.
1: Να τους καλώσουμε.
0: Τρέμουν τα τζάμια. Κώστας Κούσης μαζί μας. Καλημέρα, Κώστα.
2: Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
2: Είναι η απαρχή μιας σελίδας καλής, θέλω να πιστεύω, για τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Όχι η υποδοχή, αλλά γενικότερα τα σημάδια τα οποία συνοδεύουν τις κινήσεις αυτές. Δηλαδή, ο Άρης πολύ δυνατός με Σπανούλη, ο ΠΑΟΚ πολύ δυνατός με Τρινκιέρι.
0: Και βλέπουμε τους φίλους και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και τη ΣΑΚ και γενικότερα βλέπουμε τους φίλους αυτών των ομάδων να ζητάνε πλέον να αναβαθμιστεί η ποιότητα του πρωταθλήματος μέσα από την άνοδο της Θεσσαλονίκης. Έτσι, Κώστα.
2: Είναι λογικό, είναι και καλά κάνουν και έτσι πρέπει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Βλέπετε ότι οι δυο τους, αν τους αφήναμε τους δυο τους, θα το είχαν διαλύσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή,
0: θα το γυρίζανε στο ring. Θα προτιμούσαν, ξέρεις, εκείνα πώς θα την Αμερικανική πάλι, εκείνο το κάτς που κάνουν. Νομίζω με τέτοιες μορφές πήγαμε. Βέβαια, θα πάμε σε λίγο εκεί πέρα να δούμε τα αποτελέσματα της μεταξύ τους κόντρας. Ας μείνουμε όμως ακόμα λίγο στη Θεσσαλονίκη.
2: Η τοξικότητα η οποία έχει γεννηθεί μέσα από την κόντρα τους είναι πραγματικά κάτι το οποίο μπορεί να αμβληθεί μόνο με υγιή ανταγωνισμό και μόνο με και άλλες καλές ομάδες. Και γι' αυτό βλέπουμε την άνοδο του Άρη και του ΠΑΟΚ ως οξυγόνο σε κάτι τέτοιο. Ο Βασίλης Πανούλης ήρθε στη Θεσσαλονίκη λοιπόν χθες. Είδαμε εικόνες στο διαδίκτυο, πάρα πολλούς κόσμος, Κυριακή μεσημέρι, απόγευμα. Δείχνει αυτό ότι υπάρχει μια φλόγα, υπάρχει μια δίψα, ένα όραμα ότι κάτι καλό μπορεί να γίνει. Ενσαρκώνει αυτό τη δίψα ο Σπανούλης. Μην ξεχνάμε ότι είναι ομοσπονδιακός προπονητής, ότι με τη Μονακό πήγε στον τελικό της Ευρωλίγκας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει για τον μπάσκετ, είναι μπάσκετ ο ίδιος.
0: Αυτό που ακούγεται για την Μονακό και για τον παίχτη του πρωταγωνιστή που είχε στη Μονακό ισχύει σε ένα μεγάλο βαθμό. Κώστα, εσύ θα μας πεις τι λένε οι πληροφορίες.
2: Επισήμως η ΚΑΕ άριστο διέψευσε, μιλάς για τον Mike James.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα από τη στιγμή που όταν έχεις οικονομική δύναμη, όταν έχεις λεφτά με λίγα λόγια. Μπορείς να κάνεις και πράγματα τα οποία ίσως...
1: Και όταν έχεις φέρει το Σπανούλη, αν μου επιτρέπεις, προφανώς τον έχεις φέρει με την προοπτική ότι τους παίκτες που θα σου ζητήσει θα επιχειρήσεις να τους κλείσεις.
2: Ναι, σωστά.
0: Και μάλλον και με έναν τέτοιο όρο ήρθε και ο ίδιος ο Σπανούλης, συμφώνησαν.
2: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Απλά τώρα θα πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Δηλαδή να μην ζητάμε και τον ουρανό μετάστα με την πρώτη.
0: Έλεγε παλιά ένα τραγούδι του Τόλι Βοσκόπουλου που ξέρω τι άρεσε. Ας είμαστε ρεαλιστέ. Και μάλιστα έτσι έλεγε. Όχι ρεαλιστές, ας είμαστε ρεαλιστέ.
1: Με αλφαγιώτα, έτσι. Ρεαλιστέ.
0: Ναι, έτσι ήταν και ο τίτλος του δίσκου.
2: Όπως λέγανε οι παλιότεροι, οι μαθητέ, οι καθηγητέ.
0: Ακριβώς. Εμείς ακόμα τα λέμε αυτά. Ομιλούμε την σωστή ελληνική.
2: Έτσι. Λοιπόν, τώρα, σήμερα το μεσημέρι στις 12 η επίσημη παρουσίαση, η συνέντευξη τύπου, στην οποία βεβαίως θα ανοίξει τα χαρτιά του όσο μπορεί. Θα μιλήσει και η διοίκηση της ΚΑΕ, θα κάνει έναν απολογισμό, οπότε θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η όλη διαδικασία και θα περιμένουμε από εδώ και στο εξής και τις ανακοινώσεις για τους παίκτες, γιατί σιγά σιγά και ο Άρης πρέπει να αρχίσει να ανακοινώνει παίκτες. Είναι μια διαδικασία που θα ξεκινήσει από σήμερα, από ό,τι είπαν οι άνθρωποι της ομάδας. Εντυπωσιακές οι εικόνες στο αεροδρόμιο, στην πύλη του Τελωνίου, εκεί μαζεύτηκε ο κόσμος, πάνω από 5-6.000 κόσμος κυριακάτικα, απογευματιάτικα. Και βεβαίως περιμένουμε να δούμε και τα χειροπιαστά αποτελέσματα σιγά σιγά με τις μεταγραφές.
0: Ας ελπίσουμε χειροπιαστά και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ηρακλή. Ελπίσουμε να έχουμε ειρηνικά πρωταθλήματα με αστιάκια μεταξύ μας, αλλά με θετική και δημιουργία, με θετικότητα. Που νομίζω ότι δεν το είδαμε δυστυχώς. Καταλήγουν στα αστυνομικά τμήματα και στις μηνύσεις τα απόνερα του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
1: Ξέφυγαν.
2: Εκεί έχουν ξεφύγει τα πράγματα, πράγματι, και δυστυχώς αυτή η τοξικότητα μεταφέρθηκε και μες στους αθλητές. Βλέπετε ότι μαλώνουν, πλακώνονται, κάνουν το γύρο του διαδικτύου βίντεο άσχημα για τα παιδιά να βλέπουν, να ρίχνει μπουνιές ο ένας τον άλλον και μαλώνουμε τώρα ποιος έριξε πρώτος, ποιος έριξε περισσότερες, ποιος έφαγε περισσότερες κτλ. Δηλαδή αυτά είναι πράγματα άλλων εποχών, στη ζούγκλα παραπέμπουν.
0: Ποιον εποχών, να σου πω κάτι, Κώστα. Και Μπάμπη, έβλεπα χθες με αφορμή ακριβώς τα 39 χρόνια από το 1987. Τούτο ο κόσμος έτσι ήταν. Εντάξει, θα σας πω το εξής, ρε παιδιά. Σε 10 χρόνια και παραπάνω, σε 15 χρόνια κόντρα άγρια Άρη ΠΑΟΚ, είχαμε μόνο μία ψυμαχία εκεί πάνω
1: εκεί στα. Του Πρέλεβιτς με τον Γκάλι,
0: ναι,
1: μια
0: εντάξει,
1: φορά.
0: Δηλαδή,
1: ήταν.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό ήταν και εκεί τελείωσε. Αλλά και τους πανηγυρισμούς έβλεπα εκεί με την Εθνική κλπ. Ο κόσμος λιγότερο έβριζε, λιγότερο, ας το πω έτσι, ήταν μάου-μάου. Υπήρχαν κάποια όρια. Τώρα πια δεν υπάρχουν.
2: Δυστυχώς αυτή η γενικευμένη φράση ότι άλλαξαν τα πράγματα, άλλαξαν οι καιροί, βγαίνει προσορισμένες και βλέπεις ότι η κοινωνία όλη έχει ξεφύγει πάρα πολύ προς τα άκρα. Οπότε δεν πρέπει να μας κάνει έκπληξη, δυστυχώς.
0: Πάμε γρήγορα, Κώστα μου, και σε δύο ειδησούλες από το Μουντιάλ, γιατί λέγαμε πριν ότι οι βραδινές βάρδιες εδώ πέρα είναι τυχερές που βλέπουν συνεχώς αγώνες λόγω της διαφοράς ώρας.
2: Έτσι, στο Μουντιάλ, να πούμε, με τα ξημερώματα χθες Κυριακής είχαμε την γκέλα της Βραζιλίας 1-1 με το Μαρόκο, αν και το Μαρόκο είναι καλή ομάδα. Κέρδισε η Σκωτία την Αϊτή 1-0 δύσκολα. Η Τουρκία σκόνταψε με την Αυστραλία, ήταν το φαβορί, αλλά η Αυστραλία κέρδισε 2-0. Πολυβόλο η Γερμανία δεν χαρίστηκε στο Κουρακάο 7-1. Το Κουρακάο μάλιστα ισοφάρισε σε 1-1. Έγραψε ιστορία το πρώτο γκολ στο παγκόσμιο κύπελο. Η Ολλανδία με την Ιαπωνία χθες το βράδυ, πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Πολύ ωραίο, ναι.
2: 2-2 ισοφάρισαν οι Ιάπωνες στο τέλος και έκοψαν το δρόμο για τους Ολλανδούς. Τα ξημερώματα, ακτέλεφαντος του Εκουαδόρ 1-0 με γκολ του Ντιαλό που είναι παίκτης της Manchester United. Και
1: γι' αυτό δεν είναι γουστάρουμε η Manchester.
2: Πριν από λίγο, ναι, ο Αμάν Ντιαλό, πριν από λίγο η Σουηδία και αυτή η πολυβόλο εντός εισαγωγικών 5-1 την Τινησία. Βλέπετε ότι αρχίζουν οι ομάδες και ανοίγουν, αρχίζουμε και βλέπουμε γκολ, βλέπουμε θέαμα, είναι πολλοί οι αγώνες βέβαια. Οπότε περιμένουμε κάτι ανάλογο. Σήμερα έχουμε στις 7 Ισπανία πράσινο ακροτήρι και στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος. Είναι τα παιχνίδια αυτά τα οποία είναι και σε, ας πούμε, normal ώρες και μπορούμε να δούμε. Στη 1 Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη, στις 4 τα ξημερώματα Ιράν Νέα Ζηλανδία. Το Ιράν το οποίο έφτασε στις ΗΠΑ χωρίς προβλήματα. Προβλήματα έχει η Ουρουγουάη με τα χαρτιά κτλ. Είναι πολύ
0: αυστηρή. Το Ιράν φαίνεται πήρε τελευταία στιγμή τηλέφωνο Ντόναλντ Τραμπ και λέει: άστα τα παλικάρια στο πλαίσιο της ευρύτερης συμφωνίας. Δεν ξέρω αν μέσα στο μνημόνιο που θα συνυπογράψουν, Μπάμπη, ήταν και ελεύθερη είσοδος για τους παίκτες του Ιράν.
2: Να περάσουν να παίξουν.
1: Ωραία.
2: Ακριβώς. Αυτά για το Μουντιάλ και ωραία, περιμένουμε να δούμε και τα άλλα παιχνίδια να είναι ακόμη πιο ωραία.
0: Ωραία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή μαζί, έτσι. Ωραία.
1: Εμείς να αποχαιρετήσουμε Νίκο.
0: Τα λέμε εμείς,
1: σήμερα, επειδή ξέρεις ότι σε αγαπώ έτσι μέσα από την καρδιά μου.
0: Θα κάτσεις να φάμε μια τυρόπιτα μαζί, θα σπάσεις την
1: θέλω, μηδίτα. Θέλω να σου δώσω αύριο ένα ελευθέρας. Δηλαδή κάτσε σήμερα με την οικογένεια και γλέντισε τα γενέθλιά σου με τις ευχές μας.
0: Σήμερα έχουμε αποφύτηση.
1: Ξενύχτησε σαν άνθρωπος. Και αύριο άσε θα την κάνω εγώ μόνος με την εκπομπή, αλλά μεθαύριο.
0: Το πνεύμα μου θα είναι εδώ πάντως.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Άντε τα λέμε.
1: Λοιπόν, να είστε
0: γεια
1: καλά.
0: Σας, παιδιά.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί σήμερα στην Κόνιτσα. 4 άτομα απανθρακώθηκαν μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία σε κοντέινερο που διέμεναν. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι σωροί ανήκουν σε 4 αδέρφια, έναν άντρα και 3 γυναίκες, οι ηλικίες των οποίων είναι από 69 έως και 84 ετών. Τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς προβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ ως ένα από τα σημαντικότερα κέρδη της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με το Ιράν. Όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της χώρας μετά από μήνες διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί. Συγχαρητήρια σε όλους, δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Σύμφωνα με το CNN, ο Τραμπ δήλωσε ότι εξουσιοδοτεί την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών και έγραψε χαρακτηριστικά: «Πλοία του κόσμου, ξεκινήστε τις μηχανές σας, αφήστε το πετρέλαιο να ρέει». Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν τόνισε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Η Τεχεράνη από την πλευρά της υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς και η αποναρκοθέτηση της θαλάσσιας περιοχής, καθώς και η κατάσταση στην Ουκρανία, θα συζητηθούν στο πλαίσιο της συνάντησης των ηγετών της ομάδας των 7 πιο ανεπτυγμένων κρατών στη Γαλλία. Ανωδικά κινήθηκαν οι χρηματιστηριακές αγορές στην Ασία σήμερα, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν και το δολάριο αποδυναμώθηκε στον απόϊχο της ειρηνευτικής συμφωνίας. Το Brent υποχώρησε περίπου κατά 4% στα 83,80 δολάρια το βαρέλι. Δεκάδες χιλιάδες άτομα συγκεντρώθηκαν χθες στη Γενέβη και διαδήλωσαν κατά τη συνόδου της ομάδας των 7 στον Εβιάν. Διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα σε κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και εταιρείες, ενώ συγκρούστηκαν και με τις αστυνομικές δυνάμεις. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών θα παρουσιάσει στις 11 ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ανοίγει σήμερα η αυλαία για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη μπορούν να ελέγξουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr αν πληρούν τα κριτήρια, ενώ η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει ως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης στα 36.000 ευρώ ανακατοικία. Καταληκτική ημερομηνία η σημερινή για τους φορολογούμενους, προκειμένου να υποβάλουν φορολογική δήλωση και να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% στο φόρο εισοδήματος, με την προϋπόθεση η βιοφυλή να καταβληθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου. Για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου ως τις 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 31 Ιουλίου. Λήξη της σχολικής χρονιάς σήμερα για τους μαθητές και τις μαθήτριες νηπιαγωγείων και δημοτικών. Σήμερα ολοκληρώνονται προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ σήμερα θα ολοκληρωθούν και οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Από την ερχόμενη Τρίτη ως τις 24 Ιουνίου είναι προγραμματισμένες οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Σύσκεψη για το θέμα της ρήπανσης του Θερμαϊκού έχει συγκαλέσει για σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Στη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων τοπικών φορέων θα συζητηθεί η αναζήτηση και εξασφάλιση ενός συστήματος καθαρισμού του Θερμαϊκού σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ξεκινούν σήμερα οι εκδηλώσεις του 14ου Θεσσαλονίκη Pride που θα κορυφωθούν το Σάββατο με την πορεία. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αναμένονται σήμερα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Σπάσε τον κώδικα.
4: Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα.
5: 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
9: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
9: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Ομέν
11: και η δε.
10: Ομέν Χρήστος Τσαλικίδης
11: και η δε Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
10: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου, στα μισά του Ιουνίου, του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, Χρήστο.
1: Ακριβώς. Καλημέρα, Μαρία. Καλή εβδομάδα. Σαν χθες πήραμε το Ευρωμπάσκετ 87. Χθες ήρθε και ο Βασίλης Πανούλης, όνειρο ζώμη, με ξυπνάτε.
0: Τι ωραία. Το μόνο που με αγχώνει σε όλη αυτή την κατάσταση, γιατί είδα πραγματικά έτσι πολύ χαρούμενους ανθρώπους, μήπως ανεβάζουμε πολύ τον πύχη των προσδοκιών.
1: Όχι.
0: Θα δούμε.
1: Δημιουργείς όραμα.
0: Ωραία.
1: Όπως είναι τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Το θέμα είναι να δημιουργείς όραμα για να έρχεται μετά το κίνητρο. Για να δουλεύεις ακόμα σκληρότερα. Για να πας μπροστά, να εξελίσσεσαι. Εκτός αν βολεύεσαι, ρε παιδί μου, με υποσχέσεις του στυλ δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Α, και κατάργηση των πανελλαδικών.
0: Α, εσύ το πας τώρα στο πολιτικό.
1: Όχι, όχι, αναφέρομαι στο όραμα, δεν το πας στο πολιτικό.
0: Είναι, αυτό δεν είναι υποσχέσεις, αυτό είναι ένα πρόγραμμα που έχει αναφερθεί. Εν πάση περιπτώσει, είναι και λέει
1: πρόγραμμα Θεσσαλονίκης νούμερο 2.
0: Θα δούμε την πολιτική επικαιρότητα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Βλέπουμε ότι στο χάρτη κυκλοφορίας από το δορυφόρο εικόνα που έχουμε εδώ στο στούντιο ότι έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή. Αλλά εδώ που τα λέμε, τουλάχιστον έχει κίνηση, γιατί το Σαββατοκύριακο έγινε ένας κακός χαμός. Ειδικά το Σάββατο, όσοι ήθελαν να πάνε Χαλκιδική, για παράδειγμα, από το κέντρο, όση ώρα ήθελες να διασχίσεις το κέντρο της πόλης, άλλοι τόσοι χρειαζόσουν για να πας έτσι να πούμε καλύβες, κάπου δηλαδή έτσι μια μικρή διαδρομή.
1: Δεν το ξέραν ότι θα γίνει αυτό.
0: Να σου πω λίγο, οι δημότες της Θεσσαλονίκης μπορεί να το γνωρίζανε.
1: Κάνεις το κουμάντο σου.
0: Αλλά επειδή έτυχε να κυκλοφορά εκείνη το Σάββατο το πρωί σε αυτή τη διαδρομή, δηλαδή από Αγίου Δημητρίου να περνάω προς Βούλγαρη για να φεύγω προς τα έξω, ήταν δίπλα μου μποτιλιαρισμένα, σταματημένα. Υπήρχε φιλότιμη προσπάθεια από την τροχιά σε κάθε διασταύρωση. Υπήρχαν άνθρωποι της τροχιάς, αλλά τι να το κάνεις, όταν ήταν σταματημένα τα αυτοκίνητα σε όλους τους άξονες. Και οριζόντιος και καθέτος, φορτηγά, τουριστικά λεωφορεία. Γι' αυτό είναι που λέγαμε ότι Σαββατοκύριακο δεν κάνεις κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, ίσως ήταν κακός ο προγραμματισμός.
1: Όχι, καθόλου. Με συγχωρείς, διαφωνώ. Οριζόντια κάθε και διαγώνια.
0: Ναι, ναι.
1: Έπρεπε να γίνει, έγινε για να προχωρήσει το έργο.
0: Ναι, έπρεπε να
1: και
0: γίνει.
1: Και οφείλει.
0: Ένα
1: αυτός...
0: Σαββατοκύριακο που δεν θα έχει τουριστική κίνηση τουλάχιστον.
1: Πότε?
0: Γιατί όλα αυτά, σου λέω, μπήκαν από το
1: κέντρο.
0: Στο Ιπποκράτιο μπροστά είχε σταματημένες νταλίκες. Δηλαδή ήταν
1: τρομακτικό
0: αυτό που έγινε.
1: Το Νοέμβριο.
0: Ναι, δεν σου λέω το Νοέμβριο.
1: Για να αρχίζει
0: γίνει,
1: δηλαδή να
0: έπρεπε
1: λέμε
0: να γίνει
1: πάλι
0: ένα μήνα πιο μπροστά.
1: Ότι το έργο καθυστερεί και τα λοιπά. Μα είναι συγκεκριμένα χρόνο.
0: Κάντο μεσοβδόμαδα. Κάντο Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Κάντο μια μέρα μεσοβδόμαδα. Μην μου το κάνει Σάββατο που κυκλοφορούν επιπλέον αυτοκίνητα στην
1: περιφέρεια.
0: Να είδε, τέτοια είμαι. Αλλά έχω και ένα καλό να σου πω την αλήθεια.
1: Για πε.
0: Είδε τι έγινε στη Μέση Ανατολή. Δεν το πιστεύαμε. Είπα Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία.
1: Το υπογραφεί.
0: Τώρα μέχρι να το δω 19 Ιουνίου που θα γίνει η επίσημη υπογραφή στην Ελβετία.
1: Και ξαναρωτώ, επειδή έχουμε 4 μέρες μπροστά μας,
0: ναι.
1: Το υπογράφεις, είναι γραμμένο στην πέτρα.
0: Αυτό κοίταξε, είναι ένα ζήτημα, η Σοφία Πακαλίδου θα μας το λύσει. Καλημέρα Σοφία.
1: Καλημέρα Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ δεν μπορούσατε να συμφωνήσετε εσείς για την περιφερειακή οδό, αν θα πρέπει να ανοίξει ή να κλείσει.
0: Εμείς πάντως το θέμα της Μέσης Ανατολής θα το είχαμε λύσει, γιατί είμαστε και οι δύο κατά του πολέμου, όπως και να έχει. Οπότε
2: αυτό ναι. Εκεί ναι. Να πάμε λίγο να δούμε τα πράγματα. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπρασιών. Μία συμφωνία η οποία αναμένεται να επικυρωθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το πλήρες κείμενο τώρα της συμφωνίας δεν έχει ακόμα δοθεί στη δημοσιότητα, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στη Γενέβη. Να πω το εξής, ότι οι πληροφορίες που έχουμε είναι από τα δημοσιεύματα από του τύπου, αλλά και από δηλώσεις που υπάρχουν μέχρι τώρα. Παρά την ανακοίνωση συμφωνίας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος παραμένει ανοιχτό. Όπως δήλωσε, αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει επόμενες εβδομάδες σε συμφωνία που θα θεωρηθεί ικανοποιητική από την Ουάσιγκτον, οι ΗΠΑ εξετάσουν νέα μέτρα πίεσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο τραπέζι παραμένουν τόσο η επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, όσο και η ανάληψη ευρύτερου ρόλου ασφαλείας στην περιοχή, δηλώσει που έκανε σήμερα το πρωί. Ο Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως εγγυητής της Μέσης Ανατολής. Αυτό το προσπάθησαν και άλλοι εδώ και 150 χρόνια, αλλά δεν το πέτυχαν. Με αντάλλαγμα, βέβαια, το 20% των εσόδων της περιοχής. Τώρα, σε ό,τι αφορά στον ναυτικό αποκλεισμό, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας θα συμβεί αυτό. Ο Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο στρατός έχει λάβει εντολή να προχωρήσει στην άρση των περιορισμών την Παρασκευή, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής. Ο αποκλεισμός, θυμίζουμε, είχε επιβληθεί στα μέσα Απριλίου, περίπου 6 εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε βασικό αποτέλεσμα της συμφωνίας την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, εκεί που καίγονται όλοι βασικά, σε ό,τι αφορά στην παγκόσμια οικονομία. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η πορεία των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον. Από την πλευρά της τώρα, η Τεχεράνη, με τον αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών, Καζέμα Γκαριμπαμπάντι, για να είμαι ακριβής, δήλωσε ότι η έναρξη των προβλεπόμενων 60 ημερών διαπραγματεύσεων εξαρτάται από την εφαρμογή των τριών βασικών δεσμεύσεων των ΗΠΑ. Και ποιες είναι αυτές? Η άρση του ναυτικού αποκλεισμού 1, ο τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων και η αποδέσμευση δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τεχνικές συνομιλίες θα ξεκινήσουν αμέσως μετά την επαλήθευση των μέτρων αυτών από το Ιράν. Για την επόμενη μέρα στο Λίβανο, το Ισραήλ δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί επίσημα στη συμφωνία. Ο Τραμπ πάντως επέκρινε τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου για τις Ισραηλινές επιδρομές στη Βηρυτό, χαρακτηρίζοντας τον δύσκολο άνθρωπο και υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειες αυτές παραλίγο να επηρεάσουν αρνητικά τις τελικές διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό μέσο ΜΕΡ χρησιμοποίησε λεπτομέρειες από το προσχέδιο του Μνημονίου 14 σημείων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, το κείμενο προβλέπει μόνιμο τερματισμό του πολέμου, πλήρη άρση του ναυτικού αποκλεισμού, επαναλειτουργία των στενών του ορμού, σταδιακή αναστολή κυρώσεων, αποδέσμευση 24 δισεκατομμύρια δολαρίων από ιρανικά κεφάλαια και έναρξη των 60 ημερών διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Προβλέπεται επίσης μηχανισμός παρακολούθησης της εφαρμογής της συμφωνίας και επικυρώση της τελικής συμφωνίας από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Να πούμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις από όλο τον κόσμο. Ο νωρίτερα πάντως ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο Σεμπάζ Σαρίφ, είχε ανακοινώσει τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Να πούμε ότι το Πακιστάν έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και σίγουρα πήρε πόντους στη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ τώρα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Διεθνής Ναυτική Αποστολή που συγκρότησαν Γαλλία και Βρετανία είναι έτοιμη να υποστηρίξει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Θετικά υποδέχτηκε γενικότερα τη συμφωνία η διεθνής κοινότητα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες τη χαρακτήρισε σημαντικό βήμα για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, καλώντας τα εμπλεκόμενα μέρη να αξιοποιήσουν τη δυναμική που δημιούργησαν για την επίτευξη μόνιμων λύσεων. Να μην πούμε ότι όλος ο κόσμος ήταν θετικός, στήριξε, εξέφρασαν Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία. Ο Εμμάνουελ Μακρόν ανακοίνωσε το θέμα, θα συζητηθεί και στη σύνοδο του G7. Θετικές στην αντίδραση και από την Ασία και τη Μέση Ανατολή, Ιαπωνία, Τουρκία, Κατάρ, Αυστραλία και άλλες χώρες εξέδωσαν ανακοινώσεις. Τώρα θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα μικρό ταμείο για όλη αυτή την ιστορία και εφόσον όλα τα πράγματα πάνε σύμφωνα με αυτά τα χρονοδιαγράμματα που παρουσιάστηκαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μακροπρόθεσμα μπορεί να βγουν κερδισμένες, ωστόσο αυτή τη στιγμή έδειξαν υποχώρηση, τουλάχιστον με βάση αυτά που διατείνονταν ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ξεκινούσαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Σε ό,τι αφορά τώρα, στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, η συμφωνία αυτή μολόν ότι φαίνεται να μην είναι αποδεκτή από την πλευρά του Ισραήλ, δίνει, θα λέγαμε, ένα διέξοδο στον τερματισμό, αν όχι και στον περιορισμό των επιθέσεων που γίνονται εδώ και 3 χρόνια, με αφορμή τότε την επίθεση στο Ισραήλ. Και από εκεί και πέρα, εγώ εκτιμώ ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο, όσο και αντιρρήσει και αν υπάρχει, που θα χαλάσει τις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, οι οποίες είναι σφυριλατημένες εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και μάλιστα με έναν τρόπο τέτοιο που αυτός ο δεσμός δύσκολα θα σπάσει. Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μην έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες έδωσαν, όπως είπαμε και πριν, πόντους στο Πακιστάν. Δεν υπέκυψαν στις πιέσεις για εμπλοκή στον πόλεμο και αυτό αφορά και τη Μεγάλη Βρετανία. Ήταν ένα μικρό κέρδος για την ευρωπαϊκή διπλωματία, η οποία μπορεί να μην βρίσκεται στην πρώτη γραμμή σε ό,τι αφορά στις διαπραγματεύσεις ή με το λόγο εκείνον ο οποίος θα ήταν καθοριστικός. Έδειξε όμως μία στάση η οποία θα είναι μετρήσιμη το επόμενο διάστημα από την πλευρά των ΗΠΑ, οι οποίες πολλές φορές κατηγορούν την Ευρώπη για διάφορα τεινά. Αυτές είναι εκτιμήσεις, οι οποίες βγαίνουν τουλάχιστον από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα να συμβαίνει, και πραγματικά περιμένουμε να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία και προς όφελος των λαών της ευρύτερης περιοχής.
0: Μάλιστα. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
0: Και καλημέρα. Πριν περάσουμε στο πρώτο τραγούδι, να πούμε ότι είχαμε και μια είδηση για σύλληψη ενός 35χρονου Βούλγαρου. Αυτό έγινε το Σάββατο που μας πέρασε, με την κατηγορία της κατασκοπίας. Πώς έγινε, δηλαδή, έγινε ένας έλεγχος από αστυνομικούς στο αυτοκίνητο του 35χρονου και εκεί εντοπίστηκε ένα ντρόν για το οποίο δεν υπήρχε άδεια χειριστή, και στη μνήμη της συσκευής υπήρχε καταχωρημένη θερμική φωτογραφία όπου απεικονίζονταν οι εγκαταστάσεις πρώην στρατοπέδου της Θεσσαλονίκης. Θα δούμε. Τώρα είναι το πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη, λέει, απεικονίζεται στη φωτογραφία. Είναι ένα θέμα προς διερεύνηση.

0: Θα πάμε αμέσως στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, γιατί έχουμε μία εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση. Ανασύρθηκαν 4 σωροί στη διάρκεια κατάσταση της πυρκαγιάς σε κοντέινερ και εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Βασίλης Χιώμος από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, είμαστε καθοδόν προς το σημείο να φτάσουμε να δούμε εκεί σε αυτό το κοντέινερ που διέμενε αυτή η οικογένεια των 4 αδελφών, όπου είχαμε αυτή την εξέλιξη. Δυστυχώς μετά τις 6:30 το πρωί η πυροσβεστική υπηρεσία κλήθηκε για πυρκαγιά κοντά στην κάτω Κόνιτσα σε ένα κοντέινερ. Η οικογένεια αυτή έμενε σε κοντέινερ γιατί το 1996 είχε χάσει το σπίτι της στο σεισμό που είχε γίνει τότε τον Ιούλιο, έναν καταστροφικό σεισμό, πολλά ρίχτερ που είχαν σημειωθεί πολλές ζημιές. Έτσι λοιπόν από τότε μέχρι και σήμερα 30 χρόνια μετά δεν θέλανε να κάνουν ενέργειες να αποκτήσουν κάποιο καινούριο σπίτι, μένανε στο κοντέινερ. Η φωτιά ήταν τόσο καταστροφική που δυστυχώς οι πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης στο εσωτερικό του κοντέινερ εντόπισαν 4 σωρούς. Πρόκειται για τα 4 αδέρφια, 3 γυναίκες ηλικίας 85, 83 και 69 ετών, καθώς και ο αδερφός των 3 γυναικών 76 ετών. Προανάκριση διενεργεί η πυροσβεστική υπηρεσία, φτάσαν άμεσα πυροσβεστικά οχήματα, 5 οχήματα και 10 πυροσβέστες τόσο από την Κόνιτσα, τόσο από το Δελβινάκι αλλά και από τα Γιάννενα υπήρξαν ενισχύσεις. Το ανακριτικό τμήμα είναι αυτό που θα ρίξει φως στα αίτια αυτής της καταστροφικής και μοιραίας πυρκαγιάς που πτύχησε τη ζωή σε 4 ανθρώπους.
0: Είναι συγκλονιστικό από μόνο του ως είδηση, αλλά απ' την άλλη υπάρχει και η απορία, δηλαδή από το 96 να ζουν αυτοί οι άνθρωποι σε κοντέινερ, με τις συνθήκες, όποιες μπορεί να είναι οι συνθήκες σε κοντέινερ. Είναι πολλά ζητήματα που θα πρέπει να διερευνηθούν, εν πάση περιπτώσει. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη, καλημέρα.

0: Εν τω μεταξύ, παραλείψαμε να πούμε ότι σήμερα ανοίγει και η πλατφόρμα για αιτήσεις με χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ ανακατοικία. Για το ανακαινίζω.
1: Μεγάλη βοήθεια.
0: Είναι μεγάλη βοήθεια και γι' αυτό το πρόγραμμα θα έχουμε περισσότερα αύριο. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για να ξεκινήσει με το καλό, να δούμε έτσι και εμείς να το καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Οπότε θα σας ενημερώσουμε, θα σας πούμε περισσότερα αύριο. Και να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι είναι τελευταίο κουδούνι σήμερα για νηπιαγωγεία και δημοτικά. Τελευταία ημέρα των σχολικών εξετάσεων για τα γυμνάσια. Ναι, τελευταίο μάθημα στο οποίο εξετάζουν υποψηφίοι των ΕΠΑΛ για τις Πανελλαδικές. 15 Ιουνίου είναι.
1: Δεν κλείσαν τα δημοτικά την Παρασκευή.
0: 15 Ιουνίου κλείνουν. Κάναν τις γιορτούλες τους, αλλά σήμερα ουσιαστικά είναι τελευταίο το γεια σας.
1: Εγώ γιατί δεν ξύπνησα το μικρό να πάει στο σχολείο, γιατί νόμιζα ότι ήταν την Παρασκευή.
0: Αλήθεια. Λένε τελευταίο κουδούνι σήμερα είναι η νηπιαγωγεία δημοτικά. Τι να σου πω. Και... πάντως και εγώ πέτυχα πολλές γιορτούλες την Πέμπτη συγκεκριμένα, όχι Παρασκευή, γιατί κάποιοι κάναν, ας πούμε, απογευματινά. Ξέρεις, αυτές τις εκδηλώσεις που κάνουν γιορτούλες, τραγουδάκια, δίνουν πένους στα τους ελέγχους.
1: Εγώ γιατί δεν τον ξύπνησα.
0: Ωραία χρόνια. Και εκείνος δεν σου είπε τίποτε.
1: Κουβέντα. Δηλαδή, ρωτάω την Παρασκευή.
0: Μήπως
1: τελειώσαμε, εντάξει.
0: Την Παρασκευή, ναι,
1: μου λέει ξέρω. Τελειώσαμε από σήμερα διακοπές. Α, δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω τέτοια.
0: Μπορεί να ήταν το αποχαιρετιστήριο σήμερα.
1: Δεν θέλω τέτοια. Ρίξε πάσα κάνει... για τίτλους ειδήσεων για να πάρω τηλέφωνο.
0: Όχι, το κάρφωσα το παιδάκι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η οικογενειακή τραγωδία γράφτηκε στην Κόνιτσα. 4 αδέρφια ηλικίας 69 έως 84 ετών απανθρακώθηκαν μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία σε κοντέινερ όπου διέμεναν. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία η υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών θα παρουσιάσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Από σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Τελευταία μέρα της σχολικής χρονιάς για νηπιαγωγεία και δημοτικά. Σήμερα ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια και οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για την έκπτωση του 3%. Σύσκεψη για τον καθαρισμό του θερμαϊκού κόλπου έχει συγκαλέσει για τις 12.30 ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης. Ένας 35χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων, τα ξημερώματα σε Κίεβο και Χάρκοβο, 9 νεκροί και ζημιές σε μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Λοιπόν, false alarm, λύθηκε η παρεξήγηση. Καλά κάνει και κοιμάται το παιδί και δεν το ξύπνησες, γιατί είναι τελευταία ημέρα για τα σχολεία, αλλά ουσιαστικά είναι η μέρα που πάνε οι γονείς και παίρνουν τους ελέγχους. Έτσι, και φυσικά παίρνουν και τα παιδιά μαζί τους, γιατί είναι το αποχαιρετιστήριο για το καλοκαίρι κτλ. Αλλά δεν θα είναι ότι έχασε μάθημα και δεν πήγε σχολείο.
1: Κοπάνα από τώρα.
0: Μα δεν ήταν κοπάνα, ρε εσύ Χρήστο. Εντάξει, δεν ήταν κοπάνα. Ξεκινάνε διακοπές τώρα ουσιαστικά. Και μιλώντας για διακοπές, έχεις υπολογίσει, έχεις διαβάσει έρευνες σχετικές για το πόσοι μπορούν να κάνουν φέτος διακοπές?
1: Μη μ' αρχίζεις.
0: Όχι, όχι.
1: Και εγώ γιατί... βλέπω ότι όλοι έχουν ήδη φύγει πλέον. Σαββατοκύριακα βιάζει πολύ.
0: Ναι,
1: πόλη.
0: Αλλά πού θα πάνε, στο σπίτι της μαμάς, καμιάς θείας, αν έχουν και κάνα μπατζανάκι.
1: Έχεις δει γίνεται σαν beach bar.
0: Στην παραλία με τα περάκια. Να σου πω τώρα, να μιλάμε με στοιχεία. Είναι μαζί μας ο κύριος Λευτέρης Κιωσές, Γενικός Διευθυντής του ΕΛΚΑΙΝ, το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Έχουν κάνει μια έρευνα οι άνθρωποι.
1: Είναι
0: περιστατωμένοι, να ακούσουμε τα στοιχεία. Καλημέρα, κύριε Κιωσέ.
1: Καλημέρα, κύριε Κιωσέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους κρατές. Καλή εβδομάδα.
0: Πόσοι θα μπορέσουν λοιπόν φέτος να κάνουν διακοπές?
2: Κοιτάξτε, αυτό που καταγράφουμε όπως πάνω κάτω και τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι περίπου ένα στους δύο θα καταφέρει να κάνει διακοπές φέτος. Και πέρσι περίπου αντίστοιχα τα ποσοστά με μικρή διαφορά. Απλά πρέπει να σημειώσουμε ότι από αυτούς που δεν θα κάνουν διακοπές δεν μπορούμε να περιμένουμε να κάνουν όλοι. Δηλαδή πάντα υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο δεν κάνει διακοπές λόγω ηλικίας, λόγω κοινωνικών συνθήκων, λόγω εργασίας. Άρα πρακτικά ένα ταβάνι περίπου στο 70-75%, άρα περίπου το 50% θα κάνει φέτος διακοπές πάντως από το σύνολο του πληθυσμού.
0: Και τι τύπους διακοπών δηλαδή επιλέγουν? Θα πάνε σε ξενοδοχεία, θα πάνε στο εξωτερικό, τι σας απαντώ?
1: Και πώς εννοούμε το κάνουν διακοπές?
2: Ναι, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί ποιοτικά αυτό έχει πολύ μεγάλη και διαφοροποίηση και διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σε σχέση με το πώς θα κάνουν διακοπές, η πλειοψηφία θα κάνει διακοπές εξοχικά. Δηλαδή αυτό που καταγράφουμε είναι περίπου 2 στους 3 θα επιλέξουν να κάνουν διακοπές είτε σε κάποιο εξοχικό το οποίο έχουν, είτε σε κάποιο εξοχικό φίλου γνωστού, είτε με την ενοικίαση κάποιου ενοικιαζόμενου διαμερίσματος σε βραχυχρόνια μίσθωση. Και από όσους θα πάνε που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, θα πάνε πάλι κυρίως σε δομές βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και λιγότερο, πολύ λιγότερο σε ξενοδοχεία. Οπότε αυτή είναι κυρίως η αναλογία. Και εδώ πέρα διαφοροποιείται και ο χρόνος διακοπών που κάνουν. Δηλαδή όσοι θα πάνε σε κάποιο εξοχικό σπίτι, κατά κανόνα θα πάνε και λίγο περισσότερο. Θα πάνε κυρίως από 10 μέρες και πάνω, περίπου και πάνω από 2 εβδομάδες. Όσοι θα πάνε σε κάποιο μισθωμένο κατάλημα, θα πάνε λιγότερο από μία εβδομάδα. Ο μέσος όρος είναι στις 11 ημέρες, 10,3 ημέρες. Για όσους κάνουν διακοπές πάντα.
0: Πάντως το λιγότερο από μια εβδομάδα δεν του λες και ξεκούραση. Δηλαδή είσαι να πας να... Ναι, δεν είναι όπως παλιά που ξεκουραζόμασταν μια-δυο εβδομάδες.
1: Μισόλυτακι. Άλλο το πάω διακοπές κάπου σε ένα σπίτι μια εβδομάδα και έχω άδεια 15 μέρες, που σημαίνει ότι και την άλλη εβδομάδα κάθομαι.
0: Στο μπαλκονίτσι μετά, το εξοχικό. Το εξωτικό μάλλον μπαλκονίτσι.
1: Στο εξωτικό, αλλά η άδεια είναι άδεια.
0: Ναι, ναι.
1: Και επίσης, νομίζω κύριε Κιωσέ θα συμφωνήσουμε ότι πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να λείπουν μια εβδομάδα μόνο διακοπές, αλλά σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο, επειδή σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, είναι στα beach bar.
0: Άντε πάλι με τα beach bar. Νομίζω ότι επιλέγουν πιο οικονομικές λύσεις.
1: Ποιες οικονομικές διαφορές? Πάρε τώρα τηλέφωνο σε beach bar.
0: Ένα ζευγάρι νέων ή μια παρέα μπορεί να πάει. Ένα ζευγάρι νέων ή μια παρέα μπορεί να πάει στο beach bar. Η οικογένεια δεν θα πάει στο beach bar.
1: Η οικογένεια δεν θα πάει.
0: Θα πάνε με τα ταπεράκια τους, με τις ομπρέλες, τις ομπρελίτσες, τις ξαπλώστρες ή τις πετσέτες, τέλος πάντων, ό,τι έχει ο καθένας.
1: Οι τρεις στους τέσσερις συμμαθητές του Σπύρου είναι σε ένα beach bar.
0: Οι συμμαθητές του Σπύρου, ναι. Είναι ότι ο γονιός δεν θα πάει για να δώσει το χαρτζηλίκι να πάει το παιδί.
1: Οικογένειες θα πάνε.
0: Ναι.
1: Οικογένειες.
0: Πάντως, εγώ έτυχε να πάω το Σάββατο στη Χαλκιδική και οι περισσότεροι ήταν με τις ομπρελίτσες και τις πετσετούλες στην παραλία.
1: Μήπως αλλάζει λοιπόν και το μοντέλο που επιλέγει κάποιος να κάνει διακοπές? Λέει, θα πάω 7 μέρες κάπου, 5 μέρες κάπου και μετά θα φεύγω κάθε Σαββατοκύριακο ή θα πηγαίνω έρχομαι κάπου κοντά.
2: Κοιτάξτε, λοιπόν, είναι δύο πράγματα. Το ένα σίγουρα έχει αλλάξει το πώς περνάει το χρόνο του, την περίοδο του καλοκαίρι των διακοπών. Αυτό είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι, οπότε είναι προσπαθεί προφανώς να αναπληρώσει ότι δεν θα πάει ένα μήνα στο χωριό ή ένα μήνα στο νησί, να το αναπληρώσει με κάποιους χρόνους όταν έχει το χρόνο του Σαββατοκύριακα, είτε λόγω εργασίας είτε λόγω έλλειψης χρημάτων. Αυτό που καταγράφουμε εμείς, που σχετίζεται κάπως με αυτό που συζητήσατε μόλις, είναι ότι όταν πάνε διακοπές, η πλειοψηφία υιοθετεί συνήθειες εξοικονόμησης χρημάτων. Και οι συνήθειες εξοικονόμησης χρημάτων είναι που πηγάζουν και από το κατάλημα είναι ότι θα πάει σε προορισμό ο οποίος δεν απαιτεί εκτοπλοϊκά εισιτήρια, απαιτεί κυρίως αυτοκίνητο προκειμένου να εξοικονομηθούν κάποια χρήματα από εκεί. Θα επιλέξει κατάλημα το οποίο είναι πιο οικονομικό, όπως είπα, ο οποίος δεν απαιτεί εκτοπλοϊκά εισιτήρια, απαιτεί

0: τα Σαββατοκύριακα και με τις εξόδους αυτές. Δηλαδή μπορεί πάλι ο καθένας, ανάλογα με το αν έχει ανάγκη ή όχι, να επιλέξει πιο οικονομικό τρόπο για τον μπάνιο του και το κίνημα της πετσέτας που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να εξοικονομηθούν κάποια χρήματα και αντί για δύο μπάνια να κάνει τέσσερα, αντί για τέσσερα να κάνει οχτώ.
1: Mm-hmm. Πάντως αυτό που είχαμε παλιά, εγώ θυμάμαι παιδάκι που ήμουν, που πηγαίναμε κάμπινγκ, σε κάμπινγκ οργανωμένο, έτσι, και καμιά φορά και μη οργανωμένο, εν πάση περιπτώσει, ένα μήνα διακοπές, ένα μισή μήνα διακοπές, αυτά πάντα ξεχάσαμε, δεν υπάρχουν.
0: Όχι, όχι, αυτά είναι πολύ δύσκολο να τα κάνει κάποιος σήμερα. Είπαμε για τις ημέρες διακοπών, το κάμπινγκ επιλέγεται, είναι ούτως άλλως και τα κάμπινγκ είναι γεμάτα και το καλοκαίρι της περίοδου αιχμής, άρα επιλέγεται και αυτό. Είναι ένα περίπου 7-8% το οποίο το επιλέγει το κάμπινγκ. Όσοι περίπου θα πάνε στο εξωτερικό, κάπου τόσο 8% νομίζω πάνε και στο εξωτερικό. Οπότε είναι διαφορετικοί τρόποι και πλέον σε εκείνο καταναλωτής έχει ένα διαθέσιμο εισόδημα, προσπαθεί αυτό να το δαπάνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου να περάσει όσο γίνεται καλύτερα και το φετινό καλοκαίρι.
1: Πάντως ακόμη και αυτό που είπατε ότι ψάχνουν να βρουν τρόπους, σε ενοικιαζόμενα για παράδειγμα, αγοράζουν από ένα μίνι μάρκετ εκεί της περιοχής για να μαγειρέψουν και τα λοιπά. Ακόμη και αυτά. Ενώ, ας πούμε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε για τον πληθωρισμό, κάποια ήδη έχουν συγκρατηθεί οι τιμές τους. Σε κάποια άλλα, όπως είναι, ας πούμε, τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά, οι βρεφικές, οι παιδικές τροφές, αλαντικά, φρέσκα κρέατα, ίσως και αυτά τα έτοιμα τα γεύματα που παίρνουν κτλ. Αυτά είναι αυξημένα, ανεβαίνουν συνεχώς. Δηλαδή, δεν έχει μπει ένα φρένο στην ανόδο αυτών των τιμών.
0: Ακριβέων αυτά, αλλά ακριβέων αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός αυτά είναι γύρω στο 3-3,5%. Αυτά που καταγράφει, τα τιμή τις καταγράφουμε κάτι λίγο χαμηλότερο, αλλά περίπου 2-3% είναι. Αλλά εισιτήρια, εστίαση τρέχουν με διψήφια ποσοστά. Αν όχι τώρα, και τις περιόδους του χρόνου. Όπως και τα καταλήμματα τρέχουν με διψήφια ποσοστά. Στον πληθωρισμό 10-12%. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ακόμα και αυτά τα ακριβότερα, το να τα δώσετε για χρήματα σε ένα ανταγωνιστικό κανάλι, πάλι είναι περισσότερα.
1: Mm-hmm. Είναι αντιληπτό αυτό που μας λέτε, το καταλαβαίνουμε, έχει και τη λογική του, ούτως ή άλλως. Ελπίζουμε να έρθει ο καιρός που θα μπορούμε έτσι με μεγαλύτερη άνεση να κάνουμε τις διακοπές και να μην μετράμε τα κουκιά.
0: Μακάρι, ναι. Μακάρι, αν και φαίνεται ότι πλέον αλλάζει λίγο το μοντέλο διακοπών στην Ελλάδα, όχι τώρα μέσα στην χρόνια, αλλάζει στα διακάτια τελευταία 15 ετία και θα πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς σαν καταναλωτές σε κάτι διαφορετικό από αυτό που είχαμε μάθει πριν από 20-30 χρόνια.
2: Το θέμα είναι προσαρμογή, κύριε Κιωσέ, νομίζω, αυτό που είπατε ακριβώς.
0: Ναι.
2: Πώς θα μπορέσουμε δηλαδή να προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα κάθε εποχής.
1: Σαν το βάτραχο, το ξέρετε το παράδειγμα με το βατραχάκι. Αν το βάλεις, λέει, μέσα στην κατσαρόλα με χλιαρό νερό, συνεχίζει ζεσταίνεται, του αρέσει, προσαρμόζεται, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Για πότε τον έχεις βράσει το βάτραχο, δεν έχει πάρει χαμπάρι.
2: Καλά, εντάξει.
1: Πάμε στο άλλο άκρο της προσαρμογής.
2: Όχι, μην ανησυχείς, αλλά δεν θα γίνουμε και σαν τους τουρίστες που έρχονται με μια φέτα καρπούζι στην παραλία.
1: Καλά, γιατί τώρα στο σούπερ μάρκετ. Με φέτα να το αγοράζουμε το καρπούζι. Πας και παίρνεις ολόκληρο καρπούζι από το σούπερ μάρκετ.
2: Εγώ αυτό που βλέπω και αμπελόκηπος τουλάχιστον, ολόκληρο το παίρνω το καρπούζι. Τέλος πάντων. Μεγάλη
1: συζήτηση. Κύριε Κιωσέ, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Ήταν μαζί μας ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, ο κύριος Λευτέρης Κιωσές.
2: Θες να μου πεις ότι δεν πάμε και διακόπες. Κάτσε καλά.

0: Τώρα, όταν το σύμπαν σου στέλνει μηνύματα.
1: Ναι, ναι.
0: Γαμπρό στην Ξάνθη, κόλλησε στο ασανσέρ με 5 φίλου του πηγαίνοντα στην εκκλησία. Ήθελε, ρε παιδί μου, να κατέβει από το σπίτι, αφού ντύθηκε γαμπρό, να μπει στο αυτοκίνητο να φύγει να πάει στην Ξάνθη.
1: Και ο κουμπάρο μέσα, όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί. 6 άτομα σε ένα ασανσέρ.
1: Γι' αυτό έμεινε το ασανσέρ.
0: Έμεινε το ασανσέρ. Αντί να περιμένω γαμπρό στην ύφη, περίμενε η ύφη το γαμπρό.
1: Ναι, εγώ δεν το εκλαμβάνω έτσι. Είναι, εγώ το παίρνω πιο ρομαντικά. Ότι ό,τι και να γίνει και να με κλείσουν στο ασανσέρ, εγώ θα έρθω στην εκκλησία.
0: Τόσα έξοδα έκανε ο άνθρωπος.
1: Αλίμονο. Πάντως είχε νευράκι όταν βγήκε, τον είδα. Δεν ήταν έτσι πολύ χαρούμενος. Εν πάση περιπτώσει, λύθηκε και αυτό. Έγινε το μυστήριο. Δεν λύθηκε το μυστήριο. Έγινε. Καμία ανησυχία λοιπόν. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τη Σινεφίλ Δευτέρα. Γιατί σήμερα έχει μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Ο συνάδελφος Αλέξης Δερμετσόγλου, κριτικός κινηματογράφου. Καλημέρα, Αλέξη.
0: Καλημέρα, Αλέξη.
2: Καλημέρα. Πρέπει να ήταν πολύ ψύχρεμος για να μπορεί να κρατήσει να σας έκδοση τόση ώρα.
1: Είχε και καλή παρέα.
2: Ούτε κλίση πανηλικού. Η παρέα όμως εξαντλείται οξυγόνο. Να το ξέρεις, έχω κλειστεί και εγώ σε σας και ξέρω ότι η εμπειρία είναι όταν οργάζαν οι πυροσβέσεις. Είπα, τι ψύχρεμος κύριος που είστε με τον τόπο μου.
1: Αυτό, Αλέξη,
2: τι αγωνία θα τραβήξει, εγώ μόνο εγώ το ξέρω.
1: Εκτιμώ ότι τον έσωσε το γεγονός ότι είχε πάρα πολύ κόσμο στην πολυκατοικία στο διαμέρισμα, δηλαδή την ώρα που κατέβαιναν, και πήγε γκέρους η πυροσβεστική για να τους απεγκλωβίσει. Εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά. Όπως το Hollywood.
2: Μήπως έπρεπε να μείνει εκεί πέρα για να αποφύγει το μυστήριο, κανένα δεν ξέρει.
1: Αυτό θα ήταν ευρωπαϊκός κινηματογράφος, Αλέξη.
2: Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν και καλή εβδομάδα και πάλι. Επαναλαμβάνω και όπως και την άλλη εβδομάδα ότι η ταινία που προβάλλουμε σήμερα στην Αρτή Δευτέρα στις 9 στον Σινέα Πόλωνα, ο μεγάλος γραπέτης, σε πρώτη προβολή επανέκδοση για τη Θεσσαλονίκη, η ταινία του 67, είναι μια ταινία μαζικής κατανάλωσης. Τι εννοώ, δηλαδή είναι φυσικά ποιοτικός κινηματογράφος, αλλά είναι πάρα πολύ ελκυστική, πάρα πολύ γοητευτική. Και έχει ένα Πολ Νιούμαν ο οποίος αδίκως δεν πήρε το Όσκαρ, προτάθηκε 9 φορές για Όσκαρ και δεν το έπαιρνε για τις φιλελεύθερες απόψεις του. Το πήρε τελικά με το χρώμα του χρήματος. Και νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να την τιμήσει την ταινία, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία και έμεινε πολύ ιστορική. Δηλαδή με αυτή την ταινία που γύριζε το 67, ως τότε υπήρχε ο κώδικας Μακάρθη, όπως όλοι γνωρίζουμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν μπορούσε να κάνει σινεμά. Προοδευτικό το ένα το άλλο να πεις πράγματα σοβαρά. Με αυτή την ταινία εγκαινιάζεται η ένδοξη εποχή του αμερικάνικου σινεμά που το 70 θα κάνει τα μερίσματα πολιτικά του θρίλερ, οι τρεις μέρες του Κόνδρα κτλ. Το θέμα βέβαια είναι ότι η ταινία μας μεταφέρει το 1948 στη Φλόριντα, τρομερή ζέστα κτλ. Είναι η ιστορία ενός ήρωα πολέμου, του παίζει ο Πολ Νιούμαν, ο οποίος όμως παρότι πήρε μετάλλιο απελήθηκε από το στρατό με τον κατώτερο βαθμό ενωτικής γενεολογίας, απελήθηκε ως στρατιώτης γιατί ακριβώς ήταν ένας πολύ, πολύ ελεύθερος άνθρωπος, πολύ φιλελεύθερος άνθρωπος και γενικώς δεν τα είχε καλά με την εξουσία, να το πω απλά. Λοιπόν, εκεί είναι σε αντιέξοδο, μπορείς απολύεται, δεν έχει τι να κάνει. Και ένα βράδυ που έχει μεθύσει, σπάζει κάτι παρκόμετρα με το αυτοκίνητό του και, και το βάζουν. Νομίζω ότι αν σπάσει παρκόμετρα σήμερα εποχή, θα φάσει, ξέρω, θα αφαιρωθεί το ημέλημα και θα φάσει, ξέρω, 6 μήνες με αναστολή. Του βάζουν 2 χρόνια φυλακή. Σε μια φυλακή μέσα στο Αμερικάνικο Νότου, όπου βέβαια οι συνθήκες δεν είναι καθόλου καλές. Και υπηρετούν διάφοροι κομπλεξικοί φυλακές, οι οποίοι στόχος τους είναι όχι τόσο η πειθαρχία, αλλά να σπάσουν το ηθικό των κρατουμένων. Δηλαδή να τους αλλάξουν όχι σε επίπεδο παραβατικότητας, αυτό φυσικά πρέπει να αλλάζει ο παραβατικός, γι' αυτό υπάρχει τη βακή στέρηση ελευθερίας. Ο παραβατικός να πάμε, αλλά να τους σπάζουν, που λένε, να το πω απλά ελληνικά, τον τζαμπουκά με κάθε τρόπο. Αυτά τα λέω για να καταλάβουμε ότι η φυλακή είναι μια μικροκοινωνία των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι. Δεν είναι, είναι φυλακή, φυλακή, βλέπουμε τα πάντα με τους κρατωμένους, τους βάζουν και κάνουν δημόσια έργα στους δρόμους, τους βάζουν ασφαλτοδρόμους, δρόμους, κόβουν φυτά κτλ. Αλλά το θέμα είναι, για να γίνει κατανοητή η ταινία και αυτά που λέω, γιατί δεν εννοώ να φανεί ότι είμαι ενάντια των παραβάσεων και των κρούνων στη φυλακή είναι ότι προσπαθούν να το αλλάξουν το στυλ, το χαρακτήρα, τις ελευθερίες, τις αντικοφρομιστικές που έχει. Επιχειρεί να τα πετάξει κάνα δύο φορές, τρώει τρομερό ξύλο και φυσικά υφίσταται το θέμα της απομόνωσης. Δεν τον αφήνουν να πάει στην κηδεία της μητέρας, το πράγμα που το στοιχίζει πολύ. Γίνεται πολύ δημοφιλή στους κρατούμενους. Έχει μερικά κομικά στοιχεία ότι τρώει 70 αυγά, βάζουν στοιχήματα. Βλέπουμε τα εξής παράδοξα πράγματα. Αυτό πρέπει να το πω. Ότι οι φυλακές είναι χαλαρές. Δηλαδή σε αφήνουν να παίζεις και χαρτιά, να κάνεις καλαμπούρια, να αγοράζεις και φαγητά και να τρως έξω. Το μόνο πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι ότι θέλουν να σου αλλοιώσουν την προσωπικότητα. Για να το πω πιο απλά, η ταινία έχει μεγάλες ομοιότητες με τη φωλιά του κούκου. Που εκεί έχουμε ένα ψυχιατρίο, όπου στόχος του δεν είναι να κάνει καλά τους συμπαθείς στους ανθρώπους μας που έχουν ένα ψυχικό πτώσιμα, αλλά να τους σπάσουν την αίσθηση της ελευθερίας που έχουν. Έτσι κυλάει η ταινία, έχει ένα συγκλονιστικό τέλος. Η ταινία πήρε Όσκαρ δευτέρου ανδρικού ρόλου, δεν πήρε ο Πολ Νιούμαν, προτάθηκε και πολλά άλλα βραβεία. Θεωρείται, μπήκε μέσα στο Εθνικό Μουσείο των Αμερικανικών Ταινιών, της διατήρησης των Αμερικανικών Ταινιών. Έχει διακριτική μουσική με μπαλάντες διαμαρτυρίας και στο τέλος ο ήρωας ανάγεται σαν ένα είδος συμβολικού χαρακτήρα, θα έλεγα από μεταξύ Χριστού αλλά και ενός επαναστάτη, ενός μέλλοντα επαναστάτη που δεν ήρθε ποτέ, ενός Σπάτακου. Εξαιρετική φωτογραφία βέβαια. Τώρα, τα μειονεκτήματα, να λέμε και τα μειονεκτήματα, κατά 2 ώρες και 6 λεπτά, και αν εξελέσουμε 2-3 επεισόδια στα οποία εξεγείρεται ο Πολ Νιούμαν, δεν έχει δράση και τον κόσμο, δηλαδή ο οποίος λέει αρχή, μέση, τέλος, τι θα γίνει μετά, η δράση της ουσιαστικά είναι αυτά τα μηνύματα τα οποία περνάει. Επαναλαμβάνω, υπήρξε το πρόδρομο των μεγάλων αμερικανικών ταινιών προβληματισμού, αγαπήθηκε πολύ από τη γενιά του της δικτατορίας, γιατί στην Ελλάδα προβλήθηκε στην γενιά της δικτατορίας, θεωρήθηκε ως ένα έμβλημα, πώς θα σας το πω, ελευθερίας, γιατί παρόμοια και στην Ελλάδα οι χουντικοί δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά να σου σπάσουν το ηθικό, να πάβεις να ανήκεις σε ένα ελεύθερο σύστημα. Και έχει εξαιρετικούς δευτέρους ρόλους, πάρα πολύ ωραίες τοποθεσίες, και έμεινε στην ιστορία του κινηματογράφου ως ο πραγματικός ήρωας είναι The Cohen Luke, και είναι αρκό, σημαίνει ο ψύχρεμος Λουκ, ο άνθρωπος δηλαδή ο οποίος με ψυχραιμία και υπομονή ως Χριστός υπέφερε τα διάφορα μαρτύρια. Θεωρώ ότι σήμερα που δεν θα βρέξει είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να τη δούμε την ταινία, να τη δούμε και άλλος κόσμος, προσοχή και πάλι στις κρατήσεις, γιατί πάντα οι ταινίες μας στον Απόλλωνα γίνονται sold out. Κατά τα άλλα, εάν δεν διαλέξει κανένα σε αυτή τη δική μας ταινία, θα κάνει την επιλογή να πάει στο Spielberg, ο οποίος, επαναλαμβάνω, τώρα εκτός αυτών που σας είπα εγώ και βγήκαν όλα αληθινά, όλοι οι συνάδελφοι και οι θεατές που βγήκαν, πολύ καλογυρισμένη ταινία, παιδιά, αλλά τι αφελής, τι παιδικό φιλμ. Τι προβληματισμού ή αφέλειες είναι αυτή που έχει. Είναι μια ταινία τόσο καλά γυρισμένη, αλλά τόσο αφελής, τόσο χωρίς κανένα νόημα και μήνυμα, που πρέπει να πεις, ή θα πάω να δω σινεμά και θα παραβέψω όλες τις αφέλειες που έχει, παιδικές αφέλειες, που μάλλον ούτε τα παιδιά τις αποδέχονται. Οι εξωγήινοι που έχουν να μας κάνουν κήρυγμα είναι φιλελληνικοί, ότι πρέπει να γίνουμε καλοί άνθρωποι και τα λοιπά. Βέβαια, για σκηνοθεσία μιλάμε. Και επαναλαμβάνω, ήδη έχω τις πρώτες κριτικές και από το κοινό. Όλοι θεωρούν, αυτό σας το είχα πει την Πέμπτη, όλοι θεωρούν ότι το φίλο του Φράνα στο Ραουζόρ, ο ξένος που οφείλεται στο γνωστό μυθιστόρημα του Καμί, αρχίζει και συζητιέται και στη Θεσσαλονίκη, αλλά από ό,τι μαθαίνω και στην Αθήνα, από στόμα σε στόμα, λένε ιδού μια καλή ταινία, ιδού μια ποιοτική ταινία. Είναι ένα φιλμ το οποίο πέφτει μου χάρη σε ένα το άμαθα και σε θερινό. Άρα λοιπόν το φιλμ αυτό, ο ξένος, που είναι γυρισμένο και ας πούμε εδώ και αφορά το γνωστό μυθιστόρημα του Καμί, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέει αυτό όπως είπα τον Νιόνι. Ότι πολλοί από εμάς νιώθουμε ότι δεν μας συγκινεί τίποτα. Δηλαδή ότι είμαστε έξω από την κοινωνία, έξω από τον εαυτό μας. Είναι μια πολύ απεσιόδοξη φιλοσοφία, η οποία σήμερα υπάρχει πολύ έντονα, να σας πληροφορήσω, να αντιμετωπίζεται φαρμακευτικά. Το θέμα δεν είναι να αντιμετωπιστεί φαρμακευτικά, να δούμε πώς υπάρχει και γιατί υπάρχει αυτό το υπαρξιακό πρόβλημα. Αυτές είναι οι επιλογές. Εγώ θα ήθελα να έρθουν σε εμάς. Αλλά όταν έχεις ένα Σπύρο και ένα Φρασουάζον, οι αντίπαλοι είναι ισχυροί. Αν και επαναλαμβάνω, δεν θέλω να με καταραστεί κανένας. Όποιος σου κάνει το λάθος ή την επιλογή και πάει στο Σπύρο, θα πει ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι παιδικά. Κατά τα άλλα, υπάρχουν άφθονες επαναλήψεις που προβάλλουν ταινίες. Βάλτε η νέα ταινία του Καραλαμπίδη, το μεγάλο αριστούργιο του κόσμου, που είναι μια σειραθή παλιών ταινιών του, αλλά οι νέοι τρέχουν και τη βλέπουν ως ενθουσιώδης, θα μας
1: έξω. Αυτό για το φαινόμενο είναι πραγματικά, πώς μπορεί να το εξηγήσει κανείς. Ναι.
2: Τα φθηνά τσιγάρα παιχθήκανε, θα το ξανατονίσω, 32 με 35 φορές στον Απόλλωνα και στον Βακούρα
1: και
2: σε όλες τις φορές ήταν sold out. Έρχεται και μιλάει και ο ίδιος, ενθουσιάζει το κοινό. Ναι. Τι να πω, λοιπόν, νομίζω ότι εδώ συμπληρώσαμε και περιμένουμε βέβαια στις αρχές Ιουλίου, περιμένουμε όλοι με τα φανών και λαμπάδων την τρίωρη Οδύσσεια με τη Μαύρη Ελένη, για την οποία ήδη έχουμε διαβάσει αναλύσεις και τα παράπονα, τα ελληνικά παράπονα, δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας ηθοποιός. Αυτά από μένα. Καλή εβδομάδα. Σας περιμένω το βράδυ στον Απόλλωνα.
1: Αλέξη.
2: 9 ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα και καλή προβολή απόψε. Εμείς λοιπόν με τη Συνεφίλη Δευτέρα φτάνουμε στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Θα περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ προβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ ως ένα από τα σημαντικότερα κέρδη της συμφωνίας που επετεύχθη με το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της χώρας μετά από μήνες διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί. Συγχαρητήρια σε όλους, δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Πλοία του κόσμου, ξεκινήστε τις μηχανές σας. Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει, ανέφερε. Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν, η συμφωνία θα υπογραφεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Διαφορετική η τοποθέτηση της Τεχεράνης που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ και η αποναρκοθέτηση της θαλάσσιας περιοχής καθώς και η κατάσταση στην Ουκρανία θα συζητηθούν στο πλαίσιο της συνάντησης των ηγετών της ομάδας των 7 πλέον ανεπτυγμένων κρατών στη Γαλλία. Ανωδικά κινήθηκαν οι χρηματιστηριακές αγορές στην Ασία σήμερα, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν και το δολάριο αποδυναμώθηκε στον απόϊχο της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Το Brent υποχώρησε περίπου κατά 4% στα 83,80 δολάρια το βαρέλι. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει σε μία ώρα ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στην Κόνιτσα. 4 άτομα απανθρακώθηκαν μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία σε κοντέινερ όπου διέμεναν ως σεισμόπληκτοι εδώ και 30 χρόνια. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι σωροί ανήκουν σε 4 αδέρφια, έναν άντρα και 3 γυναίκες, οι ηλικίες των οποίων είναι από 69 έως και 84 ετών. Ανοίγει σήμερα η αυλαία για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη θα μπορούν να ελέγξουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας GovGR αν πληρούν τα κριτήρια, ενώ η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων με ανώτατο ποσό ενίσχυσης στα 36.000 ευρώ ανακατοικία. Καταληκτική ημερομηνία η σημερινή για τους φορολογούμενους προκειμένου να υποβάλουν φορολογική δήλωση ώστε να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% στο φόρο εισοδήματος με την προϋπόθεση η οφειλή να καταβληθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου. Η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 31 του Ιούλη. Τελευταία μέρα η σημερινή της σχολικής χρονιάς για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Σήμερα ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ θα ολοκληρωθούν και οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Εκπτώσεις έως και 50% στα αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη λήξη του διδακτικού έτους που αναμένεται να επιστρέψουν στη μόνιμη κατοικία τους ανακοινώθηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία. Η έκπτωση παρέχεται από τα κατατόπους κεντρικά λιμενικά πρακτορία της εταιρείας με την επίδειξη της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας που αναφέρει την πρόσληψή τους και της αστυνομικής ταυτότητάς τους. Σύσκεψη για το θέμα της ρήπανσης του Θερμαϊκού συγκαλεί σήμερα στις 12.30 ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Στη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων τοπικών φορέων θα συζητηθεί η αναζήτηση και η εξασφάλιση ενός συστήματος καθαρισμού του Θερμαϊκού σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ένας 35χρονος αλλοδαπός συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ύστερα από έλεγχο στο αυτοκίνητό του βρέθηκε ένα υπτάμενο μη επανδρομένο τηλεχειριζόμενο όχημα χωρίς να διαθέτει άδεια χειριστή, ενώ όπως διαπιστώθηκε στη μνήμη του ντρόουν υπήρχε καταχωρημένη θερμική φωτογραφία όπου απεικονίζονταν οι εγκαταστάσεις του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη στην περιοχή του Ντεπό. Ο 35χρονος βουλγαρικής υπηκότητας θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Ξεκινούν σήμερα οι εκδηλώσεις του 14ου Θεσσαλονίκη Pride, οι οποίες θα κορυφωθούν το Σάββατο με την πορεία. 13 χώρες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελο 2026, ανάμεσά τους και οι 4 αραβικές της Αφρικής, Αίγυπτος, Μαρόκο, Τινησία και Αλγερία, εξέδωσαν οργισμένη ανακοίνωση καταδικάζοντας τις δηλώσεις του Προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος υποβάθμισε ορισμένους αγώνες του Μουντιάλ, χαρακτηρίζοντάς τους μη ενδιαφέροντες. Και μια ματιά στον καιρό, σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή ως 3 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις ως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά εύηχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
4: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Μπουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πόλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
3: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Όλος ο κόσμος των σπορ.
7: Μαζί σας καθημερινά.
6: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
7: Εντός και εκτός συνόρων.
6: Τα ρεκόρ.
7: Τα highlights.
6: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
7: Στον κόσμο των σπορ.
6: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
7: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
6: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
7: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
6: Στις 4 το απόγευμα.
7: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
6: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ο ΜΕΝ
9: και η ΔΕ.
8: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Η ώρα είναι 10 και 9 λεπτά. Επιστρέψαμε στο στούντιο με το δεύτερο μέρος της εκπομπής και βεβαίως έχουμε μαζί μας τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βασίλη Πεκλάρη. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα Μαρία, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Κώστα.
0: Ταλαιπωρήθηκες λίγο έτσι μέχρι να έρθεις.
2: Είδες την κλίση μου. Ναι. Ήμουν στην περιφερειακή εκείνη την ώρα, οπότε σταματημένα. Είχα καιρό να πετύχω, ίσως να μην πέτυχα ακριβώς τη στιγμή, την ώρα, δεν ξέρω τι έφτιαξε τώρα η κατάσταση. Ήταν σταματημένα εντελώς. Σταματημένα. Λες τώρα τι γίνεται.
0: Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
2: Έχει, είναι καλύτερα.
0: Αλλά έχει μετατοπιστεί μάλλον το βάρος τώρα εκεί στο ύψος των νοσοκομείων, στο Παπαγεωργείο και το 424, πηγαίνοντας από τα δυτικά προς τα ανατολικά σε εκείνη την κατεύθυνση.
2: Εκνευρίζομαι εγώ επειδή ξέρεις, μπαίνω και στρίβω, κατεβαίνω από την Τριανδρία. Από τον κόβο της Τριανδρίας κατεβαίνω για το κέντρο και εκεί μπαίνουν στην παράλληλη οδό και αυτοί που δεν θέλουν να στρίψουν από την Τριανδρία αλλά θέλουν να συνεχίσουν απλά να βγουν παρακάτω, να κλέψουν αυτά τα 500 μέτρα. Και έγινε και εκεί ένα μποτιλιάρισμα που φρακάρισαν όλα, δεν μπορούσες να στρίψεις. Οπότε ήρθε και μπλόκαρε το σύμπαν. Τέλος πάντων, ήταν
0: το
2: για καμιά ώρα.
0: Ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Ναι. Πάντως, όσοι επιβίωσαν. Ναι, αλλά ήταν κλειστά.
2: Ήταν κλειστά το κομμάτι.
0: Ξέρεις τι γινόταν στο κέντρο. Αγίου Δημητρίου, Εγνατία, Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Και ξαναρωτώ, δεν το ήξερες ότι το Σαββατοκύριακο.
2: Δεν το ξέρεις, Μαρία.
0: Μα δεν πήγα στην περιφερειακή. Τι να κάνω, να μην βγω από το σπίτι. Δεν μας ήρθε και 112, μην βγαίνετε.
1: Να περπατήσει.
2: Με τα λεωφορεία.
1: Σε ένα ποδήλατο.
0: Να πάω στη Χαλκιδική με το.
1: Ναι,
0: έφερε παιδί μου και εσύ ένα
2: πατίνι,
0: ποδήλατο δεν
2: ένα
0: πήρες
2: πατίνι.
0: Χειρότερα είναι τα πατίνια με την κίνηση. Ας είναι και επικίνδυνα.
2: Άσε τώρα, δεν είναι για μας τώρα τα πατίνια. Τώρα εσύ είσαι και μικρή. Εγώ δεν είμαι, ναι.
0: Speak for yourself.
2: Βλέπεις τον Μπάμπι εδώ πέρα που είναι κοντοσυρά τέλος πάντων.
0: Πατινάτος.
2: Το πρωί με το πατίνι
0: ναι,
2: του.
0: Έτσι,
2: ναι, μια χαρά, ωραίος.
0: Λοιπόν, τι έχουμε από την πολιτική επικαιρότητα. Καταρχάς είχαμε. Αυτό που ακούσατε ήταν μια βαθιά χουλιά καφέ.
2: Ναι, με τον καφέ μας μαζί.
0: Ακούστηκε.
2: Έτσι είναι τώρα. Ακουστικέ.
0: Ναι,
2: έτσι μπροστά στο μικρόφωνο, Μαρού, πίνεις τον καφέ. Ναι, έτσι είναι η χουλιά.
0: Έτσι, σας κάνουμε και. Πώς θα
2: είναι
0: ραδιοσκηνοθεσία.
2: Είναι ελληνικός, έτσι ζεστός, ωραίος.
0: Θα το καθιερώσουμε ως στήλη. Πρωινός καφές με τον Βασίλη Πεκλάρη.
2: Έτσι. Πρωινός καφές.
0: Λοιπόν, και μιλώντας για πρωινό καφέ. Ποια είναι τα θέματα που θα συζητούσαν σήμερα στον πρωινό καφέ, για παράδειγμα.
2: Που συζητάνε
0: μια
2: σήμερα.
1: Για την πλειοδοσία των προεκλογικών υποσχέσεων για δωρεάν μετακινήσεις.
2: Αυτά σε πιανού πρωινό καφέ. Πιανού πρωινό καφέ.
1: Τα συζητάνε τώρα όλοι μεταξύ τους. Άκουσες τι είπε ο Τάδε. Δωρεάν μετακινήσεις με τα λεωφορεία. Άκουσες τι είπε ο άλλος μέχρι 24. Ο άλλος λέει για όλους.
0: Ναι.
1: Α, μετά είχαμε και κατάργηση των πανελλαδικών.
0: Πάντως, ο Τάδε να πούμε ότι θα έχει σήμερα και μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση στην Νίκαια, γιατί θα έχει συζήτηση, θα είναι διαδραστική. Θα έχει συζήτηση με τον κόσμο, με το κοινό.
1: Ας πω κάτι. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τώρα του δίνω πάσα γιατί.
2: Όχι, εγώ θα φύγω. Σε λίγο θα σας αφήσω.
1: Δηλαδή.
2: Συνεχίστε το.
1: Για να σου δώσω την πάσα. Όλο το rebranding για να καταλήξουμε στα ίδια.
2: Λοιπόν, πάμε ξανά. Σήμερα έχουμε τον Πρωθυπουργό σε αυτό το πρόγραμμα έτσι, που έχει να κάνει με την προστασία των.
1: Τσάπα τα έλεγα, δεν τσιμπάει.
2: Ναι, όχι. Το πάω σειρά εγώ θεσμικά.
0: Ναι.
2: Έτσι είναι η τρίπλα, ρε φίλε. Εσύ από τις τρίπλες σταυρωτές εκεί του μπάσκετ πρέπει να τα ξέρεις αυτά τώρα και με σπανούλη.
0: Τώρα αυτό είναι σαν Γερμανία με κουρασάο, το 7-1.
2: Μ' άρεσε πολύ. Εγώ δεν το είχα συνδέσει ότι από εκεί βγήκε τον Blue Curacao που το πίνανε στα 80s και 90s, το βάζανε
0: μα
2: μέσα
0: ναι,
2: στα κοκτέιλ.
0: Ήταν το εξωτικό.
2: Ήταν από το κουρασάο,
0: ναι, ναι.
2: Το κουρακάο, το
0: και γινόταν
2: με τα μπλε
0: γλώσσα, μα θυμάστε.
2: Ναι, εγώ
0: έτσι.
2: Δεν τα πίνα αυτά εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Τώρα αυτά ήταν, τα λέγαμε τέλος πάντων. Ήταν ποτά έτσι των πιο γυναικεία, α το πούμε.
0: Αλήθεια τώρα.
2: Που δεν πίναν αλκοόλ τέλος πάντων στη δεκαετία του 80.
0: Εντάξει,
2: άνθρωποι, και κυρίως ήταν κορίτσια έτσι.
0: Μη σε δω με μπλε γλώσσα. Μη σε δω με μπλε
2: εγώ
0: γλώσσα.
2: Έχω μπλε, εγώ
0: και
2: μπλε τη βάφω γιατί εμείς στο γήπεδο τώρα που θα πάμε στο Καφτατζόγλιο, στον Ηρακλή, θα είμαστε βαμμένοι μπλε.
0: Ναι.
2: Έτσι όπως ήταν οι Ιάπωνες χθες. Έτοιμη για το χαρακτήρι. Ο χαρακτήρι.
0: Οι Ολλανδοί το κάνουν το χαρακτήρι που δεν μπόρεσαν
2: λοιπόν,
0: να.
2: Χαθήκαμε τώρα. Ο Πρωθυπουργός είναι σε αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί άρεσε στην κόρη μου που έχει να κάνει με την προστασία των ζώων σε περίπτωση καταστροφών. Και είναι ένα πρόγραμμα πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό και απευθύνεται ακριβώς γιατί ο Πρωθυπουργός το έχει εντάξει. Έτσι, αυτό το πρόγραμμα της προστασίας είτε με τον Μπίνατ, με τα κατοικίδια, είτε με άλλα, δηλαδή το θέμα ζώα, είτε ζώα του σπιτιού, είτε ζώα γενικώς, που υπάρχει μια ευαισθησία, έχει αυξηθεί, έχει μπει στην κυβερνητική πολιτική κτλ. Τώρα, με άλλα θέματα υπάρχουν ζητήματα. Για παράδειγμα, στην Αθήνα που έγινε η κεντρική εκδήλωση τώρα για να πάμε στις στροφές στην πολιτική, συστροφή στην πολιτική που παρουσιάστηκε. Είδαμε κάποιους πολιτικούς στο Athens Pride, αλλά δεν είδαμε άλλους που βλέπαμε παλιά. Δηλαδή, μέχρι να υπογραφεί αυτό, να ψηφιστεί αυτό το σύμφωνο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, βλέπαμε και τον κύριο Σταμάτη, τον τότε υπουργό επικρατείας, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και συχνά πήγαινε άλλους, άλλα κυβερνητικά στελέχη, ο κύριος Σκέτσος, αν θυμάμαι καλά, που μετά ήταν η κυρία Σακελαροπούλου, πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε. Γενικότερα υπήρχε μια ευαισθησία μετά την ψήφιση και το αρνητικό, τέλος πάντων, δημοσκοπικό έβριμα που βρέθηκε ότι επηρέαζε την κυβέρνηση. Λίγο αυτό εγκαταλείφθηκε όλο το κόλπο. Και γι' αυτό είδαμε και στη στάση τα αστικά λεωφορεία δεν είχαν, δεν φιλοξένησαν φέτος, όπως κατήγγειλαν εκεί πέρα διοργανωτές, αφίσες του Pride. Τώρα έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτήν την εβδομάδα, το Σάββατο είναι η κορύφωση. Είχαμε ήδη μια πορεία εναντίον.
0: Σήμερα έχει και μια εκδήλωση, μια παρουσίαση ενός βιβλίου.
2: Ξεκινήσαν από σήμερα οι εκδηλώσεις, θα κορυφωθούν το Σάββατο. Να δούμε αν θα εμφανιστούν κυβερνητικά στελέχη ή ποιοι θα είναι, τέλος πάντων, εκεί. Φαντάζομαι ότι θα είναι ο Δήμαρχος. Θα συνεχίσει την παράδοση που ξεκίνησε ο Γιάννης Μπουτάρης. Ένα, όχι, ο ίδιος. Ο Γιάννης Μπουτάρης ήταν επικεφαλής αυτών των εκδηλώσεων και αυτών των εκδηλώσεων στην πόλη.
1: Έχει σημασία.
2: Έχει μια σημασία.
1: Όχι, καμία σημασία.
2: Έχει μια μεγάλη σημασία.
1: Όχι, καμία σημασία.
2: Το τι απήχεις και το τι δίνεις, ας πούμε, και ειδικά τώρα που αναπτύσσονται τόσες φωνές αντίδρασης, πολύ έντονες και όλο και περισσότερο έντονες, απέναντι σε δικαιώματα και σε εκδηλώσεις, τέλος πάντων, ελεύθερης έκφρασης των πολιτών σε τέτοια θέματα.
1: Δεν υπάρχει ελεύθερη έκφραση των πολιτών.
2: Δεν ξέρω, λέω, υπάρχουν αντιδράσεις στην ελεύθερη έκφραση από πολίτες. Το βλέπεις, τα κοινωνικά δίκτυα είναι πόλεμος. Να πάω στα πολιτικά. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν είναι σε αυτό το πρόγραμμα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει την εκδήλωση το βράδυ στη Νίκαια. Mm-hmm. Και όπου ξεκινάει τις προεκλογικές εκδηλώσεις, θα λέγαμε.
1: Τώρα με αυτή τη μορφή.
2: Ναι, με αυτή τη μορφή της συνομιλίας.
0: Πώς ήταν το νιούτ που λέγαμε.
2: Ναι, έτσι το έχει ξεκινήσει, θα κάνει διάλογο. Βέβαια το έκανε και ο Νίκος Ανατολάκης στην Τραπεζόνα, το είδαμε εκεί με τους νέους.
1: Ναι, αλλά ποιος το έχει ξεκινήσει όμως πρώτος.
2: Όλοι το ξεκινήσαν πρώτοι.
1: Κυριάκος
2: Μητσοτάκης. Δεν μιλούσαν οι πολίτες.
1: Με τους πολίτες μιλούσαν.
2: Καλά, οι επιλεγμένοι αυτοί εκεί στα άχυρα που καθόταν στα άχυρα.
1: Ενώ σήμερα, για παράδειγμα, εκεί που θα είναι ο Τσίπρας, θα είναι περαστική απ' έξω, θα πούνε έλα και εσύ να πάρει τον
0: λόγο. Ότι ναι, πολλοί, ναι, από αυτούς που καθόντουσαν στα άχυρα εκείνο, ναι, το διάστημα, ναι, ναι, τώρα μπορεί να ελέγχονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Να δούμε. Καλά, και δούμε. Που θα
2: λοιπόν,
1: είναι σήμερα.
2: Η κόντρα που ξεκίνησε από την Πέμπτη με την ανακοίνωση του Νίκου Ανδρουλάκη για τις αστικές συγκοινωνίες και αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας μέσα στα πέντε πρώτα μέτρα, γιατί το ρωτήσανε στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου ποια θα είναι τα πέντε πρώτα μέτρα και είπε πέντε βασικές, δεν τις ανέλησε. Σε κοστολόγηση και σε τι και από πού και τα λοιπά.
1: Γιατί όταν πρέπει να τα αναλύσεις μπαίνουν τα δύσκολα.
2: Πέντε λοιπόν βασικά πρώτα μέτρα, τα οποία έχουν σημασία. Έτσι, σταθήκαμε πολύ στις συγκοινωνίες, γιατί είπε αυτό του Νίκου Ανδρουλάκη ως 24, το επέκτηνε ο Αλέξης Τσίπρας και είπε σε όλους Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
1: Πλειοδοσία.
2: Καλά, τι πλειοδοσία. Είπε τέλος πάντων ότι είναι 200 με 250 εκατομμύρια και τέλος πάντων είναι μια κοινωνική πολιτική.
1: Ξέρετε ότι δεν είναι ο πρώτος που το εφαρμόζει.
2: Όχι, φυσικά.
1: Που το υπόσχεται. Ναι. Το είχε κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου αρχές δεκαετίας του 80.
2: Τα λέγαμε την Παρασκευή. Σε άλλη εκπομπή τα έλεγα.
1: Σε άλλη εκπομπή.
2: Μα εγώ το έπαιρνα το λεωφορείο μέχρι τις 8. Και είχαμε ουρές. Οι παππούδες όλοι ήταν εκεί πέρα.
1: Οι παππούδες ήταν εκεί, ναι. Επίσης,
2: εγώ το έπαιρνα το λεωφορείο μέχρι τις 8 για να πάω φροντιστήριο.
1: Ναι, το είπε και ο Μαμντανή στην Νέα Υόρκη, αλλά δεν το εφαρμόσε ποτέ. Εντάξει.
2: Καλά, εφαρμόστηκε από τον Μαμντανή. Τώρα λένε από την κυβέρνηση ότι δεν εφαρμόστηκε, αλλά είχε μια εφαρμογή. Τέλος πάντων, δεν είχε σε καθολικό επίπεδο.
1: Πόσο κοστίζει το εισιτήριο σήμερα για τους φοιτητές?
2: 60 λεπτά είναι το καλό. Εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: 30
2: στην Αθήνα είναι 1,20.
1: 30 για τους φοιτητές.
2: Στην Αθήνα είναι 1,20 το εισιτήριο, σου λέω πάλι. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Για τους φοιτητές είναι 30.
2: Ναι, Χριστό μου, αλλά το εισιτήριο τώρα το ενιαίο θα γίνει και εδώ 1,20.
0: Έτσι. Οπότε το μισό θα
2: τώρα,
0: είναι 60.
2: Το Σεπτέμβριο.
1: Ας γίνει.
2: Θα το κάνουν. Μα το έχουν ανακοινώσει.
1: Ας γίνει.
2: Το μισό λοιπόν θα είναι 60. Έτσι, αυτό δεν είναι θέμα κόστους, είναι θέμα πολιτικής. Εγώ δεν λέω ότι είναι σωστό ή λάθος, λέω απλά τι ανακοινώνει ο καθένας. Δέχτηκε σκληρή κριτική από την κυβέρνηση για λαϊκισμό, για πλειοδοσία σε λαϊκισμό. Ανακοίνωσε 4 ακόμα μέτρα που έχουν να κάνουν με ενίσχυση των μισθών των εκπαιδευτικών και κυρίως των γιατρών και νοσηλευτών. Την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων θα παρουσιάσουν ένα αναλυτικό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Που δεν τις κατήργησε ως πρωθυπουργός.
2: Ναι, καλά, φυσικά. Κάτι το οποίο το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια και όλοι το θέλουν να δούμε αν θα γίνει κάποια στιγμή να βρεθεί ένα δίκαιο σύστημα που μπορεί να αντικαταστήσει τις πανελλαδικές. Είμαστε η μοναδική χώρα που εφαρμόζουμε.
1: Πολιτήριο.
2: Ναι, τέλος πάντων. Να το δούμε. Να το δούμε στην πράξη.
1: Ξεκινάει την νέα σεζόν. Ενιαίο πολιτήριο.
2: Ολοκληρώθηκε.
0: Πάντως για 13ο, 14ο.
2: Όχι, όχι, όχι, δεν μιλάει ούτε καν, ο κ. Σύπρας.
0: Είναι...
2: Ούτε ο κ. Σύπρας το έχει περιλάβει σε αυτές τις βασικές του προτάσεις που παρουσίασε. Mm. Το βασικό του ήταν η επιδότηση σε ένα βασικό επίπεδο κατανάλωσης, η καθιέρωση ενός πλαφόνα, το πούμε έτσι, στην τιμή του ρεύματος. Αυτό είναι που προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις από κυβερνητικής πλευράς. Είπαν ότι αυτό, ότι δεν ήθελες να επιστρέψει πίσω στην καταστροφή, να χάσει όλη αυτή την κεφαλαιοποίηση κτλ. Η οποία βέβαια μεταφράζεται σε μερίσματα των μετόχων και αυτών που έχουν πάρει και όχι φυσικά στους πολίτες και το ρεύμα που πληρώνουν.
1: Ένα τιμολόγιο δεν το εξασφαλίζει αυτό. Μια στάνταρ τιμή μέχρι μια συγκεκριμένη κατανάλωση. Όχι, αν τα χρωματιστά τιμολόγια.
0: Δεν υπάρχει πλαφόν
2: στο πλέον. Αυτό είναι τη συμβόλαιο κλίνης. Εδώ λέει ότι μέχρι θα είναι σταθερό, μια σταθερή τέτοια. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά το κράτος θα παρεβαίνει σε ένα επίπεδο βασικής κατανάλωσης, η οποία θα αφορά τα χαμηλά νοικοκυριά προφανώς.
0: Αυτό έχει να κάνει με το περιθώριο κέρδους, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, ουσιαστικά τώρα. Αυτό πώς θα το κάνει δεν εξειδικεύσε. Δηλαδή θα το επιδοτήσει κρατικά, θα το βάλει σαν πλαφόν στις εταιρείες να το χάσουν αυτοί από τα κέρδη τους και να μπουν σε μια άλλη κατάσταση. Δεν ξέρω πώς θα το κάνει.
1: Άρα κράτος πατερούλης πάλι.
2: Εννοείται. Τι. Κοινωνικό κράτος.
1: Όχι,
2: κοινωνικό κράτος.
1: Που παρεμβαίνει.
0: Κάπως δεν πρέπει να προστατεύσει.
2: Κάτσε να πούμε λοιπόν τώρα για την κυβέρνηση.
0: Δεν πρέπει να προστατεύσει.
2: Εξήγηλε το νοσοκομείο στην ΚΟ ο πρωθυπουργός το Σάββατο από τη Ρόδο. Το οποίο λέει ο κ. Νικητιάδης είχε εξαγγείλει ξανά το 22, που ήταν εκεί στην ΚΟ τώρα, στο Δημαρχείο της ΚΟ ήταν το 22, και το είχε ανακοινώσει στο νοσοκομείο της ΚΟ και δεν είχε τίποτα, δεν μπήκε.
1: Θα το θεμελιώσει.
2: Θα το θεμελιώσει ο Σονούπο, αλλά έγινε ένας έτσι.
0: Έχει γερά θεμέλια, έχει με τόσο θεμελίωση που έχει πέσει.
2: Με το νοσοκομείο αυτό της ΚΟ, το οποίο και εμένα μου προκάλεσε εντύπωση, γιατί το είπα από τη Ρόδο. Λέω τώρα στη Ρόδο είσαι, εκεί πέρα επίσης είχαν κάτι.
0: Δεν έχει
2: ζητήματα...
0: να πει κάτι για τη Ρόδο. Αυτό.
2: Εντάξει, είχε κάτι εκεί πέρα στο νοσοκομείο, πήγε με τον κύριο Γεωργιάτη. Το ζήτημα λοιπόν για την κυβέρνηση τώρα είναι ένα να αποδομήσει, και το κάνει ο κύριος Κυρανάκης, βγήκε πολύ αυτές τις μέρες παντού, και σαν νέος γενικός γραμματέας του κόμματος, αλλά και αυτός που θα εκφράσει τη σκληρή έτσι, γραμμή απέναντι στην αντιπολίτευση, ο οποίος έχοντας και γνώση των συγκοινωνιών βγήκε να αποδομήσει αυτή την πρόταση Πασό και ΣΥΡΙΖΑ και με έτσι τον τρόπο του, τέλος πάντων. Ο κ. Κυρανάκης, ο οποίος όμως είχε να λάβει ένα πιο δύσκολο ρόλο, τον οποίο δεν, σιγά σιγά βλέπω αρχίζει να τον μαζεύει, ήταν να επικοινωνήσει με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Στην αρχή το είπε λίγο έτσι πιο με μεγαλύτερο στόμφο έτσι, και με μεγαλύτερη διάθεση προβολής, ότι σαν γραμματέας θα επικοινωνήσω με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά. Γιατί η παράταξη πρέπει να πάει ενωμένη και πάντοτε ενωμένη και τα λοιπά, και δεν θέλουμε να κάνουμε, να είμαστε σε αντιπαράθεση ούτε με τον Αντώνη Σαμαρά. Σιγά σιγά, επειδή λαμβάνει μάλλον μηνύματα ότι ίσως να μην βρει ανταπόκριση από την άλλη μεριά, αρχίζει και κατεβαίνει λίγο σήμερα το πρωί που τον έβλεπα στην ΕΡΤ. Είναι, δεν θα σας πω περισσότερα για αυτή τι θα κάνω, τέλος πάντων, σε σχέση με τους πρώην πρωθυπουργούς. Δεν είναι θέματα τα οποία πρέπει να βγαίνουν δημόσια.
1: Mm-hmm. Τα ενίκο μη ενδύμου.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Αν βέβαια είχαμε μια επικοινωνία, θα γινόταν βούκινο. Αλλά...
1: Εάν έχει όμως.
2: Ναι, αν έχει, θα γίνει βούκινο. Θα γίνει βούκινο.
1: Άρα, γιατί πρέπει να το προαναγγείλουμε.
0: Το Βήμα είχε ένα δημοσίευμα για το Predator.
2: Είχε με τον Τζούλιαν.
0: Ναι. Ναι, που έλεγε ουσιαστικά ότι υπάρχουν νέα έγγραφα που επιβεβαιώνουν αυτό ουσιαστικά, ότι υπήρχε κρατική προμήθεια.
1: Τα νόμιμα, Μαρία
0: Τσακίδη. Γιατί,
1: γιατί δεν τα προσκόμισε ο κύριος?
0: Κάναμε, λέει, και συστατικές επιστολές. Δηλαδή δεν είναι ότι το πήραμε μόνο. Γιατί το διαφημίσαμε κιόλας στο Predator.
2: Καλά, δεν το πουλήσαμε, δεν το προωθήσαμε.
0: Το κάναμε με τη μορφή συστατικής επιστολής για την επιτυχημένη.
2: Αυτό που λέει η αντιπολίτευση στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι ότι έχει στήσει καραούλη, ας το πούμε, στο κοινοβούλιο. Μην τυχόν και περάσει καμιά τροπολογία που να θέτει με τη μορφή της γενίκευσης μια ευνοϊκή νομική μεταχείριση στον κύριο Ντίλιαν. Ότι δηλαδή αν αυτό και τα λοιπά καταδικασμένος, αλλά με θέμα κρατικών και τα λοιπά.
1: Είναι καταδικασμένος.
2: Ναι, αλλά αν, ναι, να μην έχει ευνοϊκή μεταχείριση, λένε. Το αντίθετο λένε. Δηλαδή να μην γίνει κάτι ώστε να φύγει στα μαλακά, ώστε να σταματήσει να μιλάει. Κάτι τέτοιο. Θα περιμένουν να μην βγει μια τέτοια τροπολογία, γιατί λένε ότι ετοιμάζεται από την κυβέρνηση. Τώρα, βέβαια, η κυβέρνηση δεν το λέει ότι το διαψεύδει, και ο κ. Μαρινάκης έχει πει ότι είναι θέμα δικαιοσύνης και θέμα ιδιώτη, ακριβώς το τι κάνει ο κ. Στήλιαν. Από την άλλη μεριά, είχαμε τον Αντώνη Σαμαρά, που μέσα στο Σαββατοκύριακο επίσης είχε μια μεγάλη έτσι, τέτοια επικοινωνιών, τέλος πάντων, προσπαθώντας να προετοιμάσει mm-hmm. το κόμμα του. Αλλά έχουμε επίσης τώρα σε λίγη ώρα και τον Σοκράτη Φάμελο στο κόκκινο να μιλάει. Να δούμε αν θα απαντήσει στον Παύλο Πολάκη, ο οποίος, κύριος Πολάκης, Μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο οικονομικό φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου, συγγνώμη, εκεί έγιναν όλες αυτές τις συζητήσεις, όπου είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του από το 2023, ζήτησε αμέσως αντίδραση από τον Σοκράτη Φάμελο. Δεν μπορεί να λέει κάποιος λέει αυτά τα πράγματα και να μην αντιδρά ο πρόεδρος του κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου άτυπα δεν υπάρχει, έτσι ο κ. Ζαχαράκης έχει καιρό να εμφανιστεί. Βγαίνουν κάποιες ανακοινώσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν βγαίνει ο εκπρόσωπος τύπου. Οπότε λέει, πού είναι ο πρόεδρος να απαντήσει, έχει κλείσει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Και σε τι είναι πρόεδρος ο κύριος Φάμελος, πρέπει να απαντήσει άμεσα. Ουσιαστικά έχονται εξελίξεις, θα δούμε τι θα πει και σήμερα ο κύριος Φάμελος. Πάντως τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να συνεχίσει έτσι και να πάει μέχρι του χρόνου την άνοιξη ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια τέτοια διαδικασία. Αυτά και με την κυβέρνηση να βγάζει διαρροές ότι πήρε κυλιόμενες δημοσιοποίησεις που τη δείχνουν στο 32% με τις αναγωγές και ότι είναι ευτυχισμένη γιατί πηγαίνει για την αυτοδυναμία, η οποία είναι ο στόχος τέλος πάντων στις εκλογές. Από την αντιπολίτευση να λένε ότι η Νέα Δημοκρατία και με το κόμμα Σαμαρά δεν θα πιάσει το 25%, οπότε να ανοίγουν μια συζήτηση για τις δυνατότητες μετεκλογικών συνεργασιών. Αλλά από εκεί και μετά βέβαια έχουμε και τα ζητήματα σαν αυτά που συζητούσατε πριν, που έχει να κάνει με την καθημερινότητα, με το καλοκαίρι που είναι μπροστά και ο καθένας κάνει τα κουμάντα του πώς θα μπορέσει να το περάσει, με τις δυσκολίες που υπάρχουν που λέγατε κι εσείς.
0: Χριστός έβρισκε ευκολίες. Εγώ έβρισκα τις δυσκολίες.
1: Λέω ότι τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν. Έχει μεγάλη διαφορά. Ναι. Προφανώς δεν είναι εύκολα για κανέναν, αλλά δεν είναι όπως ήταν.
2: Πώς ήταν? Ήταν πιο φθηνά?
1: Όχι. Ήταν πολύ πιο δύσκολα.
2: Πιο ακριβά δεν ήταν.
1: Ήταν πολύ πιο δύσκολα.
2: Ήταν πιο δύσκολα ενδεχομένως για κάποιους πολίτες.
1: Για όλους.
2: Για όλους. Τώρα δεν είναι για όλους, είναι για λίγους καλά.
1: Ένα θέμα οπτικής.
2: Ναι, τέλος πάντων.
1: Anyway, by the way.
2: Πάντως, εντάξει, θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Όπως και τι θα γίνει και με το Μητροπολιτικό Πάρκο που έγινε ένας κακός χαμός με τα γένειά του την Παρασκευή. Έτσι, σε χαμηλότερο επίπεδο θα λέγαμε.
0: Ξέρεις, ένιωσα λίγο άσχημα. Λέω μου, την Παρασκευή, βρε παιδί μου, επειδή δεν το είδα με τα ίδια μου τα μάτια, μήπως τους έχω δικήσει. Αλλά μετά είδα και τις φωτογραφίες των εγγενείων και ήταν όντως χωράφια.
2: Χωράφια, ναι.
0: Δηλαδή, εγγενείες
2: και κάτι δεντράκια καινούρια. Εντάξει, έτσι είναι. Είναι σύγχρονα πάρκα.
0: Όχι, μα και κάτω. Δεν υπήρχε ούτε γκαζόν ούτε τίποτα.
1: Έχεις πάει Βρυξέλλες τώρα τελευταία?
0: Συνέχεια, κάθε μήνα πηγαίνω.
1: Βλέπεις, άρα δεν έχεις ζήτημα με τις διακοπές σου. Αν πας στις Βρυξέλλες το τελευταίο χρόνο.
0: Για επαγγελματικούς λόγους. Για επαγγελματικούς λόγους.
1: Κάτι αντίστοιχα, πάρκα.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και στη Μαδρίτη που ήμουν τώρα στο πάρκο, το κεντρικό που έχει τη μεγάλη λίμνη, υπάρχουν διαδρομές οι οποίες είναι χωμάτινες σε πιο φυσικό περιβάλλον. Άλλο αυτό. Εντάξει, βέβαια και έχει πολύ δέντρα, πλούσια εδώ είναι δέντρα και τα οποία.
1: Θα μεγαλώσουν.
2: Εμείς δεν θα τα προλάβουμε. Οι επόμενες γενιές τα δεντράκια θα τα έχουν.
0: Τι να σας πω, εγώ τώρα θυμήθηκα, δεν το έχω ζήσει, αλλά περιέγραφε η γιαγιά μου για παράδειγμα στην Τούμπα που φορούσαν τις γαλότσες για να πάνε στη στάση του λεωφορείου και εκεί βάζαν παπούτσια.
2: Έτσι,
0: και αυτό, δηλαδή αυτό άμα βρέξει δεν μπορείς να το περπατήσεις.
2: Μεγαλότσα
0: είναι.
2: Καλά, έτσι είναι τα πάρκα.
0: Πάρκο, ναι, έτσι αλλά τώρα μιλάμε πριν κάποιες.
2: Πάντως εκεί που ήταν το ζήτημα και το ανέδειξε η κυρία Νοτοπούλου από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η ίδια μαζί με τον κύριο Δεμουρτζίδη, τον τότε δήμαρχο, καταβάλαν τις προσπάθειες αυτοί ως υπεύθυνοι εδώ του γραφείου του Πρωθυπουργού τότε, κυβέρνηση Τσίπρα, για να αποδοθεί καταρχήν το πάρκο. Ρώτησε και το πρωί τον Νίκο Λαδιανό και δεν είχε να μου πει και αυτός άλλη περίπτωση απόδοσης από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας στην τοπική κοινωνία. Άντως, σε Δήμους.
0: Τώρα που είπες Εθνικής Άμυνας, παραλείψαμε και τον κύριο Δένδια, ο οποίος παρεπτός πάει στην Αμερική για ταξίδι, στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου.
1: Του Λαδιανού.
0: Τον
2: όχι,
0: ρώτησαν.
2: 80,
0: συγγνώμη,
2: 80 έχει σήμερα.
0: Ρώτησαν τον κύριο Δένδια για τον κύριο Σαμαρά και είπε οφείλουμε να τον ακούσουμε, πρέπει να εισακουστεί, γιατί υπήρξε
2: Πρωθυπουργός.
0: Έτσι, διαφοροποιήθηκε ξεκάθαρα.
2: Μα εξάλλου, άμα προσέξετε μια πολύ λεπτή διατύπωση της απάντησης που έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, στη συνέντευξη που έδωσε τον Νίκο Χατζηνικολάου, είπε ότι αυτές οι κριτικές που γίνονται από τον κύριο Σαμαρά, εντάξει δεν είχε διευκρινίσει και από τον κύριο Καραμαλή, αλλά τέλος πάντων κυρίως από τον κύριο Σαμαρά, εστιάζουν στην περίοδο μετά το 23 με αυτή την ηγεσία Πρωθυπουργού και την Υπουργείου Εξωτερικών. Θέλοντας να υπονοήσει, γιατί εγώ έτσι το διάβασα.
1: Διαφορούσε.
2: Το Δένδια δεν το χτυπούσε.
1: Ήταν υποψήφιο το 23.
2: Το κύριο Δένδια δεν το χτυπάει ο κύριο Σαμαρά.
1: Ήταν υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Η ζωή μα έβαλε τραγουδάκι, αν δεν το έχετε ακούσει, φεύγει.
2: Ήρθε η ζωή,
0: έρχονται και οι τίτλοι των ειδήσεων. Στον Ούπο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τραγωδία σε γάμο στην Κάλυμνο, νεκρός ένας 56χρονος από έκρηξη δυναμίτη που είχε μαζί του. Το απόγευμα σήμερα η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία η υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών θα παρουσιάσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Οικογενειακή τραγωδία στην Κόνιτσα, 4 αδέρφια 69 έως 84 ετών απαθρακώθηκαν μετά από φωτιά από άγνωστη αιτία σε κοντέινερ όπου διέμεναν. Από σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Τελευταία μέρα της σχολικής χρονιάς για μαθητές και μαθήτριες νηπιαγωγείων και δημοτικών. Σήμερα ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και πολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια και οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Σύσκεψη για τον καθαρισμό του θερμαϊκού κόλπου έχει συγκαλέσει για τις 12.30 ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης. Ένας 20χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη σε βάρος του εκκρεμού σε ένταλμα σύλληψης για βιασμό και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Ξεκινούν σήμερα οι εκδηλώσεις του 14ου Θεσσαλονίκη Pride που κορυφώνονται το Σάββατο με την πορεία. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
3: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
2: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
3: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
5: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Ο Μεν
7: και η Δε.
6: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Κίτρινο λέγαμε ότι σήμερα είναι τελευταία μέρα ουσιαστικά για τα σχολεία, 15 Ιουνίου, για δημοτικά και νηπιαγωγεία τουλάχιστον, και τα γυμνάσια ολοκληρώνουν σιγά σιγά και τις εξετάσεις τους. Τελευταία ημέρα και για τις πανελλαδικές, για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Εμείς τώρα λέμε ένα ωραίο και χαλαρώνουμε και ξεκινάει το καλοκαίρι για τους μαθητές. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο σχεδιασμός για την επόμενη σχολική χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει και έχει προκύψει το εξής ζήτημα με τις κατανομές στον Δήμο Καλαμαριάς. Σύμφωνα με μια επικοινωνία που είχαμε με τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Γιανακό την προηγούμενη εβδομάδα, μας ενημέρωσε ότι υπήρξε πρόβλεψη να γίνει κατανομή κάποιων μαθητών από δημοτικά σχολεία του Δήμου Καλαμαριάς να πάνε σε γυμνάσια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιανακός. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Εξηγήστε μας λίγο τι ακριβώς θα συμβεί από το Σεπτέμβριο και ποιο είναι το σκεπτικό αυτής της απόφασης.
2: Έχουν σταλεί στα δημοτικά σχολεία οι λίστες των διευθύνσεων και των ονομάτων των μαθητών από κάθε δημοτικό σε ποιο γυμνάσιο θα φοιτήσει στην πρώτη γυμνασίου. Από την έκτη δημοτικού για την πρώτη γυμνασίου. Αυτές οι κατανομές τώρα γίνονται. Οι κατανομές από την έκτη γυμνασίου στην πρώτη γυμνασίου. Δημιουργήθηκε ένα θέμα το οποίο εμείς το μάθαμε από γονείς, γιατί δυστυχώς δεν ήρθαν στο Δήμο οι κατανομές όπως πήγαν στα σχολεία στα δημοτικά. Τέλος πάντων μάθαμε όμως. Μάθαμε τέλος πάντων τις κατανομές, οι οποίες κατανομές σε κάποια σημεία είναι προβληματικές. Ευτυχώς μέσα στο Σαββατοκύριακο έγιναν κάποιες διορθωτικές κινήσεις, φυσικά γίνανε παρεμβάσεις, τέλος πάντων διάφορα. Και γίνανε κάποιες διορθωτικές κινήσεις, οι οποίες λύνουν ως ένα βαθμό τα ζητήματα σε κάποια σχολεία, αλλά κάποια άλλα παραμένουν, νομίζω, όπως είχαν από την αρχή γίνει.
0: Δηλαδή τώρα τα προβλήματα που εντοπίζονται,
2: ποια ζητήματα δεν έχουν λυθεί. Καταλαβαίνετε ότι η θέση μου είναι αρκετά δύσκολη, με την έννοια ότι δεν θα ήθελα ούτε να εκθέσω ανθρώπους σε τίποτα. Εγώ θέλω να κάνω μία έκκληση, γιατί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε κυρίως στην περιοχή του Βότσικη, το πιο όξι, το πιο έντονο πρόβλημα, είναι αυτό που δημιουργήθηκε στην περιοχή Βότσικη Φυσιάς, όπου υπάρχουν δύο δημοτικά, το 17 και το 7, το 17ο δημοτικό και το 7ο δημοτικό. Το γυμνάσιο υποδοχής διαχρονικά είναι το 4ο γυμνάσιο. Οι απόφοιτοι των δύο δημοτικών, δηλαδή η έκτη τάξη, συνολικά οι μαθητές της έκτης τάξης των δύο δημοτικών είναι 117 μαθητές. Δεν θα πάνε και οι 117 στο δημόσιο σχολείο, μπορεί να πάνε και σε ιδιωτικό σχολείο. Δηλαδή υπολογίζουμε ότι γύρω στους 105 μαθητές είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να κατανεμηθούν στο 4ο γυμνάσιο. Από το 7ο δημοτικό και από το 17ο δημοτικό. Λοιπόν, στο 4ο γυμνάσιο, τις αρχικές κατανομές είχαν κατανεμηθεί 136 παιδιά, αλλά όχι όλα τα παιδιά των δύο δημοτικών της Καλαμαριάς, που αυτά πρέπει να έχουν την προτεραιότητα, όπως ίσχυε τόσα χρόνια.
0: Δηλαδή τα υπόλοιπα από πού ήταν, από ποια σχολεία ήταν?
2: Τα υπόλοιπα ήταν από άλλα σχολεία του του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πηλιάς Φωτιά, τη Θέρμης, ιδιωτικά κτλ. Δηλαδή μπήκαν 136 παιδιά και από την περιοχή, αλλά και από άλλες περιοχές και από άλλους δήμους, αλλά δεν μπήκαν όλα τα παιδιά του Δήμου Καλαμαριάς.
0: Μήπως είναι ονάσιο σχολείο αυτό, το 4ο γυμνάσιο?
2: Αυτό είναι γυμνάσιο.
0: Δεν είναι ονάσιο. Ναι,
2: όχι,
0: δηλαδή, πώς από το πανόραμα λέτε και από την Πηλαία πήγαν στην Καλαμαριά?
2: Τι να σας πω τώρα, με βάση τις χιλιομετρικές αποστάσεις από ό,τι έμαθα, αλλά αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή το θέμα αυτό είναι ένα σχολείο της Καλαμαριάς. Προτεραιότητα έχουν τα παιδιά, να κατανεμηθούν τα παιδιά των όμορων σχολείων δημοτικών της Καλαμαριάς. Δηλαδή ξεκινάς από εκεί, αν υπάρχουν θέσεις και υπάρχει ανάγκη, προφανώς φέρνεις και από άλλα σχολεία.
0: Από τους 105 μαθητές των δύο δημοτικών, του 17ου και του 7ου που αναφέρατε, πόσοι θα πάνε στο 4ο γυμνάσιο και σε ποιο σχολείο θα πάνε οι υπόλοιποι, για να
2: καταλάβουμε?
0: Λοιπόν,
2: τώρα, επειδή στην αρχή το πρόβλημα, το πιο οξύ πρόβλημα ήταν ότι παιδιά από την περιοχή εκείνη, δηλαδή από το 7ο δημοτικό, για να σας δώσω να καταλάβετε, το 7ο δημοτικό είναι στην οδό Ζυργάνου και Ερυθρού Σταυρού, δηλαδή όπως κατεβαίνουμε την Εθνική Αντιστάσεως δεξιά. Μετά το πλαίσιο, το 7ο δημοτικό είναι στην οδό

0: Γίνανε φυσικά αρκετές κινήσεις το Σαββατοκύριακο. Τέλος πάντων διορθώθηκε. Αυτά τα παιδιά θα πάνε κανονικά στο τέταρτο γυμνάσιο εκεί που, με νέα κατανομή που στάλει στα δημοτικά στα γυμνάσια, μάλλον στα δημοτικά σχολεία, στους διευθυντές των δημοτικών, για το πού θα πάνε τα πολιτήρια των παιδιών. Τέλος πάντων αυτά τα παιδιά γλιτώσανε. Δεν θα πάνε τόσο μακριά, θα πάνε κανονικά στο σχολείο της γειτονιάς σου, στο τέταρτο γυμνάσιο. Μένουν τρία παιδάκια όμως από το 17ο δημοτικό, που σας λέω δεν τα πήρε στο τέταρτο γυμνάσιο. Από το 17ο δημοτικό ήταν πέντε τα παιδάκια που τα έστειλε κάπου αλλού και όχι στο σχολείο που έπρεπε να πάει. Εκεί δίπλα δηλαδή στο τέταρτο γυμνάσιο. Τα έστειλε στο 14ο γυμνάσιο Θεσσαλονίκη, τη Σοφούλη. Από το Βότσι στο 14ο γυμνάσιο Θεσσαλονίκη στη Σοφούλη.
1: Καλά, τώρα μιλάμε λοιπόν, και για τρία παιδιά, δεν μπορούν δηλαδή να απορροφηθούν στο.
0: Τι να σας πω τώρα, αυτό είναι το θέμα τώρα. Λοιπόν, για αυτά τα τρία παιδιά θα προσπαθήσουμε πάλι να κάνουμε πάλι έναν αγώνα, αυτά τουλάχιστον τρία παιδάκια να πάνε και αυτά στο σχολείο της γειτονιάς. Δηλαδή, μιλάμε για τα αυτονόητα, τα οποία δεν είναι τόσο αυτονόητα όπως νομίζουμε εμείς. Τέλος πάντων, από τα πέντε παιδάκια που εστάλησαν στην αρχή, κατανεμήθηκαν αρχικά στο. Αντίθετα το τέταρτο γυμνάσιο Καλαμαριά, στο 14ο Θεσσαλονίκης, από αυτά έμαθα ότι τα δύο τελικά τα στέλνει στο τέταρτο γυμνάσιο Καλαμαριάς και τα τρία τα κρατάει, εξακολουθεί και τα κρατάει στο 14ο Θεσσαλονίκης. Παραδόξως.
2: Γιατί απόσταση μιλούμε μεταξύ τους.
1: Τώρα από Βότση Σοφούλη.
0: Από το Βότση Σοφούλη. Τι να σας πω. Είναι δηλαδή τη στιγμή που υπάρχει σχολείο δίπλα. Έτσι, δηλαδή στα 500, στα 400, στα 300 μέτρα. Ανάλογα με τις ηλικίες των παιδιών. Και τέλος πάντων, από διαχρονικά, παραδοσιακά, από όλες τις εποχές, τα σχολεία, οι απόφοιτοι των δύο δημοτικών, του 7ου Δημοτικού της Ριγάνου με Ερυθρού Σταυρού και του 17ου Δημοτικού στην Κεσαρία στο Βότσι, πηγαίνουν στο 4ο γυμνάσιο Καλαμαριάς.
1: Είναι και κάποιοι που δεν γνωρίζουν και τις περιοχές, κάποιοι ακροατές που μας ακούνε και προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Είναι τόσο
0: δύσκολο,
1: δύσκολη η εξίσωση. Εγώ ήθελα να ρωτήσω.
0: Είναι περίπου καλά. Οι γονείς που ζουν στις περιοχές, και αν μας ακούν, καταλαβαίνουν.
1: Κύριε Αντιδήμαρχε, κάθε χρόνο ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι γίνεται αυτή η διαδικασία ή κάποτε ήταν πιο ομαλά τα πράγματα και τώρα γίνεται λίγο πιο περίπλοκο?
0: Τι να σας πω τώρα, με τα γυμνάσια πρώτη φορά δημιουργήθηκε αυτό το θέμα.
2: Ναι, γιατί είναι η μεταφορά των παιδιών, ναι.
0: Είναι, μα δεν γίνεται, δηλαδή είναι παράδοξο, είναι ανετιολόγητο, να μην πω τίποτα χειρότερο, το να στέλνεις παιδιά από το Βότσι στον Αϊγιάννη.
1: Αυτό έχει να κάνει με το ότι θα πρέπει να συμπληρώνονται κάποια τμήματα για να υπάρχουν και συγκεκριμένες θέσεις καθηγητών, κύριε Γιαννακή.
0: Αυτό εμένα δεν με αφορά. Εγώ είμαι εδώ πέρα, είμαι αντιδήμαρχος παιδείας και το βασικό μου καθήκον είναι να. Και η βασική προτεραιότητα είναι το συμφέρον των μαθητών του Δήμου Καλαμαριάς και των οικογενειών τους. Έτσι, και όταν ας πούμε υπάρχουν.
1: Όχι, προσπαθούμε να καταλάβουμε το σκεπτικό γιατί συμβαίνει αυτό.
0: Δεν μπορούν να κατανεμηθούν τα παιδιά μας και δεν κατανέμονται εκεί στα σχολεία της γειτονιάς τους. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Τα παιδιά να πηγαίνουν στη σχολεία της γειτονιάς τους, έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν το κάνουμε τα σχόλια.
1: Όχι, προσπαθούμε να αντιληπτούμε το σκεπτικό αυτής της απόφασης. Δηλαδή, με ποιο σκεπτικό, ποιο κριτήριο γίνονται οι κατανομές, δεν γίνονται με την εγκύτητα, δηλαδή να είναι κοντά στο σπίτι του παιδιού το σχολείο?
0: Αυτό είναι η λογική. Αλλά τέλος πάντων, ας μην μείνουμε τώρα σε αυτό. Ευτυχώς γίναν κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Τα παιδάκια από το 7ο δημοτικό θα πάνε, που κατανεμήθηκαν πάρα πολύ μακριά, τελικά θα πάνε στο 4ο γυμνάσιο. Μένουν τρία παιδάκια από εκείνη την περιοχή, τα οποία θα κάνουν μια προσπάθεια. Βοηθήστε και εσείς όσο μπορείτε, αυτά τα τρία παιδάκια, αντί να πάνε στο 14ο Θεσσαλονίκη στη Σοφούλη, να πάνε στο σχολείο της γειτονιάς.
1: Για τρία παιδιά είναι κρίμα. Κύριε Αντιδήμαρχε.
0: Και το άλλο ζήτημα που προέκυψε, είναι ότι. Είναι ότι κατανεμήθηκαν κάποια παιδιά από το κέντρο της Καλαμαριάς, δημοτικών, ας πούμε πολλά παιδιά, πάνω από 25 παιδιά του πρώτου δημοτικού, αν δεν κατανεμηθούν στα γυμνάσια της Καλαμαριάς, κατανεμήθηκαν στο 14ο γυμνάσιο Θεσσαλονίκης. Η άποψη που λέει ότι δεν υπάρχουν αίθουσες ή είναι υπερπλήρη τα σχολεία της Καλαμαριάς είναι λάθος. Το 7ο γυμνάσιο Καλαμαριάς έχει μία αίθουσα κενή στο 7ο γυμνάσιο Καλαμαριάς, η οποία δεν χρησιμοποιείται. Επίσης, μία αίθουσα στο 8ο γυμνάσιο Καλαμαριάς, επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες.
1: Άρα λέτε 25 παιδιά θα χωρούσαν εκεί πέρα.
0: Θα μπορούσαν άνετα να πάνε στα γυμνάσια της Καλαμαριάς.

0: Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα, είναι ένα ζήτημα, αλλά εγώ να το δεχτώ για οποιοδήποτε λόγους, για οποιοδήποτε λόγους, στο τέλος πάντων θα μπορούσαν να μετακινηθούν παιδιά και να κατανεμηθούν και σε σχολεία ενός άλλου Δήμου. Δεν είναι ενοχλητικό αυτό, είναι μια χαρά. Σχολείο, εξαιρετικό σχολείο και το 14ο Θεσσαλονίκη, όμως και τα σχολεία της Καλαμαριάς. Αλλά ειδικά η πρώτη περίπτωση που αναφέραμε από τα παιδιά του Βότση, καταλαβαίνετε κι εσείς με βάση τη χωροταξική έτσι άποψη που έχετε για τις περιοχές, πόσο μακριά έγιναν αυτές οι κατανομές.
1: Μία πορεία έχω μόνο.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα την κρατήσει η λογική και τα παιδάκια δεν θα δυσκολευτούν, γιατί καταλαβαίνετε ότι διαταράσσεται η καθημερινότητα και η οικογενειακή.
2: Έξι χρόνια είναι, τρία χρόνια γυμνάσιο, τρία χρόνια λύκρυματα, ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση οι γονείς αυτών των παιδιών να έχουν δηλώσει ως κατοικία, παράδειγμα, σπίτι παππού ή γιαγιάς, που παρέλαβαν τα παιδιά τα προηγούμενα χρόνια ενδεχομένως, και γι' αυτό να προκύπτει αυτό το ζήτημα?
0: Όχι.
1: Ναι, είστε σίγουρος γι' αυτό?
2: Προσπαθούμε να το καταλάβουμε, γιατί δεν έχει λογική αυτό, κυρία τη Δήμαρχε. Ναι, καταλαβαίνετε δηλαδή.
1: Γιατί
2: έτσι, πώς
1: έχει τύχει για παράδειγμα, ναι. Έχει τύχει για παράδειγμα να δηλώνει κάποιος γονιός ότι θέλει το παιδί του να πάει σε συγκεκριμένο σχολείο. Να μην θέλει να πάει σε άλλο σχολείο. Και να δηλώνει κατοικία παππού, γιαγιάς, για να μπορεί να μεταφέρεται το παιδί. Να πάει σε άλλο σχολείο.
0: Αν έχει δηλώσει κατοικία που είναι πιο κοντά σε ένα διαφορετικό σχολείο, αλλά πραγματικά.
1: Που επιλέγει σχολείο, κύριε Γιάννα, και είμαι προσεκτικό σε αυτό το οποίο λέω, και το ξέρετε και εσείς, έχει γίνει πολλές φορές. Δεν γίνεται μόνο σε αυτό. Δεν θέλω εμένα το παιδί μου να πάει στο Α σχολείο, θέλει να πάει στο Β. Δηλώνω ότι μένω στο σπίτι, στο πατρικό μου ενδεχομένως. Και δίνω και τα δικαιολογητικά για αυτόν τον λόγο. Και το μεταφέρω το παιδί λοιπόν σε άλλο σχολείο.
2: Ναι, αλλά αυτό σου λέει τώρα ο κύριος Γιαννακός ότι με βάση τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί, φαίνεται ότι το παιδί θα πάει σε σχολείο μακριά από το σπίτι του.
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ να έχω άποψη, δεν μπορώ να έχω άποψη σε αυτό το ζήτημα.
1: Παίζει όμως το ρόλο.
0: Παίζει όμως το ρόλο. Οι γονείς πάνε να παραπλανήσουν.
1: Παίζει όμως το ρόλο.
0: Θεωρώ ότι όλα γίνονται φυσιολογικά. Αλλά όπως και να έχει, τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν σε δύο σχολεία, σε δύο δημοτικά μια συγκεκριμένη περιοχή, το λογικό, το αυτονόητο και αυτό που γινόταν παραδοσιακά και διαχρονικά είναι ότι θα πάνε και στο γυμνάσιο εκείνης της περιοχής. Δεν είναι δυνατόν να πάνε σε ένα γυμνάσιο τελείως απομακρυσμένο από τις οικίες τους. Αυτό. Τώρα, κατά τα άλλα, νομίζω ότι ελπίζω ότι αυτή η λογική θα επικρατήσει.
1: Για να δούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάντως θα τα ξαναπούμε μέσα στο καλοκαίρι, γιατί τώρα αρχίζουν τα δύσκολα και για εσάς τους Δήμους, γιατί θα έχετε την προετοιμασία και τη σχολική στέγη, έτσι, που είναι αρμοδιότητα των Δήμων, κύριε Γιάννη.
0: Ναι, φυσικά.
2: Και να δούμε και σε τι κατάσταση θα ξεκινήσουν και τα σχολεία του Δήμου σας.
0: Φυσικά, όποτε θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε, να σας πούμε για τις κινήσεις που κάνουμε και για την προετοιμασία των σχολείων μας.
1: Να είστε
2: ευχαριστούμε
1: καλά.
2: Πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ήταν μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Πολιτισμού Καλαμαριάς, ο κ. Θανάσης Γιαννακός.

0: Μα τι ωραίες εικόνες είδαμε χθες από το Μουντιάλ και δεν αναφέρουμε στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, το αγωνιστικό, αλλά είδαμε πάλι τους Ιάπωνες που δίνουν αυτό το παράδειγμα σεβασμού, καθάρισαν πάλι τις κερκίδες μετά τον αγώνα με την Ολλανδία.
1: Είσαι Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Έχει πέσει χθες το αεροδρόμιο.
0: Ναι, το αεροδρόμιο.
1: Όνειρο ζώμη με ξυπνάτε.
0: Ναι.
1: Και εσύ μου λες για το Μουντιάλ.
0: Μα δεν ήταν πολύ ωραίο αυτό που έγινε με την Ιαπωνία.
1: Πονάς.
0: Στο αεροδρόμιο καθαρίσατε φεύγοντας.
1: Πονάς.
0: Στο αεροδρόμιο καθαρίσατε φεύγοντας, Χρήστο.
1: Πονάς.
0: Ή έπρεπε να πάει ο Σπανούλης στην Ιαπωνία για να καθαρίσουμε και το αεροδρόμιο.
1: Αχ, θα στο ξαναπώ. Πονάς.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχω την αίσθηση ότι έχει μπει πολύ ψηλά ο πήχης των προσδοκιών. Και δεν ξέρω,
1: είναι όραμα
0: αυτό...
1: Μαρία, μην μπερδεύεσαι.
0: Εντάξει, με το...
1: Είναι
0: εγώ...
1: όραμα.
0: Με την ευχή μου, Χρήστο, το θέμα είναι ότι είναι πολύ υψηλά ο πήχης των προσδοκιών, επαναλαμβάνω.
1: Εμένα ξέρεις τι με προβληματίζει πάρα πολύ.
0: Τι?
1: Και το θέτω και στον, Κώστα τον Κούση που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα Κώστα.
2: Καλημέρα.
1: Πλέον για να καλύψεις το ρεπορτάζ των τελικών του μπάσκετ πρέπει να έχεις γνώσεις ποινικής δικονομίας, αστυνομικού ρεπορτάζ, δικαστικού ρεπορτάζ, και αυτό σίγουρα δεν το λες διαφήμιση για το άθλημα. Τα είπα και ξεθύμανα.
2: Έτσι είναι. Άρα να ξεκινήσουμε τα ευχάριστα. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη πράγματι, γιατί είναι ένα σημαντικό γεγονός και για την πόλη και για το ελληνικό μπάσκετ. Δίνει ένα όραμα, μια έτσι, αισιοδοξία, μια προσδοκία αλλαγής αυτής της τοξικότητας στην οποία ζούμε με τους δύο αιώνες της Αθήνας. Έχουν κάνει πολλά για το ελληνικό μπάσκετ, το Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Έχουν προσφέρει πάρα πολλά, πολλά χρήματα, τίτλους, προοπτική για τις ομάδες κτλ. Όμως, παράλληλα έχουν φυτέψει και στον κόσμο το αίσθημα της αφισβήτησης, το αίσθημα της υποτίμησης, και φυσικά έχουν δημιουργήσει μια κόντρα η οποία βλέπετε ότι ξεκινάει από τα ψηλά κεφάλια, από την ηγεσία των ομάδων και φτάνει μέχρι τους οπαδούς. Οπότε κάτι πρέπει να αλλάξει, και σε αυτό το πλαίσιο ίσως η παρουσία ενός δυνατού Άρη και ενός δυνατού ΠΑΟΚ μπορέσει να βοηθήσει λίγο, να μετατοπιστεί το βάρος και η προσοχή όλων, ακόμη και η δική τους προσοχή, για το πώς θα πάρουν με το ζόρι το πρωτάθλημα. Γιατί βλέπετε ότι παίζουν αυτοί οι δύο και όλοι οι άλλοι είναι σαν εντός εισαγωγικών φτωχοί συγγενείς και αδικούνται από τη διαιτησία και. Οπότε η άφηξη του Βασίλη Σπανούλη είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός σήμερα στις 12, σε λίγο δηλαδή από τώρα. Ετοιμαζόμαστε για εκεί άλλωστε. Θα γίνει η συνέντευξη τύπου, η παρουσίασή του. Σε αυτήν τη συνέντευξη θα μιλήσουν και οι διοικούντες της ομάδας, θα κάνουν έναν απολογισμό για την χρονιά. Ένας Άρης ο οποίος έβαλε κάποιες βάσεις ήδη από φέτος, έχει ξεπληρώσει τα χρέη του, έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για να αυξηθεί η χωρητικότητα στο Αλεξάνδριο Μέλαφρο, έχει πάρει το OK για να κάνει επενδύσεις σημαντικές και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως, πάνω από 6.000 κόσμος το αεροδρόμιο χθες, Κυριακή απόγευμα, είναι σίγουρα κάτι αξιοσημείωτο, και ο Σπανούλης ο ίδιος ήταν εντυπωσιασμένος. Αναμένεται να το μεταφέρει αυτό και σήμερα. Και βεβαίως σιγά σιγά θα περιμένουμε, Χρήστο, και τις ανακοινώσεις των παικτών. Γιατί τελειώνουν τα πρωταθλήματα τα περισσότερα στην Ευρώπη. Οι παίκτες σιγά σιγά θα αρχίσουν να αποδεσμεύονται και βεβαίως θα αρχίσουν και οι ανακοινώσεις για τον Άριο, οι οποίες αναμένεται να είναι σημαντικές. Όπως και ο ΠΑΟΚ βέβαια, ο οποίος εδώ να πούμε ότι υποδέχθηκε σήμερα, χωρίς βεβαίως φανφάρες και κόσμο κτλ., τον Νίκα Λάθη, είναι στη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκα Λάθης είναι ίσως η σπουδαιότερη μεταγραφή που έχει κάνει μέχρι στιγμής η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι. Οπότε βλέπουμε ότι δυναμώνει η μπασκετομάνα και αυτό είναι κάτι πολύ καλό, μας χαροποιεί. Πάμε και στο Μουντιάλ. Το Μουντιάλ που αρχίζουμε και βλέπουμε και πολλά γκολ, βλέπουμε θέαμα.
0: Τώρα εντάξει, γιατί... πολλά γκολ και θέαμα. Δηλαδή πρέπει να έχεις μεγάλο κόμπλεξ για να ξεσπάσεις με 7 γκολ στην
2: κούρασα. Και τι να κάνεις, να μην το βάλεις.
0: Εντάξει, μου φαίνεται λίγο δηλαδή σαν επίδειξη δύναμης να έκανε η Γερμανία χθες.
2: Καταρχήν είναι γνωστό ότι η Γερμανία, Μαρία, δεν έχει, το έχει κάνει και σε άλλους αντιπάλους. Δεν σταματάει ποτέ, δηλαδή... Είναι έτσι η φιλοσοφία τους.
0: Αλλά εν τω μεταξύ και οι Σουηδοί 5-1 την Ισία δεν το λες και αυτό. Ασταμάτηταν και αυτοί. Ασυγκράτητοι στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά. Ναι.
2: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Είναι μεγάλη κουβέντα. Την έχω κάνει με προπονητές. Ναι. Πολλοί λένε ότι δεν μπορείς να πεις τον αθλητή να σταματήσει. Ούτε το δικό σου σύστημα να σταματήσει. Εντάξει, μπορείς να χαλαρώσεις. Μπορείς να δίνεις πάσες δίπλα δεξιά-αριστερά. Τέλος πάντων είναι μεγάλη κουβέντα. Πάντως τα ξημερώματα χθες είχαμε η γκέλα της Βραζιλίας με το Μαρόκο 1-1, αν και το Μαρόκο είναι πολύ καλή ομάδα, τερμάτισε στους 4 του παγκοσμίου του προηγούμενου, Σκωτία ΑΕΤ 1-0, η Αυστραλία φρέναρε την Τουρκία που μπήκε με τον αέρα του φαβορή 2-0 η Αυστραλία. 7-1 όπως είπαμε η Γερμανία το Κουρακάο. 2-2 η Ολλανδία με την Ιαπωνία τα ξημερώματα σε ένα παιχνίδι θρίλερο που οι Ιάπωνες σοφάρισαν στα τελευταία λεπτά. 1-0 ακρίβεια φανταστούμε Εκουαδόρ με τον παίκτη της Manchester United τον Διαλό να σκοράρει στις καθυστερήσεις. Και 5-1 η Σουηδία με την Τινησία και αυτή η ξέσπαση θα λέγαμε ήταν καταιγιστική. Στις 7 το απόγευμα σήμερα θα δούμε Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι και στις 10 ένα επίσης καλό, το περιμένουμε τέλος πάντων καλό παιχνίδι, αν και το όνομα δεν είναι ίσως εμπορικό, Βέλγιο-Αίγυπτος. Η Αίγυπτος επειδή παίζει ο Μο Σάλαχ εκεί, θα το δούμε το παιχνίδι και το Βέλγιο είναι πάντα μια από τις καλές ομάδες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, ενώ τα ξημερώματα θα παίξουν Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη στη 1 και Ιράν-Νέα Ζηλανδία στις 4. Οπότε αρχίζουν και πληθαίνουν τα παιχνίδια και θα έχουμε επιλογές. Υπάρχουν και κάποια νωρίς που μπορούμε να τα δούμε. Τα ξημερώματα βεβαίως τα βλέπουν μόνο οι πολύ παθιασμένοι, έχω την εντύπωση. Αυτά τα παιδιά.
0: Καλά, και αυτή μην νομίζεις, θα κλείνει το ματάκι. Δηλαδή, ειδικά με τη Γερμανία. Τώρα σκέψου να ξεκινάει το μάτς να είναι 0-0 και ξαφνικά ανοίγεις τα μάτια και έχει πάει 5-3 για παράδειγμα. Τι έχω χάσει. Όχι, δεν είναι ώρες αυτές.
2: Είναι κάποιοι που τα ρυθμίζουν και ξυπνάνε για να δουν τα μάτς.
0: Εντάξει, αυτό είναι υπερβολή.
2: Εντάξει, κοιμούνται νωρίς και ξυπνάνε για να δουν 4 ώρα, ας πούμε, να δουν το μάτς.
0: Mm-hmm. Ναι, τέλος πάντων. Εμείς πάντως το επαναλαμβάνουμε για τους ακροατές μας. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, αν θα ξενυχτήσετε, αλλά εμείς αύριο το πρωί 9 η ώρα σας θέλουμε όλους εδώ.
1: Και μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγικό θάνατο από έκρηξη δυναμίτη στα χέρια του. Βρήκε σε γάμο στην Κάλυμνο ένας 56χρονος άνδρας. Το συμβάν έλαβε χώρα το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων. Ο 56χρονος ήταν καλεσμένος στο γάμο όταν περίπου στις 6:30 ο δυναμίτης που είχε μαζί του εξεράγει στα χέρια του με αποτέλεσμα να ακροτηριαστεί. Επιτόπου έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον βαριά τραυματισμένο άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο του νησιού. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 56χρονος άφησε την τελευταία του πνοή λίγο αργότερα. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του. Τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς προβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ ως ένα από τα σημαντικότερα κέρδη της συμφωνίας που επετεύχθη με το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της χώρας μετά από μήνες διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί. Συγχαρητήρια σε όλους. Πλοία του κόσμου, ξεκινήστε τις μηχανές σας. Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Σεχπάζ Σαρίφ, η συμφωνία θα υπογραφεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Διαφορετική είναι η τοποθέτηση της Τεχεράνης που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ανωδικά κινήθηκαν οι χρηματιστηριακές αγορές στην Ασία σήμερα, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν και το δολάριο αποδυναμώθηκε στον απόϊχο της ειρηνευτικής συμφωνίας για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Το Brent υποχώρησε περίπου κατά 4% στα 83,80 δολάρια το βαρέλι. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών θα παρουσιάσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί στην Κόνιτσα. 4 άτομα απανθρακώθηκαν μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία σε κοντέινερο που διέμεναν ως σεισμόπληκτη εδώ και 30 χρόνια. Επιτόπου επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι σωροί ανήκουν σε 4 αδέρφια, έναν άντρα και 3 γυναίκες, οι ηλικίες των οποίων είναι από 69 έως 84 ετών. Ανοίγει σήμερα η αυλαία για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr αν πληρούν τα κριτήρια, ενώ η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει ως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων με ανώτατο ποσό ενίσχυσης στα 36.000 ευρώ ανακατοικία. Τελευταία μέρα της σχολικής χρονιάς για νηπιαγωγεία και δημοτικά. Σήμερα ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ σήμερα θα ολοκληρωθούν και οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Από την ερχόμενη Τρίτη ως τις 24 Ιουνίου είναι προγραμματισμένες οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων. Σύσκεψη για το θέμα της ρήπανσης του Θερμαϊκού συγκαλεί στις 12:30 σήμερα το μεσημέρι ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Στη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων τοπικών φορέων θα συζητηθεί η αναζήτηση και η εξασφάλιση ενός συστήματος καθαρισμού του Θερμαϊκού σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ξεκινούν σήμερα οι εκδηλώσεις του 14ου Θεσσαλονίκη Pride, οι οποίες θα κορυφωθούν το Σάββατο με την πορεία. 13 χώρες οι οποίες συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελο 2026, ανάμεσά τους και οι 4 αραβικές χώρες της Αφρικής, Αίγυπτος, Μαρόκο, Τινησία και Αλγερία, εξέδωσαν χθες οργισμένη ανακοίνωση καταδικάζοντας τις δηλώσεις του Προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος υποβάθμισε ορισμένους αγώνες του Μουντιάλ, χαρακτηρίζοντάς τους μη ενδιαφέροντες. Τονίζουν ότι κανένας αγώνας στο παγκόσμιο κύπελο δεν είναι ασήμαντος και ότι τέτοιες δηλώσεις αγνοούν τις θυσίες, τις φιλοδοξίες και τα όνειρα παικτών, ομάδων και φιλάθλων. Και μια ματιά στον καιρό, σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπεται αίθριος, άνεμη μεταβλητή με ένταση ως 3 και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία στην πόλη από 19 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ακούγεται η φωνή σου?
5: Ναι.
4: Στο Δήμο Θέρμης.
5: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
4: Ιδέες
5: που γίνονται πράξη.
4: Μιλάς.
5: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
4: Όχι αύριο.
6: Τώρα.
5: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
6: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
4: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
5: Μπες στο youthermi.gr.
4: Συμβούλιο Νέων.
5: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
6: Δήμος Θέρμης.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Εφη μου, καλή εβδομάδα.
0: Σήμερα είναι Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Τι να πω, είμαστε στην καρδιά του Ιουνίου, είμαστε στην, όχι καρδιά του καλοκαιριού ακόμα, αλλά ο καιρός είναι έτσι πολύ καλοκαιρινό. Σήμερα η θερμοκρασία το μεσημέρι Ιώνα θα φτάσει και τους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Να τους φτάσει, γιατί μας έκανε λίγο εκεί το Παρασκευό Σάββατο, πάλι μας τα ρήμαξε με το καιρό.
0: Πού ήσουν να καλέ και μας τα ρήμαξε?
1: Όχι, εδώ ήμουν.
0: Στη Θεσσαλονίκη. Ίσα, εγώ θα σου λέγω ότι Σάββατο και χθες μάλιστα που πήγα και μια βόλτα στην παραλία, είχε πάρα πολύ κόσμο στην παραλία και είχε και πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Είχε έτσι ένα ωραίο αεράκι. Δεν μπορώ να πω.
1: Αυτό το ωραίο αεράκι ήταν πολύ χειρότερο βοριαδάκι το Σάββατο που προσπάθησα, επιχείρησα εγώ να πάω παραλία, και πολύ χειρότερο ήταν την Παρασκευή που είχαμε την εκπομπή, την αποδελτίωση.
0: Ναι.
1: Το απόγευμα
0: είχε
1: της
0: πολύ
1: Παρασκευής είχε πάρα πολύ αέρα.
0: Έχεις
1: και μας πήρε και μας σήκωσε.
0: Εντάξει, μέσα στο στούντιο ήσουν, ρε παιδί μου, δεν ήσουν και έξω να σε πάρει και να σε σηκώσει. Στο μεταξύ, πολλοί ήσασταν εσείς που φύγατε το Σαββατοκύριακο. Ελπίζουμε να περάσατε πάρα πολύ καλά. Και εμείς εδώ, βέβαια, στη Θεσσαλονίκη, καλά περάσαμε. Είχε πάρα πολλούς τουρίστες, θέλω να σου πω, διότι Σάββατο μεσημέρι πήγα στο κέντρο μία βόλτα στην αγορά. Και πραγματικά σε κάποια σημεία των πεζοδρομίων δεν μπορούσες να περπατήσεις από τον πολύ τον κόσμο. Δεν παρατήρησα αν ψωνίζει ο κόσμος από τα εμπορικά καταστήματα στην Τζιμισκή. Αλλά είχε πάρα πολύ
1: ωραίο
0: κόσμο.
1: Μία ωραία, πώς να το πω έτσι, ιδέα μου έδωσες, να ψάξουμε αύριο να βγάλουμε κάποιον από τον εμπορικό σύλλογο ή από, εν πάση περιπτώσει, κάποιον αρμόδιο να μας πει αυτοί οι τουρίστες που έρχονται χαζεύουν και δεν αγγίζουν ή έρχονται πραγματικά και ψωνίζουν, ποιοι το προφίλ των τουριστών κλπ.
0: Ναι, γιατί εμείς περιμένουμε και τις εκπτώσεις, έτσι, η Θεσσαλονικής, γιατί νομίζω τον Ιούλιο έχει.
1: Τον Ιούλιο, ναι, όποιος θα είναι εδώ βεβαίως, Ιούλιο, Αύγουστο κλπ. Εγώ πάντοτε φροντίζω να κάτι να τσιμπήσω έτσι τον Ιούλιο.
0: Ναι, στις εκπτώσεις, ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε ειδήσεις, δεν μας αφήνει η ειδησιογραφία να ησυχάσουμε. Έχουμε ανακοίνωση 4 νέων Γενικών Γραμματέων σε Υπουργεία. Είχαμε τις παρετήσεις των 2 Γενικών Γραμματέων σε Υπουργεία. Τώρα έχουμε ανακοινώσεις. Λοιπόν, είναι ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Είναι ο κύριος Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Γενική Γραμματέας Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού, η κυρία Ολυμπία Βικάτου. Και επίσης Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Εμμανουήλ Κουτουλάκης. Και Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Φώτης Μάγκος. Καλή δύναμη τους ευχόμαστε και να μακροημερεύσουν.
0: Επίσης, να πούμε καλό καλοκαίρι στα παιδιά του Δημοτικού,
1: που τελειώνουν.
0: Και τα νύπια. Και η κόρη σου τώρα δεν τελειώνει σήμερα το σχολείο, τέλος.
1: Όχι. Είναι ακόμα πιο μικρή. Είναι παιδικό σταθμό.
0: Τη μεγάλωσα.
1: Μικρούλα είναι.
0: Την τρέχω.
1: Βιάζεσαι κι εσύ σαν και αυτήν. Βιάζεται κι αυτή να μεγαλώσει. Βιάζεσαι κι εσύ να τη μεγαλώσει.
0: Λοιπόν, τα παιδάκια τώρα του Δημοτικού έχουν τόσο μεγάλη χαρά. Εγώ σκέφτομαι, ξέρεις, αυτά που τελειώνουν τα νήπια και θα πάνε του χρόνου πρώτη δημοτικού, που είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή των παιδιών, αλλά και αυτά που τελειώνουν τώρα την έκτη και θα πάνε του χρόνου πρώτη γυμνασίου. Επίσης, μια που μιλάμε για γυμνάσιο, σήμερα είναι η τελευταία μέρα των εξετάσεων, των προαγωγικών εξετάσεων και για τα γυμνάσια. Οπότε να πούμε καλή ξεκούραση, καλά μπάνια στους μαθητές και του δημοτικού και του γυμνασίου. Θα έχουν μπροστά τους έτσι 2,5 μήνες, ρε παιδί μου, 3 μήνες για να ξεκουραστούν.
1: Χρόνια πολλά στον Ντόναλντ Τραμπ, ευχήθηκες χθες που είχε τα 80 του γενέθλια. Θέλησε να παρουσιάσει αυτή την ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν ανήμερα των γενεθλίων του, ακριβώς για να το παρουσιάσει. Και λένε οι πληροφορίες ότι το Ιράν περίμενε να την αποδεχθεί αυτή τη συμφωνία, να γυρίσει η ώρα Ιράν να πάει η επόμενη μέρα, να γυρίσει Δευτέρα δηλαδή, να μην είναι Κυριακή η μέρα των γενεθλίων του Ντόναλντ Τραμπ και να την κάνει αποδεκτή την επομένη των γενεθλίων του για να μην του δώσει το δικαίωμα να πανηγυρίσει.
0: Μάλιστα.
1: Είδες τι ωραία.
0: Εντάξει, είναι ένας σίγουρα. Κοίτα, ο Ντόναλντ Τραμπ ούτως ή άλλως κάνει διάφορα πράγματα που δεν έχουμε συνηθίσει. Αυτός ήταν ένας πρωτότυπος τρόπος για να γιορτάσει τα γενέθλιά του. Εγώ δηλαδή στα γενέθλιά μου θα κανονίσω να κάνω πάρτι. Και δηλαδή, συγγνώμη.
1: Αυτός,
0: δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αυτός ο οποίος θα του ευχήθηκε τώρα, τι του ευχήθηκε όταν συνομίλησαν και τι αντάλλαξαν. Γιατί μάλλον πρέπει να αντάλλαξαν και μερικά γαλλικά. Ήταν ο Νετανιάχου. Ο οποίος Νετανιάχου.
0: Μάλλον, λίγο ξαφνιάστηκε.
1: Όχι, ξαφνιάστηκε. Βρέθηκε ξαπίνης και κάθεται τώρα ο άνθρωπος και πρέπει να απολογηθεί στους Ισραηλινούς, διότι στην ουσία δεν παίρνει τίποτα από αυτά που ήθελε. Θα τα πούμε βέβαια και στη συνέχεια,
0: ναι,
1: με τους καλεσμένους
0: μαζί μας και ένας ειδικός διεθνολόγος.
1: Αλλά μου κάνει εντύπωση, επειδή είπες ότι ξημέρωσε μια καινούργια μέρα, τα παιδάκια του Δημοτικού λοιπόν,
0: ναι,
1: θα κάνουν διακοπές με ειρήνευση, ας πούμε.
0: Από 19 Ιουνίου, ναι, όμως.
1: Και πρόσεξε.
0: Εγώ έχω
1: όμως
0: περιέργεια μέχρι 19 Ιουνίου, δηλαδή τίποτα, θα μας τα απαντήσω,
1: ναι,
0: όμως ο καλεσμένος.
1: Αλλά δεν με αφήνεις να πω αυτό το σημαντικότερο για μας. Με τη βενζίνη αμέσως προς τα κάτω πάλι να πέφτει. Κάθετα κάτω, μόλις ανακοινώθηκε η συμφωνία, οπότε θα μπορέσουν οι μπαμπάδες να φουλάρουν κανονικά και να πάνε τα παιδάκια τους στις διακοπές τους με χαμηλό κόστος βενζίνης.
0: Να και το ευχάριστο του Σαββατοκύριακο. Γενικά τι έκανες, έβλεπες Μουντιάλ στον ταξίο? Όπου και να πήγαινα, μια τηλεόραση, ένα ποδόσφαιρο έδειχνε. Εγώ είμαι άσχετη, το λέω έτσι.
1: Εσύ είσαι άσχετη.
0: Αλλά εγώ... όλες οι τηλεοράσεις, σε καφέ περνούσα ποδόσφαιρο, στο σπίτι μου μέσα ποδόσφαιρο. Δηλαδή παντού ποδόσφαιρο. Μα
1: παντού
0: έχει συνέχεια αγώνες ποδοσφαίρου.
1: Το κακό είναι, θα σου το πω έτσι, θα σου πω τον πόνο της ψυχής μου τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γίνεται Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά αυτό, έτσι. Λοιπόν,
0: mm-hmm,
1: αυτό ως γνωστόν, όπως ξέρεις και ξέρουν όλοι, έχει μια τεράστια διαφορά ώρας ανάμεσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πολλοί αγώνες γίνονται ξημερώματα. Εγώ λοιπόν που είμαι και φανατικός Βραζιλιάνος, κάθισα να δω Βραζιλία, Μαρόκο, η ώρα μία τα ξημερώματα της Κυριακής. Τέλος πάντων το είδα όπως το είδα μέχρι τις 3 η ώρα και σκέφτηκα ότι πριν 40 ακριβώς χρόνια που ήμασταν παιδαρέλια και μπορούσαμε εν πάση περιπτώσει και αντέχαμε να δούμε στο Μουντιάλ του Μεξικού τότε που το είχε πάρει ο Μαραντόνα μόνος, mm-hmm, του. Λοιπόν, είχε αγώνα 1 με 3, είχε αγώνα 3 με 5.
0: Τα ξημερώματα.
1: Τα ξημερώματα. Ναι. Καθόμασταν, τους βλέπαμε αυτούς τους αγώνες, δεν μας ένοιαζε τίποτα. Κοιμόμασταν και 3 ώρες και πηγαίναμε μετά στα σχολεία μας, στις σχολές μας, οπουδήποτε είχαμε να πάμε. Τώρα δεν άνοιγε το μάτι. Δηλαδή, μάλιστα, γεράσαμε.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Η κάθε ηλικία έχει τα καλά και τα δεινά της, να το πω έτσι. Λοιπόν, όσοι θέλετε να ανακαινήσετε στο σπίτι σας, το σπίτι σας, έχετε το νου σας, καθώς σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα Ανακαινίζω Νικιά. Είναι το πρόγραμμα που αφορά παλιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 και προβλέπεται μάλιστα χρηματοδότηση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Οπότε, αν θέλετε να ανακαινήσετε, να ξέρετε, να έχετε το νου σας σήμερα, να δείτε αν άνοιξε η πλατφόρμα, αλλά και να μην έχει ανοίξει, θα ανοίξει σε πολύ λίγο.
1: Λοιπόν, σας τα είπαμε όλα, το στίγμα της ημέρας το πιάσαμε από τις διεθνείς εξελίξεις, από τις πολιτικές εξελίξεις. Θα μας τις πει σε λίγο ο Βασίλης Πεκλάρης. Έχουμε τα χρηστικά, έχουμε τις ευχές για τα παιδάκια.
0: Τώρα νομίζω που είπες ότι... χρηστικά, για να δούμε. Έχει κίνηση Τσιμισκή, να την αποφύγετε αν μπορείτε. Και στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά στην Εγνατία μπορεί λίγο να μποτιλιαριστεί. Το περιφερειακό σε καλή κατάσταση.
1: Εγώ δεν θα πω τίποτα για τα λεωφορεία σήμερα. Θα κρατήσω το στόμα μου κλειστό. Δεν θα πω τίποτα για τα λεωφορεία σήμερα και τις διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με τις αστικές συγκοινωνίες. Θα κρατήσω το στόμα μου κλειστό. Θα πω απλά ότι ο Κωνσταντίνος Σταθάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μάτα Σαμαρά είναι στις μουσικές επιλογές. Το Viber του σταθμού μας είναι το 6930-078-228. Σε λίγο θα είναι κοντά μας ο Βασίλης Πεκλάρης με την πολιτική επικαιρότητα και πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Δεν μου φταίει τίποτα ο ΣΕΘ. Μια χαρά ήταν η αστική συγκοινωνία σήμερα. Άλλος μου φταίει, αλλά άστο.

0: Έτσι ανεβαίνουμε και με τις μουσικές επιλογές. Ναι, λοιπόν, αφήνουμε όμως τώρα έτσι, το ανεβασμένο, την ανεβασμένη διάθεση. Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Δεν ξέρω αν εκεί είναι ανεβασμένη ή όχι η διάθεση.
1: Εκεί έχουν ανεβάσει όλες τις στροφές, είναι στα κόκκινα. Βασίλη Πεκλάρη, καλημέρα.
2: Γεια σας, γεια σου Ιώνα, γεια σου Εφή.
0: Τι γίνεται?
2: Όλοι είναι έτοιμοι, ακούγομαι?
1: Βεβαίως και ακούγεσαι.
2: Όλοι είναι σε επιπροδός μάχης, ας το πούμε έτσι, και με τις περιοδίες που ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός το Σάββατο από τη Ρόδο, αλλά και αυτές που ήδη έχουν ξεκινήσει, ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιοχή του της Αττικής, αλλά και ο Άλεξης Τσίπρας, ο οποίος μπαίνει και αυτός σήμερα στο χορό, με την Νίκαια και την πρώτη του προεκλογική, ας το πούμε, συγκέντρωση, ή όπως και να το πεις, πρώτη κομματική μετά το θυσίο.
1: Έλα, όλα προεκλογικά είναι, τελείωσε, δεν το συζητάμε.
0: Τώρα μιλάμε, είναι ο τίτλος. Τώρα μιλάμε.
2: Τώρα μιλάμε.
0: Τώρα μιλάμε.
2: Θα γίνει και μια συζήτηση έτσι όπως έχουν με τους πολίτες.
0: Ναι,
2: έτσι,
0: διάλογο.
2: Ναι, ναι, το οποίο το έχουν κάνει βέβαια και ο Νίκος Ανδρουλάκης, προφέστρια Πετσόνα, έτσι ήταν νέος και παλιότερα και ο κ. Μητσοτάκης και ο Άλεξης Τσίπρας, ήταν ένας παλιός.
1: Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι υδρώνει πλέον τη φανέλα κάθε στέλεχος. Έτσι. Όλοι θα υδρώσουν τη φανέλα. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να μην την υδρώσει, ήταν το μήνυμα. Εγώ έτσι το διάβασα.
2: Ναι. Εντάξει, όλοι δρώνουν τη φανέλα, βέβαια ανακοίνωσε και 4 γενικού γραμματεί σε υπουργεία.
1: Ναι, τα είπαμε με το που μπήκαμε, τα είπαμε. Ανασύνταξη ουσιαστικά, κάλυψη και των δύο θέσεων εκείνων από τις παραιτήσεις και μια γενικότερη ανασύνταξη.
2: Απλά να μην παραιτηθεί κανένα άλλο είναι το θέμα. Να μην διευρυνθεί αυτό. Ήταν και το μήνυμα χθες του Πρωθυπουργού, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο οικειοποιήθηκε τις αποκαλύψεις σχετικά με τους σκάνδαλους σχολοδομίες, ότι η κυβέρνηση θα το φέρνει στο φως και ότι όλα έρχονται και ξεκαθαρίζουν τώρα, με την αντιπολίτευση να τον καταγγέλνουν. Ότι ουσιαστικά είναι δημιούργημα της κυβέρνησης και γι' αυτό και είχαμε και την επιδημία, ας πούμε, των παρετήσεων των γενικών γραμματέων, για τα οποία θεωρούν ότι υπάρχουν πολιτικές προεκτάσεις από την αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν έχουν καμία σχέση και ότι ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους. Μιλάμε για τους προηγούμενους γραμματείς που έφυγαν και την υπόθεση των πολεοδομιών, η οποία παραμένει έτσι ανοιχτή και υπό διερεύνηση σαφώς από τη δικαιοσύνη. Τώρα, είπαμε για τον Αλέξη Τσίπρα. Εκεί έχουμε ένα πεδίο τέλος πάντων αντιπαράθεση που ξεκίνησε, μπήκε με την κυβέρνηση. Γιατί βέβαια καταγγέλλονται από την κυβέρνηση τα μέτρα που. Οι πέντε προτεραιότητες που ανακοίνωσε στο συνέδριο στο οικονομικό φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου Αλέξης Τσίπρας ως νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει, αυτό το timing λιγάκι να ανακοινώνει ο Ανδρουλάκης μέχρι 24 ετών δωρεάν μεταφορά και μετά την στο καπάκι ο Αλέξης Τσίπρας να ανακοινώνει δωρεάν για όλους σε Αθήνα Θεσσαλονίκη, ήταν, θα έλεγε κανείς, βούτυρο στο ψωμί στον επικοινωνιακό μηχανισμό του Μαξίμου. Έτσι, του έδωσε επιχειρήματα αμέσως. Για λεφτό δεν
2: είναι. Επί τη ουσία, βέβαια, θα μπει ο διάλογος κανονικά με το πόσα και τι και από πού, γιατί ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί.
0: Είναι γιατί θα πρέπει, ας πούμε, τα χρήματα που θα δίνει η κυβέρνηση, ας πούμε, που θα κάνει κάτι τέτοιο, να είναι πάρα πολλά, ας πούμε, στον ΟΑΣΤ, παράδειγμα, για να μην έχει καθόλου εισιτήριο.
2: Είναι 250 εκατομμύρια συνολικά για Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Απλά υπενθυμίζω εγώ ότι ό,τι τάζεις πλέον, βάσει νόμου, πρέπει να είναι κοστολογημένο. Ό,τι τάξεις και ό,τι τάξεις και δεν κοστολογηθεί, πετιέται όξο. Έτσι.
2: Λένε από την άλλη πλευρά ότι τα ΠΑΣ, τέλος πάντων τα επιδόματα που μοιράζει η κυβέρνηση αυτά τα χρόνια, είναι αντίστοιχου ύψους και ότι δεν είναι αυτή η πολιτική των υποδομάτων, αλλά θέλει μια συνολική. Η κ. Αλέξη Τσίπρας θα ανακοινώσει ένα συνολικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ένα συνολικό πρόγραμμα που θα είναι ένα μέρος του αυτό, δηλαδή η καταργήση των παραδοτικών εξετάσεων που λέει δεν είναι ένα μεμονωμένο, αλλά θα εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο για αλλαγές στο σχολείο.
1: Καλά, εδώ...
0: Ναι, γιατί δεν ακούσαμε και την πρότασή του όσον αφορά τις πανελλαδικές. Φανταζόμαστε
1: εμένα
0: ότι
1: μου
0: αυτό
1: κάνει
0: θα
1: εντύπωση
0: γίνει.
1: Το γεγονός ότι στην ουσία έχουμε μπει σε μια διαδικασία να πάνε πίσω οι πανελλαδικές εξετάσεις με το Εθνικό Απολυτήριο. Δηλαδή, εντάξει, το πώς θα το παρουσιάσει ο καθένας, αλλά είναι και κάτι που κατά τη γνώμη μου έχει δρομολογηθεί. Έτσι.
0: Μα έχει ξεκινήσει από πέρσι. Ακριβώς.
2: Από την Δημοκρατία. Από πέρσι. Από τον Τσίπρα.
1: Ακριβώς.
2: Ο Τσίπρας έχει άλλο σχέδιο.
0: Βασίλη, δηλαδή, από πέρσι το καλοκαίρι, αν θυμάμαι καλά, η κυρία Ζαχαράκη έχει ανοίξει το διάλογο συναντάει τους υπεύθυνους αρμόδιους, ζητάει εισηγήσεις προκειμένου να δούνε.
2: Αυτοί λένε ότι έχουν επεξεργαστεί ένα δικό του σχέδιο.
0: Αυτοί λένε ότι το έχουν τελειώσει.
2: Πόσο...
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Ναι,
0: ότι έχουν την πρόταση.
2: Και πού έχει κοινά σημεία και πού δεν έχει. Το βασικό που είχε και την παράδειγμα μέσα από το κύριο είναι σχέση με το ρεύμα και αυτό το κατώτερο επίπεδο που θέλουν να δώσουν ένα χαμηλό επίπεδο, μια βάση τέλος πάντων ενεργειακή κατανάλωσης με χαμηλές τιμές σε όλους τους καταναλωτές. αυτό που είπαν από τον Αλέξη Τσίπρα, που το οποίο επίσης το καταγγέλουν ότι θα καταστρέψει τη ΔΕΗ και τα λοιπά και ότι θα φέρει πίσω το 2015 και όλα τα σχετικά πλευρά της κυβέρνησης. Είναι ένας διάλογος ο οποίος θα γίνει το επόμενο διάστημα, όπως και να έχει. Από την άλλη μεριά, βέβαια, λένε και από το Πασόκ ότι εσείς ανακοινώνετε διαρκώς μέτρα και παροχές, τις οποίες λέτε ότι είναι από το πλεόνασμα, και εμείς επίσης από εκεί λέμε ότι είναι. Δηλαδή τα χρήματα αυτά αντί να δοθούν εκεί, το δίνεις εσύ εκεί. Σε μια κατεύθυνση τα δίνει η κυβέρνηση, εμείς τα δίνουμε σε άλλη. Mm-hmm. Είναι δηλαδή θέματα επιλογών, το που θα πηγαίνουν τα έσοδα και που θα μοιράζονται. Θα γίνει αυτή η συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο και με τις κατηγορίες οι οποίες ανταλλάσσονται. Όπως για παράδειγμα είχαμε και στην περιοδία στη Ρόδο, όπου το Πασόκ είπε ότι αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός θα έχει ξανανακοινώσει το 2022, mm-hmm. το νοσοκομείο Ψυχικό, για παράδειγμα. Mm-hmm. Και δεν είχε κάτι καινούργιο να πει και ανακοίνωσε τη Ρόδο ξανά το νοσοκομείο Ψυχικό, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Τώρα. Υπάρχει μια συζήτηση που γίνεται γύρω και από το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που ήταν πολύ έντονη επίσης στο Σαββατοκύριακο.
1: Πολύ έντονη, πάρα πολύ έντονη, και εμένα με εντυπωσίασε πάρα πολύ η παρέμβαση της Αλεξίας Εύερτ. Με τοποθέτηση, αν κάνει ο κύριος Σαμαράς ένα κόμμα, θα το θεωρήσω μία-μία αποδεκτή ως αποκρουστική κίνηση. Και βάζει και πράγματα που έχουν να κάνουν με την ήττα του αείμνης του Μιλτιάδη Εύερτ το 1996, έτσι.
2: Έχει απήχηση μέσα στο κόμμα, κυρία Εύερτ.
1: Δεν ξέρω, η Ευερτική πάντως ήταν πάντοτε ένα κομμάτι.
2: Ναι. Εντάξει, ήταν παλιά τώρα, δεν υπάρχουν.
1: Πάντως,
2: η πραγματικότητα, αυτό που έχει σημασία είναι η
1: Αλεξία Εύερτ με την παρουσία της, με το προσωπικό της ζήτημα.
2: Δεν το γνωρίζω, εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει Αλεξία Εύερτ στη Νέα Δημοκρατία. Σαν πρόσωπο με βάρος.
1: Βασίλη, η Αλεξία Εύερτ είναι ένα πρόσωπο το οποίο τράβηξε πολλά στη ζωή της. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο.
2: Ναι, δεν τα ξέρω, δεν τα γνωρίζω. Ναι.
1: Και σε κάθε περίπτωση είναι η κόρη ενός πρώην αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας.
2: Δηλαδή, ο κύριος Καμένος είπε ότι άμα κάνει κόμμα Σαμαράς θα κάνει και αυτό.
1: Εντάξει, ο κύριος Καμένος, για παράδειγμα, έχει πολύ μικρότερη επιρροή στη Νέα Δημοκρατία από ότι η Αλεξία Εύερτ αυτή τη στιγμή.
2: Ο κύριος Κυρανάκης είπε ότι στην αρχή θα επικοινωνήσει με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς όταν ανέλαβε γραμματέα του κόμματος. Τώρα βέβαια λέει ότι θα κάνει κινήσεις οι οποίες θα είναι προκειμένου να κατέβει ενωμένη παράταξη, χωρίς διαχωρισμούς και να είναι όλοι μαζί. Θα κινηθεί σε αυτήν την κατεύθυνση. Δεν θέλει να δώσει περισσότερα στοιχεία. Καταλαβαίνεις ότι κρατιέται και λίγο, για προκειμένου να μην έχει μια ακύρωση, τέλος πάντων, που δεν θα είναι θετική για τη δική του, ας πούμε, θέση και μόλις ανέλαβε. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι έχει αναλάβει και από τις πρωτοβουλίες. Τώρα, αν θα βρει Ευήκο Αώτα, είτε στον κύριο Καραμαλή, που θεωρητικά είναι πιο εύκολο, είτε πολύ πιο δύσκολο στον Αντώνη Σαμαρά, για μια τέτοια συζήτηση. Θα το δούμε και σήμερα το πρωί, δηλαδή στην ΕΡΤ, είπε ότι δεν θέλει να πει περισσότερα για αυτές τις ενέργειες τις οποίες θα κάνει ο γραμματέας του κόμματος. Προς το παρόν, έτσι αντικρούει τα επιχειρήματα για τις αστικές συγκοινωνίες, καθώς ήταν και υπουργός συγκοινωνιών, έτσι αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός.
1: Σωστά. Και έχει γνώση, έτσι, πάντως δεν ξέρω αν υπάρχει πραγματικά πεδίο, δηλαδή να κάνει τις κινήσεις, μάλλον για το ξεκάρφωμα που λέμε στην καθομιλουμένη. Δεν νομίζω ότι ο κ. Σαμαράς μπορεί ποτέ να ανακρούσει πρίμναν, ας πούμε, εκτός πια και αν δει, δεν θα οφείλεται στην παρέμβαση του κ. Κυρανάκη, θα οφείλεται ίσως στα ποσοστά τα οποία θα δει στις δημοσκοπήσεις. Δεν θα είναι θαρρυντικά.
2: Αν το πούνε από τη γραμματέα, του, ότι σα ζητάει ο κ. Κυρανάκης αν θα απαντήσει ο Κώστας Καραμαλής. Δηλαδή θα ήταν διαφορετικά, φαντάζομαι, αν το έκανε ο Πρωθυπουργός και να παίρνει τηλέφωνο. Και άλλο τώρα ο κ. Κυρανάκης ως νέος γραμματέας του κόμματος, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, με αυτόν τον τρόπο όμως μπορεί να πει η Νέα Δημοκρατία: εγώ αυτό που είχα να κάνω το έκανα, έτσι.
1: Το ξεκάθαρο. Δηλαδή...
2: Ναι, αυτό που είπε ο Ιώνας, ναι. Ότι προσπαθήσαμε, ρε παιδιά, τι άλλο.
0: Εγώ το είπα λίγο πιο ευγενικά, βρε Βασίλη. Ναι, είπα αυτό. Ο άλλος είπε κατευθείαν ξεκάθαρο.
1: Εγώ δεν είμαι. Σε αυτά τα πράγματα δεν είναι. Η πολιτική δεν είναι ως γνωστόν ευγενές πόρ. Και γι' αυτό χρησιμοποιούμε τις εκφράσεις οι οποίες δεν ακούγονται ποτέ απ' έξω, αλλά είναι αυτές οι οποίες κυριαρχούν στα τηλεφωνήματα μεταξύ διαφόρων, έτσι.
2: Όπως κάνει και αυτήν την ώρα στο κόκκινο μιλώντας, δεν τον έχουμε ακούσει, γιατί τώρα είμαι σε εσάς και τον έχω χάσει, θα δω μετά τι έχει πει, ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος δίνει συνέντευξη.
1: Μάλιστα.
2: Για να απαντήσει και στο αίτημα του Παύλου Μπολάκη, ο οποίος μετά την νέα δήλωση του Αλέξη Τσίπρα πάλι στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του το 2023, του ζήτησε να απαντήσει άμεσα. Τι είναι αυτά που λέει, πρέπει να απαντήσει άμεσα ο πρόεδρος του κόμματος αν έχει κλείσει τον κύκλο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αν, Βασίλη, θα σου ζητήσω μία χάρη, αν πραγματικά πει κανένα πολύ χοντρό ο κύριος Φάμελος, θα βγεις λιγάκι να μας το πεις αυτό στιγμή.
2: Εγώ τώρα θα προσπαθήσω να ενημερωθώ, γιατί έχασα.
1: Ακριβώς. Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς πρέπει να σε αποδεσμεύσουμε, γιατί ήρθε η ώρα για το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Οπότε είμαστε αλέρτ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ προς το παρόν.
0: Γεια σου, Βασίλη. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το απόγευμα σήμερα η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Τραγικό θάνατο από έκρηξη δυναμίτης στα χέρια του βρήκε σε γάμο στην Κάλυμνο ένας 56χρονος. Οικογενειακή τραγωδία στην Κόνιτσα. 4 αδέρφια 69 ως 84 ετών απανθρακώθηκαν μετά από φωτιά σε κοντέινερ όπου διέμεναν. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία η υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι δεν θα αποσυρθούν τα Ισραηλινά στρατεύματα από το Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών παρουσιάζει ο Πρωθυπουργός. Από σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Τελευταία μέρα της σχολικής χρονιάς για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά. Σήμερα ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια, καθώς και οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Σύσκεψη για τον καθαρισμό του θερμαϊκού κόλπου έχει συγκαλέσει για τις 12.30 ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης. Ένας 20χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη σε βάρος του εκκρεμού σε ένταλμα σύλληψης για βιασμό και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τα ξημερώματα σε Κίεβο και Χάρκοβο, 9 νεκροί και ζημιές σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
6: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
8: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.
9: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στις καθιερωμένες μας συνεντεύξεις. Θα κάνουμε φέτες την πολιτική επικαιρότητα καταρχήν. Είπαμε, εμείς θα τα λέμε όπως πρέπει να τα πούμε. Λοιπόν, ο κύριος Σταύρος Παπασωτηρίου, βουλευτής της Φλόρινας από τη Νέα Δημοκρατία, από το κυβερνών κόμμα, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπασωτηρίου.
10: Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
11: Φανταζόμαστε
10: από τη Φλόρινα.
11: Τώρα ότι τρέχετε εσείς και περισσότερο, καθώς είστε και στην εκτελεστική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας.
10: Ναι, από την
11: υδρώνετε προηγούμενη... τη φανέλα και εσείς, δεν ξέρω, στη Φλόρινα έχει και πιο δροσιά σε σχέση με τη Ρόδο που ήταν ο πρωθυπουργός.
10: Ναι, έχει δροσιά η Φλόρινα, αλλά όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα της Νέας Δημοκρατίας, της παράταξής μας, όπως είπε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο οποίος ήδη έχει βγει μπροστά και επικοινωνεί με τους ανθρώπους, με τους πολίτες της επικράτειας για να προωθήσει το κυβερνητικό πρόγραμμα και βέβαια να δείξει ότι είναι κοντά τους και να έχει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες της χώρας.
9: Κύριε Παπασωτηρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας το λέτε ανοιχτά, ξεκάθαρα, ότι στόχος είναι ένας και μόνον, η αυτοδυναμία. Επίσης, επειδή τα μαθηματικά δεν βγαίνουν και είναι δεδομένο ότι κανένας δεν φαντάζομαι ποτέ τη Νέα Δημοκρατία να συμμαχίσει με τον κύριο Τσίπρα, ας πούμε, για να κάνει κυβέρνηση ή συνεργασίας. Το ΠΑΣΟΚ το έχει αποκλείσει. Άρα να υποθέσουμε ότι σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας θα ισχύσει αυτό που είδαμε και ακούστηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο, την περίοδο 89-90, διαδοχικές εκλογές μέχρι να βγει η Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη κυβέρνηση.
10: Κοιτάξτε, για να αρχίσουμε να μιλάμε, ξεκινώ από το τελευταίο, θα πρέπει να έχουμε και το αποτέλεσμα.
9: Ναι.
10: Έτσι. Εμείς προχωράμε δυναμικά με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές και στόχος μας είναι μια μεγάλη νίκη και να επιτύχουμε την αυτοδυναμία. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ακόμα είναι και υποδιαμόρφωση, πιθανότητα να έχουμε και άλλα κόμματα στον στίβο μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, έχουν ένα θέμα με τη Νέα Δημοκρατία και τα ίδια δηλώνουν ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν. Άρα εκ των πραγμάτων θα οδηγηθούμε σε νέες εκλογές, αν και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα θα είναι η απόλυτη επικράτηση και αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
9: Από την πρώτη Κυριακή.
10: Από την πρώτη Κυριακή. Αυτό επιδιώκουμε, άλλωστε και τα οι μετρήσεις οι οποίες γίνονται. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω από το 30%. Το 36% είναι εφικτό στις επόμενες εκλογές, οι οποίες θα γίνουν το 2027.
11: Εσείς, κύριε Παπασωτηρίου, από ό,τι είδα και στα social media που έχετε, πρόσφατα επισκεφθήκατε τη Λαϊκή της Φλόρινας, αλλά συναντηθήκατε σε ένα καφενείο και με τοπικούς παραγωγούς στο Μεσοχώρι.
10: Και όχι μόνο, και σε άλλες περιοχές.
11: Μόνο, εντάξει, τώρα εγώ αυτά είδα. Ναι. Τώρα δεν είδα όλες τις φωτογραφίες, είδα έτσι τα πιο πρόσφατα. Ακόμη και μετά από αυτές τις επαφές που είχατε με τους κατοίκους, με τους απλούς πολίτες, είστε αισιόδοξος για την αυτοδυναμία? Γιατί φανταζόμαστε ότι το πρώτο πρόβλημα που σας λένε είναι η ακρίβεια, έτσι?
10: Η ακρίβεια, η οποία είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, οπότε το αντιμετωπίζουμε και εμείς ως χώρα. Έχουμε εξαγγείλει διάφορα μέτρα τα οποία είναι προς όφελος των πολιτών. Και επειδή είπατε ότι επισκέφθηκα πρόσφατα, το κάνω κάθε Σαββατοκύριακο όταν είμαι στην εκλογική μου περιφέρεια. Δεν το
11: τι
10: κάνω
11: σας
10: τώρα,
11: λέει ο κόσμος εκεί που
10: κόσμος
11: στη Φλόρινα? Γιατί στη Φλόρινα είχαν δώσει και περισσότερα χρήματα για τη θέρμανση, για αυτά δηλαδή, και εκεί ο χειμώνας είναι
10: η
11: πολύ Φλόρινα, πιο δύσκολος.
10: Φλόρινα, καταρχήν, να ξέρετε, και όλη η Δυτική Μακεδονία γενικότερα, όλο το οικονομικό μοντέλο είναι σε αναθεώρηση, αλλάζει, διότι έχουμε περάσει στην εποχή της τη μεταλλιγνητική. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εδώ εφαρμόζεται και ένα ειδικό πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Έχουν εγκριθεί αρκετές χρηματοδοτήσεις τόσο σε ιδιώτες όσο και σε δημόσιους φορείς. Είμαστε σε μια μετεξέλιξη, σε μια αλλαγή όλου του οικονομικού μοντέλου.
9: Μια και ήρθε η κουβέντα σε αυτή τη μετεξέλιξη, κύριε Παπασωτηρίου, σας κατηγορούν πολλές φορές ότι και είστε και τοπικός βουλευτής. Πήγε άκρητα στη ΣΑΠΕ η κυβέρνηση, λένε οι επικριτές της. Μετά το γύρισε που βγήκαν όλα τα ενεργειακά τα προβλήματα, πρώτα με τις πλουτοπαραγωγικές πηγές από τη Ρωσία, μετά με τον κόλπο, και τώρα κάνει ένα μπρος πίσω γενικώς, το οποίο το κατακρίνουν ότι είναι λιγάκι ασχεδίαστο.
10: Κοιτάξτε,
9: τι απαντάτε?
10: Κοιτάξτε, σχεδιασμός υπήρξε. Mm-hmm. Όμως αυτή η σχέση είναι δυναμική. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχουμε παγκόσμια φαινόμενα όπως είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και ο πόλεμος στον κόλπο, σαφώς και θα πρέπει να αναθεωρηθούν κάποια πράγματα. Ο Λιγνίτης για πάρα πολλά χρόνια στήριζε την ενέργεια σε όλη την πατρίδα μας. Τούτη την ώρα έχουμε μπει σε μια άλλη μορφή ενέργειας, όπου χρησιμοποιείται ο αέρας, τα νερά. Σαφώς και θα υπάρξουν αναθεωρήσεις, σαφώς και δεν μπορούμε να μείνουμε στατικοί. Αντιλαμβάνεστε ότι θα μας ξεπεράσουν οι εξελίξεις. Άρα και εμείς θα πρέπει να δούμε άλλες μορφές ενέργειας, όπως είναι το φυσικό αέριο, που καλή ώρα στην περιοχή μας έχει εγκατασταθεί και πάει πάρα πολύ καλά. Ειδικά στην Φλόρινα πάει άριστα, διότι και το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται εδώ είναι με 100% επιδότηση για τις οικίες. Και οι πολίτες το αντιλαμβάνονται και το βιώσαν στο φετινό χειμώνα, ότι και τα κόστη είναι χαμηλότερα και είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Όλα αυτά είναι προς το καλό των πολιτών. Έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας, ακούμε, βλέπουμε, και ταυτόχρονα σαφώς και θα υπάρχουν αναθεωρήσεις για το καλό των πολιτών.
11: Κύριε Παπασωτηρίου, οι πόρτες των υπουργών είναι ανοιχτές για σας, γιατί αυτό που λέτε ότι συγκεντρώνετε αιτήματα πολιτών.

0: είναι στα πλαίσια του θεμητού και βάση περιπτώσει στην βελτίωση των σχέσεων, οι οποίες ένα και μοναδικό σκοπό έχουν να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας, τους πολίτες όλης της χώρας, γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν χωρίζει τους πολίτες πράσινους, κόκκινους, κίτρινους, μπλε. Θέλει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και οι σχέσεις τόσο των υπουργών όσο και των βουλευτών είναι άριστες και έχουν γίνει ακόμα καλύτερες. Μάλιστα. Γιατί πάμε και προς τις εκλογές και αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να αναλύσουμε.
1: Έτσι τώρα λοιπόν που πάμε προς τις εκλογές, κύριε Παπασωτηρίου, καταρχήν εντάξει υπάρχει ένα χάος στην αντιπολίτευση, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, αλλά και η δικιά σας η πλευρά δεν είναι τόσο ανέφελα τα πράγματα. Πολλοί αναμένουν τον κύριο Σαμαρά από στιγμή σε στιγμή, στην καταλληλότερη στιγμή που θα βρει ο ίδιος. Και είχαμε πολλή συζήτηση μέσα στο Σαββατοκύριακο για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το ενδεχόμενο, τις προθέσεις του. Είχαμε την τοποθέτηση της Αλεξίας Εύερτ. Έχουμε πολλά ζητήματα. Σας φοβίζει το ενδεχόμενο, μια και μιλάμε για την αυτοδυναμία. Το τόσο όσο που μπορεί να πάρει ο κύριος Σαμαράς και να σας κόψει την αυτοδυναμία.
0: Κοιτάξτε, θα μείνω σε μία λέξη που είπατε, στο ενδεχόμενο. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Εμείς θα πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι στο στόχο μας, που είναι η λήξη της τετραετίας, και να πούμε στον κόσμο τι είπαμε, τι κάναμε. Από εκεί και πέρα οι ίδιοι οι πολίτες θα έρθουν να αξιολογήσουν αυτή την προσπάθεια και να την επιβραβεύσουν. Τώρα, όσον αφορά το ενδεχόμενο, σας είπα, ας δούμε πώς θα εξελιχθεί και θα πράξουμε τα δέοντα.
2: Πάντως κάποια στιγμή υπήρξε σαν ενδεχόμενο, μετά λίγο είχε ξεχαστεί. Τώρα το τελευταίο διάστημα όλο πυκνώνουν οι φήμες και τα ρεπορτάζ, αλλά αφήνει και κάποια μηνύματα
0: ότι εμείς πρέπει να εδρώσουμε την φανέλα και να βλέπουμε μπροστά. Από εκεί και πέρα οι ίδιοι πολίτες θα μας κρίνουν όταν θα έρθει η ώρα.
2: Επειδή αναφέρθηκε ο Ιώνας και στην αντιπολίτευση, είναι όλοι μαζί σχεδόν, και εσείς μόνοι απέναντι, σας αγχώνει αυτό? Δηλαδή, όλοι λένε να φύγει ο Μητσοτάκης, να αλλάξει η κυβέρνηση, να φύγει. Δηλαδή, έχουν πάνω κάτω όλοι το ίδιο αφήγημα. Τώρα έχουν και πολιτικό πρόγραμμα. Δηλαδή, είδατε με τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα με τα μέσα μεταφοράς.
0: Το ίδιο αφήγημα χρησιμοποιήθηκε και το 2023 και αποδείχθηκε στην πράξη ότι τελικά ο Μητσοτάκης κέρδισε με μεγαλύτερο ποσοστό τις εκλογές και έγινε κυβέρνηση η παράταξή μας. Το ίδιο θα συμβεί
2: και το 2023, κανένας δεν το πίστευε το 41%, να το λέμε αυτό.
0: Άλλαξε τα ρούχα ο Μανολιός και τα έβαλε αλλιώς στην αντιπολίτευση. Ο κύριος Τσίπρας έχει κρυφθεί, έχει κυβερνήσει, δεν προέρχεται από την παρθενογέννηση προς Θεού. Ο κόσμος και ξέρει και κρίνει.
1: Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, γιατί εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα τεράστιο σταυροδρόμι. Υπάρχουν και συζητήσεις για το τι θα πρέπει να κάνει. Εγώ θα σας πάω πάλι στα μετεκλογικά σενάρια. Πώς κρίνεται γενικότερα αυτή την κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ και αυτή την άρνησή του να συνενέσει σε ένα ενδεχόμενο να τελειώνουμε με την ακυβερνησία, με μια κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ? Νομίζω ένα κομμάτι τουλάχιστον του ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό τμήμα με το οποίο θα βλέπα εγώ συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κοιτάξτε, αυτά είναι σενάρια και αυτά είναι ασκήσεις επί χάρτου. Όταν θα έρθει η ώρα να κρίνει ο ελληνικός λαός, τότε θα πάρθουν και σχετικές αποφάσεις. Να σας πω κάτι. Τα ερωτήματα αυτά πρέπει να τα βάλετε κυρίως στους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ.
1: Τα βάζουμε. Και επειδή δεν βρίσκουμε άκρη, γι' αυτό λέμε και για εσάς.
0: Γι' αυτό και λοιπόν ο ελληνικός λαός θέλει σταθερότητα και θα ξαναψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
2: Μάλιστα. Κύριε Παπασωτηρίου, σας ευχαριστούμε πολύ. Τα φιλιά μας στην όμορφη Φλόρινα και στην πιο δροσερή από Θεσσαλονίκη.
0: Έχετε ανοιχτή πρόσκληση να την επισκεφτείτε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Για να περάσετε πολύ όμορφα, διότι οι άνθρωποι της Φλόρινας διακρίνονται για τη φιλοξένειά τους, αλλά και είμαστε ένας όμορφος τόπος.
2: Ναι, είστε, όντως. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε στον άλλο μεγάλο παίκτη αυτή τη στιγμή. Όλα τα φώτα της δημοσιότητας, καλός κακός, στρέφονται γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι το καινούριο κόμμα της Ελλάς, είναι οι καινούργιες διαδικασίες, είναι τα όργανα που σιγά σιγά στελεχώνονται. Φυσικά είναι η ομιλία του κυρίου Τσίπρα σήμερα στη Νίκαια.
1: Δεν είναι ομιλία, είναι διάλογος. Τώρα μιλάμε, ρε παιδί μου, δεν είναι τώρα μιλάω, τώρα μιλάμε.
0: Καμία αντίρρηση. Τώρα μιλάμε λοιπόν με τον κύριο Μίλτο Τόσκα, είναι στέλεχος της Ελλάς. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τόσκα.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές.
1: Είστε Θεσσαλονικιός. Είστε εδώ ή πήγατε στο τώρα μιλάμε? Κατεβήκατε Αθήνα.
2: Είμαι στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να πω και εγώ καλό καλοκαίρι σε όλους τους μαθητές των δημοτικών, γιατί και εγώ ως εκπαιδευτικός σε μεγαλύτερα παιδιά βρίσκομαι σε χώρο εργασίας. Και σχετικά με τη σημερινή εκδήλωση που ξεκινήσαμε στη Νίκαια, νομίζω ότι αυτή είναι και η ανανέωση που έρχεται. Ξεκινήσαμε από εδώ πέρα την πρωτοβουλία Unmute Now με νέους ανθρώπους, έγινε στην Αθήνα και αυτό τώρα περνάει σε ένα μοτίβο σε όλη την Ελλάδα με το τώρα μιλάμε. Ξεκινάμε σήμερα από τον Πειραιά και νομίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία με αυτόν τον τίτλο τώρα μιλάμε θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα.
0: Τώρα, μισό λεπτό πριν φτάσουμε εκεί πέρα, υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν και τα οποία έχουν να κάνουν πολύ περισσότερο με τον παλιό χώρο του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς ζητούν από τον Σοκράτη Φάμελο να σηκώσει το τηλέφωνο, να καλέσει τον Αλέξη Τσίπρα και να συνεννοηθούν για μια συμφωνία κορυφής που θα περιλαμβάνει τον ΣΥΡΙΖΑ εν όλο μέσα στο καινούριο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Αν υποθέσουμε ότι ο κύριος Φάμελος σηκώνει το τηλέφωνο, α, ο κύριος Τσίπρας θα το απαντήσει, β, ποια πιστεύετε ότι θα είναι η τοποθέτησή του σε σχέση με τις παρακλήσεις των πρώην συντρόφων του να τους συμπεριλάβει στο καινούριο σχήμα?
2: Αφενός θα πω ότι γι' αυτό πρέπει να ερωτηθεί ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
0: Εντάξει,
2: από εκεί και πέρα όμως, η γραμμή που υπάρχει και τη λέμε εδώ και τόσο καιρό συνεχώς, είναι ντεπ, στα ραδιόφωνα, στην τηλεόραση είναι μία. Απευθυνόμαστε στην κοινωνία. Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Κάναμε ένα νέο φορέα, κάτι παραπάνω από ένα κόμμα, μια συμπαράταξη, όπως το λέει και ο ίδιος ο τίτλος, προκειμένου να απευθυνθούμε στην κοινωνία. Δεν υπάρχει επαφή με τα υπάρχοντα κόμματα, σεβόμαστε τους χώρους και τις διεργασίες τους, αλλά δεν υπάρχει επαφή, δεν υπάρχει επαφή και με πολιτικά πρόσωπα. Για να γίνουν όλοι οι μέλη, πρέπει να έρθουν και να εγγραφούν στο My Ελλάς. Εμείς προχωράμε σε μια συγκεκριμένη πορεία και αυτές τις ημέρες δίνουμε στην κοινωνία τις 5 εμβληματικές προτάσεις για φθηνότερο ρεύμα, για προστασία πρώτης κατοικίας, για δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες, για αξιοπρεπές αμοιβές εκπαιδευτικών, γιατρών, νοσηλευτών, για ένα νέο δίκαιο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και αυτά είναι τα οποία μας απασχολούν.
0: Εάν, σας ρωτώ ευθέως, εάν ο κύριος Πολάκης ή ο κύριος Παπάς μπουν μέσα στο My ΣΥΡΙΖΑ και θελήσουν να γραφτούν, έχουν θέση? My Ελλάς, με συγχωρείτε. Να, βλέπετε, ακόμα είναι θολάτα.
2: Ο ίδιος ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας απάντησε στον οικονομικό ταχυδρόμο, στο φόρουμ, ότι δεν υπάρχει κλειστή πόρτα για κανέναν. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο, ήταν ξεκάθαρο.
1: Κύριε Τόσκα, επειδή αναφερθήκατε στις εξαγγελίες και αναφερθήκατε και στα μέσα μεταφοράς, φαίνεται ότι το Πασόκ σας πρόλαβε λίγο στη στροφή. Καθώς πρώτα το Πασόκ είπε για δωρεάν μεταφορά στα μέσα μέχρι 24 ετών σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, και εσείς το πήγατε ένα βήμα παραπάνω και είπατε για όλους εκτός από τους τουρίστες.
2: Κοιτάξτε να δείτε, επικοινωνιακά μπορεί να φαίνεται έτσι. Σημασία έχει ότι εμείς έχουμε πάρα πολλές επεξεργασίες εδώ και πολύ καιρό με τους επιστήμονες στο Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας. Τι κάνουμε όμως? Προέχει αυτή τη στιγμή διαβούλευση με την κοινωνία. Σε λίγες μέρες πλησιάζει η ώρα που θα τεθεί σε όλο τον κόσμο το My Ελλάς ως μια πλατφόρμα, ως ένα ψηφιακό σπίτι για όλους. Εκεί λοιπόν θα καταδεχθούν σχεδόν όλες μας οι προτάσεις.
1: Λεπτομερώς φανταζόμαστε.
2: Λεπτομερώς.
0: Και κοστολογημένες όλες, να υποθέσω.
2: Και κοστολογημένες όλες.
0: Γιατί σας κατηγορούν πάλι για λευτόδεντρα.
2: Ακριβώς, και προς τις εκλογές το πρόγραμμα θα έχει ολοκληρωμένη μορφή. Η συζήτηση εκεί θα γίνει επί της ουσίας και μακάρι να γίνει με πολιτικό πολιτισμό. Γιατί χρόνια τώρα, με όλες αυτές τις τροκορομαχίες και τους δεξιφισμούς, διώχνουμε κόσμο από την κάλπη. Και αν χρειαστεί, όπως έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, και θα παρελθούν, θα πάνε και στο λογιστήριο του κράτους προκειμένου να αξιολογηθούν.
0: Μισό λεπτό τώρα. Λέτε για κοκορομαχίες, αλλά θα το πω εγώ κάνοντας και το δικηγόρο του διαβόλου. Το ή τους τελειώνουν ή μας τελειώνουν, δεν το έχει πει ο κ. Μητσοτάκης, το έχει πει ο κ. Τσίπρας. Αυτό δεν είναι κοκορομαχία. Δεν είναι διχασμός.
2: Ο κύριος Τσίπρας είπε όμως και κάτι άλλο. Στον κύριο Χατζηνικολάου είπε πριν λίγο καιρό: είμαι ένας άλλος Τσίπρας. Και είπε και κάτι σημαντικό προχθές στον οικονομικό ταχυδρόμο.
1: Άρα ήταν λίγο φάουλ αυτό που είπε στο παρελθόν. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
2: Είπε ο ίδιος, έκανε αυτοκριτική. Έκανε αυτοκριτική, ναι, με την Ιθάκη. Έκανε αυτοκριτική και προχθές, αν το είδατε, ότι είπε: είμαι παθών ο ίδιος από όλα αυτά στο παρελθόν. Αλλά είπε και το σημαντικό για το παρόν. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς θα το κάνω. Έχει τη συσσωρευμένη εμπειρία λοιπόν ακριβώς να καταφέρει να πετύχει όσα μας λέει. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να πω και μερικά πράγματα τα οποία δεν ακούγονται συχνά. Βιώνουμε μια πολυκρίση, όπως έχει θέσει τον όρο Adam Tooze. Θέλω να πω ότι πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, αλλά και μεγαλύτεροι, βλέπουν συνεχώς δημοσιεύματα σε ελληνικά και διεθνή μέσα να λένε: δε σαν το επάγγελμά σου το σβήνει η AI. Γίνονται deliverades, θα λέγαμε, τη τεχνητή νοημοσύνη, freelancer. Οι βοηθοί, οι AI agents παίρνουν δουλειές. Όλα αυτά δεν τα έχουμε βάλει στο δημόσιο διάλογο. Όλα αυτά εμείς θα τα θέσουμε στο δημόσιο διάλογο.
0: Τα έχει βάλει η κυβέρνηση. Άνοιξε τη συνταγματική αναθεώρηση και μιλάει ανοιχτά για την προστασία από τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Να υποθέσω ότι εκεί μπορεί να υπάρξει κάποιο είδους συνένεση με την πρόταση της κυβέρνησης. Έστω να κάνω.
2: Θα κληρώσω και θα σας απαντήσω. Ναι. Υπάρχει μια πρωτόγνωρη απόκληση μεταξύ της οικονομίας των αριθμών, επομένως, και της βιωμένης εμπειρίας, όπως πολύ σωστά έγραψε το τελευταίο του τεύχος και ο Economist. Από εκεί και πέρα, για την αναθεώρηση του συντάγματος, βλέπουμε ότι είναι μια πράξη από προσανατολισμό αυτή τη στιγμή, κυρίως επικοινωνιακού χαρακτήρα. Και όπως έχει πει ο ίδιος ο Πρόεδρος την τελευταία του ομιλία στο Ηράκλειο, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ηθική νομιμοποίηση στην κυβέρνηση προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο. Άρα, εμείς θέτουμε τον
1: δίλημα. Γιατί το λέτε αυτό?
2: Το είπε ο ίδιος ο Πρόεδρος, λέω.
1: Ο Πρόεδρος.
2: Στο Ηράκλειο στην τελευταία του ομιλία, ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι, τι εννοεί αυτό, λέω. Δηλαδή, γιατί το λέει, γιατί υποστηρίζετε κάτι τέτοιο, τι είναι αυτό, ας πούμε, που σας ενοχλεί?
2: Όταν μιλάμε για μια κυβέρνηση των σκανδάλων, για τη συσσωρευμένη διαφορά, για όλα αυτά, και εμείς θέτουμε απέναντι την εντυμότητα. Okay. Ακούμε για σταθερότητα που όμως είναι στασιμότητα στην πράξη, καθώς ο μισθός δεν φτάνει ούτε για το μισό μήνα, εμείς βάζουμε μπροστά την πρόοδο. Mm-hmm. Επομένως, οι αιχμές που δίνουμε έχουν και ένα ταξικό χαρακτήρα, έχουν ένα λαϊκό χαρακτήρα. Δεν είναι ουτοπία, είναι κοστολογημένα μέτρα τα οποία, όπως είπα, με ανακατεύθυνση πόρων, με αλλαγή φορολογικού μείγματος, με έναν παραγωγικό μετασχηματισμό, με τη χρηστή ορθολογική διαχείριση, θα τα δούμε μέρα τη μέρα να ξεδιπλώνονται. Θα γίνεται η διαβούλευση με την κοινωνία, τόσο με το μότο που, όπως είπαμε, τώρα μιλάμε από κοντά, όσο και στην πλατφόρμα.
1: Κύριε Τόσκα, κλείνοντας, επειδή έχουμε δύο λεπτά και ανάμιση λεπτό πριν πάμε σε δελτίο, επειδή είπατε ότι είστε και εκπαιδευτικός, είστε και έτσι νεαρός σε ηλικία, είστε και κοντά στα παιδιά λόγω επαγγέλματος. Αναφερθήκατε και πριν για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Η κυβέρνηση εδώ και ένα χρόνο έχει ανοίξει αυτή τη συζήτηση. Γίνεται δημόσιος διάλογος και η κυβέρνηση έχει πει ότι θα αλλάξει ο τρόπος, ψάχνει τη χρυσή τομή. Εσείς τι καινούριο θα προσθέσετε σε αυτό?
2: Εμείς θέλουμε ένα δίκαιο σύστημα πρόσβασης στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και αυτό το σύστημα.
1: Και
2: δεν
1: τώρα
2: αφορά
1: δίκαιο
2: μόνο,
1: είναι, δεν υπάρχει διαφάνεια. Απλώς είναι δύσκολο για τα παιδιά.
2: Δεν αφορά μόνο τις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά τη δομή και την οργάνωση σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί ολόκληρο από τον ίδιο τον πρόεδρο σε λίγο καιρό, θεωρώ κι εγώ. Επομένως, νομίζω ότι θα τεθεί μια βάση προκειμένου να γίνει μια συζήτηση.
0: Αντίστερογράφου, κύριε Τόσκα, γιατί πραγματικά πρέπει να κλείσουμε. Επειδή περιμένουμε το πρόγραμμα της ΔΕΘ, έτσι αναφέρει οι πηγές ότι μέχρι τη ΔΕΘ θα έχει στη Διεθνή Έκθεση ο κύριος Τσίπρας θα ξεδιπλώσει το πρόγραμμά του.
1: Και θα το
0: μπορείτε να μας εγγυηθείτε ότι θα είναι πλήρως κοστολογισμένο και δεν θα είναι σαν το άλλο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης για το οποίο κατηγορείται ο κύριος Τσίπρας?
2: Θα είναι πλήρως κοστολογημένο ακριβώς και σε καμία περίπτωση δεν ζητάμε λευκή επιταγή, αλλά μαζί με την κοινωνία να γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της χώρας. Τέλος, για να κλείσω, εκτός από τη σημερινή συνάντηση στη Νίκαια στις 7.30, έχουμε στην Κύπρο σε λίγες μέρες μια εκδήλωση του Ινστιτούτου που γίνεται. Δίνουμε μια διεθνή διάσταση της προσπάθειας, διεθνής αντίκτυπος του κυρίου Τσίπρα. Θα συναντηθεί μάλιστα με τον κύριο Χριστοδουλίδη εκεί πέρα, που είναι πάρα πολύ
1: Θεσσαλονίκη
2: σημαντικό.
1: Θεσσαλονίκη θα έρθετε?
2: Στη Θεσσαλονίκη θα έρθει μάλλον μετά τις διακοπές, κατά πάσα πιθανότητα, μετά τις διακοπές που κλείνει η Βουλή κλπ. Και θέλω να μιλήσω για τη μεγάλη σημασία της παρουσίας του κυρίου Πικετή εκεί πέρα, του Γάλλου οικονομολόγου, για έναν οικονομικό πατριωτισμό, όπως έχουμε αναλύσει και άλλες φορές, για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων, της ειρήνης και φυσικά της επίλυσης του Κυπριακού.
0: Κύριε Τσίπρα, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια. Γεια.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανακοινώθηκε η τοποθέτηση νέων γενικών γραμματέων σε Υπουργεία. Πρόκειται για 4 νέους γενικούς γραμματείς που θα καλύψουν θέσεις σε 3 Υπουργεία. Ειδικότερα, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τοποθετεί το Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού η Ολυμπία Βικάτου. Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο Εμμανουήλ Κουτουλάκης. Και Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας ο Φώτης Μάγκος. Υπενθυμίζεται ότι η θέση των Γενικών Γραμματέων Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Ναυτιλίας καθώς και στο Υπουργείο Πολιτισμού ήταν κενές μετά τις παρετήσεις του Θήμιου Μπακογιάννη και του Γιώργου Διδασκάλου στη σκιά της υπόθεσης με την εξάρθρωση κυκλώματος σε πολεοδομίες. Τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ προβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ ως ένα από τα σημαντικότερα κέρδη της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της χώρας μετά από μήνες διαπραγματεύσεων. Συγχαρητήρια σε όλους. Πλοία του κόσμου, ξεκινήστε τις μηχανές σας, αφήστε το πετρέλαιο να ρέει, δήλωσε ο Τραμπ με ανάρτηση στο Truth Social. Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν τόνισε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία, ενώ διαφορετική ήταν η τοποθέτηση της Τεχεράνης που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ και η αποναρκοθέτηση της θαλάσσιας περιοχής, καθώς και η κατάσταση στην Ουκρανία θα συζητηθούν στο πλαίσιο της συνάντησης των ηγετών της ομάδας των 7 πλέον ανεπτυγμένων κρατών στη Γαλλία. Ανωδικά κινήθηκαν οι χρηματιστηριακές αγορές στην Ασία, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν και το δολάριο αποδυναμώθηκε στον απόϊχο της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Το Brent υποχώρησε περίπου κατά 4% στα 83,80 δολάρια το βαρέλι. Στις 4 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβικού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Συνάντηση με τον Σαντάμ Χαφτάρ θα έχει σήμερα και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Τραγικό θάνατο από έκρηξη δυναμίτης στα χέρια του βρήκε σε γάμο στην Κάλυμνο ένας 56χρονος. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου. Ο 56χρονος ήταν καλεσμένος στο γάμο όταν περίπου στις 6:30 ο δυναμίτης που είχε μαζί του εξεράγει στα χέρια του με αποτέλεσμα να ακροτηριαστεί. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον βαριά τραυματισμένο άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο του νησιού, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή λίγο αργότερα. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του. Η οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί στην Κόνιτσα όταν 4 άτομα πανθρακώθηκαν μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία σε κοντέινερ όπου διέμεναν ως σεισμόπληκτοι τα τελευταία 30 χρόνια. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς και όπως διαπιστώθηκε οι σωροί των 4 ατόμων ανήκουν σε 4 αδέρφια, έναν άντρα και 3 γυναίκες, οι ηλικίες των οποίων είναι από 69 ως 84 ετών. Ανοίγει σήμερα η αυλαία για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας GovGR αν πληρούν τα κριτήρια, ενώ η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει ως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης στα 36.000 ευρώ ανακατοικία. Περίπου ένας στους δύο θα καταφέρει να κάνει διακοπές φέτος και πέρσι τα ποσοστά ήταν αντίστοιχα, με μικρή διαφορά, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στον 102 FM ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών Λευτέρης Κιωσές. Όσοι πάνε σε μισθωμένο κατάλημα θα μείνουν λιγότερο από μία εβδομάδα, επισήμανε ο κύριος Κιωσές. Σύσκεψη για το θέμα της ρήπανσης του θερμαϊκού κόλπου έχει συγκαλέσει για τις 12.30 σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Στη σύσκεψη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων τοπικών φορέων, θα συζητηθεί η αναζήτηση και εξασφάλιση ενός συστήματος καθαρισμού του θερμαϊκού σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Κίεβο και Χάρκοβο. 9 είναι νεκροί, ενώ ζημιές σημειώθηκαν σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ξεκινούν σήμερα οι εκδηλώσεις του 14ου Θεσσαλονίκη Pride, οι οποίες θα κορυφωθούν το Σάββατο με την πορεία. Και μια ματιά στον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: 5η 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία. Άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. 5η 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Ώρα έναρξης 9.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
10: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.
11: Λοιπόν, αφού σας πούμε ότι αυτή την ώρα στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αγγελική Μπρέλου, η Μάτα Σαμαρά βεβαίως στις μουσικές επιλογές, το Viber του σταθμού 6930-078-228, να περάσουμε σιγά σιγά και στα της διεθνούς επικαιρότητας. Είχαμε μεγάλες ειδήσεις με την ειρήνευση, θέλουμε να πιστεύουμε, θα δούμε. Με την επίτευξη συμφωνίας επίσης θέλουμε να πιστεύουμε, θα δούμε. Θα μας βοηθήσει στην αποκωδικοποίηση όλων αυτών που συμβαίνουν ο διδάκτορ διεθνούς δικαίου, ο κ. Λυκούργος Λιακάκος, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λιακάκο.
12: Καλό μεσημέρι.
13: Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στην όμορφη συμπρωτεύουσα. Τι κάνετε?
11: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Ξυπνήσαμε χαρούμενοι, αλλά θα έλεγε κανείς, κύριε Λιακάκο, ότι το δύσκολο, το πιο δύσκολο, δεν είναι να συνενέσεις αυτήν την καινούρια, τέλος πάντων, ειρηνευτική διαδικασία. Το Ιράν είναι να συνενέσει το Ισραήλ, το οποίο φαίνεται ότι είναι, θα το έλεγε κανείς λιγάκι, σαν τον απατημένο σύζυγο. Το έμαθε τελευταίος ο Νετανιάχου και με κατσάδα.
13: Βέβαια.
11: Και βεβαίως δεν συμφωνεί σε τίποτα. Δηλαδή διαβάζω αναλύσεις ότι δεν λύνεται τίποτα. Ούτε το θέμα το πυραυλικό του Ιράν, ούτε το θέμα της Χεσμπολάχ, και άμα λυθεί το θέμα του ουρανίου. Είναι έτσι.
13: Ναι, από την αρχή φάνταζε ότι ήταν μια διαπραγμάτευση που υπήρχε ένα τραπέζι που ήταν από τη μια πλευρά οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την άλλη το Ιράν και από κάτω μια συσκευή με κριτικά όπου το φυτίλι το κράταγε η Χεσμπολά και τη σπίθα για να ανάψει το Ισραήλ. Οπότε είναι μια επισφαλής, έτσι, δυνηδική συμφωνία. Ωστόσο είδαμε ότι κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν σε ένα προκατακτικό μνημόνιο για την παράταση της εκεχηρίας. Εδώ δεν έχουμε ειρήνη. Να πούμε ότι συμφωνήθηκε μια προπαρασκευαστική εκεχηρία, η εκεχηρία της εκεχηρίας δηλαδή,
11: ναι, ναι,
13: για 60 ημέρες να συζητήσουν τα βασικά ζητήματα. Σε αυτό το διάστημα θα υποτίθεται ότι θα υπάρξει επαναλειτουργία στα στενά του Ορμούς, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καμία υπογραφή τελικής συνθήκης ειρήνης, ούτε συνολική πυρηνική συμφωνία. Έτσι, είναι ένα ενδιάμεσο πλαίσιο που σταματά τον πόλεμο και ουσιαστικά αγοράζει χρόνο, 60 ημέρες για τη δυσκολότερη διαπραγμάτευση.
11: Φαίνεται όμως τουλάχιστον από τα τηλεγραφήματα και λοιπά ότι υπήρξε μια προεργασία, δηλαδή υπάρχουν κάποια ζητήματα στα οποία υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία και των δύο ότι να πάμε προς τα εκεί, δεν είναι εντελώς τάμπουλα ράζα, δηλαδή με βάση αυτά που είπε και ο Πακιστανός υπάρχει κάποιο είδους συνένεση για 5 βασικά, τώρα τα υπόλοιπα θα τα βρουν στον δρόμο.
13: Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Απλά ο παράγοντας Ισραήλ είναι κάτι πολύ σημαντικό.
11: Βεβαίως.
13: Διότι υπάρχουν οι εκλογές μέχρι το φθινόπωρο, δεν ξέρω πότε τις κηρύξει ο Νετανιάκου, οι οποίες είναι να γίνουν. Βλέπουμε ότι το Ισραήλ ήταν το μόνο που είχε ξεκάθαρο στρατηγικό πλάνο. Ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς, ήθελε να καθαιρέσει το καθεστώς στο Ιράν, να δώσει λύση, να καταργηθεί το πυραυλικό πρόγραμμα, εννοείται το πυρηνικό πρόγραμμα, η δυνατότητα του Ιράν να μπορεί να τροφοδοτεί τους πληρεξούσιους όπως τη Χεσμπολά, τη Χαμάς, τους Χούθη. Αλλά ενώ βλέπουμε ότι ο Νετανιάχου τώρα θέλει να παρουσιαστεί ως ο ασταμάτητος πρόεδρος, ο οποίος δεν έκανε πουθενά πίσω, δεν έχει καταφέρει κανέναν από τους ποιοτικούς στόχους που είχε βάλει.
11: Και τα ακούει από όλους, έτσι, δεξιούς, ναι, κεντρώους, τα πάντα.
13: Και δεξιούς κεντρώους, σύμμαχους αντιπάλους, μάλιστα οι κεντρώοι που είναι και πιο μετριοπαθείς φαίνονται και πολύ σκληροί στην κριτική τους, καθώς στη μικρή λωρίδα γης πλέον μέσα στη Γάζα που κατοικούν οι δύσμυροι Παλαιστίνοι ελέγχεται από τη Χαμάς, στο Λίβανο η Χεσμπάλα είναι εκεί και ακόμα έτσι χτυπάει με υβριδικό τρόπο και ασύμμετρο το Ισραήλ και με τη χρήση drone, ενώ στο Ιράν το καθεστώς παραμένει το ίδιο. Οπότε το πολιτικό κόστος για τον Νετανιάχου είναι μεγάλο αν παραμείνει ως έχει η κατάσταση. Από εκεί και πέρα, τώρα, το τι περιλαμβάνει τώρα το προκατακτικό αυτό μνημόνιο, όπως σας είπα, την παράταση εκεχηρίας για 60 μέρες, όπου οι δύο πλευρές θα δεσμευτούν να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και να αξιοποιήσουν το επόμενο δίμηνο για τη διαπραγμάτευση μιας έτσι μονιμότερης διευθέτησης.
12: Θα το κάνουν, θα το δούμε 100% και στην πράξη.
13: 100% δεν πιστεύω θα το δούμε. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, αισθάνομαι ότι διαβάζουν μια διαφορετική συμφωνία.
12: Μάλιστα.
13: Στο ίδιο χαρτί.
12: Γιατί και στο παρελθόν ήταν μια συμφωνία και τελικά δεν κρατήθηκε.
13: Ναι, απλά είναι η πρώτη φορά που πάμε να πέσουν κάποιες υπογραφές για 60 ημέρες. Είναι η μόνη έτσι διαφορά, η οποία είναι σημαντική σε σχέση με το παρελθόν. Μην ξεχνάμε ότι πάνω από 40 φορές ο Τραμπ έλεγε το Ιράν υπογράφει και πέφτανε οι πύραυλοι γύρω από τα στενά του Ορμούς. Απλά τώρα εδώ είδαμε ότι το Πακιστάν πίεσε, το Κατάρ πίεσε.
12: Η επίσημη υπογραφή προγραμματίζεται για τις 19 Ιουνίου, κύριε Λιακάκο. Ναι. Μέχρι τότε, δηλαδή για τις 4 μέρες που έχουμε μέχρι τις 19,
11: μέχρι τότε,
12: πάμε.
11: Κύριε Λιακάκο, έχουμε τώρα, μόλις βλέπω τηλεγραφήματα, ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάν Μπεν Γκβίρ, δηλώνει ευθέως: δεν είμαστε εταίροι σε αυτή τη συμφωνία που δεν διασφαλίζει την ασφάλειά μας και δεν μας δεσμεύει με κανένα τρόπο.
13: Να μα, το τώρα. Ξέρετε, το είχαμε πει από την αρχή ότι σε αυτή τη συμφωνία, σε αυτή τη διαπραγμάτευση, ο Τραμπ δεν ελέγχει πλήρως το παιχνίδι. Mm-hmm. Ούτε τους ενεργειακούς εκβιασμούς, ούτε τη στρατιωτική κλιμάκωση, ούτε μπορεί να ελέγξει το Ισραήλ, ούτε τη Χεσμπάλα, ούτε το Ιράν. Είδαμε και στο παρελθόν ότι βομβαρδιζόταν η Βηρυτός από το Ισραήλ, συγγνώμη. Το Ιράν ανταπαντούσε για τη Χεσμπάλα. Μην ξεχνάμε ότι η Χεσμπάλα αποτελεί αυτή η πολιτοφυλακή στο Λίβανο, η οποία δρά για το κατ' όνομα των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, αποτελεί μια επένδυση δισεκατομμυρίων δολαρίων για το καθεστώς του Ιράν από τη δεκαετία του 80. Δεν πρόκειται δηλαδή οι Ιρανοί να την αφήσουν έτσι, και βλέπουμε όντως ότι παραμένει. Και βλέπαμε τον Τραμπ που δεν μπορούσε να το ελέγξει. Τώρα, αυτά τώρα που συζητάμε, εννοείται, τα συζητάμε σε θεωρητικό επίπεδο, το τι έχει συμφωνηθεί και τι όχι, διότι μία μαζική επίθεση στο Λίβανο από το Ισραήλ μπορεί να είναι μία επιχείρηση σε κάποιες ενδεχομένως στρατιωτικές ή παράκτιες βάσεις στο Ιράν, θα την έχει συμφωνία στον αέρα. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε θεωρητικά και δεν είμαστε... Σας το λέω και εγώ προσωπικά, μέχρι τις εκλογές του Ισραήλ δεν είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια χαμηλής έντασης έτσι, κατάσταση με αρκετά επεισόδια, όπου όμως δεν θα υπάρχει ξεκάθαρη ειρήνη. Και βλέπουμε ότι η συμφωνία αυτή και να γίνει, φαίνεται ότι το Ιράν βγαίνει κερδισμένο, άμα το συγκρίνουμε με το τι γινόταν το 2015.
11: Στην ήτανε ουσία το και με το Ορμούς δεν παραχωρεί τίποτα, παραχωρεί αυτό το οποίο έγινε μετά τον πόλεμο. Δηλαδή ανοιχτή ήταν η διέλευση στα στενά, αλλά υπογραμμίζει κατά την άποψή μου όλη αυτή η ιστορία ότι το Ιράν έχει πολύ μεγάλη επιρροή και έχει ένα πολύ μεγάλο χαρτί διαπραγματευτικό. Αποδείχθηκε στο πεδίο με τα στενά του Ορμούς και αυτό θα πρέπει να το λάβουν υπόψη τους πλέον όλοι, έτσι. Δηλαδή είναι ανακεκτημένο για το Ιράν.
13: Βεβαίως, κάτι που δεν μπορούσαν να αντιληφθούν οι Αμερικανοί και κυρίως και οι διαπραγματευτές που εξειδικεύονται κυρίως στο real estate, οι εκπρόσωποι του Donald Trump, είναι ότι το Ιράν έχει μέσα το ένα αυτοκρατορικό DNA. Ανεξάρτητα ποιος κυβερνάει, είτε είναι τώρα αυτό το σκληροπυρηνικό, πολύ σκληρό καθεστώς των φρουρών της Επανάστασης, έχει μετακυλήσει πλέον, δεν έχουμε θεοκρατικό καθεστώς, έχουμε στρατιωτικό καθεστώς αυτή τη στιγμή, είτε είναι οι μουλάδες, είτε είναι βασιλικοί, είτε είναι δημοκράτες, έχουν ένα αυτοκρατορικό DNA χιλιάδων ετών μέσα τους. Οι Ιρανοί, οι Πέρσες, κατεξοχήν οι Ιρανοί, δεν είναι Άραβες και δεν θα δεχόντουσαν ποτέ την ταπείνωση. Ήτανε σαν να το περίμεναν καιρό, οπότε... Με το που έγινε η επέμβαση, εργαλειοποίησαν τα στενά του Ορμού που δεν ήταν στο τραπέζι μέχρι πρότινος. Και με αυτόν τον τρόπο καταφέρανε και εκβιάσανε την παγκόσμια οικονομία, το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε εξαναγκάσανε τον Τραμπ να κάνει πολλές έτσι παραχωρήσεις και για ξεπάγωμα οικονομικών των κυρώσεων των παγωμένων μάλλον κεφαλαίων των Ιρανικών που ανέρχονται πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Η συμφωνία τώρα, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα, έκανε λόγο για ξεπάγωμα του ενός τετάρτου περίπου, δηλαδή γύρω στα 20-25 δισεκατομμύρια, δεν ξέρω, το θεωρώ τρομερά αισιόδοξο σενάριο. Την άρση επίσης του εμπάργκο ώστε να μπορεί το Ιράν να εξάγει πετρέλαιο. Μην ξεχνάμε ότι οι φρουροί της Επανάστασης τρέφονται από τρία πράγματα. Από την εξαγωγή πετρελαίου, από τον έλεγχο της πρωτογενούς βιομηχανίας μέσα στο Ιράν και από τα παράνομα καρτέλε.
11: Μα, κύριε Λιακάκο, επειδή μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, ένα σχόλιο για αυτές τις διπλωματικές κινήσεις βλέπουμε θα είναι ο Σαντάμ Χαφτάρ σήμερα στην Ελλάδα. Θα συναντηθεί με τον κύριο Γεραπετρίτη. Ενδεχομένως να έχει και συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες στις 4 στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί τι μπορούμε να περιμένουμε, με δύο λόγια παρακαλώ μονάχα.
13: Για μένα, κατά την άποψή μου, υπάρχουν, πριν πέσει το καθεστώς του Καντάφη, είχαν σταλεί κάποιοι χάρτες οριοθέτησης ανάμεσα στη Λιβύη και την Ελλάδα με πρωτοβουλία του Καντάφη, όπου αναγνώριζε πλήρη επίρρεια όλων των νησιών, μέση γραμμή με την Κρήτη, και οι δύο χάρτες δίνανε λιγότερη επίρρεια, ο ένας εξανατολής, όπως βλέπεις το χάρτη, δηλαδή το Κουφονήσι Λασιθίου και η Χρυσή Λασιθίου, η Χρυσή, αυτά τα δύο νησάκια είχαν μειωμένη επίρρεια, και ο άλλος χάρτης έδινε στη δυτική πλευρά της γραμμής οριοθέτησης, στη Σαπιέντζα, τη Σχίζα και τις Τοφάδες, γιατί αυτά ήταν νησιά τα οποία δεν κατοικούνται και ήταν η πρόταση της Λιβύης. Για μένα πρέπει να επανέλθουν αυτοί οι χάρτες που υπάρχουν από το 2010 στο Υπουργείο Εξωτερικών ως βάση για μια μελλοντική οριοθέτηση. Διαφορετικά να κηρυχτεί ΑΟΣ με βάση το νόμο Μανιάτη τη μέση γραμμή, και στο δικαστήριο, όταν πάμε, αν διαφωνήσει η Λιβύη, να παρουσιάσουμε τους δικούς τους χάρτες.
12: Μάλιστα.
13: Μην ξεχνάμε ότι η Λιβύη έχει οριοθετήσει με τη Μάλτα το 1/300 της Κρήτης, έτσι, παρότι είναι κράτος, με αναλογία 1/3. Δηλαδή, δοθήκανε πλήρη δικαιώματα στη Μάλτα σε θαλάσσιες οικονομικές ζώνες, αλλά η επίρρεια ήταν 1/3. Με την Κρήτη η αρχή της δεν υφίσταται κάτι τέτοιο, όπως καταλαβαίνετε, να υπάρχει κάτι άλλο, και πρέπει να ψάξουμε να βρούμε αυτούς τους χάρτες, γιατί αυτή θα είναι και η σωστή συμφωνία.
11: Καντάφη θα λέμε και θα κλαίμε, δηλαδή, κύριε Λιακάκο. Καντάφη θα λέμε και θα κλαίμε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα τουρκολιβικά και τα ελληνολιβικά.
13: Βεβαίως θα λέμε και θα κλαίμε, διότι ο Καντάφη τότε και το σεβόντουσαν όλοι και ήταν μια ισχυρή χώρα, ενιαία η Λιβύη, όχι αυτή τη στιγμή μια κατάσταση αιμαφρόντιτη όπου άγεται και φέρεται από τρίτα κράτη. Δεν το λένε πολύ αυτό, υπάρχουν χάρτες που δίνουν πλήρη επίρρεια στην Κρήτη και δίνανε μειωμένη επίρρεια γύρω στο 1,5%, δηλαδή μειωμένη επίρρεια στα μικρά νησάκια.
11: Να τους ανασύρουμε.
13: Και πρέπει να αναστηθούν.
11: Μάλιστα.
13: Και δυστυχώς πρέπει να σταματήσουμε
11: άλλο χρόνο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
12: Καλή συνέχεια.
13: Να είστε καλά.
11: Γεια σας.

0: Λοιπόν, ακούτε βέβαια επόμενη στάση. Η Οντσόχος έφυγε τσαμπάζει μέχρι.
1: Ενημέρωση. Να το λέμε όλο.
0: Σήμερα γενικά έχει έρθει με μια διάθεση όλο να διορθώνει. Έχει μια ένταση. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τι έχει συμβεί. Τέλος πάντων.
1: Βγάζω τον Παρθένο μέσα.
0: Επόμενη στάση ενημέρωση, λοιπόν, μέχρι και τη μία. Ναι, η Παρθένη γενικά είναι, ξέρεις, στις λεπτομέρειες, στις τάξεις, στα πάντα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα όμως θα συνδεθούμε με την πολύ καλή συνάδελφο τη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Να ο ήρωμος ότι... άνθρωπος, η Σοφία. Εσύ σήμερα έχεις ένταση, ρε παιδί μου.
1: Το ραδιόφωνο θέλει και λίγη.
0: Α, ναι, σωστά. Εντάξει.
2: Απλά θα πω το έτσι, ξεκινώντας, ότι το ρεπορτάζ έχει σχέση με την επόμενη στάση ενημέρωση. Γιατί θα χρειαστεί ενημέρωση.
1: Κυριολεκτικά για τις επόμενες στάσεις. Ναι.
2: Ακριβώς μετά από τη λειτουργία του μετρό προς την Καλαμαριά.
0: Ποιο εισιτήριο θα χρησιμοποιούμε, δηλαδή.
2: Όχι, θα τα πούμε. Καλά, το εισιτήριο αργεί ακόμη.
0: Αργεί.
2: Λοιπόν, το ενιαίο εισιτήριο αργεί ακόμη.
0: Ναι, αυτό εννοούσα.
2: Από το τέλος Ιουλίου, που αναμένεται να γίνουν και να εγκαινιαστεί η γραμμή και να μπει πια σε πλήρη λειτουργία, θα διαφοροποιηθεί πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο μετακινούμαστε και το κυρίως, όχι γιατί θα αλλάξει κάτι φοβερό, αλλά θα αλλάξουν κάποια πράγματα για όλους όσοι μετακινούνται προς ανατολικά. Λοιπόν, έρχονται αλλαγές με την επέκταση προς την Καλαμαριά. Η γραμμή της Καλαμαριάς πια θα είναι η κύρια γραμμή. Θα αναδειχθεί σε βασικό άξονα των μετακινήσεων έναντι της γραμμής της Νέας Ελβετίας που ξέρουμε μέχρι τώρα. Να πούμε τι σημαίνει αυτό. Η λειτουργία της νέας γραμμής προς τη Μίκρα και όπου θα τερματίζει θα φέρει ένα διαφορετικό, επιχειρησιακό σχεδιασμό με την Καλαμαριά και το νότιο-ανατολικά προάστια να αποκτούν πια πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο προγραμματισμός των δρομολογίων προβλέπει ότι από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό για κάθε τρεις σειρμούς που θα αναχωρούν, οι δύο θα κατευθύνονται προς την Καλαμαριά και τη Μίκρα και μόνο ο ένας προς τη Νέα Ελβετία. Στην πράξη λοιπόν, ο επιβάτης που θα περιμένει να επιβιβαστεί για παράδειγμα στο σταθμό Βενιζέλου προς τα ανατολικά. Θα δει να περνούν μπροστά του δύο σειρμοί που θα γράφουν προς Καλαμαριά και ο τρίτος προς τη Νέα Ελβετία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το σχεδιασμό, αυτό το μοντέλο διασφαλίζει συχνότερο δρομολόγιο προς περιοχές που καταγράφεται αυξημένη ζήτηση μετακινήσεων. Παράλληλα, διατηρείται ένα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης στον κοινό κορμό των δύο γραμμών, δηλαδή από τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι την 25η Μαρτίου. Αυτό θα είναι κοινό, καθώς θα κινούνται αυτά τα δρομολόγια στην ίδια διανομή.
0: Δηλαδή και τη γραμμή της Καλαμαριάς, αν καταλαβαίνω σωστά, Σοφία μου.
2: Τώρα θα τα εξηγήσουμε όλα.
0: Να παίρνω, μπορώ να σταματήσω στην 25η Μαρτίου.
2: Μέχρι
0: σωστά.
2: Και την 25η Μαρτίου, ναι. Κοίταξε τώρα, όλο αυτό θα επηρεάσει κυρίως εκείνους, όλους όσοι μετακινούνται από τη Νέα Ελβετία και μετά. Συγγνώμη,
0: την 25η Μαρτίου. Ναι.
2: Και μετά. Ο βασικός κορμός στο πήγαινε έλα είναι ο ίδιος. Mm-hmm. Απλά θα έχει δύο Καλαμαριά, Καλαμαριά και ένα νέο και ένα νέα Ελβετία.
0: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν το μοντέλο αποφασίστηκε γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία που διατηρούνται δεν υπάρχει πολύ μεγάλη επιβατική κίνηση μετά την 25η Μαρτίου. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν όπου το δίκτυο θα διακλαδώνεται, η πλειονότητα των σειρμών θα κατευθύνεται προς τους πέντε σταθμούς επέκτασης, που θα είναι η νομαρχία, υπενθυμίζω, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, ενώ οι υπόλοιποι θα συνεχίζουν προς Βούλγαρη και Νέα Ελβετία. Αυτοί που θα φεύγουν από το σταθμό προς τη Νέα Ελβετία. Η επιλογή λοιπόν βασίζεται στα συγκοινωνιακά και πληθυσμιακά δεδομένα, σύμφωνα με την Εταιρεία Λειτουργίας και Συντήρησης του Μετρό. Η σταθμή με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση είναι η Αγία Σοφία, η Βενιζέλου, το Συντριβάνι, ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός και η Δημοκρατία. Αντίθετα, οι σειρμοί Βούλγαρη και Νέα Ελβετία εμφανίζονται χαμηλότερη κίνηση, γεγονός που οδήγησε και στην απόφαση να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στις πυκνοκατοικημένες και εμπορικά δραστήριες περιοχές της Καλαμαριάς. Οι επιβάτες λοιπόν δεν θα χρειάζεται να πραγματοποιούν μεταεπιβάσεις, καθώς και οι δύο γραμμές θα λειτουργούν αυτόνομα. Η σύνδεση της Μίκρας με το κέντρο και το νέο σιδηροδρομικό σταθμό εκτιμάται ότι θα πραγματοποιείται σε ένα διάστημα 15 έως 20 λεπτά. Δηλαδή θα παίρνεις το μετρό από τη Μίκρα και θα βρίσκεις στο σιδηροδρομικό σταθμό το αργότερο σε 20 λεπτά. Περίπου 17 λένε οι ειδικοί που κάνουν τις δοκιμές ότι θα διαρκεί αυτή η διαδρομή. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι δοκιμές για το συγχρονισμό των αυτόματων σειρμών αλλά και των συστημάτων ασφαλείας. Mm-hmm. Και τέλος να πούμε ότι σε ό,τι αφορά στο ενιαίο εισιτήριο μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων Κομίστρου, που ήταν και το μεγάλο πρόβλημα για το μετρό και για τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ, αναμένεται να λυθεί το πρόβλημα με το ενιαίο εισιτήριο και αυτό να ισχύσει με 70 λεπτά διάρκεια και με τιμή γύρω στο 1 ευρώ και στα 20 λεπτά, όμως λίγο πριν το τέλος του χρόνου όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Σοφία Πακαλίδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο το Στάθη, μας ακούει από τη Στουτγκάρδη και μας έστειλε το Viber.
1: Σταθερός φίλος της εκπομπής από τη Στουτγκάρδη. Πριν πάμε σε μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων, μία κατά πάσα πιθανότητα επιβεβαιωμένη είδηση, αθλητική είδηση βεβαίως, αλλά με ευρύτερη σημασία για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι σε λίγο θα ανακοινωθεί και επίσημα ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποχωρεί από την Τούμπα, από προπονητής του Δικεφάλου, μία εξέλιξη την οποία μάλλον θα την δούμε μέχρι το απόγευμα να οριστικοποιείται. Μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και εδώ είμαστε πάλι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ανακοινώθηκε η τοποθέτηση 4 νέων Γενικών Γραμματέων σε Υπουργεία. Το απόγευμα σήμερα οι πρώτοι συνεδρίες της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί σήμερα στις 4 στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Οικογενειακή τραγωδία στην Κόνιτσα. 4 αδέρφια 69 ως 84 ετών απανθρακώθηκαν μετά από φωτιά σε κοντέινερ όπου διέμεναν. Τραγικό θάνατο που έκρηξε δυναμίτη στα χέρια του βρήκε σε γάμο στην Κάλυμνο 56χρονος. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία η υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι δεν θα αποσυρθούν τα Ισραηλινά στρατεύματα από το Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Από σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Λίγη προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για την έκπτωση του 3%. Σύσκεψη για τον καθαρισμό του θερμαϊκού κόλπου έχει συγκαλέσει σε λίγη ώρα ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τα ξημερώματα σε Κίεβο και Χάρκοβο με 9 νεκρούς. Επόμενη ενημέρωση με τα νέα της περιφέρειας στη Μία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Στο μεταξύ σου είπα ότι έμεινα το Σαββατοκύριακο εδώ. Ήθελα να πάω να δω κι εγώ αυτό το πάρκο, το υπέροχο πάρκο, το Μητροπολιτικό του Παύλου Μέλλα. Δεν μπόρεσα, αλλά θα πάω το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Διάβασα πολλά για τα εγγένεια, ναι.
0: Και είχε τριήμερες εκδηλώσεις από την Παρασκευή, δηλαδή που εγγενιάστηκε, είχε και το Σάββατο και την Κυριακή. Τώρα μαζί σας θα κάνουμε μια νοέριξη ενάγηση. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Παύλου Μέλλα, ο κ. Δημήτρης Ασλανίδης, ο οποίος φαντάζομαι όλο το τρίμερο το πέρασε εκεί. Δεν ξέρω αν είχατε sleeping bag μαζί σας για να κοιμηθείτε.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σας, κυρία Τσαμπάζη, κύριε Τσόχο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστά μας τα είπατε τα ονόματα.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ναι.
2: Πράγματι, το τριήμερο το περάσαμε μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο και το καταευχαριστηθήκαμε.
1: Και το καταευχαριστήθηκε και ο κόσμος από ό,τι βλέπουμε από τις φωτογραφίες, έτσι.
2: Όχι απλά μπήκε ο κόσμος. Ζήσαμε κάτι ιστορικό αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Έχουν περάσει αυτό το τριήμερο 40.000 άνθρωποι από το Μητροπολιτικό Πάρκο. Όχι μόνο στις συναυλίες. Τα πρωινά μέχρι την ώρα των συναυλιών ήταν λαϊκό προσκύνημα κυριολεκτικά. Ήταν η απάντηση που είναι αυταπόδεικτο σε εμάς. Ήταν και από πριν το βλέπαμε για ποιον λόγο ανοίγουμε το Μητροπολιτικό Πάρκο. Παρότι υπάρχουν ακόμη πολλά που μέλουν γενέστε μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο.
0: Υπάρχουν άλλες δύο φάσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν, Δήμαρχε, σωστά.
2: Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση. Mm-hmm. Αλλά η κοινωνία της Δυτικής Θεσσαλονίκης, όχι μόνο του Δήμου Παύλου Μέλλα, θέλει να αναπνεύσει. Θέλει να μπει σε έναν ανοιχτό ελεύθερο χώρο, να αφήσει τα παιδιά της να παίξουν, να περάσουν όμορφα, να περπατήσουν.
0: Δήμαρχε, πριν πάμε στις λεπτομέρειες.
2: Σήμερα αυτό, ναι, χιλιάδες κόσμου, να σας πω ότι χθεσινή μόνο συναυλία, πάνω από 12.000 κόσμο παρακολούθησαν συναυλία με τα πρατίνια και τους αδερφούς Τσαχουρίδη εχθές το βράδυ.
0: Κάτι χρηστικό, εμείς που είμαστε εκτός της περιοχής σας, έχει κάπου να παρκάρουμε αν έρθουμε? Γιατί γελάς, είναι
1: σοβαρότατο, σωστά το λες.
2: Κοιτάξτε,
1: να τη βεβαιώνω με το, ναι, με το γέλιο.
2: Ο χώρος έχει μέσα, ναι, να σας πω κάτι, το πρόβλημα με τη στάθμευση θα είναι τις μέρες μόνο των συναυλιών, δηλαδή τις δύσκολες μέρες. Γιατί για το υπόλοιπο διάστημα,
0: ναι,
2: υπάρχουν πέντε σημεία στα οποία υπάρχουν πέντε πάρκινγκ εντός του χώρου.
1: Συνολικά χώρος θέσεων μπορούμε να το υπολογίσουμε.
2: Δηλαδή, υπάρχουν περίπου να πούμε 100 θέσεις εντός, αλλά πέρα από αυτές τις θέσεις, έτσι χοντρικά το λέμε, πέρα από αυτές τις θέσεις υπάρχουν δύο μεγάλοι δρόμοι που περικλείουν. Υπάρχει η παράπλευρος της Λαγκαδά, της Μίκη Θεοδωράκη.
0: Α, και μπορούμε να παρκάρουμε και εκεί.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Και υπάρχει και η Δαβάκη, είναι ο δρόμος ο οποίος είναι παραπλεύρος.
0: Καλά κάνετε και μας τα λέτε, γιατί εμείς δεν τα ξέρουμε όλα εκεί καλά τους δρόμους.
2: Όταν έχουμε οδούς οι οποίες είναι μεγάλοι, μάλιστα και η παράπλευρος της Λαγκαδά δεν χρησιμοποιεί, δεν έχει άλλη χρήση. Ουσιαστικά θα λειτουργεί για να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα.
0: Ωραία.
2: Δηλαδή μπορούν να σταθμεύσουν άλλα 100 οχήματα τουλάχιστον, minimum, για να μπουν στην μπροστινή πλευρά.
0: Άρα, για να μπορούμε να πάμε και με αμάξι.
2: Εάν θέλουμε να πούμε από την πλευρά τη Νεάπολη, ναι, ή του ή τη Πολύνη.
0: Ωραία, μα λύσατε την απορία. Θα έρθουμε με αμάξι, γιατί βολεύει και περισσότερο. Τώρα είναι 340 στρέμματα. Έχουν φυτευτεί εκεί 7.000 δέντρα. Έχει θάμνους. Έχετε κάνει διαδρομές για περιπάτους, για χώρους άθληση, παιδική χαρά, πάρκα σκύλων, παγκάκια. Σωστά.
2: Όλα αυτά υπάρχουν και πολλά άλλα ετοιμάζουμε να προχωρήσουμε. Και
1: το μουσείο βεβαίως, έτσι, το μουσείο, εκθεσιακός χώρος με τα ευρήματα,
0: ναι, ναι,
1: του
0: από μετρό.
2: Από τα κτηριακά, για να μιλήσουμε για τα κτηριακά,
0: ναι,
2: έχουν ολοκληρωθεί.
1: Μισό, πριν πάμε στα κτηριακά, στα κτηριακά, ναι, μία κατηγορία την οποία τη διάβασα πολύ, ότι εκεί πέρα υπάρχει, στην ουσία δεν υπάρχει χορτάρι. Είναι ένα πράγμα, το έχουν περιγράψει κάποιες ιστοσελίδες, κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, ότι είναι ένα πράγμα το οποίο είναι άσπαρτο, είναι ένα χωράφι, είπαν κάποιοι. Να το, ναι, επισημάνουμε αυτό λιγάκι, να σας πω ότι υπάρχει, λοιπόν, αυτή η κριτική που την ξέρετε και θέλω την απάντησή σας.
2: Καταρχήν,

0: τον Ασπύρης με γκαζόν. 330 στρέμματα. Δεν είμαστε σε χώρες ούτε της κεντρικής ούτε της Βόρειας Ευρώπης ούτε σε άλλες περιοχές. Το δικό μας μεσογειακό κλίμα για να συντηρηθεί τέτοιο γκαζόν θα πρέπει να έχει ένα τεράστιο αρδευτικό δίκτυο το οποίο δεν θα μπορούσε να συντηρηθεί παρά μόνο με εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι δυνατόν. Άρα πήγαμε σε μια μορφή που είναι συμβατή με την φυσιολογία του χώρου και με, με τις οικονομικές δυνατότητες και με το κλίμα της,
1: της περιοχής μας, ναι.
0: Ώστε να μπορέσουμε εμείς να δίνουμε βιωσιμότητα μέσω. Θα υπάρχει, ειδικά τώρα μιλάμε για το κατακαλό καιρό, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, άλλη εικόνα του πάρκου στις αρχές του φθινοπόρου. Και όσο πρασινίζει ο χώρος και όσο, ανθίζει η περιοχή
1: και τα λοιπά. Ναι.
0: Και άλλο είναι το κατακαλό καιρό. Θέλω καταρχάς να πούμε κάτι. Πριν ασκήσει οποιοδήποτε την οποιαδήποτε κριτική, θα ήθελα να έρθει να το περπατήσει το πάρκο. Αλλά να το περπατήσει όλο το πάρκο. Υπάρχει για παράδειγμα ο συναυλιακός χώρος εκεί που υπάρχει ο χώρος μνήμης και ιστορίας, να το πούμε, γύρω από το μπροστά στο Μουσείο Θεσσαλονικών Μητρόπολης, ο οποίος χώρος είναι ανοιχτός και θα λέγαμε πιο γυμνός, δεν έχει πολύ πράσινο. Mm-hmm. Υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο μέρος του πάρκου, εκατοντάδες στρέμματα τα οποία έχουν πράσινο. Θα μπορέσουν λοιπόν να ανηφορήσουν προς τα πάνω, να ανηφορήσουν στην αριστερή πλευρά του πάρκου και να δούνε ότι υπάρχουν μέρη τα οποία είναι κατάφυτα με δέντρα. Εμείς τοποθετήσαμε, φτεύσαμε περίπου 7.000 δέντρα και θάμνους. Από εκεί και πέρα υπήρχαν ήδη μέσα το φυτικό κεφάλαιο του πάρκου. Είναι πολύ μεγάλο γιατί υπήρχαν άλλες τόσες χιλιάδες, 7.000-8.000 δέντρα και θάμνοι υφιστάμενοι.
1: Μάλιστα.
0: Και οι οποίοι συντηρούνται, διατηρημένοι. Αυτός ο χώρος λοιπόν μπορεί και σκιά να προσφέρει και δροσιά να προσφέρει και ζωογόνο αέρα να προσφέρει και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι για το κοινό της Δυτικής Θεσσαλονίκης και όλους τους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης. Οπότε, πριν ασκήσουμε οποιαδήποτε κριτική, ερχόμαστε στο πάρκο. Γιατί το λέω αυτό?
1: Τι ώρες
0: γιατί
1: είναι
0: όσοι έμπαιναν μέσα ήταν κάτι ενθουσιασμένοι. Mm-hmm. Τώρα, εάν αρχίσω εγώ να βγάζω τις περιοχές που έχουν χώμα κάτω, εννοείται, αφού τελείωσε η πρώτη φάση της ανάπλασης του έργου και δεν προβλεπόταν μέσα τον γκαζόν, δεν προβλεπότανε. Mm-hmm. Σε δεύτερη φάση πάμε και βλέπουμε ποιους χώρους θέλουμε εμείς να αναπλάσουμε έτσι περαιτέρω με επιπλέον χρηματοδότηση για να τους κάνουμε παιδότοπο, να τους δώσουμε ένα άλλη μορφή, μια πιο πράσινη μορφή και πάμε να το χρηματοδοτήσουμε αυτό. Αυτός είναι ο δικός μας αγώνας και παράλληλα να εκμεταλλευτούμε και να ανακατασκευάσουμε το υπόλοιπο κτηριακό απόθεμα.
1: Πριν πάμε στο υπόλοιπο, ναι. Δήμαρχε, τι ώρες λειτουργεί το πάρκο, τι ώρα μπορούμε να έρθουμε, είναι συνεχώς ανοιχτό?
0: Τις μέρες του Λονικερνίου ήταν όλη τη μέρα, όλο το 24
1: ώρα. Από εδώ και πέρα εννοώ.
0: Από εδώ και πέρα θα κοιτάξουμε είτε την 12η είτε την 1η μετά τα μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα, να κλείνουμε το πάρκο για να υπάρχει και ασφάλεια στο πάρκο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή να κλείνουμε ουσιαστικά τις 6 εισόδους του πάρκου.
2: Να μην γίνει εστία παραβατικότητας.
0: Θα
2: έτσι.
0: Είναι ελεύθερη πρόσβαση για όλους.
2: Να
0: και
2: μην
0: πρωί
2: γίνει εστία παραβατικότητας στο πάρκο. Αυτό θέλω.
0: Ασφαλώς. Και το πρωί, πολύ νωρίς, να ανοίγει το πάρκο.
1: Τι ώρα, 8, 7?
0: Θέλουμε σίγουρα από τις 7.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε αν γίνεται και νωρίτερα, αλλά σίγουρα από τις 7.
1: Όχι, εγώ δεν θα πάω 7 το πρωί, αλλά εκεί γύρω κάτοικοι, όταν έχει πολύ ζέστη, σίγουρα θα βρίσκουν δροσιά ή θα πηγαίνουν τα σκυλάκια.
2: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Και αφού είναι ο
2: Δήμαρχος
1: μαζί
2: μας,
1: να μιλήσουμε την απορία μας.
2: Ωραία. Πάμε και στα κτηριακά.
1: Ναι, στα κτηριακά.
0: Τώρα, υπάρχουν τα κτίρια τα οποία ετοιμάζονται. Έχουμε το έτοιμο το μουσείο το οποίο γενιάστηκε από τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Πολιτισμού Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης.
1: Είναι επισκέψιμο, ευρήματα, μπορούμε να πάμε.
0: Ευρήματα από την ιστορία της πόλης, από τα αρχαϊκά χρόνια μέχρι τα νεότερα χρόνια, μέχρι την πυρκαγιά της πόλης το 1917. Είναι επισκέψιμο για όλους τους πολίτες.
1: Ωραία.
0: Υπάρχει ένα μικρό
2: συμβολικό αντίτιμο.
0: Τώρα, το άλλο που ετοιμάζεται είναι το νέο Δημαρχείο του Μητροπολιτικού Πάρκου. Είναι το κτίριο το οποίο είναι παράλληλα με την Νίκη Θεοδωράκη, 3.500 τετραγωνικών μέτρων. Αυτό θα είναι ολοκληρωμένο. Και τώρα η εξωτερική του μορφή είναι σε φάση ολοκλήρωσης. Αλλά υπάρχουν εργασίες που πρέπει να γίνουν εσωτερικά. Την άνοιξη του 27, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα είναι έτοιμο και αυτό το νέο Δημαρχείο. Θα στεγάσει την καρδιά του Δήμου, τις υπηρεσίες και την διοίκηση του Δήμου, κάποιες από τις υπηρεσίες, όχι όλες. Και την μόνιμη έκθεση εθνικής αντίστασης ως απότηση φόρου τιμής και σε αυτή τη σελίδα της ιστορίας μας, εθνική αντίσταση, άνθρωποι οι οποίοι βασανίστηκαν και θανατώθηκαν εντός του

0: Μητροπολιτικού Πάρκου, πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά.
1: Το πόσο θα έχουμε λοιπόν τη μόνιμη έκθεση
0: για τα παιδιά μας να μαθαίνουν την ιστορία του τόπου αυτού. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού, το οποίο σε λίγο καιρό αρχίζει να κατασκευάζεται. Είναι δύο κτίρια στα οποία θα στεγάσουν αυτό το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού πίσω από το Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης. Πάμε και στα υπόλοιπα κτίρια. Θα προχωρήσουν και άλλα κτίρια των οποίων οι μελέτες είναι έτοιμες και ίσως και τα χρηματοδοτήσεις είναι πολύ κοντά στο να βρεθούν για να προχωρήσουν. Και έτσι τα 8 πρώτα κτίρια του Μητροπολιτικού Πάρκου, τα οποία κάποια ήδη λειτουργούν, κάποια θα λειτουργήσουν και κάποια είναι μελετητικά όρημα, θα έχουν πάρει ζωή. Και μετά πάμε για τα επόμενα, τα οποία θέλουμε είτε με χρηματοδότηση από την κεντρική διοίκηση, από την κυβέρνηση, είτε σε συνεργασία με την περιφέρεια.
1: Εκεί ακόμα μιλάμε για τη φάση η οποία ακόμα είναι, θα έλεγε κανείς, στο στάδιο του σχεδιασμού, έτσι, και των καλών προθέσεων.
0: Ναι. Εκεί, είτε σε συνεργασία με ιδιώτες, αλλά πάντοτε υποφελία του Δήμου και του λαού του Δήμου Παύλου Μελά και της Δικής Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, παραδείγματι, έχουμε έναν χώρο τον οποίο θέλουμε να το κάνουμε εστίαση. Ο Δήμος δεν δύναται μόνος του να κρατήσει έναν χώρο εστίαση, ο οποίος μπορεί να είναι των 1000 τετραγωνικών ή των 500 τετραγωνικών. Με ένα πολύ καλό μίσθωμα, το οποίο θα φέρει ένα πολύ καλό έσοδο για την το οποίο θα πηγαίνει στη βιωσιμότητα του πάρκου. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε εξασφαλισμένα ετησίως πάγια χρηματοδότηση από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, και από τον κρατικό προϋπολογισμό 700.000 ευρώ. Σε αυτά τα έσοδα θα προστίθεται τα έσοδα από τα αναψυκτήρια του πάρκου, τα οποία θα λειτουργήσουν τους ερχόμενους μήνες. Δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν προηγουμένως, διότι δεν υπάρχει ακόμη.
1: Θα το προκάμετε το καλοκαίρι, δηλαδή έστω τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, ας πούμε.
0: Πιστεύω ότι τον Αύγουστο η δημοπρασία θα έχει τελειώσει πολύ νωρίτερα.
1: Ωραία.
0: Το θέμα είναι με τις σχετικές εργασίες που θα κάνουν οι ανάδοχοι των αναψυκτηρίων. Πιστεύω ότι τον Αύγουστο θα μπορέσουν να τα λειτουργήσουν.
2: Μάλιστα. Δήμαρχε, εμείς θα κανονίσουμε με τον Ιωνα. Θέλουμε να έρθουμε, να δούμε έτσι αυτό το ωραίο κόσμο μας στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Γιατί
2: θέλω
1: εγώ
2: να
1: πρέπει
2: σας
1: εδώ
2: αλλάξω.
1: Μια παρένθεση λιγάκι.
0: Σημαντικό
1: εγώ
0: είναι το να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του πάρκου οικονομικά.
1: Εγώ
0: αυτό
1: το έχω περπατήσει και ως φαντάρος αυτό το στρατόπεδο. Έτσι.
2: Α, θα σου έρθουν και
1: αναμνήσεις. Δεν υπηρετούσα εκεί, αλλά το έχω περπατήσει.
0: Θα περιμένουμε να το περπατήσουμε μαζί μέσα ως το πολιτικό πάρκο.
2: Θέλω να πάω και στο μουσείο οπωσδήποτε. Δημαρχέ, κάτι άλλο να θέλω να ρωτήσω. Αν δεν κάνω λάθος, την περασμένη Πέμπτη στο Δημαρχείο είχατε μία συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Δήμα, σωστά?
0: Πολύ σωστά.
2: Τι είπατε για το μετρό?
1: Για το μετρό.
0: Του έθεσα λίγο το.
2: Πόσο τον πιέσατε, πόσο του είπατε επιτέλους κάνει
0: πολύ
2: τη μελέτη?
0: Πολύ τον πίεσα. Το θέμα είναι να έχουμε ανταπόκριση. Ναι. Ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο έχουμε είναι το λύκειο της, που δεν υπάρχει στην Νικόπολη. Υπάρχει ένα σχολείο ακόμη που εκκρεμεί στο Δήμο Παύλου Μελά. Πρέπει να πούμε ότι είμαστε ο Δήμος ο οποίος κατασκευάζει αυτή τη σχολή.
1: Δήμαρχε, για το μετρό,
0: Θα τα μιλήσουμε, να μην πάμε από θέμα σε θέμα, να προλάβουμε να σα τα πούμε.
1: Επειδή έχουμε πίεση από το χρόνο, και πρέπει οπωσδήποτε.
0: Και άλλα δύο. Μιλήσαμε λοιπόν για το λύκειο τη Νικόπολη. Διεκδικούμε εκεί ένα λύκειο για να μην αναγκάζονται τα παιδιά να περνούν τον περιφερειακό για να έρθουν στα λύκια της Σταυρούπολη. Mm-hmm. Η Νικόπολη είναι μια περιοχή άνω 15.000
2: κατοίκων.
0: Θέσαμε και το θέμα του μετρό. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Για το μετρό είπαμε η επέκταση στα δυτικά, κάτω από την Μίκη Θοδωράκη, που είναι η φυσική δίωδος και διέξοδος όλων των Θεσσαλονικαίων και η είσοδος της πόλης για τους Δήμους, όχι μόνο Δήμου Παύλου Μελά, αλλά ωραίο Κάστρου, Βόλβης, Λαγκαδά. Όλη η Δυτική Μακεδονία και γενικότερα η Μακεδονία εισέρχεται από την βορειοδυτική είσοδο.
1: Είναι
0: πόλη,
1: σωστό αυτό, Δήμαρχε, αλλά επειδή είπε η
0: δυτικά,
1: κυβέρνηση.
0: Η αυτή
1: ακούστε με λίγο, Δήμαρχε,
0: Δήμαρχε.
1: Επειδή η κυβέρνηση έχει πει ότι πλέον είναι πολιτική απόφαση η προτεραιοποίηση της κατασκευής του μετρό στα δυτικά. Αυτό στην πράξη τι σημαίνει, τι σας είπε ο κύριος Δήμας? Σας έδωσε κάτι χειροπιαστό πέρα από την εξαγγελία ότι είναι προτεραιότητά μας να το πάμε στα δυτικά?
0: Όχι. Εκεί βρισκόμαστε. Δεν έχω περαιτέρω πληροφόρηση.
2: Μάλιστα.
0: Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο γνωρίζουμε όλοι μας.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά γνωρίζω ότι πράγματι θέλουν να επισπεύσουν τις διαδικασίες. Θα
2: Μάλιστα.
0: είμαστε εν αναμονή και εμείς όπως και όλοι οι υπόλοιποι Θεσσαλονικοί, διότι αυτοί που το έχουν πολύ ανάγκη το μετρό είναι οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης.
1: Σωστά.
0: Εργάτες, εργαζόμενοι, μαθητητές, μαθητές που κατεβαίνουν στο κέντρο καθημερινά.
2: Ναι, ναι. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και επιφυλασσόμεθα να έρθουμε να το θαυμάσουμε το πάρκο από κοντά με τα ματάκια μας.
2: Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
0: Οποιαδήποτε μέρα
1: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Εν τω μεταξύ, όταν λέμε αυτό που λέμε, η πολιτική είναι ένα πολύ μη ευγενές άθλημα, έτσι, και τα συντροφικά κυρίως μαχαιρώματα είναι αυτά τα οποία πρέπει να προσέχει κανένας. Γιατί τα λέμε αυτά? Διότι η κυρία Νοτοπούλου, η Κατερίνα Νοτοπούλου, μέχρι στιγμής βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρουμε
1: στην Α Θεσσαλονίκη,
0: με ποιον θα είναι, στην Α Θεσσαλονίκη, έκανε μία.
1: Η οποία είχε και πολύ στενή σχέση με τον Άλεξ Τσίπρα, ήταν από του στενού συνεργάτε, έτσι να τα λέμε αυτά.
0: Φερόταν περίπου σαν βέβαιη για να συμπεριληφθεί στο κόμμα Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς. Τώρα το ρεπορτάζ λέει ότι δεν είναι τόσο βέβαιη. Και έρχονται κάποια δημοσιεύματα που τη φέρουν να έχει συμπεριληφθεί σε δημοσκόπηση που αφορούσε το ΠΑΣΟΚ.
1: Πρόσωπα του ΠΑΣΟΚ.
0: Πρόσωπα του ΠΑΣΟΚ. Και βάλανε μέσα στους υποψήφιους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην Α Θεσσαλονίκη και την κυρία Νοτοπούλου, η οποία κάνει κατηγορηματικότατη διάψευση. Εγώ δεν ζήτησα, δεν έχω καμία ανάμειξη με αυτό το πράγμα.
1: Εγώ στο μεταξύ, χθες το βράδυ που λίγο σκρόλαρα,
0: ναι,
1: ξέρεις, κάπου το πήρε το μάτι μου, λέω τρολιά είναι, δεν μπορεί, ας πούμε.
0: Είναι στα επίπεδα της τρολιάς.
1: Αλλά να σου πω κάτι, πόσα πράγματα που νομίζαμε ότι ήταν τρολιά δεν ήταν και τελικά έγιναν τα τελευταία χρόνια
0: ίσως
1: στην πολιτική.
0: Βεβαίως, ίσως γι' αυτό η κυρία Νοτοπούλου κάνει κατηγορηματική διάψευση.
1: Κατευθείαν τη διάψευση, κατευθείαν.
0: Έτσι, ότι δήθεν ζήτησα να συμπεριληφθεί το όνομά μου. Βεβαίως πάλι και εδώ, να μείνουμε στη φρασιολογία της κυρίας Νοτοπούλου. Σύμφωνα με τους οποίους ισχυρισμούς, ζήτησα να συμπεριληφθεί το όνομά μου σε δημοσκόπηση που αφορούσε άλλο πολιτικό κόμμα. Είναι απολύτως ψευδή αυτά τα δημοσιεύματα, ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Ουδέποτε απευθύνθηκα σε δημοσκοπική εταιρεία με τέτοιο αίτημα. Τώρα, αν αύριο μεθαύριο έρθουν έτσι τα πράγματα
1: παραμεθαύριο
0: και κάνει κανένα άνοιγμα ο κύριος Ανδρουλάκης προς την κυρία Νοτοπούλου, εδώ δεν λέει τίποτα η κυρία Νοτοπούλου.
1: Στο μεταξύ είχαμε μια αποχώρηση από άλλο κόμμα της κυρίας Έφης Μιχελάκη,
0: ναι,
1: ανακοίνωσε την παρέτησή της από τη θέση της αναπληρώτριας εκπροσώπου τύπου του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Το κόμμα γνωστοποίησε λοιπόν την αποχώρησή της από το συγκεκριμένο φορέα μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξέφρασε στο κείμενό της τη διαφωνία της με τη σημερινή λειτουργία του χώρου, κάνοντας λόγο για αποκλεισμούς και εσωστρέφεια. Να πούμε ότι η κυρία Μιχελάκη υπήρξε στενή συνεργάτηδα του κύριου Κασελάκη από την περίοδο που αυτός ήταν πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να κάνει και το επόμενο βήμα του, ενώ παράλληλα δηλώνει ότι θα παραμείνει πάντα
0: στην πρώτη γραμμή.
1: Όχι, θέλω μετάφραση. Θα παραμείνει πάντα το πολιτικό παιδί του Ανδρέα Παπανδρέου, τον οποίο χαρακτήρισε τον πιο χαρισματικό ηγέτη που πέρασε από την Ελλάδα.
0: Δεν πάει λοιπόν όπως πιθανώς να κάποιοι να νόμισαν ότι θα το πρώτο που σκέφτεται κανείς όταν φεύγει κάποιος από τον Κασελάκη είναι πάει στον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Εδώ λέει με πολιτικό παιδί του Ανδρέα Παπανδρέου. Σημαίνει κύριε Ανδρουλάκη.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Κλείνει λίγο το μάτι.
0: Ναι.
1: Και επειδή πριν είπες κάτι για αθλητικά, για Λουτσέσκο, εγώ έχω πει ότι δεν το κατέχω το άθλημα, αλλά δεν μπορώ να μην πούμε τις φωτογραφίες. Έγινε χαμός χθες στο αεροδρόμιο που υποδέχθηκαν οι οπαδοί του Άρη, του Βασίλη Σπανούλη, από όσο γνωρίζω.
0: 6.000 κόσμος.
1: Ναι, ρε φίλε. Εμένα πήγε ο ανιψιός μου εκεί και μου λέει για να φύγουμε από το αεροδρόμιο, για να βγεις δηλαδή στο φανάρι, κάνανε μία ώρα και ένα τέταρτο. Καταλαβαίνεις που η απόσταση είναι πάρα πολύ μικρή. Λοιπόν, επίσης, αυτή την ώρα
0: μόνο θετικό μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το γεγονός ότι ξυπνάνε οι δύο γίγαντες, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, και μακάρι πραγματικά η Θεσσαλονίκη να ξαναποκτήσει πολύ σύντομα αυτό τον τίτλο που είχε της μπασκετομάνας και της Μητρόπολης του μπάσκετ, γιατί πολύ καιρό έμειναν αυτές οι δύο ομάδες στο περιθώριο να κοιτάνε τον κύριο Γιαννακόπουλο και τους κυρίους Αγγελόπουλους να βρίζονται μεταξύ τους και να κάνουν αυτά τα έσχη που κάνουν στους τελικούς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
1: Επίσης, να πούμε ότι σήμερα αρχίζει το Θεσσαλονίκη Pride. Πριν από λίγη ώρα δόθηκε και συνέντευξη τύπου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Οπότε μπορείτε να μπείτε στο site να δείτε τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν. Σήμερα υπάρχει και μια πολύ ωραία εκδήλωση στις 8 το βράδυ στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Το Κρατικό Θέατρο γιορτάζει φέτος τα 65 του χρόνια και γι' αυτό θα γίνει μια πολύ ωραία εκδήλωση, η οποία αποτελεί συνδιοργάνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, το Τμήμα Μακεδονίας Θράκης, του Μεγάρου Μουσικής και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Θα τιμηθεί η μνήμη πολλών σημαντικών ηθοποιών που πέρασαν από το Κρατικό Θέατρο. Θα υπάρξουν ομιλίες, αλλά θα υπάρχουν και κάποια, όπως αντιλαμβανόμαστε, θεατρικά πρακτικά.
0: Αυτά πάνε μαζί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα πάμε όλα αθλητικά, πολιτισμό, Όλα τα είπαμε, νομίζω. Πραγματικά ό,τι συμβαίνει
1: πολιτικά,
0: ακούγεται εδώ.
1: Παραπολιτικά,
0: ναι. Και περιμένουμε να δούμε βεβαίως τι άλλο θα μας ξημερώσει αυριανή μέρα. Θα είμαστε εδώ αύριο.
1: Θα είμαστε.
0: Λίγο μετά τις 11.
1: Περίμενε, πριν χαιρετήσουμε. Περιφερειακό μποτιλιάρισμα, να ξέρετε. Ανατολικά προς δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας, με το προτιμήσετε. Έτσι θα κλείσουμε.
0: Αποφύγετε. Όχι, θα κλείσουμε με την πάσα στην Ειρήνη Γκέλη που μας περιμένει. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά στη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM. Εμείς τα λέμε αύριο.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρα σε τίτλους. Τραγωδία στην Κόνιτσα, 4 ηλικιωμένα αδέρφια κάηκαν σε πυρκαγιά σε κοντέινερ. Στην Κάλυμνο νεκρός 56χρονος σε γαμήλιο γλέντι από έκρηξη δυναμίτη. Συνελήφθη ο δήμαρχος Γρεβενών, εργαζόμενη κατέθεσε μήνυση εναντίον του για εξύβριση και απειλή. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Κόνιτσα που είχαμε αυτή την απίστευτη τραγωδία, καθώς έχουμε 4 νεκρούς από πυρκαγιά σε κοντέινερ. Βασίλη Σιώμος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασίλη.
1: Καλησπέρα Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Μια τραγωδία ζει από το πρωί η Κόνιτσα, όπου 4 ηλικιωμένοι, 4 αδέρφια έχασαν τη ζωή τους όταν πήρε φωτιά το κοντέινερ που διέμεναν τα τελευταία 30 χρόνια. Να σου πω ότι η οικογένεια αυτή είχε χάσει το σπίτι της στον καταστροφικό σεισμό του 1996, όπου εκεί λοιπόν πάρα πολλά σπίτια στην κάτω Κόνιτσα είχαν υποστεί πολύ μεγάλες ζημίες. Από τότε μέχρι σήμερα η οικογένεια αυτή, παρότι υπήρχαν προγράμματα βοήθειας, δεν δεχόταν τη βοήθεια και ο Δήμος, μάλιστα το τελευταίο διάστημα, έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας προκειμένου να αποφευθεί αυτό που έγινε, να βοηθηθεί αυτή η οικογένεια έτσι ώστε να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, να ζήσουν σε κάποιο πραγματικό σπίτι, σε κάποιον πιο ασφαλή χώρο. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σήμερα το πρωί, όπου σήμερα το πρωί λοιπόν ξέσπασε φωτιά κατά πάγων στις συνθήκες. Στις 6 και 20 το πρωί φτάσαν στο σημείο 5 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες. Ρίχθηκαν στη μάχη της φωτιάς, μάλιστα όταν σπάσαν τις πόρτες και τα παράθυρα, πίσω ακριβώς από την πόρτα υπήρχε η μία η αδερφή. Οι ηλικίες τους ξεκινάνε από τα 69 έτη και φτάνουν μέχρι τα 85 έτη. Είναι τρεις γυναίκες και ένας άντρας 76 ετών. Στην πόρτα φαίνεται πως προσπάθησε την τελευταία στιγμή να εξέλθει, αλλά δεν τα κατάφερε, ίσως από τις αναθυμιάσεις, από τον καπνό, να έχασε η γυναίκα τις αισθήσεις και δυστυχώς οι πυροσβέστες μέσα από αυτό το μικρό κοντέινερ βγάλαν έξω τρεις γυναίκες και έναν άντρα νεκρούς, απανθρακωμένους. Και αυτή τη στιγμή ακόμα τα πυροσβεστικά οχήματα δεν έχουν φύγει από το σημείο. Μάλιστα εδώ έχει έρθει και συνεργείο της ΔΕΒΙΕ. Κάνει και αυτό έρευνα να δουν αν παλιότερα το οίκημα λάμβανε ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν συνδεδεμένο στο δίκτυο της ΔΕΗ και αν συνέβη κάτι από εκεί. Προσπαθούν οι υπηρεσίες να λύσουν το γρίφο, τι ακριβώς προκάλεσε αυτή τη μοιραία πυρκαγιά και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη με 4 άτομα απανθρακωμένα. Συνεχίζεται η έρευνα. Κάποιες στιγμές βλέπουμε ότι καπνίζει πάλι το κοντέινερ. Υπάρχουν πάρα πολλά εφλεκτά υλικά στο γύρω χώρο αλλά και στο εσωτερικό του κοντέινερ. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα από την πυροσβεστική υπηρεσία, το τμήμα που κάνει την προανάκριση, θα παραμείνουν εδώ και ο χώρος θα είναι αποκλεισμένος και θα παραμείνουν και τα πυροσβεστικά οχήματα σε αυτό το σημείο, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πραγματικά απίστευτη τραγωδία. Σε ευχαριστούμε θέρμα. Και ακούσαμε τον Βασίλη Σιώμο να μας λέει νωρίτερα ότι γινόντουσαν προσπάθειες από τον Δήμο για να πάνε σε κάποιο άλλο οίκημα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί βρισκόταν εκεί από το σεισμό του 1996. Βέβαια, οι ίδιοι δεν δέχονταν καμία βοήθεια. Εδώ στον 102 FM μίλησε νωρίτερα ο Δήμαρχος Κόνιτσας, ο κ. Ανδρέας Παπασπύρου. Τους πιέζαμε, είπε, για να τους μεταφέρουμε, αλλά δεν δέχονταν να πάνε σε ένα άλλο οίκημα. Να τον ακούσουμε.
2: Είναι 4 αδέρφια, 3 γυναίκες και ένας άντρας. Αυτή τη στιγμή ήταν ηλικιωμένοι πια. Οι νεότεροι από τις αδερφές ήταν 69-70 χρόνων, οι άλλοι πάνω από 80. Μέναν στο κοντέλ μετά το σεισμό. Τους είχε δοθεί η δυνατότητα να πάρουν κάποια συμβατικά που δίνανε τότε, δεν το δεχτήκανε. Είχαν 3 κοντέλες, το ένα μένανε όλοι μαζί, στα άλλα 2 τα χρησιμοποιούσαν σαν αποθήκες. Είχε καταβληθεί προσπάθεια και παλιότερα και τώρα να τους δοθεί η δυνατότητα να πάνε σε κάποιο άλλο χώρο, δεν κατέστη αυτό δυνατόν. Οι υπηρεσίες του Δήμου, η κοινωνική υπηρεσία κατόρθωσε να τους προσεγγίσει, τουλάχιστον να τους παρέχει φαγητό καθημερινής βάσεως. Και τώρα τελευταία βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τον αρμόδιο εισαγγελέα σε τρόπο ώστε να έχουμε μια εισαγγελική επιτολή, είτε να πάει σε κοινωνική δομή, να πάνε δηλαδή, είτε να μπορέσουμε να τους πάμε σε κάποιο άλλο χώρο όπου θα είχαν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Οι συγκεκριμένοι ήταν άνθρωποι απόμακροι και με πολύ δυσκολία εξασφαλίσαν τη συνεργασία τους. Οι υπηρεσίες οι αρμόδιες κάνουν τον έλεγχο τώρα, κάνουν τα συμπεράσματά τους. Έχει έρθει η πυροσβεστική και η αρμόδια υπηρεσία του εγκληματολογικού για να δουν από πού προήλθε η φωτιά.
0: Και από την Κόνιτσα τώρα πάμε στην Ελευθερία Απέλου από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Καλώς σου μεσημέρι, Ελευθερία. Στην Κάλυμνο είχαμε μία άλλη τραγωδία τώρα, αυτή τη φορά σε Γλέντι, όπου είχαμε νεκρό έναν άντρα 57 χρονών μετά από έκρηξη δυναμίτη.
3: Δυστυχώς σε τραγωδία κατέληξε ο γάμος που συνέβη το περασμένο Σάββατο στο νησί των Σκουμπαράδων, καθώς στις 7 περίπου το απόγευμα και κατά τη διάρκεια του ένας 57χρονος προσκεκλημένος κατέληξε στο νοσοκομείο του νησιού ακροτηριασμένος, καθώς μια δυναμίτιδα, την οποία φέρεται να πήγε να πετάξει, έσκασε στα χέρια του. Ο 57χρονος άντρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και δυστυχώς κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Γίνεται προανάκριση για τα ακριβή αίτια αυτού του συμβάντος από το αστυνομικό τμήμα Καλύμνου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα. Χωρίς νερό έμεινε για 24 περίπου ώρες η πόλη και τα προάστια λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Το μεσημέρι του Σαββάτου, μάλιστα, στο σημείο βυθίστηκε το πίσω μέρος του υπεραστικού λεωφορείου σε λακκούβα που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας διάβρωσης του εδάφους. Θα το δούμε αυτό, αλλά πρώτα, Μαρίνα Μοσχάτ, καλώς σου μεσημέρι από την ΕΡΤ Κέρκυρας, να πάμε σε μια πυρκαγιά που είχαμε σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Κομμένο.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Ναι, στα ξημερώματα είχαμε μια φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Κομμένο της Κέρκυρας και συγκεκριμένα στο υπόγειο του κτηρίου, όταν διαπιστώθηκε από τους εργαζόμενους ότι άρχισε να αναβίωται πυκνός καπνός. Κινητοποιήθηκε άμεσα βέβαια το προσωπικό που προσπάθησε με ίδια μέσα να σβήσει η φωτιά. Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκε βέβαια και την πυροσβεστική υπηρεσία που έσπασε μέσα στην
0: πόλη. Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Μαρίνα. Ναι, ναι, σε παρακαλώ, αν μετακινήσει.
4: Τώρα.
0: Ναι, ναι.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Σε ακούμε καλύτερα, ναι, ναι.
4: Έλεγα διέσχευση και η πυροσβεστική υπηρεσία με 15 πυροσβέστες και 8 οχήματα στο σημείο και ξεκίνησαν την κατάρτιση. Ενώ αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση του κυρίως κτηρίου του ξενοδοχείου από τους τουρίστες, ήταν από 100 άτομα τουρίστες, οι οποίοι βγήκαν ακόμα και με τα μπουρνούζια από το κτίριο, προκειμένου να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ευτυχώς τα πράγματα πήγαν καλά, έσβησε άμεσα η φωτιά, προκαλώντας κάποιες ζημιές συγκαταστάσεις του υπογείου όπου βρίσκονταν ουσιαστικά τα πλυντήρια, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται τώρα από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Ευτυχώς δεν θρυνήσαμε κάποιον νεκρό. Ευτυχώς, Μαρίνα.
4: Δεν υπήρξε τίποτα, κανένας τραυματισμός, ούτε κινδύνευση.
0: Μόνο υλικές ζημιές.
4: Μόνο υλικές ζημιές.
0: Και πάμε τώρα λιγάκι, χωρίς νερό για 24 ώρες.
4: Χωρίς νερό.
0: Η πόλη, ναι.
4: Γιατί υπήρξε ένα πολύ μεγάλη βλάβη. Στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα είναι ο αγωγός ο οποίος ουσιαστικά δίνει νερό, υδροδοτεί την πόλη και τα προάστια. Είναι ένας αγωγός ο οποίος τελικά, όπως διαπιστώθηκε και από τους ανθρώπους της ΔΕΙΑΚ, τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ που έσπευσαν επί τόπου, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Είναι ένας διάτρητος αγωγός ο οποίος ουσιαστικά έδωσε μια πολύ μεγάλη βλάβη με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κλείσουν το νερό τις ώρες του μεσημεριού και να δημιουργηθεί μια λίμνη στο συγκεκριμένο αυτό σημείο. Και όταν έκλεισε τελικά το νερό και διαπίστωσαν οι άνθρωποι ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό, με πολύ σοβαρή βλάβη, χρειάστηκαν αρκετές ώρες. Δούλευαν ολόκληρη τη νύχτα, όλη τη νύχτα του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι προς απόγευμα της Κυριακής, προκειμένου να δώσουν σταδιακά νερό στην πόλη. Το θέμα βέβαια είναι ότι πέρα από το γεγονός ότι ο αγωγός αυτός έχει σοβαρά προβλήματα, αν και υπάρχει μια πρόβλεψη το επόμενο διάστημα και μάλλον μιλάμε για την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου, μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου προς Αυτινόπορο,
0: ναι,
4: να γίνει η αντικατάσταση του προβληματικού αυτού του τμήματος. Υπάρχει χρηματοδότηση στη Χρυσίδα έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Το θέμα όμως είναι ότι εξαιτίας του νερού που είχε συσσωρευτεί στο συγκεκριμένο σημείο και πέταξε στην κυριολεξία η πίεση που έρχονταν από τον αγωγό την άσφαλτο, ένα διερχόμενο υπεραστικό λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες αλλά και κερκυραίους, βυθίστηκε το πίσω του μέρος εξαιτίας του βάρους μέσα στη Λακούβα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί. Αποβιβάστηκαν χωρίς πρόβλημα με ασφάλεια οι επιβάτες και χρειάστηκε γερανός για να πάει και να σηκώσει το συγκεκριμένο όχημα και να το απομακρύνει, ενώ καταλαβαίνετε ότι το συγκεκριμένο σημείο δημιουργείται και ένα απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο.
0: Μάλιστα, απίστευτο πραγματικά. Σε ευχαριστούμε θερμά, Μαρίνα. Στην Κέρκυρα, λοιπόν, ακούσαμε ότι έμεινε χωρίς νερό για 24 ώρες περίπου η πόλη λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Πάμε τώρα στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου, γιατί εκεί τουλάχιστον μέχρι και πριν από λίγη ώρα ήταν σε εξέλιξη αποκατάσταση μιας μεγάλης βλάβης στο δίκτυο άρδευσης στη Βόρεια Ηλία. Μιλάμε για 20.000 στρέμματα καλλιεργειών τα οποία είναι απότιστα. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί η βλάβη.
5: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Είναι σε εξέλιξη αποκατάσταση της βλάβης. Υπολογίζουμε ότι μέσα στην ημέρα θα έχει ολοκληρωθεί όλη η εργασία. Μιλάμε για ένα σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε πριν από τρεις ημέρες, το απόγευμα της Παρασκευής, λόγω βλάβη στο δίκτυο του ΕΒ Μυρτουντίων στην περιοχή των Λεχενών. Εκεί λοιπόν από την σοβαρή βλάβη έμειναν για τουλάχιστον τρεις μέρες απότιστα πάνω από 20.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Μιλάμε για τον ηλιακό κάμπο με πάρα πολλές εκτάσεις που αρδεύονται αυτή την περίοδο. Η επιθυμία των ανθρώπων είναι σήμερα να ολοκληρωθούν εργασίες. Όπως μας ανέφεραν, αύριο θα ξεκινήσει η δοκιμαστική υδροδότηση, θα γίνει η πρώτη δοκιμή για την παροχή νερού, με στόχο να ξεκινήσει τουλάχιστον από αύριο η άρδευση, διότι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν να μείνουν και πολύ καιρό ακόμα απότιστες όλες αυτές οι αγροτικές εκτάσεις. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι μέσα στο επόμενο δίωρο θα έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της βλάβης και αύριο θα γίνει η παροχή νερού για να ξεκινήσει και πάλι η άρδευση.
0: Μακάρι να μην δουν και αυτοί οι άνθρωποι τις οδιές τους να καταστρέφονται τώρα.
5: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στην Θεσσαλία είχαμε σοβαρές ζημιές σε 7.000 στρέμματα με καλλιέργειες, αλλά και σε υποδομές στις περιοχές των Φαρσάλων και της Αλασσόνας από την κακοκαιρία της περασμένης Παρασκευής, η οποία συνοδεύονταν μάλιστα και από χαλάζι. Είχαμε έντονη βροχόπτωση, ισχυρούς ανέμους. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Από ό,τι φαίνεται δεν ξεκινάει,
0: δεν ξεκινάει καλά
6: για τους αγρότες. Καθόλου καλά. Αυτή την ώρα βρίσκονται στα Φάρσαλα κλιμάκιο του Ελγάμι, επικεφαλής στον προϊστάμενο του καταστήματος της Αλίας του κ. Σπυρόπουλου. Το Σάββατο επισκέφθηκε βεβαίως και την Ελασσόνα, το αντίστοιχο κλιμάκιο, για να δουν από κοντά τις καταστροφές. Περισσότερα από 5.000 στρέμματα στα Φάρσαλα έχουν χτυπηθεί από την μανία της κακοκαιρίας και άλλα 2.000 στρέμματα στην Ελασσόνα. Μιλάμε για καλλιέργειες που βρίσκονταν στο στάδιο της συγκομιδής, όπως σιτηρά. Ναι. Ντομάτα, βιομηχανική ντομάτα στο Φάρσαλα που θα συγκομίζονταν τον επόμενο μήνα. Καλαμπόκι βεβαίως, αλλά και δεντρώδεις καλλιέργειες στην επαρχία της Ελασσόνας. Μιλάμε για μηλιές, εκτός από σιτηρά βεβαίως και καπνό, τα οποία μάλιστα δεν έγινε εφικτό να τα προστατεύσουν τουλάχιστον για τις δενδροκαλλιέργειες, για τις μηλιές, ούτε τα αντιχαλασσικά δίκτυα που είχαν. Η παραγωγή ήταν τέτοια η μανία του ανέμου και του χαλαζιού, που δυστυχώς και αυτά τα μέτρα αντιχαλαστικής προστασίας αποδείχθηκαν ανυπαρκή για να αποφύγουν να προστατεύσουν τουλάχιστον τα δέντρα από τους ανέμους και το χαλάζι. Το αποτέλεσμα βεβαίως είναι η παραγωγή σήμερα να μετρούν τις πληγές τους και να ζητούν βεβαίως τι άλλο. Έχουν ήδη ξεκινήσει αναγγελίες των ζημιών στους κατατόπους ανταποκριτές φυσικά και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι επίσπευση των διαδικασιών για να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις, γιατί όπως είπαμε, στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε για καλλιέργειες που ήταν στη φάση της συγκομιδής, είτε μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες είτε στον επόμενο μήνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, γιατί ουσιαστικά μια χρονιά για αυτές τις καλλιέργειες πήγε στράφη κυριολεκτικά.
0: Μάλιστα. Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ως η δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση καπνικών προϊόντων στα χερσαία σημεία της Ελλάδας χαρακτηρίζεται αυτή της περασμένης εβδομάδας στο Θερτελωνείο των Κήπων, με φορτίο 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Σήμερα οδηγήθηκε και στον ανακριτή ο οδηγός της Νταλίκας. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Οριστιάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Σήμερα η Άρτορ Εστιάδα συνομίλησε με τον Διευθυντή του Λονίου Κύπρων, τον κ. Χρήστο Νάκο, ο οποίος μας είπε ότι αυτό το μεγάλο φορτίο το οποίο κατασκεύθηκε περιλάμβανε 14 μάρκες επώνυμων τσιγάρων που θα διατίθενται στην αγορά της Γαλλίας, εκεί όπου ένα πακέτο κοστίζει περί τα 10 με 12 ευρώ. Και αυτό το μαθαίνουν, όπως μας είπε, από τους Τούρκους μετανάστες οι οποίοι ζουν στην Ευρώπη και έρχονται στα μέρη τους για διακοπές το καλοκαίρι. Επιστρέφοντας, αγοράζουν μεγάλες ποσότητες από τσιγάρα για να τα πάνε στο μέρος όπου μένουν, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, για να περάσουν τη χρονιά ολόκληρη, και αυτά κατάσχονται όμως γιατί δεν επιτρέπεται να περάσουν. Και κάπως έτσι ίσως οφείλεται αυτή η μεγάλη λαθρέα εισαγωγή τσιγάρων στο Τελωνίο των Κύπων.
0: Τώρα, βέβαια αυτή ξεπερνούσε κάθε προηγούμενο.
7: Κάθε προηγούμενο ακριβώς, γι' αυτό χαρακτηρίζεται και ως η δεύτερη μεγαλύτερη. Πέρσι μάλιστα το Μάιο υπήρχε μια ανάλογη επιτυχία του Τελωνίου με μια ποσότητα 2,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων, αλλά φέτος πια αυτή η ποσότητα υπερδιπλασιάστηκε. Τώρα, συνομιλώντας με τον Τελώνη εκεί των Κύπων, γιατί εκτός ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία στα χερσαία Τελωνία της χώρας, να πούμε ότι το Τελωνίο των Κύπων χαρακτηρίζεται στον δεύτερο μεγαλύτερο επίσης χερσαίο μετά το Τελωνίο των Ευζώνων, γιατί συνδέει η Ευρώπη με τρίτες χώρες. Μας είπε ότι υπάρχει μια διαρκής και αυξανόμενη κίνηση στο Τελωνίο αυτές τις ημέρες. Καθημερινά περίπου στα 1.800 άτομα περνούν από την Τουρκία μάλλον στη χώρα μας. Και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τώρα ακόμα που μιλάμε, που δεν έχει έρθει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος που θα έχουμε τις μετακινήσεις, καθημερινά σε μόνιμη βάση 5.500 Τούρκοι επισκέπτες περνούν τα σύνορα προς την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ, διότι αυτός ο αριθμός θα τριπλασιαστεί και σε συνδυασμό με τους Τούρκους επισκέπτες προς τη χώρα μας, φανταστείτε τον αριθμό των Ισρών εδώ στην Ελλάδα ή και αυτών που φεύγουν και πηγαίνουν προς τα μέσα, προς την Τουρκία. Βέβαια, μπορεί να ενισχύθηκε το αστυνομικό τμήμα του Τελωνίου με 14 άτομα, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους αναλόγως διανεμήθηκαν σε τμήματα που είναι αναγκαία. Όμως η βιομετρική έλλειψη, όπως μας είπα, είναι αυτή που καθυστερούν και θα καθυστερούν και θα δημιουργούν έτσι ουρές αναμονής στο Τελωνίο των Κύπων. Βέβαια, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι γίνονται παρεμβάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Τελωνίο των Κύπων με την αναβάθμιση του κτηρίου και την προσθήκη δύο καινούριων ακόμα αιθουσών. Μάλιστα. Για τους γεωπονικούς και κτηνιατρικούς ελέγχους με χρόνο παράδοση στο τέλος του έτους.
0: Μάλιστα.
7: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα ο οδηγός θα ζητήσει προθεσμία από τον ανακριτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Έχουμε δύο υποθέσεις εκεί. Έχουν καταρχήν έναν 35χρονο, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπία. Τι υπόθεση είναι αυτή?
8: Συνελήφθη το περασμένο Σάββατο για κατασκοπία.
0: Ναι.
8: Και οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν 35χρονο βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι φωτογράφησε εγκαταστάσεις πρώην στρατοπέδου που τώρα χρησιμοποιεί η ελληνική αστυνομία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας Δίας σε έλεγχο, στον οποίο βρέθηκε ντρόουν που είχε στο αυτοκίνητό του, και στη μνήμη του ντρόουν βρέθηκε μια θερμική φωτογραφία.
0: Ναι.
8: Θερμική φωτογραφία είναι αυτή που έχει ληφθεί κατά τις νυχτερινές ώρες και έχει ειδικό φίλτρο η κάμερα από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Ο ίδιος αρνείται, αναφέρει ότι ζει χρόνια στην Ελλάδα, δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι απαγορευμένος. Μάλιστα επικαλείται το Google Maps, το οποίο, όπως λέει, μπορεί κάποιος να διακρίνει πολύ καλύτερα το συγκεκριμένο χώρο. Δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση, και όπως γίνεται, όπως συμβαίνει σε στρατικές περιοχές. Και μάλιστα έχει δώσει και μια σειρά φωτογραφιών άλλων που τράβηξε με το ίδιο ντρόνο τις προηγούμενες ώρες και ημέρες, που δεν έχουν καμία σχέση με στρατιωτικές καταστάσεις, όπως λέει.
0: Μάλιστα, και έχουμε και δύο οδηγούς τώρα υπό την επίρρεια αμέθης, οι οποίοι συνελήφθησαν.
8: Ναι, σε μπλόκο που έγινε στην περιοχή του Παύλου Μελά χθες τα ξημερώματα. Πρόκειται για έναν 32χρονο και μία 47χρονη. Συνελήφθησαν ύστερα από έλεγχο εκεί στην περιοχή του Παύλου Μελά, του Δήμου Παύλου Μελά. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα του αλκοτέστ οδηγούσαν έχοντας πιει, καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε σχέση με το όριο που επιτρέπεται και επιβάλλει το αυτόφορο. Ασκήθηκε 2 εξεβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια εμπλέγματος και παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο μονομελές πνευματικού όπου βρίσκονται αυτή την ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη πάμε στις Σέρρες και στη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Τσερών. Λένια, καλό σου μεσημέρι. Για ακόμη μία φορά θα πρέπει να πούμε ότι έχετε το νου σας. Μην πιστεύετε αυτά που σας λένε από το τηλέφωνο. Καθώς εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών, έχουν συλληφθεί 2 άτομα. Τι ακριβώς συνέβη?
9: Ακριβώς, Ειρήνη, πλέον είναι καθημερινό το φαινόμενο και στις επικοινωνίες μας αυτό έχουμε διαπιστώσει. Λοιπόν, αυτή τη φορά μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στις 11 του Ιούνιου προχθές. Άγνωστος συνεργός των δραστών επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στις Σέρρες, προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΔΕ αυτή τη φορά, με το πρόσχημα ότι υπήρχε σοβαρή βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής και με αυτόν τον τρόπο έπεισε το θύμα του να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα που είχε στο σπίτι της και να τα τοποθετήσει σε σακούλα έξω από το σπίτι, δίθεν για να προστατευτούν από πιθανή ζημιά. Ναι. Αφού λοιπόν πίστηκε από τον απατεώνα, η γυναίκα παρέδωσε 10.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Όμως υπήρξε η καταγγελία του περιστατικού και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το πόσο άμεσα ειδοποιείται δηλαδή η αστυνομία. Και έτσι η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγχρόνισης εγκλημάτων Σερών σε συνεργασία με την ομάδα Δίας κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να εντοπίσουν μια ημεδαπή γυναίκα που φέρεται να είχε το ρόλο της παραλαβής των χρημάτων και των κοσμημάτων. Βρέθηκαν στην κατοχή της μετά από έλεγχο που έγινε όλα τα αφαιρεθέντα χρήματα και κοσμήματα, τα οποία και επιστράφησαν στην παθούσα γυναίκα. Ενώ η αστυνομία από έρευνά της ανακάλυψε ότι η θλιψίσα είχε οργανωθεί μαζί με 2 ακόμη άντρες και έναν ακόμη συνεργό τους, ναι, με σκοπό και άλλων παρόμοιων τέτοιων τηλεφωνικών απατών σε διάφορες περιοχές. Ο ένας μάλιστα από τους 2 εντοπίστηκε στην Κοζάνη, ύστερα από συνεργασία με αστυνομικούς εκεί της περιοχής, και στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν και 65 ναρκωτικά δισκεία, αλλά και το χρηματικό ποσό 250 ευρώ. Γενικότερα προχωράμε ταυτόχρονα, υπήρξε και εξυγνία σε ακόμη 3 υποθέσεις, πρέπει να σου πω, πάλι παρόμοιες. Σε κάποιες βρέθηκαν τα χρήματα, ολοκληρώθηκαν, οπότε πήραν τα χρήματα οι δράστες, σε κάποιες άλλες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις πράξεις τους και οδηγήθηκαν βεβαίως αρμοδίως στις δικαστικές αρχές.
0: Θέλει πάρα πολύ προσοχή, Λένια, το λέμε και για τα μικρά παιδιά. Οι επιτίδιοι χτυπούν και μικρά παιδιά που τους λένε να τους εξαπατούν από το τηλέφωνο, μπαμπά σου ή μαμά σου είπε να κάνεις αυτό, και φυσικά ηλικιωμένους. Κανείς βέβαια δεν θα μας ζητήσει να βγάλουμε τα υπάρχοντά μας σε μια σακούλα στο δρόμο ή να τα παραδώσουμε κάπου για να μας τα φυλάξουν. Για όνομα του Θεού.
9: Έτσι ακριβώς.
0: Ευχαριστώ. Ναι.
9: Και καμία υπηρεσία δεν ζητάει μετρητά να δώσουμε.
0: Ακριβώς.
9: Καμία υπηρεσία.
0: Ακριβώς. Θα πάμε στο ταμείο της υπηρεσίας αν είναι να τα δώσουμε.
9: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Και πάμε τώρα από τις Σέρρες στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Απολογήθηκαν χθες οι 3 συλληφθέντες για το θάνατο του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου.
10: Έτσι ακριβώς, ευνηδιαστικά, με άκρα μυστικότητα, και λέμε, λέμε ευνηδιαστικά γιατί οι 3 γνωρίζαμε και πρόκειται να απολογηθούν σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Όμως η ανακρίτρια και η εισαγγελέα μετέβησαν χθες Κυριακή στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνται οι 3, πατέρας, γιος και ο βοσκός που έχουν στα πρόβατά τους, έχει στα πρόβατά της οικογένεια, για τη διαδικασία της ανάκρισης. Αυτό έγινε γιατί οι δικαστικοί λειτουργοί θέλησαν να αποφύγουν τη διαδικασία τη σημερινή, προκειμένου να μην επαναληφθούν εικόνες που είχαμε την περασμένη Παρασκευή κατά την προσαγωγή των 3 στον εισαγγελέα, με πολλούς συγγενείς και φίλους των 2 πλευρών να συγκεντρώνονται έξω από το δικαστικό Μέγαρο. Δεν είχαμε εντάσεις, αλλά υπήρχε πάντα ο φόβος και αυξημένη αστυνομική παρουσία, μήπως γίνει κάτι. Οπότε λοιπόν με αυτά τα δεδομένα είχαμε χθες απολογίες, ήταν μαραθώνια η διαδικασία. Ναι. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 32χρονος κτηνοτρόφος και ο 59χρονος βοσκός της οικογένειας, και οι 2 αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως από κοινού. Οι εισαγγελέας και ανακρίτρια όμως διαφώνησε για την προφυλάκηση του τρίτου εμπλεκόμενου στην υπόθεση, του 57χρονου πατέρα του κτηνοτρόφου. Και μετά την εξέλιξη αυτή, ο 57χρονος στέθηκε σε κατοίκον περιορισμό και για την τύχη του θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσουμε μόνο ότι ο 57χρονος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας και οι τρεις κατά την απολογία τους επέμειναν στην αθωότητά τους, ισχυριζόμενοι δεν έχουν καμία σχέση με το θάνατο του 49χρονου και οι δικηγόροι τους σε δηλώσεις που έκαναν επιμένουν ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ενοχής ή εμπλοκής των εντολέων τους στο θάνατο του 49χρονου Προέδρου της Κοινότητας του Πεσοκαρίου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα, καθώς συνελήφθη ο Δήμαρχος Γρεβενών, Κυριάκος Σταταρίδης, έπειτα από μήνυση εργαζομένης του Δήμου για εξύβριση και απειλή στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμαρχος Γρεβενών προσήλθε και ο θελός του αστυνομικό τμήμα, Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, που έχει το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο Δήμαρχος Γρεβενών, λοιπόν, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, παρουσιάστηκε οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα μετά από μήνυση που του υποβλήθηκε από εργαζόμενοι του Δήμου για εξύβριση και απειλή. Βεβαίως, σε ανακοίνωσή του, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, Δήμαρχος Γρεβενών, διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε απειλή, εξύβριση ή άλλη παράνομη συμπεριφορά, όπως αναφέρεται στην κατηγορία, και τονίζει ότι από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε το ζήτημα με σεβασμό προς τις θεσμικές διαδικασίες και μετέβη ο ίδιος οικειοθελώς στις αρμόδιες αρχές, ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της μήνυσης και έθεσε αυτόν στη διάθεση κάθε αρμόδιες υπηρεσίες για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Τώρα, τι ακριβώς αναφέρεται? Αναφέρεται στο ότι το ζήτημα προέκυψε κατά τη διάρκεια υπηρεσιακής σύσκεψης που αφορούσε τη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και την εξέλιξη κάποιων κρίσιμων διοικητικών διαδικασιών του Δήμου Γρεβενών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος διατύπωσε αυστηρές παρατηρήσεις και συστάσεις σχετικά με υπηρεσιακά ζητήματα, ασκώντας τα καθήκοντα που απορρέουν, όπως σημειώνει και ο ίδιος, από τη θεσμική του ιδιότητα και την ευθύνη που φέρει για τη συνολική λειτουργία του Δήμου. Εκεί λοιπόν υπήρξε όλο το θέμα. Η εργαζόμενη προσέφυγε στην δικαιοσύνη, υπέβαλε μήνυση, μίλησε για εξύβριση και απειλή. Ο ίδιος ο κύριος Κυριάκος Σταταρίδης, ο Δήμαρχος, υπογραμμίζει ότι η άσκηση διοίκησης δεν μπορεί να παρερμηνεύεται. Η αυστηρή υπηρεσιακή κριτική δεν ταυτίζεται με παράνομη συμπεριφορά, διευκρινίζει ο ίδιος, με αφορμή τη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του από την εργαζόμενη του Δήμου. Να πούμε ότι το θέμα αυτό έχει έτσι κι αλλιώς διαστάσεις και αποκτάει διαστάσεις. Συζητιέται ευρύτερα και στο Δήμο των Γρεβενών και στην τοπική κοινωνία, και χαρακτηριστικό είναι λοιπόν και ένας κλίματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ναι, στο Δήμο Γρεβενών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Από την πυροσβεστική τώρα είχαμε 5 συλλήψεις για φωτιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Οι φωτιές προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Εδώ τις προηγούμενες ημέρες μίλησε στον 102 FM ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Μπάμπης Στεριάδης, όσον αφορά την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Να τον ακούσουμε.
12: Έχουν αγοραστεί παραπάνω άδειες drone, τα οποία θα συνεισφέρουν στο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας επί 24 ώρες στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα επιχειρούν 6 drone, τα οποία πιθανά να αυξηθούν και με τη συνεισφορά των δημάρχων, όπως είναι στο πανόραμα. Έχουν αυξηθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ για άμεση διαχείριση και καταστολή δασικών πυρκαγιών. Καθώς επίσης θα υπάρχουν και τα αεροπλάνα, τα πτυτικά μέσα τα οποία εδρεύουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πιθανόν να υπάρχει και ένα ελικόπτερο στην περιοχή της Χαλκιδικής, στην περιοχή του Πόρτο Καράς. Έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το σύστημα αυτό με τα καθάριστα οικόπεδα, η πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο. Είναι η τρίτη χρονιά πλέον, η οποία θα δώσει και πρόστιμα. Μέχρι τις δύο πρώτες χρονιές οι δήμαρχοι κάνανε κάποιες αυτοψίες και ελέγχους, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχαν πρόστιμα. Από ό,τι γνωρίζουμε, φέτος θα υπάρξουν και τα πρώτα πρόστιμα σε περιοχές που δεν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα ή σε ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν καθαρίζουν. Ένα ακόμα μέτρο ήταν βέβαια και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι καθαρισμοί των δασικών δικτύων. Φέτος ήταν μια χρονιά καλή με τις βροχές, οι οποίες βοήθησαν πάρα πολύ να υπάρχει αυξημένη υγρασία στα δασικά συμπλέγματα, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, έτσι ώστε να μην μπορεί να διαδοθεί εύκολα η πυρκαγιά.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και πάμε στα Τρίκαλα για να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, καθώς είχαμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου πλέον για την αίτηση αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Βέβαια, να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν και ενέργειες από μέλη της οικογένειας του προφυλακισμένου ιδιοκτήτη για επέκταση των δραστηριοτήτων του σε Κοζάνη, αλλά και απέναντι από το καμένο κτίριο. Όλη αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει πριν να συμβούν όλα όσα συνέβησαν, έτσι.
14: Ακριβώς. Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα και μιλάμε για μια επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία είχε προηγηθεί βεβαίως της έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα επί της Εθνικής Οδού Τρικαλών Καρδίτσης στις 26 Ιανουαρίου. Θυμίζουμε βεβαίως ότι τότε είχαν χάσει την ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε δικαστικά ότι έχουμε μπλόκο στην αποφυλάκηση προσωρινό. Γιατί υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη και υπάρχει βεβαίως δυνατότητα νέας αίτησης αποφυλάκησης από την νομική υπεράσπιση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Είχαμε ωστόσο, είπαμε, την αρνητική απόφαση, την απορριπτική απόφαση από το Δικαστικό Συμβούλιο για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Με ένα νομικά θωρακισμένο, θα λέγαμε, βούλευμα, απορρίφθηκε λοιπόν η προσφυγή του επιχειρηματία μέσω της νομικής του υπεράσπισης. Ο επιχειρηματίας παραμένει προφυλακισμένος για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας. Μια απόφαση η οποία ελήφθη μετά την προσφυγή που είχε καταθέσει η υπεράσπιση του επιχειρηματία κατά της απορριπτικής διάταξης του ανακριτή αρχικά, ζητώντας την άμεση ακύρωση του εντάλματος προσωρινής κράτησης που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη αποτελεί προφανώς ένα πλήγμα για την υπερασπιστική γραμμή του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας, καθώς το Δικαστικό Συμβούλιο δεν περιορίστηκε μόνο σε μια τυπική επικύρωση της αρχικής απόφασης του ανακριτή, εξέδωσε ένα εκτενές και λεπτομερές βούλευμα, στο οποίο αναλύεται σε βάθος όλα τα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας και αποδομείται και το ζήτημα των ενστάσεων από την πλευρά του κατηγορημένου. Και να κλείσω λέγοντας ότι το περιεχόμενο του βουλεύματος κινείται στην ίδια κατεύθυνση με το αρχικό ένταλμα σύλληψης, δηλαδή είναι σημαντικά πιο εμπεριστατωμένο, ναι, με τους δικαστές να έχουν επανεξετάσει σχολαστικά όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τις μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και τα απορίσματα των πραγματογνωμονών μόνον, οι οποίοι έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές και επαρκείς ενδείξεις ενοχής για το κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα της ανθρωποκτονίας που αποδίδεται στον επιχειρηματία.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τώρα, σεισμός 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το βράδυ στις 9:20 περίπου στην περιοχή της Μεσσηνίας. Προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους γιατί έγινε αισθητός και μάλιστα σε μεγάλο μέρος του νομού. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤΑ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
15: Ειρήνη, μέχρι και στην Αρκαδία έγινε, θέλω να σου πω, αισθητός ο σεισμός των 5,1 βαθμών της κλίμακας σε Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε στις 9:17 πρώτα λεπτά και είχε επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο νότια της Μεθόνης, εκεί στην νοτιοδυτική Μεσσηνία, περίπου 16 χιλιόμετρα, και χαρακτηρίζεται επιφανειακός γιατί είχε εστιακό βάθος περίπου στα 9 χιλιόμετρα. Ίσως γι' αυτό ήταν και ο λόγος που έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε αρκετές περιοχές. Τώρα ιδιαίτερα ταρακουνήθηκαν κυρίως οι κάτοικοι της Πύλου, της Μεθόνης, Κορώνης, ολόκληρου του ευρύτερου Δήμου Πύλου Νέστερος, φυσικά και στην Καλαμάτα. Προκάλεσε μια πρόσχερη ανησυχία, συνηθισμένη άλλωστε οι κάτοικοι της Μεσσηνίας από σεισμικές δονήσεις. Από την πρώτη στιγμή θέλω να σου πω ότι βρέθηκαν σε περιπολίες τόσο συνεργεία του Δήμου Πύλου Νέστερος, της πολιτικής προστασίας, όσο και της πυροσβεστικής αστυνομίας και του λιμενικού, ενώ και με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, του αντιστρατήγου του κυρίου Θεόδωρου Βάγια, βρέθηκαν σε επιφυλακή, βρέθηκαν όλες οι υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η πρώτη ΕΜΑΚ. Φαίνεται πως η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσει στο Μαλά μέχρι στιγμής. Σήμερα το πρωί μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο κ. Ανάσης Γκανάς, και χαρακτήρισε ικανοποιητική τόσο την μετασεισμική ακολουθία. Είπε ότι βέβαια μπορεί να έχουμε κάποιον μετασεισμό που θα γίνει και σε τόσο που ξεπερνά τα 4 Ρίχτερ. Μέχρι στιγμή δεν τον έχουμε αυτό το σεισμό. Ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, οι σεισμοί αυτοί σχετίζονται με τη σύγκληση τη Αφρικανική και Ευρυσιτική Λιθοσφαιρική Πλάκα στο πλαίσιο τη γεωδυναμική δραστηριότητα του ελληνικού σεισμικού τόξου. Ακριβώς αυτό το περίφημο ελληνικό τόξο που έχουμε αυτή τη σύγκληση ακριβώς έτσι στα νότια τη Μεσσηνία.
16: Γι' αυτό και εμφανίζονται καθησυχαστικοί, Κώστα.
15: Ακριβώς, εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Είχαμε μάλιστα και έναν πολύ μεγάλο σεισμό στην ευρύτερη περιοχή το 2008, μεγέθους 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ, χωρίς ζημιές όμως και τότε.
16: Ναι.
15: Και αυτό είναι κάτι που καθησυχάζει τους κυρίους σεισμολόγους, ότι γίνονται και σε θαλάσσιο χώρο, με αποτέλεσμα να μην έχουμε μεγάλες συνέπειες, όπως και χθες δεν ανέφερθηκε καμία ζημιά, παρά μόνο ήταν μια πρόσφυρη ανησυχία. Όπως επισημαίνουν ούκο λίγες φορές οι επιστήμονες, ο πανικός είναι ο μεγαλύτερο πρόβλημα. Κατά τα άλλα, πρέπει να είμαστε συνηθισμένοι να ζούμε με τους σεισμούς. Είμαστε μια σεισμογενής περιοχή.
16: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Τώρα, μέτρα κατά τη διακίνηση ζωοτροφών στην Αρκαδία από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας χρειάζονται όταν μετακινούνται ζωοτροφές να είναι από περιοχές όπου τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας. Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, είναι δύσκολα και πρέπει να ληφθούν τα μέτρα προστασίας, τα συγκεκριμένα που θα ακούσετε τώρα.
0: Ναι.
1: Που η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις ζωοτροφών και τους αγρότες που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα και διακινούν ζωοτροφές, ότι δίνεται να διακινήσουν ζωοτροφές στην επικράτεια με την προϋπαίδευση ότι αυτές προέρχονται από τοποθεσίες που δεν διατηρούνται εγωπρόβατα και τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας οποιαδήποτε διακίνηση. Γιατί σε λόγω διακινήσεις προτιμούνται διαδρομές μέσω μεγάλων οδικών αρτηριών σε μεγάλη απόσταση από τις εγκαταστάσεις τις οποίες διατηρούνται εγωπρόβατα και χωρίς εκφόρτωση η στάση,
0: ναι,
1: μέχρι και την εκφόρτωση σε εγκαταστάσεις προορισμού. Να πούμε εδώ ότι στη διαδικασία διακίνησης ζωοτροφών πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά τα παρακάτω μέτρα βιοασφάλειας. Απολύμανση μεταφορικών μέσων με κατάλληλο απολυμαντικό κατά την φόρτωση, εκφόρτωση και την τήρηση έντυπου προγράμματος απολυμάνσεως. Χρήση ματισμού φόρμας και ποδαναρίων για τη χρήση από τους μεταφορείς οδηγούς, φορητός εξοπλισμός απολύμανσης εντός των οχημάτων μεταφοράς, τήρηση βεβαιώσεων διέλευσης από τους απολυμαντικούς σταθμούς των περιφερειών της ίδιας ημέρας, ενώ θέλουν και ύπαρξη απολυμαντικού τάπητα, απολυμαντικής τάφρου ή εξοπλισμού απολύμανσης στις επιχειρήσεις ζωοτροφών που πουλούν ζωοτροφές από τις εγκαταστάσεις. Η τήρηση των συγκεκριμένων μέτρων είναι αυστηρότατη,
0: ναι,
1: και είναι πολύ κρίσιμη για την προστασία της κτηνοτροφίας. Για περισσότερες πληροφορίες ενδιαφερόμενοι, αν έχουν κάποιες απορίες,
0: ναι,
1: θέλουν να μεταφέρουν ζωοτροφές, θα απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
0: Έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, Βασίλη. Ναι, σε εστίες ακόμη και εκεί που δεν υπήρχαν ευλογιά των εγωπροβάτων, βλέπουμε.
1: Για να το προφυλάξουμε
0: ακριβώς
1: αυτό, πρέπει να τηρηθούν αυτά τα πολύ αυστηρά μέτρα.
0: Σωστά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τη δολοφονία στο Αίγιο. Προφυλακίστηκε βέβαια, Νίκο, 65χρονος Ιταλός. Το θέμα είναι, τι ψάχνουν τώρα οι αρχές?
2: Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση από τις αρχές, παρά το γεγονός ότι ο Ιταλός βρίσκεται ήδη στον Κορυδαλό, προφυλακισμένος με την κατηγορία της διπλής αυτής δολοφονίας που έχει συγκλονίσει το Αίγιο αλλά και το Πανελλήνιο. Έτσι λοιπόν, στην περιοχή βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα. Πρόκειται για κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις από ανθρώπους που έχουν μαρτυρίες για το τι γινόταν στη συγκεκριμένη οικογένεια, αλλά και για τις σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ τους, ενώ υπάρχει και κλιμάκιο από τα κλιματολογικά εργαστήρια, τα οποία από τις από τα κλιματολογικά εργαστήρια, τα οποία οι άνδρες του οποίου μάλλον έχουν κάνει φίλο και φτερό τον τόπο του εγκλήματος, προκειμένου να συλλέξουν και το παραμικρό στοιχείο το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο στην έρευνα της συγκεκριμένης υπόθεσης, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Φαίνεται μάλιστα ότι οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει κάποιες μικρές κοιλίδες, κάποιες πιτσιλιές από αίμα σε κάποια έπιπλα στον χώρο όπου έγινε το συγκεκριμένο φωνικό, και φαίνεται μάλιστα οι πιτσιλιές αυτές κάπως σαν να έχουν σκουπιστεί. Επομένως, η έρευνα είναι ανοιχτή, συνεχίζεται ακόμα από την πλευρά των διοπτικών αρχών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και πάμε τώρα στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε αντιδράσεις κατά της σχεδιαζόμενης, γιατί ακόμα δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες, σχεδιαζόμενη εγκατάσταση πλωτής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Παγασιτικό κόλπο. Υπήρξε και κινητοποίηση τις προηγούμενες ώρες.
3: Ναι, πραγματικά έτσι έχει γίνει. Δεν έχει πάρει καθαρή θέση η κυβέρνηση,
0: ναι,
3: θα κάνει με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όμως επειδή δεν υπάρχει ξεκάθαρη θέση, γι' αυτό βέβαια και πάρα πολλοί σύλλογοι και φορείς ανησυχούμε όπως και όλοι οι πολιτικών επιπτώσεων, όμως επειδή

0: πανό που έλεγαν όχι LNG στο παγασιτικό και πήγαν σαν πρώτο σταθμό όπου ύψωσαν πανό και συνθήματα κατά της επένδυσης, ήταν στην αρχή στην παραλία της πόλης και μετά στο σημείο όπου απέναντι θα βρίσκονται αυτά τα ειδικά πλοία και θα φτάνουν μετά οι σωλήνες που θα έχουν το υγροποιημένο αέριο στην ξηρά. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο πήγαν και άπλωσαν πανό που είπαν όχι στο LNG, γιατί είπαν δεν μπορεί να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο υψηλού ρίσκου, επισημένοντας ότι η τοπική κοινωνία έχει ήδη εκφράσει επανειλημμένα τις αντιρρήσεις της για αυτό το έργο, μέσα από συγκεντρώσεις, όπως σας έλεγα, πορείες, παρεμβάσεις προς αρμόδιους φορείς. Ενώ να πω ότι στο Βόλο βρέθηκε και ο Στέφανος Κασελάκης που συμμετείχε στην κινητοποίηση, εκφράζοντας και αυτό τη στήριξή του στις περιοδικές οργανώσεις και τους κατοίκους της περιοχής. Ήταν βέβαια και εκπρόσωποι από διάφορους συλλόγους, τον ιατρικό, του ΤΕΕ, υπήρχαν αντιπεριφερειάρχης που ήταν παρόν. Δηλαδή είναι όλη η κοινωνία που στηρίζει αυτή τη μη δημιουργία της συγκεκριμένης επένδυσης.
1: Ο παγαστικός, ο οποίος, Ελένη, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια και μετά τον Ντάνιελ έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα.
0: Έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ και δεν είναι σε θέση, από ό,τι λένε και οι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που έχουν και το ανάλογο τμήμα και βγαίνουν μία με δύο φορές το χρόνο και παίρνουν δείγματα για να δουν και την ποιότητα των ψαριών και των νερών και όλα αυτά, ότι πλέον αν είχε φωνή και ήταν άνθρωπος έχει σηκώσει πανό και θα έλεγε
1: αφήστε με, φτάνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Από το Βόλο πάμε στα Χανιά. Την έντονη αντίδρασή τους για το κλείσιμο του φαραγγιού της Αμαριάς χθες Κυριακή για καιρικά φαινόμενα που δεν εκδηλώθηκαν διατυπώνουν με ανακοίνωσή τους οι κάτοικοι της Αγίας Ρούμελης. Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ευτυχία.
2: Στις ανακοινώσεις τους κάτοικοι της Αγίας Ρούμελης αλλά και επιχειρηματίες από τον Ομαλό υποστηρίζουν ότι αυτή η αναστολή λειτουργίας πλήττει την τοπική οικονομία και ταλαιπωρεί χιλιάδες επισκέπτες που έχουν προγραμματίσει τη διάσκεψη του φαραγγιού, ζητώντας από τις αρμόδιες φορείς επανεξέταση του πρωτοκόλλου λήψης αποφάσεων. Να θυμίσουμε ότι χθες έδινε ότι θα φυσάει 9 μπουφόρ, ήταν η πρόβλεψη και γι' αυτό το λόγο δεν άνοιξε το φαράγγι, αλλά δεν είχε 9 μπουφόρ φυσικά. Και το φαράγγι αδίκως έμεινε κλειστό, όπως υποστηρίζουν κάτοικοι και επιχειρηματίες. Από τις 19 Μαΐου αξίζει να πούμε που άνοιξε το φαράγγι για φέτος. Έχει κλείσει μέχρι τώρα 3 φορές. Καθώς τις 2 φορές η πρόβλεψη του καιρού μιλούσε για έντονες βροχές που δεν έπεσαν και χθες για τα 9 μποφόρ που δεν φύσηξε. Τα όρια τώρα για να κλείσει το φαράγγι της Αμαριάς είναι βροχή 6 χιλιοστά που πρέπει να τους προβλέψουν οι δύο μετεωρολογικοί σταθμοί που υπάρχουν στον Εθνικό Δρυμό ή 8 χιλιοστά να προβλέψει ο ένας. Η θερμοκρασία να είναι ίση μεγαλύτερη από τους 36 βαθμούς Κελσίου, επίσης σε 2 σταθμούς του φαραγγιού και 9 μποφόρ αέρα. Η πρόβλεψη όμως, αξίζει να πούμε και αυτό, γίνεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει μία πρόγνωση για λόγους ασφαλείας, επειδή το διασχίζουν 800 με 1000 άτομα την ημέρα,
1: αναγκαστικά κλείνει.
2: Πρέπει αναγκαστικά να κλείσει. Τώρα, αν δεν βγαίνει η πρόβλεψη, δεν είναι κάτι που μπορεί κάποιος, φαντάζομαι, να το.
1: Ναι, να το πει με σιγουριά. Σωστά.
2: Ναι. Οπότε επειδή έχουμε πληρώσει και έχει πληρώσει και το φαράγγι και έχει χάσει μέχρι και τη ζωή της τουρίστρια από ξαφνικό μπουρίνι, μετά από αυτόν τον θάνατο ελήφθησαν αυτά τα μέτρα, οπότε είναι λίγο δύσκολο να αλλάξουν.
1: Λογικό, λογικό είναι ευτυχία. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η πρόβλεψη είναι αυτή. Τώρα τι θα γίνει, κανείς δεν γνωρίζει. Το σημαντικό είναι να προστατέψουμε τους ανθρώπους που κατεβαίνουν στο φαράγγι.
2: Αυτό. Καταλαβαίνουμε βέβαια όλοι πόσο σημαντικό είναι για την τοπική οικονομία, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα.
1: Έτσι.
2: Οπότε, όταν σε ένα γεωλογικό φαινόμενο από μόνο του το φαράγγι είναι επικίνδυνο, όταν το διασχίζει κάποιος και πρέπει να το γνωρίζει, γιατί μόνο από μια συστολή διαστολή της θερμοκρασίας μπορεί να φύγει μια πέτρα, είναι σαν σφαίρα αυτή να την πάω στο κεφάλι.
1: Σωστά.
2: Όσο πολύ περισσότερο όταν μία πρόγνωση μιλάει για καιρικά φαινόμενα επικίνδυνα για αυτό το σημείο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Παλασιθιώτικο συλλαλητήριο κατά των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Παχιά Μοστίν Ιερά Πέτρα πραγματοποιήθηκε χθες. Την κινητοποίηση χαιρέτησε ο δήμαρχος της περιοχής. Περισσότερα θα μας πει ο Ιάσο Νταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσο, να καλώ σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όπου και παραβρέθηκε ο κύριος Φραγκούλης στην κινητοποίηση, ήταν περίπου 1200 άτομα.

0: τα οποία συμμετείχαν. Εκεί βρέθηκε η σύμβουλος της περιφέρειας, η κυρία Βλάση, η οποία είναι από την Ιεράπετρα, πάρα πολλοί πολίτες από Άγιο Νικόλαο, από τις περιοχές όπου θα κατασταθούν αυτές οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις ανώσιμων πηγών που είναι ανεμογεννήτριες περίπου 150 μέτρων ύψους.
1: Ναι.
0: Όλη η περιοχή, όλος ο τόπος εδώ λέει μέσα από τις τοπικές συνελεύσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, εκφράστηκε δηλαδή, ότι ναι, στις ανανεώσιμες πηγές, όχι όμως σε αυτές τις περιοχές όπου θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα και οπτικής ρύπανσης, αλλά και μια κατάσταση η οποία είναι πολύ δύσκολη. Φανταστείτε ότι υπάρχουν περιοχές όπου θα είναι μόλις 300 μέτρα απόσταση από τα πρώτα σπίτια,
1: ναι,
0: όπως στις Λίμνες, στο χωριό Λίμνες, στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Είναι περίπου 24 οι επενδύσεις οι οποίες θα γίνουν με μεγάλες ανεμογεννήτριες σε όλο το Λωμό Λασιθίου. Ήδη ο Λωμός Λασιθίου έχει ένα πολύ μεγάλο φορτίο παραγωγής καθαρού ρεύματος από τη Σιτή, από άλλες περιοχές, οπότε γνωρίζει ο κόσμος τι θα δημιουργηθεί και ποια θα είναι η εικόνα.
1: Μάλιστα.
0: Όχι λοιπόν στις αυτές τις εγκαταστάσεις, σε αυτές τις περιοχές που είναι Natura, που είναι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, κανένας δεν λέει όχι βέβαια στις ανανεώσιμες πηγές όταν μπουν σε περιοχές όπου δεν ενοχλούν και μπορούν να αποδώσουν.
1: Σωστά, ναι, όντως περιοχές Natura είναι μεγάλο πρόβλημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Και από το Ηράκλειο πάμε τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας, η οποία έχει καλά νέα για την επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο. Δηλαδή ξεκίνησαν και έρχονται τουρίστες.
2: Ναι, ήταν αυξημένη κατά 7% η επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μάλιστα, τα στοιχεία δημοσιοποίησε ο Δήμαρχος της Θάσου, κ. Λευτέρης Κυριακίδης. Η κίνηση στις προθυμιακές γραμμές τόσο από την Καβάλα όσο και από την Κεραμωτή παρουσίασε αύξηση φέτος, πριν το ξεκίνημα της τουριστικής περίοδου για το νησί. Συγκεκριμένα, στη γραμμή Κεραμωτής Θάσου διακινήθηκαν 80.000 περίπου άτομα, 5.300 περισσότερα από πέρυσι την ίδια περίοδο, ενώ στη γραμμή Πρίνου Καβάλας, η οποία καλύπτεται με λιγότερα δρομολόγια, η αύξηση των επιβατών ήταν περίπου 1.000 άτομα περισσότερα από πέρυσι. Λόγω του πολέμου, συγκρατήθηκε η ανωδική πορεία των κρατήσεων στη Θάσο που είχαμε στις αρχές του χρόνου. Ωστόσο, φαίνεται ότι το ενδιαφέρον των επισκεπτών παραμένει, με τους τοπικούς φορείς να εκφράζουν αισιοδοξία ότι και φέτος θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για το νησί. Ήδη έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια προς τη Θάσο καθημερινά, με τη γραμμή Κεραμωτή Λιμένα να έχει μεγαλύτερη συχνότητα, περίπου 30 με 45 λεπτά κάθε δρομολόγιο, από τα ξημερώματα έως σχεδόν τα μεσάνυχτα, ενώ και στη γραμμή Καβάλας εξυπηρετείται αυτή η προθυμιακή γραμμή με 5 δρομολόγια ημερησίως. Να δώσουμε και ενδεικτικά ένα κόστος εισιτηρίου, που είναι από την Κεραμωτή περίπου 6 ευρώ ανά άτομο και 22 με 25 ευρώ το όχημα.
1: Μάλιστα, οικονομικά.
2: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε. Και στη Σάμο όμως είχαμε αύξηση 26% στις αφήξεις από την Τουρκία το πρώτο δίμηνο της τουριστικής περίοδου. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Αφορά Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, είναι 26% όπως είπες, δηλαδή σε απόλυτα νούμερα 15.713 έναντι 12.501 αύξησης. Μίας άφηξης που είχαμε το 2025. Αυτό μεταφράζεται σε 3.212 επιπλέον επισκέπτες. Επιβεβαιώνεται η συνεχής ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος. Ναι. Αυτό βοηθάει βέβαια και η έκδοση ταχείας βίζας των 7 ημερών και αυτό είναι ένα δέλεαρ και για τους Τούρκους επισκέπτες. Βέβαια, εκτός από αυτό, εκτός από τους Τούρκους επισκέπτες, έχει ανοίξει και η αγορά με την Αγγλία. Και αυτό σημαίνει ότι για φέτος θα έχουμε και επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, όπως λένε οι τουριστικοί πράκτορες, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και μια αύξηση από την εισρωή των Ευρωπαίων τουριστών και όχι μόνο, και από την Αγγλία, οι οποίοι θα έρθουν στο νησί της Σάμου. Τώρα να πω ότι αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερος ο όγκος των τουριστών που θα έρθουν από τις 25 Ιουνίου και ύστερα από τη γείτονα χώρα, και στο τέλος, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι τουριστικοί πράκτορες και οι ναυτιλιακοί, ενδέχεται να ξεπεράσουμε και τις 152.000 που είχαμε κατά την περσινή περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο καλοκαίρι, 2 Ιούλιο και Αύγουστο, θα υπάρχουν πρόβλημα όσον αφορά στις κρατήσεις, γι' αυτό τα περισσότερες προκρατήσεις. Γιατί οι περισσότερες προκρατήσεις αγγίζουν το 70 με 80% αυτή τη στιγμή και ίσως φτάσουν και το 100% τις επόμενες ημέρες.
1: Αυτό είναι μήνυμα για όσους θέλουν να έρθουν στη Σάμο. Θα πρέπει να...
3: Ακριβώς. Να σπεύσουν να κλείσουν.
1: Βέβαια, χαμόγελα αισιοδοξίας πιστεύω ότι θα δούμε και στον Οκτώβρη που θα κάνουν ταμείο και οι επιχειρηματίες του νησιού. Μακάρι.
3: Εντάξει, εκεί ναι.
1: Μακάρι
3: εκεί
1: να πάνε όλα καλά.
3: Εκεί υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός, γιατί όπως είπαμε, φέτος ξοδεύουν λιγότερα από ό,τι πέρυσι, όχι ένα τεράστιο ποσό, αλλά είναι όμως λιγότερο από τα περσινά, όπως μας λένε επιχειρηματίες.
1: Είναι πιο μαζεμένος ο κόσμος, η αλήθεια είναι.
3: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε σε μία είδηση που προκαλεί θλίψη, καθώς έχουμε συναγερμό στη Δυτική Μακεδονία, έχουμε νεκρές αρκούδες, μάλιστα μέσα σε 48 ώρες. Τρεις έχασαν τη ζωή τους και μάλιστα μία εκ των οποίων ήταν και η μικρή Κίρκη, μια νεαρή αρκούδα την οποία είχε περιθάλψει ο Αρκτούρος για περίπου ένα χρόνο και την άφησε στη φύση ελεύθερη πριν από λίγο καιρό. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ Καστοριάς. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, όμως, όλη η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε συναγερμό. Οι περιβαλλοντικές αρχές και οι αρμόδιες αρχές, μετά από τις τρεις νεκρές αρκούδες, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα 24ωρο. Δύο αρκούδες εντοπίστηκαν νεκρές, με τα στοιχεία να μαρτυρούν ανθρώπινη εγκληματική παρέμβαση. Καθώς το ένα ζώο έπεσε θύμα πυροβολισμών και το δεύτερο φαίνεται πως κατέληξε από δηλητηριασμένο δόλωμα στη Φλόρινα. Το πρώτο περιστατικό, όπως είπα, πώς το ανέφερα, σημειώθηκε στη Φλόρινα, αφορά μια ενήλικη αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 8 ετών και βάρος 170 κιλών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Φλόρινας Κοζάνης. Το άτυχο ζώο Ειρήνη έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, καθώς έβαλε τρία τραύματα από πυροβόλο όπλο, ένα στο λαιμό και δύο στην πλάτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αρκούδα είχε μπει αρχικά σε ένα παρακείμενο χωράφι με καλαμπόκια αναζητώντας τροφή. Εκεί κάποιος ασυνείδητος την πυροβόλησε. Το βαρύτατο τραυματισμένο ζώο, αφήνοντας πίσω του ίχνη αίματος, κατάφερε να διανύσει λίγα μέτρα και να βγει στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας. Όταν έφτασε πρώτη στο σημείο η τροχιά, η αρκούδα διατηρούσε ακόμα τις αισθήσεις της, ωστόσο ξεψύχησε λίγα λεπτά αργότερα. Στο σημείο εκλήθηκε η ομάδα άμεσης επέμβασης του Αρτούρου, που δυστυχώς βρήκε το ζώο νεκρό. Η νεκρή αρκούδα είχε μεταφερθεί σε καταστάσεις οργάνωσης, όπου αναμένεται να η άφιξη δημόσιου κτηνίου, προκειμένου να διενεργηθεί η απαραίτητη χειροψία, Ειρήνη. Ενώ στο δεύτερο περιστατικό που σημειώθηκε επίσης στη Φλόρινα, μια νεαρή θηλυκή αρκούδα, ηλικίας μόλις 2 ετών, εντοπίστηκε νεκρή σε δασική περιοχή. Οι πρώτες ενδείξεις των ειδικών συγκλίνουν στο ότι ο θάνατος προήλθε πιθανότητα από κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος. Για την οριστική βεβαίως της αιτίας του θανάτου της αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ το τραγικό απολογισμό αυτού του 24ωρου έρχεται να συμπληρώσει και ένα τρίτο περιστατικό, αυτή τη φορά στο πυλωρί του Δήμου Βοΐου Κοζάνης. Εκεί βρέθηκε ακόμα μια νεκρή αρσενική αρκούδα ηλικίας 2,5 ετών, η οποία φανετώθηκε από πυροβολισμό στο κεφάλι. Ειρήνη.
1: Μάλιστα. Δυσάρεστες ειδήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Συναυλία αφιερωμένη στον ποιητή και στιχουργό, ο Άλκη Αλκαίο, πραγματοποιείται απόψε στα Χανιά. Η Πέννη τον πρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Το Βάλς των Ονείρων είναι ο τίτλος αυτού του αφιερώματος σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής, τον Άλκη Αλκαίο. Η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα, με τη συμμετοχή του Μιχάλη Ατσάλη, συμπράττουν σε αυτή την ιδιαίτερη μουσική βραδιά, παρουσιάζοντας αγαπημένα τραγούδια σε στίχους του σπουδαίου ποιητή και στιχουργού. Τραγούδια με σαφή πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα, αλλά και στίχοι που μιλούν για τον έρωτα, τα καθημερινά, τα ευκταία, τα άπιαστα, τις ματαιώσεις, τα πεζά, αλλά και τα μεγαλειώδη της ζωής. Ο Θάνος Μικρούτσικος είχε πει κάποτε, μεταξύ άλλων, για τον Αλκαίο πως γράφει στίχους που ξεκλειδώνουν και εκφράζουν τη δραματική συγκυρία. Είτε πρόκειται για το ατομικό, είτε πρόκειται για το όλον. Οι στίχοι του αφορούν τον καθένα από εμάς ξεχωριστά, αλλά και όλους μαζί. Έχουν ήδη περάσει 14 χρόνια από τον πρόωρο θάνατό του, τραγούδια όμως όπως η Ρόζα, η Πυρόγα και τόσα άλλα θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στα χείλη και να συγκινούν τους μεγαλύτερους αλλά και τους νεότερους ηλικοί ανθρώπους. Απόψε λοιπόν στις 9 στον Προμαχώνα Σαν Σαλβατόρε στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 17 και 20 ευρώ, Ενώ να πούμε ότι αύριο βράδυ στις 9.30 η συναυλία θα φιλοξενηθεί στο χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Και πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, στο Ιόνιο και τα Υπηρετικά προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσχερες βροχοπτώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα βόρεια Υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα Υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μία παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 3 λεπτά μετά από τις 2 είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM για σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Χρήστος Χατζημίσης, στο συντονισμό ο Βασίλης Μασούρας, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόγλου. Ξεκινάμε με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν ανακοίνωσαν προκαταρκτική συμφωνία κεχηρίας 60 ημερών μετά από 107 ημέρες πολέμου. Την Παρασκευή υπογραφές στη Γενέβη. Πλοία του κόσμου, βάλτε μπρος τις μηχανές σας, ας τρέξει το πετρέλαιο, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλτ Τραμπ, βουτιά της τιμής του πετρελαίου στις αγορές. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, απανθρακώθηκαν 4 ηλικιωμένα αδέρφια από φωτιά σε κοντέινερ. Από σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας.

0: και να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε μια καταρχήν συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη. Φυσικά παραμένουν τα ερωτήματα σχετικά με τα κανθόδη ζητήματα, όπως το πότε ακριβώς θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, αλλά και το τι θα συμβεί με τα αποθέματα του εμπλουτισμένου ουρανίου. Είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας και τον καλωσορίζω, Βασίλης Μασούρας, για να μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες. Όπως προείπες, το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν στην πολυπόθητη συμφωνία, όπως ανακοίνωσαν οι δύο χώρες, μια εξέλιξη ορόσημο έπειτα από τρεις και πλέον μήνες συγκρούσεων που προκάλεσαν παγκόσμια πολιτική και οικονομική αναταραχή. Η συμφωνία αναμένεται να σταματήσει τον αμερικανικό αποκλεισμό του Ιράν, να ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ και να ξεκινήσει μια περίοδο 60 ημερών διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί, με τα ερωτήματα και τους κινδύνους να παραμένουν μετέωρα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι διαβουλεύσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε ότι οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν ενδέχεται να ξαναρχίσουν αν οι δύο πλευρές τελικά δεν καταλήξουν σε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τους Times of Israel. Ωστόσο, ο προβληματισμός παρά τα θετικά μηνύματα παραμένει διάχυτος μέχρι την Παρασκευή στη Γενέβη, οπότε και αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές και με τις λεπτομέρειες γύρω από τη συμφωνία να περαμένουν άγνωστες, όλα όμως μπορεί να ανατραπούν. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, υποστήριξε ότι η δέσμευση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα έχει ενσωματωθεί στη συμφωνία και ότι η Ουάσιγκτον θα μπορεί να επαληθεύει την τήρηση αυτής της πρόβλεψης. Παρά τις διαβεβαιώσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τους περιορισμούς στον εμπλουτισμό ουρανίου, αλλά και για την τύχη των υφιστάμενων αποθεμάτων υψηλού εμπλουτισμού που διαθέτει σήμερα η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν δεσμεύεται από τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις του από το Λίβανο, όπως επισημαίνουν μέλη της κυβέρνησης Νετανιάχου. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι επικρίνουν τη συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει την παύση των εχθροπραξιών και στο Λίβανο, τονίζοντας ότι μια τέτοια συμφωνία δεν εγγυάται την ασφάλεια του Ισραήλ και ότι δεν θα πρέπει να συμβιβαστούν με τίποτα λιγότερο από την εξάρθρωση της Χεσμπολά. Από την άλλη πλευρά, η Τεχεράνη φαίνεται ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με καχυποψία τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ, όπως επισημαίνουν οι Ιρανοί αξιωματούχοι, στο τραπέζι των συνομιλιών θα τεθούν τέσσερις βασικοί άξονες: η πλήρης άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, το πυρηνικό του πρόγραμμα, η ανοικοδόμηση και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και η δημιουργία μηχανισμού ελέγχου για την τήρηση των συμφωνηθέντων. Οι χώρες του E4, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία, δήλωσαν έτοιμες να εξετάσουν τη σταδιακή άρση κυρώσεων υπό την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα προχωρήσει σε επαληθεύσιμες δεσμεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Στον απόϊχο τώρα της συμφωνίας, οι ηγέτες της G7 θα εξετάσουν όλες τις εξελίξεις στη σύνοδο της Σεβιάν που ξεκινά σήμερα παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στις αποσκευές του μεταφέρει τη συμφωνία. Βασικό θέμα, όπως καταλαβαίνεις, θα είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ με ζητούμενο τη σύγκληση μεταξύ Τραμπ και Ευρωπαίων. Ο πόλεμος που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με σφοδρούς βομβαρδισμούς από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχει αποσταθεροποιήσει πλήρως τη Μέση Ανατολή και έχει προκαλέσει χιλιάδες θύματα, κυρίως στο Ιράν και το Λίβανο.
0: Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ και είναι χαρακτηριστικό αυτό που έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ: πλοία του κόσμου, βάλτε μπρος τις μηχανές σας, ας τρέξει το πετρέλαιο. Και βλέπουμε σήμερα ότι οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν σημαντική πτώση, φτάνοντας μάλιστα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών και το άνοιγμα βέβαια της στρατηγικής σημασίας στενού του Ορμούζ. Το Brent χώρισε σήμερα κατά 4,6% στα 83,32 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 5% στα 80,60 δολάρια, αγγίζοντας, όπως είπαμε, τα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές του Μαρτίου, και βεβαίως αυτό θα περιμένουμε να το δούμε πια να φαίνεται και στις αντλίες. Και να δούμε τώρα, διότι βεβαίως η συμφωνία αυτή είναι το κυρίαρχο ζήτημα για όλο τον κόσμο. Η διεθνής κοινότητα χαιρετίζει την συμφωνία αυτή, την καταρχήν συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Στο Λουξεμβούργο, που είναι σε εξέλιξη το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών, οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες τονίζουν την ανάγκη να ανοίξει χωρίς εμπόδια το στενό του Ορμούζ. Η Έλενα Αποστολίδου θα μας πει περισσότερα.
2: Οι επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Θεσμών χαιρετίζουν τη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Πρώτον, εστιάζουν ουσιαστικά στην άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς τέλη και περιορισμούς, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι θέτουν την συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μάλιστα χαρακτηριστικά στο μήνυμά του, έκανε λόγο για ένα πολύ δαπανηρό πόλεμο και δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην πρόθεση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το σκέλος αναφέρθηκε και η ΥΠΑΤΗ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο. Η ίδια μάλιστα δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεισφέρει στη δεύτερη φάση, κάτι βέβαια που θα κληθεί να το κάνει, καθώς από την αρχή του πολέμου η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειχνε τον τερματισμό του πολέμου και τη δεύτερη φάση για οποιαδήποτε εμπλοκή της. Τρίτο σημείο, και με αυτό θα κλείσω, είναι η αβεβαιότητα που εκφράζουν όλοι ουσιαστικά μέσα από τις δηλώσεις τους για αυτή τη συμφωνία. Αυτό που θέλουν είναι και να υπογραφεί αλλά και να εφαρμοστεί. Ενώ η Κάγια Κάλλας ρωτήθηκε και για πιθανές κυρώσεις στο Ιράν, αποκλείοντας κάτι τέτοιο, λέγοντας αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση αποκλιμάκωσης.
0: Θα πάμε τώρα σε μια έκτακτη είδηση. Η Μπέλα Θεριού είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει. Μπέλα.
3: Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Μόλις έγινε γνωστό ότι στις Φλόγες στυλίχθηκε φορτηγό στο ύψος του Τσάνταλη, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στο σημείο σπέβδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, μαρτυρίες κάνουν λόγο ακόμη και για εκρήξεις. Στο σημείο έχει σταματήσει η κυκλοφορία των οχημάτων και επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο. Αυτά μέχρι στιγμής.
0: Μπέλα, σε ευχαριστώ πολύ. Ανακεφαλαιώνουμε λοιπόν στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, στο ύψος του Τσάνταλη. Ένα φορτηγό τυλίχθηκε στις Φλόγες. Έχουν ακουστεί και εκρήξεις, όπως μας είπε η Μπέλα Θεριού, και φυσικά υπάρχει πρόβλημα στην κυκλοφορία. Έχει σταματήσει η κυκλοφορία στην περιοχή. Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα εδώ στην Ελλάδα και να δούμε τις εξελίξεις, και θα ξεκινήσω με τον Χρήστο Τσαλικίδη. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό
0: μεσημέρι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα έβαλε στο στόχαστρο τον κύριο Τσίπρα, υποστηρίζοντας πως επέστρεψε πολιτικά στο 2015 και μπήκε σε χρονοκάψουλα, επαναλαμβάνοντας υποσχέσεις που τότε κατέληξαν στη γνωστή κολοτούμπα.
4: Στην ουσία, αυτό το οποίο είπε Χρήστο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι ότι ο πρόεδρος της Ελλάδας επέστρεψε ίδιος και απαράλλαχτος και ότι μπήκε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας μέσα από την προσπάθειά του να κάνει rebranding, το οποίο δεν ήταν επιτυχημένο. Τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να απαντά σε ακουστολογικά μέτρα, τα οποία αν εφαρμοστούν σύμφωνα με τον ίδιο θα οδηγήσουν τη χώρα από μνημόνιο σε μνημόνιο. Και πρόσθεσε ότι αν συμπληρώσει, ότι αν κάνει κανείς τα μαθηματικά, θα καταλάβει ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Ερωτηθείς για την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 χρόνων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι δεν υπάρχει πολίτης που να μην θέλει να μειώνονται τα βάρη. Επισήμανε ωστόσο ότι υπάρχουν πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν και άλλες που δεν μπορούν. Στο σημείο αυτό φήμισε τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για τους νέους, υπενθυμίζοντας τον μηδενισμό του φορού εισοδήματος για όσους είναι έως 25 χρόνων και τη σημαντική μείωσή του για τους νέους έως 30 χρόνων. Σχολιάζοντας τέλος την πλειοδοσία, όπως είπε παροχών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε με έμφαση ότι η δημοκρατία έχουμε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει ακόμα και αν είναι ουτοπικό. Θα πρέπει όμως τα κόμματα να καταθέτουν κοστολογημένα προγράμματα. Από εκεί και μετά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαιρέτησε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα επενεί τον διάλογο με την διπλωματία και θα αναμένει πρώτα τις επίσημες τα επόμενα βήματα στην ουσία και πώς αυτά θα μεταφραστούν γιατί έχουν να κάνουν με τη χώρα μας. Mm-hmm. Τόνισε ότι η ανεμπόδια στην ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά ενέργειας και κατ' επέκταση την ελληνική οικονομία. Ενώ συμπλήρωσε ότι υπάρχει ξεκάθαρη αποκλιμάκωση μετά την συμφωνία. Ενώ η κυβέρνηση φυσικά αναμένει να αποτυπωθεί η εξέλιξη αυτή και στον καταναλωτή, ιδίως στις τιμές των καυσίμων. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί σήμερα και την πολιτική επικαιρότητα είναι η τοποθέτηση των νέων Γενικών Γραμματέων σε τρία Υπουργεία. Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού η Ολυμπία Βικάτου. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο Εμμανουήλ Κουτουλάκης. Και Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο Φώτης Μάγκος.
0: Χρήστο, τώρα ο Πρωθυπουργός φαίνεται να θέλει να βρίσκεται κοντά στους πολίτες. Σήμερα παρουσίασε μια νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες.
4: Ακριβώς, παρέσε στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Τον υποδέχτηκαν ο Υπουργός Εσωτερικών ο Θοδωρής Λιβάνιος και ο Υπουργός Εσωτερικών ο Βασίλης Πανάκης. Ξεναγήθηκε από την ιδρύτρια της φιλοζωικής οργάνωσης Doc Voice, Ελένη Δέβε, στις καταστάσεις του σταθμού. Ενώ επισκέφθηκε και τους χώρους διαλογής και επανένωσης, το κτηνιατρίο και το κέντρο συντονισμού, όπου ενημερώθηκε για την διαχείριση των επιχειρήσεων διάσωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και συνομίλησε με εθελοντές, όπου ενημερώθηκε για τις διαδικασίες υιοθεσίας διασωθέντων ζώων. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε αποσπασματικά, δηλαδή να αποτυπώσει η κυβέρνησή της για το πώς η πολιτεία θα προστατεύσει τα ζώα σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Προηγήθηκαν και η κυβέρνηση διαχειρίστηκε μεγάλες κρίσεις και ιδίως μεγάλες πυρκαγιές. Ωστόσο, μέσα από αυτή την εμπειρία παρουσιάστηκε σήμερα αυτός ο πολύ σημαντικός εθνικός μηχανισμός, ουσιαστικά διαχείριση των ζώων συντροφιά σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών στην περιοχή του Γαλατσίου, όπου υπάρχει ένα μόνιμο κέντρο υποδοχής, ταυτοποίησης, φροντίδας και επανένωσης των ζώων συντροφιά σε περίπτωση μιας φυσικής καταστροφής. Όπως είπε, η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται δηλαδή πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, τότε πράγματα καλά μόνο μπορούν να προκύψουν.
0: Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ. Νέα πολιτική αντιπαράθεση έχει πυροδοτήσει η πρόταση Ανδρουλάκη για τις αστικές συγκοινωνίες και τις δωρεάν μετακινήσεις. Παρόμοια πρόταση έχει καταθέσει και ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Βασίλης Πεκλάρης θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
5: Ναι, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε νωρίτερα τις αντιδράσεις της κυβέρνησης από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Στο Πασόκ επιμένουν ότι η πρόταση και κοστολογημένη είναι. Την παρουσίασε στη Δραπετσόνα Χρήστο, μιλώντας στους νέους ο κ. Ανδρουλάκης, 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ χαμηλού κόστους και τεράστιου ωφέλους για την νέα γενιά. Αλλά στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η τετραήμερη εργασία σε μεγάλες εταιρείες. Θέλουμε να δώσουμε στους νέους χρόνο και χώρο για μια καλύτερη ζωή. Είναι ορατά όλα για μας τα προβλήματα των νέων και όχι για την κυβέρνηση, για τους νέους ειδικά της περιοχής του Λεκανό πεδίου και γενικότερα με παρεμβάσεις οι οποίες θα προσπαθήσουν να προσελκύσουν, να κρατήσουν τους νέους στη χώρα, να μην συνεχίζεται η φυγή και να σταματήσει και το brain drain, αλλά και κάποια στιγμή να έχουμε και επιστροφές των νέων. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης, Χρήστο, επισκέφθηκε το Ήλιον και εκεί επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τα θέματα της ακρίβειας. Είχε συναντήσει εκεί με πολίτες, παραγωγούς σε λαϊκή αγορά, καταστηματάρχες. Είπε ότι κάλεσε τον Πρωθυπουργό να επισκεφτεί μια από αυτές τις λαϊκές γειτονιές, να δει πώς οι πολίτες επιλέγουν τι θα βάλουν στο καλάθι και τι θα αφήσουν πίσω. Καλό θα είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να συναντήσει και να έρθει να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει τον ίδιο, ο ίδιος. Είπε ότι δεν γίνονται έλεγχοι και τόνισε ότι μια τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση ενέργεια και καύσιμα, θα δημιουργήσει μια ισχυρή και πλήρως ελεγχομένη επιτροπή ανταγωνισμού και μια ενιαία αρχή καταναλωτή που θα βάλουν κανόνες σε μια ασίδωτη αγορά. Γιατί για μας, κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους, Χριστό.
0: Τώρα ο Σωκράτης Φάμελος, Βασιλείο, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, παραχώρησε σήμερα μια συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό, την οποία παρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον, απαντώντας σε κομματικούς επικριτές του.
5: Ναι, μετά την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου ότι το 2023 έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πολιτικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, να θυμίσουμε, ότι είχε ζητήσει να τοποθετηθεί ο Σωκράτης Φάμελος. Σήμερα λοιπόν στο κόκκινο στο ραδιόφωνο του Ρεπορτικού Σταθμού στο Κόκκινο, ο Σωκράτης Φάμελος μίλησε, επανέλαβε ότι υπάρχει μια πλειοψηφία η οποία έλαβε μια καθαρή απόφαση για καθαρή στήριξη της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα και δεν υφίσταται θέμα περιμενιών. Όπως είπε, υπήρξαν τροπολογίες πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, τις οποίες επαναλαμβάνουν στελέχη, υπονοώντας τον Παύλο Πολάκη και σήμερα, οι οποίες δεν πέρασαν, απορρίφθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή. Δυστυχώς οι σύντροφοι προσπαθούν μέσα από το δικό τους φίλτρο να μεταφράσουν και να παραφράσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτή η συζήτηση, η οποία μπαίνει για χρονοδιαγράμματα και συμφωνίες, το μόνο που κάνει να δημιουργεί μια ισοστρέφεια και μια εικόνα ενός ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει καταλάβει τι αποφάσισε, είπε ο κ. Φάμελος. Η απόφαση ήταν καθαρή. Είμαστε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα και εργαζόμαστε για την προοδευτική σύγκληση και χρειάζεται χρόνος για να μπορέσουμε να την επιτύχουμε, για να κινηθούμε σε μια ευρύτερη σύγκληση προοδευτικών δυνάμεων για την πολιτική αλλαγή και την ανατροπή της σημερινής κυβέρνησης. Και μιας και αναφερθήκαμε στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σήμερα ξεκινάει τις ομιλίες του και τις περιοδίες του με την Νίκαια να είναι ο πρώτος σταθμός. Εκεί λοιπόν το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να τοποθετηθεί και για όλα αυτά τα ζητήματα, καθώς θα είναι όμως η πρώτη του ομιλία με τα αποτελέσματα τα πρόσφατα των δημοσκοπήσεων, αλλά και τα όσα ζήτησε με τους 5 βασικούς άξονες της πολιτικής, μεταξύ των οποίων και οι δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους πολίτες, η οποία προκάλεσε περαιτέρω αντιδράσεις όπως αυτές που ακούσαμε νωρίτερα και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα παρουσιάσει λοιπόν τις βασικές θέσεις του κόμματός του, αλλά θα προχωρήσει και σε επόμενες ενέργειες όπως μια οργανωτικές διεργασίες για τη συγκρότηση των νέων κομματικών οργάνων όπως είναι το Εθνικό Συμβούλιο και η Πολιτική Επιτροπή και τα υπόλοιπα όργανα, καθώς επίσης βέβαια και για να διευκρινίσει τις προτάσεις αυτές, τις οποίες βέβαια έχει επεξεργαστεί το επιτελείο του και σιγά σιγά θα ανακοινώνεται. Να πούμε ότι η εκδήλωση σημερινή που μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας είναι στις 7.30 το απόγευμα στην Νίκαια, στην πλατεία της 17ης Αυγούστου, και ο τίτλος αυτού του κύκλου των περιοδιών είναι «Τώρα μιλάμε», καθώς θα υπάρχει και σχετική επικοινωνία και ερωταπαντήσεις με πολίτες, με το κοινό Χριστό.
0: Βασίλη Πεκλάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Και να επιστρέψουμε τώρα στην Νταλίκα, η οποία έχει τυλιχθεί στις φλόγες στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Η Μπέλα Θεριού έχει τις νέες πληροφορίες. Μπέλα.
6: Να διορθώσουμε, Χρήστο μου, ότι αυτό το περιστατικό συνέβη πριν από 2 ημέρες. Το καινούριο είναι που μας έδωσε η πυροσβεστική ότι η φωτιά ήταν σε γιοταχή στο ύψος του Τσάνταλη. Το όχημα έκαιγε υγρά αέριο σύμφωνα με πληροφορίες. Έπειτα από επικοινωνία με την πυροσβεστική μάθαμε ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, έχει κατασβεστεί. Μόνο υλικές ζημίες προκλήθηκαν στο γιοταχή και δεν κινδύνευσε κανείς.
0: Μάλιστα, και δεν υπάρχει πρόβλημα και στην κυκλοφορία που είναι πολύ σημαντικό, ειδικά τέτοιες μέρες.
6: Αυτή τη στιγμή έχει λυθεί το θέμα. Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου να παρουσιάζει, μιλώντας στο ΕΡΤ News και την εκπομπή Συνδέσεις, τα βασικά χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις ένταξης, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών στην αγορά. Να την ακούσουμε.
7: Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα της επιλεξιμότητας. Συνδέεται κάποιος με τους κωδικούς του TaxisNet, βλέπει το εισόδημά του όπως το έχει δηλώσει ο ίδιος στην ΑΔΕ και αφού το εισόδημά του του λέει ότι είναι επιλέξιμος, του βγαίνουν απευθείας τα ακίνητα που έχει δηλωμένα. Οπότε πηγαίνει πάνω στα ακίνητα αυτά και διαλέγει ποιο ή ποια θέλει να θεωρηθούν επιλέξιμα. Το πρόγραμμά μας χρηματοδοτεί ένα ακίνητο μέχρι τις 36.000 ευρώ. Αλλά στη φάση αυτή της επιλεξιμότητας μπορεί κάποιος να επιλέξει πάνω από ένα ακίνητο και αρχή Σεπτέμβρη, 1η Σεπτέμβρη που θα ανοίξει η πλατφόρμα για την ένταξη, να επιλέξει ποιο τελικά θέλει. Δίνουμε έως 95%. Και γιατί λέω έως 95%? Γιατί αν κάποιος είναι σε μια ορεινή μειονεκτική περιοχή, αν είναι σε ένα νησί, αν είναι μονογονεϊκή, αν είναι τρίτεκνος πολύτεκνος, αν έχει κάποιον με αναπηρία στο νοικοκυριό του, τότε πηγαίνει στην υψηλή μοριοδότηση του 95% Συν και πολύ σημαντικά ότι προβλέπουμε πάνω από το όριο του ποσού που δίνουμε για το ανακαινίζω, νοικιάζω, 2.500 ευρώ για τις μελέτες, τις άδειες και αυτού του τύπου τις εργασίες που κάποιος μπορεί να χρειάζεται για να ανακαινήσει το σπίτι του.
0: Μια απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κόνιτσα όταν μετά από φωτιά εντοπίστηκαν 4 απανθρακωμένοι σωροί σε κοντέινερ και πρόκειται μάλιστα για 4 ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άντρας και 3 γυναίκες που διέμεναν στο συγκεκριμένο κοντέινερ. Όπως θα ακούσουμε τώρα τον δήμαρχο Κόνιτσας να λέει, ο Ανδρέας Παπασπύρου, έμεναν εκεί από το 1996 μετά από τον σεισμό που συνέβη στην περιοχή τους και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους.
8: Είναι 4 αδέρφια, 3 γυναίκες και ένας άντρας. Αυτή τη στιγμή ήταν ηλικιωμένοι πια. Οι νεότεροι από τις αδερφές ήταν 69-70 χρόνων, οι άλλοι πάνω από 80. Μέναν στο κοντέλ μετά το σεισμό. Τους είχε δοθεί η δυνατότητα να πάρουν κάποια συμβατικά που δίνανε τότε, δεν το δεχτήκανε. Είχαν 3 κοντέλες, το ένα μένανε όλοι μαζί, στα άλλα 2 τα χρησιμοποιούσαν σαν αποθήκες. Είχε καταβληθεί προσπάθεια και παλιότερα και τώρα να τους δοθεί η δυνατότητα να πάνε σε κάποιο άλλο χώρο, δεν κατέστη αυτό δυνατόν. Οι υπηρεσίες του Δήμου, η κοινωνική υπηρεσία κατόρθωσε να τους προσεγγίσει, τουλάχιστον να τους παρέχει φαγητό καθημερινής βάσεως. Και τώρα τελευταία βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τον αρμόδιο εισαγγελέα σε τρόπο ώστε να έχουμε μια εισαγγελική επιτολή, είτε να πάει σε κοινωνική δομή, να πάνε δηλαδή, είτε να μπορέσουμε να τους πάμε σε κάποιο άλλο χώρο όπου θα είχαν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Οι συγκεκριμένοι ήταν άνθρωποι από μακρύ και με πολύ δυσκολία εξασφαλίσαν τη συνεργασία τους. Οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες κάνουν τον έλεγχο τώρα, κάνουν τα συμπέρασματά τους. Έχει έρθει η πυροσβεστική και η αρμόδια υπηρεσία του εγκληματολογικού για να δουν από πού προήλθε η φωτιά.
0: Να πάμε και στον συνάδελφο Βασίλη Σιωμό για να μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα το οποίο έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε τη τηλεφωνική γραμμή. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με την άλλη είδηση η οποία έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα και είναι το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται στη φυλακή, ωστόσο εκκρεμούν τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων για τα στοιχεία που σχετίζονται με το έγκλημα, ενώ όπως αποκάλυψε και η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος. Να πάμε αμέσως στον Νίκο Γιαπρακά για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Οι πληροφορίες μας έχουν να κάνουν με τις έρευνες οι οποίες συνεχίζονται παρά την προφυλάξη του 65χρονου Ιταλού για το διπλό φωνικό, κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό, και υπάρχει στην περιοχή κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών αλλά και κλιμάκιο από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που ερευνά σπιθαμή προς σπιθαμή το χώρο του εγκλήματος, ερευνώντας για στοιχεία τα οποία μπορούν να ρίξουν φως σε διάφορες πτυχές της υπόθεσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, έχουν εντοπιστεί κάποιες πολύ μικρές κοιλίδες αίματος, κάποιες πτυχές στην ουσία σε κάποια έπιπλα τα οποία φαίνεται να έχουν σκουπιστεί. Επομένως, το ερώτημα που τίθεται είναι ποιος προχώρησε στον καθαρισμό των συγκεκριμένων κοιλίδων, κάτι το οποίο ερευνούν οι αστυνομικοί, ενώ ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη νέος γύρος καταθέσεων γύρω από το συγκεκριμένο έγκλημα, το οποίο έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα μέχρι να συγκεντρώσουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα τους οδηγήσουν στην πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης, μιας και από την πλευρά της υπεράσπισης τονίζεται ότι αναμένεται στις επόμενες 10 ημέρες, όταν θα έχουν βγει και τα εργαστηριακά αποτελέσματα από μια σειρά στοιχείων που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί, να καταθέσουν αίτημα για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης του 65χρονου Ιταλού, εφόσον τα στοιχεία τα οποία θα προκύψουν από την έρευνα δεν συνάδουν με τα όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής, τα οποία έχουν οδηγήσει και στο κατηγορητήριο σε βάρος του 65χρονου Ιταλού.
0: Αποτελέσματα για να δούμε το τι ακριβώς θα προκύψει. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Μένουμε στο θέμα με το φωνικό στο Αίγιο, διότι όπως είπαμε αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, μιλώντας στο Earth News, εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία είπε ότι υπάρχει παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος.
10: Αν θεωρήσουμε ότι αυτός είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας, υπήρχε αρκετός χρόνος για να αλλάξει η σκηνή του εγκλήματος. Τι παρεμβάσεις έχουν γίνει στον χώρο? Έχουν κάποια στοιχεία που φαίνεται ότι έχει αλλάξει.
0: Τώρα, τεράστιες ζημίες σε καλλιέργειες σε Λασόνα και Φάρσαλα προχάλεσε η χαλαζόπτωση που σημειώθηκε την Παρασκευή. Συνεχής μάλιστα είναι οι συσκέψεις στην περιοχή και εντός των ημερών αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αποζημιώσεις, ενώ ξεκίνησαν και οι καταγραφές των ζημιών, όπως θα μας πει ο Γιάννης Γιάτσιος τώρα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Χρήστο, κυρίες και κύριοι. Σε 7.000 στρέμματα, 5.000 στρέμματα, περισσότερα μάλλον από 5.000 στρέμματα στα Φάρσαλα, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η αυτοψία από ελεγκτές του ΕΛΓΑΧ. Έκαναν μια πρώτη έτσι αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές και 2.000 στρέμματα περίπου στην επαρχία της Ελασσόνας. Και μιλάμε για ένα χαλαζόπτωση με έντονη βροχόπτωση αλλά και σφοδρούς ανέμους που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές και σε υποδομές εκτός από τις καλλιέργειες, τα 7.000 στρέμματα που είπαμε. Μιλάμε για βιομηχανική ντομάτα στα Φάρσαλα, η οποία πρόκειται να συγκομιστεί τον επόμενο μήνα. Σιτηρά, που ξεκίνανε αυτή την περίοδο τα αλόνια στα σιτηρά, και καλαμπόκια, ενώ στην Ελασσόνα είχαμε καταστροφές σε καλλιέργειες καπνού αλλά και σε δενδρόδες καλλιέργειες και σιτηρά. Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η ένταση της κακοκαιρίας αυτής του Μπορινιού το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής ήταν τόσο έντονη που ούτε τα αντιχαλαζικά δίκτυα στις καλλιέργειες με μήλα στην περιοχή της Ελασσόνας δεν κατάφεραν βεβαίως να προστατεύσουν τα δέντρα από την μανία της φύσης. Οι αγρότες βεβαίως ζητούν να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες. Είχαμε και στο Δήλοφο και σε μια ακόμη περιοχή στον Αρθάκη τα Φάρσαλα ζημιές σε κάποιες γέφυρες, οι οποίες αποκαταστάθηκαν βεβαίως από τον Δήμο Φαρσάλων το Σάββατο που μας πέρασε, ενώ ζημιές έχουμε βεβαίως και στην αγροτική οδοπία και στην περιοχή της Ελασσόνας, εκεί όπου βεβαίως είχαμε πάλι το μπουρίνι της περασμένης Παρασκευής, και βεβαίως αυτό που ζητούν και οι αγρότες και οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης είναι να τρέξουν οι διαδικασίες για να προχωρήσουν βεβαίως τα πορίσματα με τις εκτιμήσεις και να προχωρήσουν οι διαδικασίες πληρωμής των αποζημιώσεων στους πληγέντες αγρότες, οι οποίοι όπως είπαμε είδαν μέσα σε λίγα λεπτά να χάνονται οι κόποι μιας χρονιάς.
0: Ναι, Γιάννη, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι είναι ακόμη μια πολύ μεγάλη καταστροφή που έπληξε τον αγροτικό κόσμο της περιοχής. Ευχαριστώ πολύ. Αλλαγές έρχονται στο μετρό της Θεσσαλονίκης με την επέκταση προς την Καλαμαριά να ανατρέπει τις ισορροπίες στο δίκτυο. Η γραμμή της Καλαμαριάς, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει στα τέλη Ιουλίου, θα αναδειχθεί σε βασικό άξονα των μετακινήσεων έναντι της γραμμής της Νέας Ελβετίας. Παράλληλα, εξελίξεις αναμένονται και για την εφαρμογή του ενιαίου εισιτηρίου, καθώς μετά τη συμφωνία για την διαλειτουργικότητα των λογισμικών σε μετρό και ΟΑΣΤ, το ζήτημα με τις συνδυασμένες μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς τίνει προς επίλυση, αλλά όχι πριν το φθινόπωρο. Η Σοφία Πακαλίδου έχει τις λεπτομέρειες.
12: Η λειτουργία της νέας γραμμής προς τη Μίκρα φέρνει έναν διαφορετικό επιχειρησιακό σχεδιασμό, με την Καλαμαριά και τα νοτιοανατολικά προάστια να αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο προγραμματισμός των δρομολογίων προβλέπει ότι από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό και για κάθε τρεις σειρμούς που θα αναχωρούν, οι δύο θα κατευθύνονται προς την Καλαμαριά και τη Μίκρα και μόνο ένας προς την Ελβετία. Στην πράξη, οι επιβάτες θα βλέπουν μια σταθερή αλληλουχία δρομολογίων Καλαμαριά-Καλαμαριά-Νέα Ελβετία. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας μακεδονικά.gr, το μοντέλο αυτό διασφαλίζει συχνότερα δρομολόγια προς τις περιοχές που καταγράφεται αυξημένη ζήτηση μετακινήσεων. Παράλληλα, διατηρείται υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης στο κοινό κορμό των δύο γραμμών, καθώς από τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό και την 25η Μαρτίου, όλοι οι σειρμοί θα κινούνται στην ίδια διαδρομή, εξυπηρετώντας συνολικά 11 σταθμούς του κεντρικού πολεοδομικού ιστού. Η διαφοροποίηση ξεκινά από το σταθμό της 25η Μαρτίου για όλους όσοι μετακινούνται εκεί που το δίκτυο διακλαδώνεται. Η πλειονότητα των σειρμών θα κατευθύνεται προς τους 5 σταθμούς επέκταση διάστασης, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, ενώ οι υπόλοιποι θα συνεχίζουν προς Βούλγαρη και Νέα Ελβετία. Η επιλογή αυτή βασίζεται σε συγκοινωνιακά και πληθυσμιακά δεδομένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας λειτουργίας και συντήρησης του μετρό. Η σταθμή με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση είναι η Αγία Σοφία, η Βενιζέλ, το Συντριβάνι, ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός και η Δημοκρατία. Αντίθετα, σταθμοί Βούλγαρη και Νέα Ελβετία εμφανίζουν τη χαμηλότερη κίνηση, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στις πυκνοκατοικημένες και εμπορικά δραστήριες περιοχές Καλαμαριάς. Οι επιβάτες δεν θα χρειάζεται να πραγματοποιούν μεταεπιβάσεις, καθώς και οι δύο γραμμές θα λειτουργούν αυτόνομα. Η σύνδεση της Μίκρας με το κέντρο και το νέο σιδηροδρομικό σταθμό εκτιμάται ότι θα πραγματοποιείται σε περίπου 17 λεπτά. Στο μεταξύ, συνεχίζονται εντατικά οι δοκιμές για τον πλήρη συγχρονισμό των αυτόματων σειρμών και των συστημάτων ασφαλείας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του πλήρως αυτοματοποιημένου δικτύου. Την ίδια ώρα προχωρούν οι διαδικασίες για την διαλειτουργικότητα των συστημάτων κομίστρου, του μετρό και των λεωφορείων, ανοίγοντας το δρόμο για την εφαρμογή του ενιαίου εισιτηρίου. Η πλήρης εφαρμογή του μέτρου αναμένεται μετά την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης προς την Καλαμαριά προς το τέλος του χρόνου και θα επιτρέπει στους επιβάτες να χρησιμοποιούν το ίδιο εισιτήριο σε διαφορετικά μέσα μεταφοράς. Παράλληλα, εξετάζεται η επαναφορά της χρονικής ισχύως του εισιτηρίου στα 70 λεπτά, ενώ η τιμή του ενιαίου κομίστρου εκτιμάται πως θα διαμορφωθεί γύρω στο 1 ευρώ και τα 20 λεπτά.
0: Για το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά τώρα. Ο λόγος, ένας χώρος που για δεκαετίες παρέμεινε κλειστός, φορτισμένος με ιστορία, μνήμη και ισχυρούς συμβολισμούς, ανοίγει πλέον τις πύλες του στους πολίτες ως ένας μητροπολιτικός δημόσιος χώρος πρασίνου πολιτισμού, αναψυχής, περιπάτου, γνώσης και συλλογικής μνήμης. Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, μίλησε στον 102 FM. Να τον ακούσουμε.
13: Έχουν περάσει αυτό το τριήμερο 40.000 άνθρωποι από το Μητροπολιτικό Πάρκο. Ήταν η απάντηση για ποιον λόγο ανοίγουμε το Μητροπολιτικό Πάρκο. Το άλλο που ετοιμάζεται είναι το νέο Δημαρχείο, 3.500 τετραγωνικών μέτρων. Η εξωτερική του μορφή είναι σε φάση ολοκλήρωσης. Υπάρχουν εργασίες που πρέπει να γίνουν εσωτερικά. Την άνοιξη του 27, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα είναι έτοιμο, θα στεγάσει την καρδιά του Δήμου, τις υπηρεσίες και την διοίκηση του Δήμου και την μόνιμη έκθεση εθνικής αντίστασης. Από εκεί και πέρα έχουμε το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού, το οποίο σε λίγο καιρό αρχίζει να κατασκευάζεται. Είναι δύο κτίρια πίσω από το Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης. Θα προχωρήσουν και άλλα κτίρια των οποίων οι μελέτες είναι έτοιμες και ίσως και χρηματοδοτήσεις είναι πολύ κοντά στο να βρεθούν για να προχωρήσουν. Και έτσι τα 8 πρώτα κτίρια του Μητροπολιτικού Πάρκου θα έχουν πάρει ζωή.
0: Είναι η εποχή που οι περισσότεροι προγραμματίζουν τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις, αν και σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, ένας στους δύο μόνο θα κάνει διακοπές φέτος. Οι περισσότεροι θα κάνουν διακοπές στα εξοχικά τους ή στον φίλων τους. Λιγότεροι είναι αυτοί που θα πάνε σε κάποιο τουριστικό μέρος σε ξενοδοχείο. Ο λόγος είναι οικονομικός. Ο Λευτέρης Κιωσές, που είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου, μίλησε στον σταθμό μας.
14: Περίπου ένας στους δύο θα καταφέρει να κάνει διακοπές φέτος. Και πέρσι περίπου αντίστοιχα τα ποσοστά με μικρή διαφορά. Από αυτούς που δεν θα κάνουν διακοπές, δεν μπορούμε να περιμένουμε να κάνουν όλοι. Δηλαδή, πάντα υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο δεν κάνει διακοπές λόγω ηλικίας, λόγω κοινωνικών συνθήκων, λόγω εργασίας. Άρα, πρακτικά ένα ταβάνι περίπου στο 70-75%. Άρα, περίπου το 50% θα κάνει φέτος διακοπές. Ποιοτικά αυτό έχει πολύ μεγάλη και διαφοροποίηση και διαφορά σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η πλειοψηφία θα κάνει διακοπές εξοχικά. Δηλαδή αυτό που καταγράφουμε είναι περίπου 2 στους 3 θα επιλέξουν να κάνουν διακοπές είτε σε κάποιο εξοχικό το οποίο έχουν, είτε σε κάποιο εξοχικό φίλου γνωστού, είτε με την ενοικίαση κάποιου ενοικιαζόμενου διαμερίσματος σε βραχυχρόνια μίσθωση. Και από όσους θα πάνε που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, θα πάνε πάλι κυρίως σε δομές βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ο μέσος όρος είναι στις 11 ημέρες, 10,3 ημέρες. Το κάμπινγκ επιλέγεται. Είναι ούτως ή άλλως και τα κάμπινγκ είναι γεμάτα και το καλοκαίρι της περίοδου αιχμής, άρα επιλέγεται και αυτό. Είναι ένα περίπου 7-8% το οποίο το επιλέγει το κάμπινγκ. Όσοι περίπου θα πάνε και στο εξωτερικό, κάπου τόσο 8% νομίζω πάνε και στο εξωτερικό.
0: Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κατανομή των μαθητών από τα δημοτικά στα γυμνάσια, την οποία σε μεγάλο βαθμό οι γονείς χαρακτηρίζουν προβληματική, αλλά και ο Δήμος. Πάντως, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Διαβίου, Μάθησης και Πολιτισμού Καλαμαριά, Αθανάσης Γιαννακός, δήλωσε στο σταθμό μας πως δεν είναι θέμα του Δήμου.
15: έχουν σταλεί στα δημοτικά σχολεία οι λίστες των διευθύνσεων και των ονομάτων των μαθητών από κάθε δημοτικό σε ποιο γυμνάσιο θα φοιτήσει στην πρώτη γυμνασίου. Από την έκτη δημοτικού για την πρώτη γυμνασίου. Αυτές οι κατανομές τώρα γίνονται. Δημιουργήθηκε ένα θέμα το οποίο εμείς το μάθαμε από γονείς. Γιατί δυστυχώς δεν ήρθαν στο Δήμο οι κατανομές όπως πήγαν στα σχολεία στα δημοτικά. Μάθαμε τις κατανομές, οι οποίες σε κάποια στιγμή είναι προβληματικές. Ευτυχώς μέσα στο Σαββατοκύριακο έγιναν κάποιες διορθωτικές κινήσεις, οι οποίες λύνουν σε ένα βαθμό τα ζητήματα σε κάποια σχολεία, αλλά κάποια άλλα παραμένουν νομίζω όπως είχαν από την αρχή.

0: 15 Ιουνίου σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αγωνιμότητας, γιορτάζεται κάθε χρόνο. Ο σκοπός της είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα θέματα της γονιμότητας και την υπογονιμότητα. Ο Απόστολος Αθανασιάδης, καθηγητής με ευτική στο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε για αυτό το θέμα. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα.
0: Για να πούμε λοιπόν για την Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και να ρωτήσω καταρχάς, είναι μια μέρα γιορτής ή είναι μια μέρα περισσότερο ευαισθητοποίησης?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί πιάσα ακριβώς το νόημα της ημέρας. Πιο πολύ είναι ευαισθητοποίηση. Πιο πολύ είναι σαν ενημέρωση των γυναικών επάνω στα συστήματα υπογονιμότητας, στο να σκύψουμε πάνω στις γυναίκες οι οποίες έχουν κάποια θέματα ή μάλλον τα ζευγάρια, για να μην χρησιμοποιώ την έκφραση γυναίκες, τα οποία έχουν θέματα υπογονιμότητας, αλλά και να θυμηθούμε και κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Ελλάδα, όπου είναι η μείωση του πληθυσμού. Ναι. Όπου στην ουσία η υπογεννητικότητα έχει και ένα μέρος της ιατρικής. Σήμερα η Ελληνίδα γεννάει το πρώτο της παιδί μετά από τα 31 χρόνια, νομίζω είναι 31,8, αν θυμάμαι καλά, που σημαίνει ότι τα προβλήματα σε υπογονιμότητα ξεκινάνε, να πούμε, μετά από τα 35 χρόνια, γίνονται πολλαπλάσια. Οπότε και αυτό χρειάζεται μια βοήθεια. Γενικώς είναι ενημέρωση, ας το πούμε, ως προς το... Αυτό έχει καθιερωθεί η Παγκόσμια ημέρα αγωνιμότητας από στην ουσία την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, αλλά έχει καθιερωθεί σαν αγωνιμότητα. Και καλό είναι να ενημερώνουμε τον κόσμο, αλλά και οι πολιτικοί να πάρουν μέτρα ώστε να μπορέσει να μειωθεί η υπογεννητικότητα που υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Ναι, κύριε Αθανασιάδη, είναι ο τρόπος ζωής, η διατροφή, όλα αυτά που επηρεάζουν την γονιμότητα, γιατί διαβάζουμε κάποιες έρευνες που λένε ότι είναι ακόμα και η παχυσαρκία ένα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Όλα. Και η παχυσαρκία, αυτόματα ο σαχαρώδης διαβήτης, όπου έχει αυξηθεί πάρα πολύ, είναι πάνω από 10% στο γενικό πληθυσμό, ο σαχαρώδης διαβήτης είναι αποτέλεσμα της κακής διατροφής της οποίας κάνουμε, κακής μέσα εισαγωγικά. Ότι δεν προσέχουμε, ότι ακόμα και από υπάρχει παιδική παχυσαρκία σήμερα, η οποία επίσης επηρεάζει. Αλλά για να μην πηγαίνουμε μακριά, ακόμα και το άγχος επηρεάζει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι κάτι που είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Δυστυχώς ζούμε συνέχεια μέσα στο άγχος. Είτε είναι το καλό το άγχος που λέμε, είτε το κακό το άγχος το οποίο μας επηρεάζει, αυτό όλο επιδράει πάνω στη γονιμότητα. Αλλά πιο πολύ η καθημερινή μας ζωή. Και πάλι το ξαναλέω, σήμερα έχουμε φτάσει στην Ελλάδα, το πρώτο παιδί η γυναίκα να το κάνει μετά από τα 31 χρόνια.
0: Ενώ πριν από μερικά χρόνια ήμασταν στα 20, σωστά?
1: Για να καταλάβετε, η Τουρκία είναι γύρω στα 26, νομίζω 27.
0: Ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα, μέχρι τώρα, μέχρι πριν από μερικά χρόνια τουλάχιστον, ήταν και λίγο ταμπού το θέμα της υπογονιμότητας, ειδικά για τον άνδρα. Σήμερα όμως νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει πια. Τα ζευγάρια μπορούν να το εξετάζουν, να δουν ποιος έχει τελικά το πρόβλημα, γιατί πριν δεν μπορούσαμε ποτέ να...

0: είναι λάθος, δεν είναι ιατρικά ενδεδειγμένο. Οπότε σίγουρα χρειάζεται να ψάχνουμε και τους δύο. Επίσης έχει αρχίσει σήμερα πάρα πολύ η κατάψυξη οαρίων. Οι γυναίκες οι οποίες είτε σε εκείνη τη φάση της ζωής τους πριν από τα 35 δεν έχουν σύντροφο ή είναι πολύ απασχολημένες με τον επαγγελματικό τους ορίζοντα. Οπότε μπορούν να καταψύξουν οάρια που να τα χρησιμοποιήσουν, αργότερα. Σήμερα είναι μια τεχνική που εφαρμόζεται πολύ. Και αυτό επίσης μπορεί να βοηθήσει πολύ σε μια γυναίκα η οποία είτε δεν είναι έτοιμη για οικογένεια, είτε δεν είναι έτοιμη να τεκνοποιήσει οποιοδήποτε από τους λόγους είτε επαγγελματικούς οποιοδήποτε άλλους.
1: Ευαισθητοποίηση λοιπόν, κύριε καθηγητά.
0: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο, επιστρέφουμε δηλαδή, και θα πάμε αμέσως στον Κώστα τον Καντούρη που έχει λεπτομέρειες για τον Βούλγαρο κατάσκοπο που συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη, ένας 35χρονος για κατασκοπία. Φέρεται να είχε τραβήξει θερμική φωτογραφία από πρώην στρατόπεδο. Ο Κώστας Καντούρης θα μας πει ότι αναφέρθηκε ελεύθερος τελικά. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κατηγορείται για κατασκοπία. Αφέθηκε ελεύθερος πριν από λίγο μετά την απολογία του τον τέταρτο τακτικό ανακριτή με την επιβολή των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα. Ο 35χρονος θυμίζω ότι συνελήφθη το Σάββατο, ύστερα από καταγγελία ότι πετούσε ντρόουν στην ανατολική περιοχή πάνω από στα πρώην στρατόπεδο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος όταν πήγαν οι αστυνομικοί και ρώτησαν ποιος ήταν αυτός που πετούσε ντρόουν, παραδέχτηκε και όπως είπε στον ανακριτή, ο ίδιος έδειξε ότι είχε το ντρόουν. Σε έλεγχο αυτού του ντρόουν βρέθηκε αυτή η φωτογραφία που είπες, Χρήστο, που είναι θερμική, δηλαδή νυχτός, και δείχνει τις εγκαταστάσεις του πρώην στρατοπέδου σήμερα, όπου σήμερα το χρησιμοποιεί η ελληνική αστυνομία. Βέβαια, ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με κατασκοπία και ότι έκανε δοκιμαστικές πτήσεις στο ντρόουν το οποίο αγόρασε πριν λίγες ημέρες. Μάλιστα τους έδειξε και άλλες φωτογραφίες από το βουνό, από ζώα, ακόμη και από δικιά του selfie με έναν φίλο του από την περιοχή, και υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν είναι απαγορευμένη και αυτό αποδεικνύεται, όπως λέει, ακόμη και από το Google Map που δεν έχει κανένα περιορισμό. Mm-hmm. Μετά, ύστερα από τις εξηγήσεις που έδωσε, αφέθηκε ελεύθερος με τους συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους που αναφέραμε.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Σύσκεψη για το θέμα της ρύπανσης του Θερμαϊκού συγκάλεσε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Στη σύσκεψη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων τοπικών φορέων, συζητήθηκε η εξασφάλιση ενός συστήματος καθαρισμού του Θερμαϊκού σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο Φέδων Τομόσογλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φέδων, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Πριν από 5 λεπτά περίπου ολοκληρώθηκε αυτή η σύσκεψη στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Κεντρικής Μακεδονίας, την οποία συγκάλεσε ο ίδιος ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιουτίκας. Περίπου μια μισή ώρα κράτησε αυτή η σύσκεψη, κατά την οποία μπόρεσαν όλοι οι φορείς να κάτσουν για πρώτη φορά στο τραπέζι για αυτό το ζήτημα, το οποίο απασχολεί τις τελευταίες 10 περίπου ημέρες την πόλη της Θεσσαλονίκης, μια άσχημη εικόνα που βλέπουμε στα νερά του Θερμαϊκού. Το φυτοπλανκτόν φυσικά είναι αυτό που δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Αυτό που βγαίνει από την σύσκεψη είναι ότι υπάρχει λύση και είναι το να μισθωθεί ένα μηχάνημα, ένα καραβάκι το οποίο θα εκτελεί αυτόν τον καθαρισμό. Μιλάμε για ένα διαφορετικό καραβάκι από αυτό που περνάει 2 φορές την εβδομάδα, γιατί το δεύτερο καράβι, το καράβι που περνάει σήμερα, το καραβάκι που περνάει σήμερα και κάνει το καθαρισμό, περνάει και παίρνει μόνο τα απορρίμματα, τα μπάζο απορρίμματα, τα φερτά υλικά, δεν μπορεί να απομακρύνει το φυτοπλακτόν. Έτσι λοιπόν η ΕΙΑΘ καλείται να βρει έναν ανάδοχο, να πραγματοποιήσει τον καθαρισμό και εν συνεχεία να υπάρχει ένας ανατακτά χρονικά διαστήματα καθαρισμός, πάλι με τη συμμετοχή κάποιου αναδόχου. Να πούμε επίσης ότι αυτό που συζητήθηκε και αποφασίστηκε είναι να συσταθεί ένας φορέας. Θα το δούμε αυτό αν θα επιβεβαιωθεί ή όχι τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει πάντως η πρόθεση από όλους να υπάρξει ένας νέος φορέας, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για αυτό και μόνο το θέμα, για το θέμα του καθαρισμού του Θερμαϊκού, γιατί όπως καταλαβαίνετε σήμερα είχαμε τη σύγκληση πολλών φορέων, περιφέρεια, δήμος, υπουργείο, ΟΦΗΠΕΚΑ, ΟΛΦ, ΕΙΑ.

0: είναι πάρα πολύ, οπότε δεν υπάρχει καλός συντονισμός, δεν γίνονται συντονισμένες ενέργειες. Mm-hmm. Και ο φορέας, ο ενίος φορέας είναι αυτός που φαίνεται πως θα δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Να σας πω επίσης και να κλείσω με αυτό, ότι όσον αφορά το καραβάκι που περνάει και παίρνει τα φερτά υλικά, κατόπιν παρέμβασης του Υπουργού Εσωτερικών, του κυρίου Γκιουλέκα, αποφασίστηκε ότι θα περνάει πλέον 5 φορές την εβδομάδα και όχι 2 φορές την εβδομάδα, τουλάχιστον για να καθαρίζονται και τα μπαζοαπορήματα ανατακτά χρονικά διαστήματα.
1: Τουλάχιστον και αυτή την εποχή φέτων που είναι και οι τουρίστες εδώ και βλέπουν αυτό το
0: θέμα.
1: Είναι
0: πολύ άσχημη εικόνα για όλους τους τουρίστες που επισκέπτονται την Θεσσαλονίκη μας αυτό το καιρό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. 2 ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Έχουμε μια φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Κλίμα στη Σκόπελο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκεί επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ έχει δοθεί εντολή να κινητοποιηθούν 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Και επίσης το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, η πλατφόρμα άνοιξε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι για τις βεβαιώσεις της επιλεξιμότητας. Ακούσαμε και την Δόμνα Μιχαηλίδου πως ακριβώς γίνεται η διαδικασία για όσους ενδιαφέρονται και φυσικά για να δουν αν μπορούν, αν είναι επιλέξιμοι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Να δούμε τώρα και την λυπή διεθνή επικαιρότητα και θα πάμε στο Ρωσο-Ουκρανικό. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν τις πρωινές ώρες στην Ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο αλλά και στην πόλη Χάρκοβο που υπέστησαν όπως και άλλες Ουκρανικές πόλεις μαζικά ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τμήματα καθεδρικού ναού, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, μάλιστα τυλίχθηκε στις Φλόγες. Δυστυχώς, πληροφορίες κάνουν λόγο για 2 νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης, ανέφερε αρχικά μέσω του Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, προτού ενημερώσει μερικά λεπτά αργότερα ότι ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε σε 4 και ότι είχαν καταμετρηθεί 23 τραυματίες ως τις 5:40 το πρωί. Ανάμεσά τους και ένα παιδί. Παράλληλα, τμήμα του καθεδρικού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου πήρε φωτιά, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Τώρα, 2 γέφυρες υπέστησαν ζημιές και η κυκλοφορία διακόπηκε έπειτα από ουκρανικές επιθέσεις στο υπορωσικό έλεγχο τμήμα της περιφέρειας Χερσόνας, η οποία συνορεύει με την Κρυμαία, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ΤΑΣ που επικαλείται τις φιλορωσικές τοπικές αρχές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι επιθέσεις προκάλεσαν προβλήματα στις μεταφορικές συνδέσεις της περιοχής, με τις αρχές να προχωρούν στη διακοπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας.

0: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Ο Βασίλης Μασούρας είναι και πάλι στο στούντιο μαζί μας. Βασίλη, να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις. Έχουμε έναν ισχυρότατο σεισμό στις Φιλιππίνες.
1: Καλησπέρα, Χρήστο. Όπως προείπες, ο σεισμός των 6,6 Ρίχτερ έπληξε τις ακτές του νησιού Μιντανάο σε εστιακό βάθος 112 χιλιόμετρων, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα. Η νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε μία εβδομάδα μετά τον φωνικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή, που δυστυχώς στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 65 ανθρώπους. Και να κλείσουμε, Χρήστο, με ένα τρομακτικό δυστύχημα με ελικόπτερα στη Βραζιλία. 6 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ο 32χρονος καλλιτέχνης, μουσικός και κωμικός Oliver Tree, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο Ρίο Ντι Τζενέιρο της Βραζιλίας, όταν το ελικόπτερο που επέβαινε συγκρούστηκε με άλλο ελικόπτερο στον αέρα και κατέπεσε σε χώρο στάθμευσης αντιπροσωπείας ηλεκτρικών οχημάτων. Μέσα στο ελικόπτερο επέβραν άλλα 4 άτομα, ανάμεσά τους και ο διάσημος YouTuber Gaspar Prim. Όλοι σκοτώθηκαν δυστυχώς στο σοκαριστικό δυστύχημα.
0: Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Αθλητισμός.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα σήμερα ο Κώστας Κιουσής. Και Κώστα, καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι κυριαρχεί η έλευση του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη.
3: Βεβαίως έτσι είναι, Χρήστο, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη ως νέο προπονητή του Άρη. Διήρκεσε αρκετή ώρα, ο ίδιος ο coach ήταν απολαυστικός, μίλησε για όλα τα θέματα χωρίς ταμπού, ανέλησε την μεταγραφική πολιτική της ομάδας, τους λόγους για τους οποίους αποδέχθηκε την πρόταση του Άρη, το πόσο ο Νίκος Ζήσης τον έπεισε έτσι ώστε να πει το ναι και να καθίσει στον κυτρινόμαυρο πάγκο. Πάρα πολλοί κόσμοι στην αίθουσα τύπου όπου έγινε η παρουσίασή του. Νωρίτερα βεβαίως να πούμε ότι έγιναν πολύ σημαντικές εξαγγελίες και από τη διοίκηση της ΚΑΕΑΡΗ σχετικά με το πλάνο της ομάδας, από τον ιδιοκτήτη τον Ρίτσαρτ Τσιάο που ήταν παρόν, και σχετικά βεβαίως με την επέκταση του Αλεξανδρίου Μελάθρου κατά 1000 θέσεις. Θα γίνει αυτό μέσα στο καλοκαίρι, έτσι ώστε να προλάβει η ομάδα να έχει 1000 θεατές παραπάνω στους αγώνες της από τον Οκτώβριο. Ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος τόνισε ότι ο Άρης πρέπει βήμα-βήμα να χτίσει νοοτροπία, να χτίσει αγωνιστική ταυτότητα, και βεβαίως και ο ίδιος είναι άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να χάνει, θέλει να έχει το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα, όμως χρειάζεται επιμονή και υπομονή. Πάμε και στο ποδόσφαιρο. Να πούμε εκεί βεβαίως ότι η γιορτή του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου συνεχίζεται στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. Είχαμε τους αγώνες για το Μουντιάλ και τα ξημερώματα της Κυριακής και βεβαίως σήμερα τα ξημερώματα, και όπου ξεχώρισαν τα πολλά γκολ. Η Σουηδία κέρδισε την Τινησία με 5-1, η Ακτήλε Φαντοστού νωρίτερα 1-0 το Εκουαδόρ. Ακόμη πιο νωρίς η Γερμανία φιλοδόρησε με 7 γκολ το Κουρασάο, που όμως έγραψε η ιστορία, κατάφερε να πετύχει το πρώτο του γκολ στην διοργάνωση. Αγώνας θρίλερ το βράδυ χθες της Κυριακής, η Ολλανδία, η Ιαπωνία 2-2, με τους Ιάπωνες να ισοφαρίζουν στο τελευταίο λεπτό. Η Αυστραλία μπλόκαρε την Τουρκία, η οποία θεωρούνταν το φαβορί της αναμέτρησης, κέρδισε με 2-0. 1-0 η Σκωτία την Αϊτή, και γκέλα θα λέγαμε για τη Βραζιλία επί του Μαρόκου με 1-1. Οι Βραζιλιάνοι, οι οποίοι διαχρονικά θεωρούνται από τα φαβορί της εκάστοτε διοργάνωσης. Σήμερα το πρόγραμμα στις 7 Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 τα ξημερώματα για τους τολμηρούς το Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία. Όλοι οι αγώνες βεβαίως από την ΕΡΤ και τα κανάλια της, ακόμη και στο διαδίκτυο, με πολύ πλούσιο περιεχόμενο. Χρήστο.
0: Το Ιράν βέβαια με τα τόσα προβλήματα για αυτήν του την συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
3: Ναι, βεβαίως, και πριν από λίγες μέρες έγινε δεκτό μάλιστα επί αμερικανικού εδάφους. Υπήρξαν παλινοδίες τελικά και με εντολή του Ντόναλτ Τραμπ επιτράπηκε η συμμετοχή, αλίμονο βεβαίως. Παρ' όλα αυτά παίζει σήμερα, παρατάσσεται στον αγώνα 4 ξημερώματα με τη Νέα Ζηλανδία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
2: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
4: Έθριος θα διατηρηθεί σήμερα ο καιρός στην Κεντρική Μακεδονία, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 33 βαθμούς και τους ανέμους να πνέουν νότιοι ενισχυμένοι στα 5 με 6 μποφόρ. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος και μόνο το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα αγγίξει στα υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη δυτική έως 5 μποφόρ. Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά αναμένονται για αύριο στην κεντρική Μακεδονία, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 33 βαθμούς και τους ανέμους να πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ.

Σας είπαμε πριν από λίγο για τη φωτιά στη Σκόπελο. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για φωτιά στο βόρειο τμήμα μάλιστα του νησιού. Η φωτιά σύμφωνα με την πυροσβεστική καίει σε δύσβατο σημείο στη θέση Τρίμπιλα κοντά στην περιοχή Γλώσσα και προκλήθηκε πιθανότατα από κεραυνό. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 4 εναέρια μέσα. Όπως είπαμε και πριν από λίγο, ζητήθηκε η συνδρομή τους όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής του νησιού, ενώ αναμένονται και ενισχύσεις με πεζοπόρα τμήματα από το Βόλο, γεγονός που μας δείχνει ότι πρόκειται για σημαντική φωτιά αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σκοπέλου, Σταμάτη Περίση, με τον οποίο επικοινώνησε η ΕΡΤ Βόλου, η εικόνα που επικρατεί στην περιοχή είναι ενθαρρυντική, καθώς δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι, στοιχείο μάλιστα που ευνοεί τις προσπάθειες της κατάσβεσης και περιορίζει βέβαια και τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν ώστε η φωτιά να τεθεί το συντομότερο δυνατό υπό έλεγχο, ενώ η εξέλιξη της κατάστασης παρακολουθείται συνεχώς και βεβαίως και εμείς θα σας ενημερώνουμε για όλες τις εξελίξεις. Κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 59, ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM της ΕΡΤ 3. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Χρήστος Χατζημίσης, στο συντονισμό ο Βασίλης Μασούρας, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και στη συνέχεια η εκπομπή 352 στον 102 με τους Κώστα Κιούση και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία θα γίνει η υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις θα παραμείνουν στις ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Στα 83 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent. Ο Ρωσικός στρατός αρνείται ότι στοχοθέτησε τον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κίεβο, δηλώνοντας ότι χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της Ουκρανικής Άμυνας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί σήμερα στις 4 το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Σήμερα το απόγευμα θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. 4 ηλικιωμένα αδέρφια έχασαν τη ζωή τους σε φωτιά μέσα στο κοντέινερ στο οποίο διέμεναν για 30 χρόνια ως σεισμόπληκτοι στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Από σήμερα ξεκινάει η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Εκπνέει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την καταγραφή των ανελκυστήρων στο Εθνικό Μητρό. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
5: Ναι, coach.
4: Κουγιουμτζόπουλος.
5: Ναι, coach.
4: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
5: Γιατί, coach.
4: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
6: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: 3-5-2 σήμερα, φουριόζο και απαιτητικό, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα, κύριε Κουγιουμτζόπουλε.
1: Γεια σας, κύριε
0: Καλό Κούση. Μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Τι κάνετε?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Πάρα πολλές εξελίξεις, ειδήσεις. Είχατε, δεν είχατε, ας μην πω τι και πώς και τα λοιπά. Έχουμε Λουτσέσκου, έχουμε Σπανούλη, έχουμε Μουντιάλ. Τι άλλο θες να έχουμε?
1: Ακριβώς. Είμαι στην πρώτη σελίδα μιας μεγάλης ειδησιογραφικής αθλητικής ιστοσελίδας,
0: ναι,
1: και διαβάζω τίτλους. Ναι. Μεταξύ Ιβυρικής, Χερσονήσου και Πούσιτς, οι δύο δρόμοι του ΠΑΟΚ. Τέλος εποχής, μόνο τα τυπικά για το διαζύγιο. Oh. 10 λεπτά άντεξε στο πάνελ ο Σιάο, η κίνησή του όταν άρχισε να ερωτήσει των δημοσιογράφων. Ξέχασες να πεις ότι για ένα δεκάλεπτο δεν πήρα Ευρωλίγκα. Ένα κομμάτι μιας χιουμοριστικής δήλωσης του Βασίλη Σπανούλη. Γράφουν για James και Panther, πρέπει να ξέρουμε τι λέμε. Ένα δεύτερο κομμάτι.
0: Έτσι.
1: Και δέως το συμβόλαιο του Νίκα Λάθη με τον ΠΑΟΚ. 6 στα 6 είναι Θεσσαλονίκη, θα πω εγώ σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Αυτό έτσι εμένα μου αρέσει.
0: Και ασχέτως, έτσι πρέπει.
1: Ασχέτως αν η...
0: η μία είναι αρνητική, ας πούμε.
1: Όχι, δεν είναι αρνητική. Απλά μπαίνει σε μία διαδικασία αναζήτησης. Η μισή Θεσσαλονίκη, άντε να μην πω η μισή, ένα μεγάλο κομμάτι. Αρνητική είναι η Αποστόλη.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Γεια σου, Αποστόλη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τα, λοιπόν, πράγματα, τα πράγματα όταν,
0: αρχίζουν,
1: όταν αρχίζουν και λιμνάζουν τα νερά, πρέπει κάτι να γίνεται. Έτσι, να έρχεται ένα χύμαρος λίγο έτσι να μας αλλάζει, να έχουμε μια ανανέωση.
0: Θα σας πάρει άλλο site το double τώρα, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, δεν
0: πειράζει. Περίμενε, πάρε το 0 τώρα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, Γιάννη Ζωητσίδη μαζί μας, τηλεφωνική γραμμή.
1: Για
0: να τα βάλουμε όλα σε μια τάξη, να μας πει τι γίνεται τώρα με το ρεπορτάζ. Η είδηση βεβαίως είναι ότι ο ΠΑΟΚ και ο Ράζαν Λουτσέσκο έφτασαν στο διαζύγιο. Θα μας πει ο Γιάννης περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους. Όντως έχει ενδιαφέρον η δισιογραφία αυτές τις μέρες και σήμερα στον ΠΑΟΚ, παρότι δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις, μπορούμε πλέον να θεωρούμε δεδομένο ότι ολοκληρώνεται πρόωρα η συνεργασία της ΠΑΕΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος είχε συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, ωστόσο η κατάρρευση της ομάδας στο τέλος της περασμένης σεζόν άλλαξε άρδιντα δεδομένα, έτσι, ειδικά ο χαμένος τελικός του Βόλου απέναντι στον Όφη, αλλά και το τελευταίο παιχνίδι, εκείνο το απογοητευτικό που ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πάρει τη δεύτερη θέση, τελικά όμως ενώ είχε προηγηθεί έφερε ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό και δεν μπόρεσε να πάρει ούτε τη δεύτερη θέση. Γενικά ο ΠΑΟΚ από τα μέσα Μαρτίου είχε παρουσιάσει μια πολύ προβληματική εικόνα. Είχε προηγηθεί και η σεζόν 2024-25, στην οποία επίσης η ομάδα δεν πέτυχε τους στόχους της.
0: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Έτσι, 2 χρόνια χωρίς επιτυχία βάρυναν πάρα πολύ για τον Ρασβάν Λουτσέσκου μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2024 και ελήφθη αυτή η απόφαση από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου ήθελε να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, να ολοκληρώσει το συμβόλαιό του. Είχε τριετές συμβόλαιο ο Λουτσέσκου, θα έμπαινε τώρα στον τρίτο χρόνο του συμβολέου. Ο Ιβάν Σαββίδης έκρινε όμως ότι είναι προτιμότερη η αντικατάστασή του. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, δεδομένου ότι ο Ρουμάνος είναι βάσει αποτελεσμάτων ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ με 2 πρωταθλήματα και 2 κύπελα. Ο Ιβάν Σαββίδης έκρινε όμως ότι πρέπει να φυσήξει νέος άνεμος στην Τούμπα, ήδη ψάχνει τον επόμενο προπονητή, ενώ από την πλευρά του ο Λουτσέσκου έχει μία πρόταση από το Κατάρ, δεν νομίζω όμως ότι τη βλέπει με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Τώρα, επειδή είναι και από τα αγαπημένα θέματα όταν φεύγει κάποιος, όλοι να σκέφτονται ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης, είναι ενδιαφέρον, έτσι, τριγκάρει όλη αυτή η συζήτηση, αν θα είναι καλύτερος αντικαταστάτης, χειρότερος, αν θα είναι ακριβώς φτηνός προπονητής κλπ. Να πω ότι ανάμεσα στους υποψήφιους είναι ο Ολλανδοκροάτης Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος εργάστηκε την τελευταία διετία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πριν είχε θητεύσει για 2 χρόνια στη Σαχτάρ. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είδα ότι δούλευε στην Αλ Τζαζίρα, δεν ξέρω, δεν πιστεύω να είναι
0: συνάδελφος ήταν.
2: Δεν πιστεύω να είναι δημοσιογράφος. Οπότε...
0: κοίταξε, μόνο που ήταν στην Δυνάμο Κιέβου, εκεί τώρα γίνεται μια σχέση.
2: Στη Σαχτάρ ήταν.
0: Στη Σαχτάρ, μόνο εκεί τότε υπάρχει έτσι ένας δεσμός. Δηλαδή,
2: ναι, είναι δύο χρόνια πριν ναι. ήταν στη Σαχτάρ. Τώρα για την Αλ Τζαζίρα δεν ξέρω πραγματικά. Εγώ ήξερα ότι.
0: Αλ Τζαζίρα News.
2: Ναι, Αλ Τζαζίρα μάλλον football club θα είναι, μπορεί να είναι παράρτημα του ειδησιογραφικού.
0: Ένα ιδιόμορφο γκάλωπ εδώ που κάνουμε, μάλλον εδώ ένα εσωτερικό, λέμε μέχρι Οκτώβριο.
2: Τι μέχρι Οκτώβριο?
0: Θα αντέξει ο συγκεκριμένος αξιοπρεπής κύριος αν έρθει.
2: Κάτσε, ακόμα δεν ήρθε και εγώ λέω ποιος είναι, λέω.
0: Τέταρτη αγωνιστική.
2: Είναι ένα από τα ονόματα που ακούγονται.
0: Ναι.
2: Ένα άλλο ακούγεται εδώ και αρκετές μέρες, έχει να κάνει με τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο, τον προπονητή της Σπαρτάκ Μόσχας, ο οποίος είχε μια πολύ καλή παρουσία για 2,5 χρόνια με την Πάφο. Μάλιστα είχε γίνει πολύ ντόρος με την Πάφο που είχε φτάσει
0: στο Champions League, ναι.
2: Champions League κλπ. Έφυγε στα 2,5 χρόνια κάνοντας χρήση της ρήτρας, δηλαδή ήθελε να το κρατήσει η Πάφος, αλλά έδωσε χρήματα στην Πάφο όπως προβλεπόταν και πήγε στη Σπαρτάκ Μόσχας. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση και επίσης εξετάζεται και μια περίπτωση από την Πορτογαλία, ο Λουίς Κάστρο της Λεβάντε. Αυτά είναι τα ονόματα που ακούγονται. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ καλείται να τρέξει μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα το θέμα προπονητή. Ο χρόνος πιέζει, αφού την Κυριακή ξεκινάει η δουλειά για τη νέα σεζόν και σε λιγότερο από 2 εβδομάδες.
0: Αυτό τώρα λίγο, Γιάννη, είναι όντως, δεν είναι? Το είπαμε και με τον Δημήτρη την προηγούμενη εβδομάδα. Παρασκευή αρχίζει προετοιμασία και δεν έχει προπονητή.
2: Κυριακή, κάτσε μην τρώει μέρες.
0: Εντάξει, έχει, Κυριακή. Παρασκευή έρχονται οι παίκτες.
2: Εντάξει, μπορεί να έρθει και ο προπονητής την Πέμπτη, μπορεί να έρθει το Σάββατο.
0: Μπορεί να έρθει αύριο.
2: Ναι, δεν είναι. Εντάξει, στον ΠΑΟΚ παραδοσιακά υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση στα μεταγραφικά του καλοκαιριού.
0: Ναι.
2: Εντάξει, σε ορισμένες περιπτώσεις βέβαια ισχύει και το ότι το καλό πράγμα αργεί να γίνει και όλα τα σχετικά.
0: Σίγουρα.
2: Αλλά από την άλλη, σε ορισμένες περιπτώσεις όντως υπάρχουν καθυστερήσεις. Ο ΠΑΟΚ όντως πρέπει να τρέξει, γιατί ξεκινά προετοιμασία την Κυριακή και δεν θα είναι καλό βέβαια να ξεκινήσει προετοιμασία χωρίς προπονητή, έτσι. Και μάλιστα σε λιγότερο από 2 εβδομάδες η ομάδα πηγαίνει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας, όπου ως ήθιστε γίνονται και τα πρώτα φιλικά παιχνίδια. Και από εκεί και πέρα βέβαια δεν είναι μόνο να βρεθεί ο προπονητής, σε συνεργασία με τον προπονητή που θα αναλάβει θα πρέπει άνθρωποι της ομάδας, τώρα βρίσκονται κοντά στην ομάδα ο Λέο Μάτος, ο Αντρέ Βιερίνια, να τρέξουν γρήγορα στη συνέχεια και τα μεταγραφικά.
0: Σωστά.
2: Απαιτείται ενίσχυση σε αρκετές θέσεις, έχουν λήξει συμβόλαια βασικών που δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσουν τελικά, ο Σντόευ για παράδειγμα, ο Τάισον κλπ. Υπάρχουν εκκρεμότητες με δανεικούς παίκτες αν θα συνεχιστεί ο δανεισμός τους. Υπάρχουν εκκρεμότητες με παίκτες που έχει δώσει ο ΠΑΟΚ δανεικούς αλλού και θα πρέπει να πάρθει μια απόφαση αν θα είναι καλό να επιστρέψουν. Και βέβαια οι πρώτοι ευρωπαϊκοί αγώνες είναι στις 23 και 30 Ιουλίου, δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Να πω ότι μεθαύριο ο ΠΑΟΚ θα μάθει τον αντίπαλό του στα προκριματικά του Europa League, θα γίνει η κλήρωση.
1: Μεθαύριο η κλήρωση, Γιάννη?
2: Ναι, ναι, ναι, μεθαύριο.
1: Μεθαύριο,
2: 17, ναι.
1: Μακάρι να έχουμε και εκτός από τον αντίπαλο και το όνομα του προπονητή ο Σονούπο, για να πορευτούμε λίγο πιο ήρεμα την καλοκαιρινή σεζόν.
0: Ο Καρσέδο θα είναι, ο Καρσέδο.
1: Που υπάρχει μπροστά μας.
0: Ο Καρσέδο, προβλέπει.
1: Okay, εγώ δεν συμμερίζομαι τη σιγουριά του συναδέλφου.
0: Τελειώσαμε.
1: Εδώ, γιατί μέχρι να ακουστεί, μέχρι να πέσουν οι υπογραφές, μου έλεγε παλιά μια ψυχή να είναι
0: καλά,
1: κάπως επιφυλακτικός.
0: Αλίμονο. Αλέμονο. Απλά τώρα, Γιάννη, βεβαίως είναι γνωστό ότι αφήνει πολύ βαριά κληρονομιά ο Λουτσέσκο, ό,τι και να λέμε, έτσι. Δηλαδή,
2: ναι, ναι,
0: ο επόμενος, ας πούμε, θα έχει τώρα να συγκριθεί μαζί του και πάει λέγοντας.
2: Ναι, ναι, αυτό είπα πριν, ότι δεν ήταν μια εύκολη απόφαση για τον Ιβάν Σαββίδη. Ο Ρουμάνος, βάσει αποτελεσμάτων, είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Έχει 2 πρωταθλήματα, έχει 2 κύπελα. Θα είχε και ένα 3ο πρωτάθλημα, το έχασε στα χαρτιά, δηλαδή βάσει αποτελεσμάτων θα μπορούσε κάλλιστα να έρθει τότε το 3ο πρωτάθλημα. Θυμόμαστε τι είχε γίνει σε εκείνο το πρωτάθλημα το 18. Γενικά δηλαδή ο Λουτσέσκου φεύγει με το κεφάλι ψηλά. Από την άλλη όμως, όπως είπα, βάρινε ιδιαίτερα η τελευταία σεζόν, θα έλεγα και η προηγούμενη δεν ήταν πετυχημένη. Εκεί μάλιστα ο Λουτσέσκου είχε και εκείνα τα θέματα με τις τιμωρίες του, με την ΑΕΚ, όλα αυτά που είχαν γίνει και λοιπά, και για πολύ καιρό ήταν μακριά και από τον πάγκο. Νομίζω και αυτά έτσι λειτουργήσαν αρνητικά, έπαιξαν ρόλο. Από την άλλη όμως, όπως είπαμε, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Θεωρώ πολύ πιθανό, δεν θα το μάθουμε βέβαια ποτέ, αν είχε πάρει ο ΠΑΟΚ τον τελικό του Βόλου με τον Όφη, μπορεί αυτή τη στιγμή να μην μιλούσαμε για το θέμα Λουτσέσκου. Θα έλεγε ο Λουτσέσκου, οκ, έχω 2 πρωταθλήματα, έχω 3 κύπελα, δεν μπορώ κάθε χρόνο να παίρνω πρωτάθλημα ή κύπελο, πήραμε ένα κύπελο, αν έβγαινε και δεύτερος ο ΠΑΟΚ εκεί δεν έκανε την κέλα στο τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, θα μπορούσε να πει πήρα ένα κύπελο, βγήκαμε δεύτεροι, όλα καλά. Τελικά όμως εκ του αποτελέσματος, από τη στιγμή που η ομάδα κατέρευσε μετά τα μέσα Μαρτίου και πραγματικά είχε μια απογοητευτική εικόνα, όλα άλλαξαν και έκρινε ο Ιβάν Σαββίδης ότι πρέπει να φυσήξει ένας άνεμος αλλαγής.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε. Εννοείται ότι τον ευχαριστούμε, αλλά
0: να
1: δεν ξέρω αν θες να...
0: Να μας δώσει...
2: Να μας δώσει και...
1: Γιατί θέλω να ρωτήσω και κάτι γι' αυτό.
0: Ρώτησε πρώτα και μετά θα μας πει και λίγο και για μπάσκετ πάω, γιατί έχουμε νίκα λάθη.
1: Τώρα εντάξει, με τον κίνδυνο βεβαίως εγώ να χαρακτηριστώ από κάποιους γραφικούς, θα επιμείνω λίγο, μιας που μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Ονόματα προπονητών, Γιάννη, είπαμε, για παίκτες ακούγεται τίποτα?
2: Για παίκτες, το μόνο όνομα που έχει ακουστεί είναι του Δημήτρη Γιαννούλη, της Augsburg. Έχει κάνει ο ΠΑΟΚ μια πρόταση για 3 εκατομμύρια συν 1 με τη μορφή μπόνους. Απορρίφθηκε αυτή η πρόταση, όπως εικάζουμε, γιατί αλλιώς θα είχε κλείσει η συμφωνία. Έχει παγώσει αυτό το θέμα.
1: Οι πληροφορίες που θέλουν τον Κεντζιόρα να είναι μεταγραφικός στόχος ξένης ομάδας, ισχύουν αυτές οι πληροφορίες?
0: Έχει συμβόλαιο.
2: Έχει συμβόλαιο. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να το ανανεώσει αυτομάτως βάσει των συμμετοχών του. Από εκεί και πέρα όντως γράφεται στην Ουκρανία για την Δυναμό Κιέβου, η οποία, να πούμε, είναι η ομάδα από την οποία τον πήρε ο ΠΑΟΚ τον Κετζιόρα. Δηλαδή δεν είναι απαράλογο σενάριο. Έχει καλές σχέσεις με τον Ουκρανικό Σύλλογο. Άρα λοιπόν δεν είναι παράλογο. Γράφεται στην Ουκρανία. Από την άλλη βέβαια ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι ψάχνει 2 στόπερ, γιατί μετράμε το Μιχαηλίδη και τον Κετζιόρα. Λέμε φεύγουν ο Λόβρεν και ο Βολιάκο. Άρα να φύγει κι άλλος να ψάχνει 3 στόπερ, μου φαίνεται υπερβολικό αυτό. Ο Κετζιόρα είναι, εντάξει, δεν είναι ο παίκτης που βγάζει μάτια, η φοβερή εγγύηση κλπ. Αλλά είναι ένας παίκτης που αν μη τι άλλο έχει βοηθήσει. Τώρα νομίζω είναι πλέον και θέμα και του νέου προπονητή. Δηλαδή θα πρέπει και ο προπονητής να πάρει κάποιες αποφάσεις με βάση την εικόνα που θα έχει για το έμψυχο υλικό του ΠΑΟΚ. Ακούγονται κάποια πράγματα, γενικά όμως είναι αλήθεια, ενώ συνηθίζεται σε μεταγραφικές περιόδους
0: καλοκαίρι,
2: να γράφονται δεκάδες ονόματα κλπ. Τίποτα συγκεκριμένο, τίποτα έτσι ξεκάθαρο. Αν εξαιρέσουμε το όνομα του Γιαννούλη που παίζει και είναι λογικό, γιατί είναι γνωστό ότι θέλει και ο Γιαννούλης να επιστρέψει. Γενικά δεν παίζουν και πολλά άλλα ονόματα στο ρεπορτάζ. Εντάξει, ας έρθει ο προπονητής και θα δούμε τι γίνεται.
0: Μπορεί να τα κρατά κρυφά για να μην βγουν και διαρρεύσουν.
2: Μπορεί
0: να έχουν κάνει δουλειά. Σίγουρα θα έχουν κάνει δουλειά τώρα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται τώρα ολόκληρο ΠΑΟΚ να πηγαίνει μόνο για τον Γιαννούλη. Έχει κλείσει 3 παιχταράδες και δεν σας το λέει. 3 παιχταράδες.
1: Ναι, τον Ομάρ Κόλεϊ και τον Μπακαγιώκο.
0: Ένα Βραζιλιάνο παιχταρά που θα φέρει ο Μάτος από τη Βραζιλία.
1: Αλλά παίζει στο Μουντιάλ τώρα με την Εθνική. Γι' αυτό δεν ανακοινώνεται ακόμα.
0: Ένα Βραζιλιάνο παιχταρά. Και οι υπόλοιποι θα ανακοινωθούν μέσα στη βδομάδα μαζί με τον προπονητή Γιάννη.
2: Ωραία, αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ είπαμε έχει μια παράδοση λίγο να αργεί, εντάξει, εδώ πότε ήταν, νομίζω, όχι το περασμένο καλοκαίρι, το προπερασμένο, που και ο ίδιος ο Λουτσέσκου στην προετοιμασία στην Ολλανδία γκρίνιαζε και έλεγε δεν μου φέρνουν παίκτες.
0: Δεν
2: δηλαδή,
0: είχε παίκτες.
2: Ναι, ήταν, τότε είχε γίνει και θέμα. Ας πούμε, έβγαζε τη δυσαρέσκειά του ο Λουτσέσκου γιατί αργούσαν να έρθουν οι παίκτες και ξεκινούσαν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Υπάρχει μια τέτοια παράδοση. Από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι στο καλοκαίρι που διανύουμε.
0: Νίκα Λάθης.
2: Ο Νίκα Λάθης, πολύ γνωστός, καλός παίκτης.
0: Ήρθε εδώ,
2: ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Παρτιζάν, συνεργάστηκε με τον Τρινκέρι, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Θα έλεγα ότι μετράμε αντίστροφα για τη μετακόμιση του στον ΠΑΟΚ, έχει συμφωνήσει, υπάρχει μια συμφωνία για 2 χρόνια, θα επιστρέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά το 2020 όταν ολοκλήρωσε την δεύτερη θητεία του στον Παναθηναϊκό και μετά πήγε στην Μπαρτσελώνα. Ένας παίχτης που, εντάξει, λόγω ηλικίας προφανώς δεν μπορεί να έχει το μεγάλο βάρος στη θέση 1, αλλά για να παίζει 15-20 λεπτά είναι σε πολύ καλή κατάσταση, είναι ένας άψογος επαγγελματίας, είναι ένα κομπιούτερ μέσα στο γήπεδο, πραγματικά είναι ό,τι θέλει ένας προπονητής για αυτή τη θέση. Άρα λοιπόν και με ένα ποσό ακούγεται, έτσι, ακούγονται κάποια μεγάλα ποσά, να δούμε τελικά που θα κλείσει, θα είναι μία ακόμη μεταγραφική ενίσχυση για τον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Πολύ σημαντική, ίσως και η πιο σημαντική, ίσως και η πιο σημαντική.
2: Η πιο σημαντική νομίζω θα είναι το τριάρι που θα έρθει, που εκεί θα δώσουν και πολλά λεφτά για να είναι μια πολύ ηχηρή κίνηση, να γίνει και το μπαμ, έτσι, κάποια στιγμή μέσα στον Ιούλιο ή στις αρχές Αυγούστου.
0: Εδώ κάτι μηνύματα έρχονται στην εκπομπή, τέλει, σώσε μας και τέτοια, τι εννοούνε?
2: Δεν ξέρω, ρώτα εκεί, στείλε απάντηση.
0: Μήπως εννοούν το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω.
2: Δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση, είναι προβοκατόρικη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, λοιπόν, Γιάννη.
1: Γιάννη, να είσαι καλά, ευχαριστούμε θερμά.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, κάνουμε κανένα σχόλιο για
0: τέλει, σώσε μας. Αφού τι, ο Λουτσέσκου φταίει δηλαδή μόνο? Όχι.
1: Ο Λουτσέσκου να φταίει για ποιο πράγμα? Για το γεγονός
0: ότι
1: έχει
0: φύγει, εικόνα, ναι,
1: για το ότι δεν έχει πάρει...
0: Για την αποτυχημένη χρονιά.
1: Ποια αποτυχημένη χρονιά?
0: Τι επιτυχημένη ήταν?
1: Για μία χρονιά, την προηγούμενη.
0: Τι έκανε την προηγούμενη?
1: Την τελευταία πενταετία.
0: Τι έκανε, 2 πρωταθλήματα.
1: Ναι, α, λίγο.
0: Ένα.
1: Λίγο.
0: Από τα ολότελα, ναι ρε φίλε.
1: Δηλαδή τα 5 κύπελα, ας πούμε, και τα 2 πρωταθλήματα που ήταν δική του δουλειά. Πόσα αποστόλη κύπελα?
0: 5 δύσκολα. 5 δύσκολα.
1: 5 τίτλους, εγχώριους τίτλους, ας πούμε, είναι λίγοι.
0: Ο Γκαρσία πήρε το ένα, έτσι είναι, και ο Ίβιτς το άλλο. Το ποτήρι νομίζω ότι είναι και μισογεμάτο και μισοάδιο. Προφανώς και πρόσφερε πάρα πολλά, αφήνει τεράστια κληρονομιά, αλλά από την άλλη δεν είναι μόνο ο Λουτσέσκου που έφταιγε, ας πούμε, για... αν θεωρούν κάτι ότι φταίει και αλλάζουν προπονητή. Προφανώς για να αλλάξουν προπονητή σημαίνει ότι διαπιστώνουν ότι κάτι φταίει, ότι κάτι δεν πήγε καλά. Δεν είναι όμως μόνο ο Λουτσέσκου που φταίει.
1: Εγώ το σχόλιο που έχω να κάνω είναι βασικά, θα σταθώ σε κάτι το οποίο είπε ο Γιάννης αρκετές φορές για την προσωπική εμπλοκή του Ιβάν Σαββίδη στη συγκεκριμένη διαδικασία. Έτσι, το είπε και όλες ότι ήταν με απόφαση του Ιβάν Σαββίδη. Έτσι, δεν είπε αρκετές φορές. Το να τερματιστεί η συνεργασία με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο ίδιος ο πρόεδρος δεν το αποφάσισε.
0: Ναι.
1: Ναι, εκεί θέλω να καταλήξω, φίλε μου, ότι όταν μετασχηματίζεις τον οργανισμό και βγαίνεις στα φόρα με συνεντεύξεις τύπου και λες ότι αλλάζουμε μοντέλο διοίκησης και αναβαθμίζουμε το Βιερίνια, προσλαμβάνουμε τεχνικό διευθυντή το Μάτος, προσλαμβάνουμε τον κύριο του Μαζάτο, κάνεις διάφορες αλλαγές, δημιουργείς ένα ολόκληρο team. Στο δικό μου το μυαλό το δημιουργείς αυτό το team για να παίρνει και τις αποφάσεις για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Οπότε το Ιβάν Σαββίδης αποφάσισε, μου φαίνεται κάπως ότι είναι βασισμένο στο παλιό μοντέλο διοίκησης και όχι στο καινούριο. Ένα μικρό σχόλιο είναι αυτό. Και το δεύτερο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι ο κύριος Παπαμίκος, απαντώντας σε κάποια σενάρια περί οικονομικών δυσκολιών στον ΠΑΟΚ τις προηγούμενες ημέρες, είχε ανεβάσει μια πάρα πολύ ωραία ανάρτηση στο Facebook. Είχε ανεβάσει κάποιες λέξεις, οι οποίες, Κώστα μου, έχουν πάρα πολύ δύναμη αυτές οι λέξεις. Και ειδικά αν τις βάλεις μαζί. Όραμα, σχέδιο, πειθαρχία, συνέπεια, εκτέλεση, αποτέλεσμα. Ναι. Πάμε πάλι. Όραμα, σχέδιο, πειθαρχία, συνέπεια, εκτέλεση, αποτέλεσμα 100+. Έγραψε χαρακτηριστικά ποιος ο στρατηγικός σύμβουλος και στενός συνεργάτης του κυρίου Σαββίδη. Λοιπόν,
0: ξύλινη πειθαρχία, πολιτική γλώσσα, λέω εγώ.
1: Δεν, εμένα
0: τι
1: δεν
0: όραμα, φίλε. Εμένα, ο ΠΑΟΚ τώρα περιμένει τώρα το 2026 να βρει όραμα.
1: Εμένα προσωπικά αυτά όλα πρέπει να υπάρχουν ήδη.
0: Α,
1: είναι 15 Ιουνίου. Σε μια εβδομάδα μαθαίνει με ποιον θα παίξει προκριματικά. Σε λιγότερο από 10 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία. Λοιπόν, περιμένω να δω τη συνέπεια, την εκτέλεση, σωστό, και το αποτέλεσμα, έτσι, ναι, στον προπονητή τον καινούριο, έτσι, που θα πρέπει να έρθει χθες. και στις μεταγραφές που χρειάζεται η ομάδα για να μην ψάχνει τρία στόπερ. Γιατί σε αυτό το σημείο φτάνουμε.
0: Τι, μόνο στόπερ.
1: Έτσι. Τρία στόπερ. Γιατί έχεις, μόνο στόπερ.
0: Έχεις center four.
1: Άστο. Εντάξει. Το τρία στόπερ εμένα μου αρκεί. Για να μην ψάχνουμε τρία στόπερ.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίωρο.
1: Σε δύο λεπτά.
0: Θα έχουμε αναλυτική παρουσίαση όσων έγιναν στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Για όσα αναρωτιούνται γιατί δεν ξεκινήσαμε με αυτό.
1: Πάντως μερικές φορές είναι ωραίο να γίνονται αλλαγές. Έτσι. Δηλαδή, για να φτάσει ο Άρης, ας πούμε, σήμερα να πανηγυρίζει με την έλευση του Σπανούλη, πέρασε από 40 κύματα. Κάθε οργανισμός ο οποίος χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του, να το βάλω εντός πολλών εισαγωγικών αυτό, χάνοντας τις σταθερές του, ίσως χρειάζεται κάποιο χρόνο, αλλά αν είναι σοβαρός, αν είναι όλες αυτές οι λέξεις που έγραψε ο κύριος Παπαμίκος, θα τον βρει το δρόμο του και θα την ξανακάνει την πορεία του. Κανένας δεν πίστευε στον Αμπέλ Φερέιρα όταν ήρθε.
0: Ούτε οι ίδιοι.
1: Και όταν έφυγε.
0: Και τον διώξανε.
1: Ένα αρκετά σεβαστό ποσοστό των φιλάθλων του ΠΑΟΚ έπινε και εξακολουθεί να πίνει νερό στο όνομά του.
0: Γιατί έφυγε.
1: Κρασί στο όνομά
0: του. Γιατί έφυγε.
1: Γιατί έπρεπε να γυρίσει ο Λουτσέσκο. Τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Μπα.
1: Εγώ σου λέω τώρα. Ας περιμένουμε λίγο να δούμε. Αλλά λίγο. Γιατί δεν έχουμε και την πολυτέλεια του χρόνου.
0: Θα κρυθούν όλοι από τα αποτελέσματα με λίγα λόγια. Έτσι και από τις πρώτες κινήσεις. Γιατί ωραία τα τσιτάτα στο Facebook. Αλλά εδώ βλέπουμε τα γεγονότα και τα δεδομένα. Έτσι κρίνουμε. Τι κρίνουμε? Ότι έχουμε Δευτέρα σήμερα και την Κυριακή ομάδα έχει προετοιμασία. Και έδιωξε τον προπονητή σήμερα, Δευτέρα. Γιατί δεν τον έδιωξε το Μάιο, μόλις τελείωσαν τα playoffs? Για να έχει και χρόνο. Γιατί δεν τον έδιωξε μετά τον τελικό κυπέλου? Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε περίπου 1-2 λεπτά από τώρα. Να ακούσετε και να ακούσουμε και εμείς τι ακριβώς συμβαίνει σε όλους τους χώρους εκτός από το αθλητικό. Εγώ στο μεταξύ θα φτιάξω και το σακάκι σου, Κώστα, γιατί το βλέπω εκεί και με εκνευρίζει κάπως. Και με το σακάκι στη σωστή θέση και
0: εντάξει,
1: τον Άρη να παίρνει σκυτάλι. Θα επιστρέψουμε για το δεύτερο κομμάτι της πρώτης μας ώρας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Προκαταρτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με την υπογραφή του μνημονίου να αναμένεται την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν σημαντική πτώση τη Δευτέρα, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Εύρων στο Μπλοκ 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ θα υποδεχτεί σε λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανακοινώθηκε η τοποθέτηση 4 νέων γενικών γραμματέων σε Υπουργεία. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για φωτιά στο βόρειο τμήμα της Κοπέλου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 4 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, αθλητική ενημέρωση εδώ στον 102 των FM, 352, Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 3 μέχρι και τις 5. Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος προβληματισμένος. Προβληματισμένος. Πω.
1: Είναι να μην είναι.
0: Μα η ζωή συνεχίζεται, ρε παιδιά.
1: Η ζωή συνεχίζεται, οι ημερομηνίες τρέχουν όμως. Ο χρόνος
0: κυλάει.
1: Τι να
0: κάνουμε τώρα. Η ζωή συνεχίζεται.
1: Ο χρόνος κυλάει εναντίον μας, Κώστα Κούση.
0: Θα βρούμε άλλον.
1: Άσε που δεν έχει έρθει και ο Ινσίνια ακόμα να χαμογελάσουμε λίγο.
0: Όχι μόνο θα έρθει ο Ινσίνια, θα έρθει και ο Ντεσίλιε.
1: Ποιος δεν είναι ο Ντεσίλιε.
0: Ένας άλλος Ιταλός που θέλει να φέρει ο Ματζάρι μαζί με τον Ινσίνια. Κάτσε να φέρει τον Ινσίνια πρώτα.
1: Ινσίνια, Ντεσίλια, πόπο θα γίνει.
0: Τελειώσαμε,
1: χαμός,
0: τελειώσαμε.
1: Θα γίνει εδώ ιταλική παρικία της Θεσσαλονίκης.
0: Κι αν ο χρόνος τρέχει για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, για τον μπασκετικό Άρη, σύμφωνα με τον προπονητή του, πρέπει να είναι σύμμαχος. Ο κόσμος να κάνει υπομονή. Θα μας πει περισσότερο ο Νίκος Καραγιώργης που παρακολούθησε και αυτό στην διαδικασία. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
2: Καλησπέρα, σας καλησπέρα.
1: Τη συνέντευξη καλησπέρα, δηλαδή, έτσι.
2: Καλησπέρα, ναι. Δημήτρη.
0: Νίκο, δεν ήταν μια πολύ έτσι γεμάτη συνέντευξη τύπου με τον Σπανούλη να τον βλέπουμε πρώτη φορά τόσο έτσι ευδιάθετο, να μιλάει για όλους και για όλα, να κάνει χαβαλέ, να γελάει.
2: Πρώτη φορά. Σκεφτόμουν να ξεκινήσω κι εγώ. Ναι. Δηλαδή, καθόλου σφιγμένος, πάρα πολύ χαλαρός, με διάθεση για χιούμορ και νομίζω ότι πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε σε αυτό και θα παίζει νομίζω καθ' όλη τη διάρκεια, καθ' όλο αυτό το χρονικό διάστημα, μακάρι να είναι πολλά χρόνια που θα είναι στον πάγκο του Άρη, η παρουσία του αδερφικού του φίλου δίπλα του.
0: Ναι,
2: νομίζω
0: του
2: ότι
0: ζήσει.
2: Γενικά ήταν το κλειδί που ξεκλείδωσε όλη αυτή την υπόθεση η παρουσία του.
0: Τον χαλαρώνει, τον ξεκλειδώνει, του δίνει σιγουριά.
2: Είναι αλλιώς όταν ένας τέτοιος άνθρωπος, τόσο δικός σου άνθρωπος, βρίσκεται σε αυτή την κομβική και νευραλγική θέση για τη λειτουργία μιας ομάδας και μάλιστα με το διοικητικό μοντέλο που έχει ο Άρης, διότι ο Ζήσης πολλές φορές στον Άρη λειτουργεί λόγω της πολύ μεγάλης εμπειρίας που έχει, λόγω της τεράστιας προσωπικότητας που είναι, λειτουργεί ως πρόεδρος του Άρη και αυτό έγινε και μέσα στη διάρκεια και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.
0: Είναι
2: μπορεί
0: ο GM.
2: Να μην ήταν πιο πετυχημένη, ναι. Μπράβο, αν και μεταβατική. Είναι όμως ένας GM, ο οποίος όπως συμβαίνει και σε άλλες ομάδες, λειτουργεί πολλές φορές και ως ο διοικητικός ηγέτης αυτής της ομάδας. Γιατί υπάρχουν και ο αγαπητός Διακογιάννης και ο Βίρονας Αντωνιάδης, οι οποίοι έχουν πάντα ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τον Ρίτσαρντ Σιάο. Όμως τα καθαρά αγωνιστικά, οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται και έχουν να κάνουν καθαρά με το αγωνιστικό κομμάτι, λαμβάνονται από τον Νίκο Ζήση. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω το οποίο ακόμα και στις δύσκολες μέρες, βραδιές όπως ανέφεραν και οι δύο, θα είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει τον Άρη να φτάσει και να έχει πάντοτε την καλύτερη δυνατή λύση σε όποιο πρόβλημα παρουσιαστεί. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι δεν μπορεί μια χρονιά να κυλήσει πάντοτε μόνο με επιτυχίες και με νίκες. Θα έρθουν και οι δύσκολες ήττες, θα έρθουν οι άσχημες βραδιές και θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε ο τρόπος, η τεχνογνωσία, αν θέλετε, η εμπειρία και η πρόθεση, όλα αυτά να τα διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και νομίζω ότι το εγγυάται αυτό το ζευγάρι, δηλαδή Ζήσης, Σπανούλης, Σπανούλης, Ζήσης, ότι ο Άρης βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά χέρια και διοικητικά, αλλά και τεχνικά, προπονητικά.
0: Ναι. Τώρα να πούμε στο ξεκίνημα, πριν τα πάρουμε ένα-ένα, ή όσα τέλος πάντων έτσι θεωρούμε πιο σημαντικά για να καταλάβει και ο κόσμος τι έγινε. Ήταν πολύ σημαντικά αυτά που είπαν και οι διοικούντες πριν από την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, δηλαδή και ο κύριος Αντωνιάδης και ο κύριος Βαλογιώργης και ο Χάρης Παπαγεωργίου για το project, για το πλάνο, για τα οικονομικά και για το γήπεδο.
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι πηγαίνοντας εκεί πάρα πολύ, ακόμα και οι εκπρόσωποι του τύπου, αυτό το οποίο ήθελα να ακούσουν απομονώνουμε την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, που σίγουρα ήταν το γεγονός της ημέρας. Είναι γενικά το γεγονός μέχρι τώρα του καλοκαιριού, όχι μόνο στο ελληνικό αλλά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θέλαμε να ακούσουμε τι ακριβώς θα συμβεί με το γήπεδο. Δηλαδή, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των εργασιών. Πόσο θα αυξηθεί η χωρητικότητα, όπως μας είπαν 20% από τη σημερινή χωρητικότητα, άρα συν 1.100 θέσεις, αν κρίνουμε ότι 5.500 κάτι είναι αυτή τη στιγμή οι θέσεις. Η χωρητικότητα που έχει το Αλεξάνδριο Μέλαθρο, το Παλέ, και φυσικά αυτό το οποίο ανυπομονούν, ρωτάνε και αγωνιούν όλοι οι φίλοι του Άρη. Πότε θα τεθούν σε κυκλοφορία τα διαρκείας. Γιατί πραγματικά τα εισιτήρια αυτά θα γίνουν ανάρπαστα. Και θα επιβεβαιωθεί και αυτό το σύστημα που φώναζαν χθες στο τελωνείο, δεύτερο τελωνείο του Αερολιμένα Μακεδονία οι φίλοι του Άρη, ότι είναι μικρό το γήπεδο. Δεν μας χωράει το γήπεδο.
0: Ναι.
2: Αυτό θα αποδειχθεί νομίζω στην πράξη μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Από σήμερα, που βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι θα έχουν προτεραιότητα για μερικές μέρες, αν θυμάμαι καλά, μέχρι 25 του μήνα, οι κάτοχοι των διαρκείας ως επιβράβευση και αναγνώριση και μάλιστα με χαμηλότερες τιμές από ότι τα εισιτήρια, μάλλον από ότι αυτοί που θα αγοράσουν εισιτήρια από την 1η Ιουλίου, όταν πλέον θα είναι ανοιχτά, πλέον ανοιχτές όλες οι θέσεις και βέβαια θα υπάρχει και φέτος ένα πλαφόν, το οποίο υπολογίζεται σε 4.000, με δεδομένο ότι η χωρητικότητα θα αυξηθεί κάτι παραπάνω από 1.000 θέσεις, τα εισιτήρια τα οποία θα βγουν στην κυκλοφορία θα είναι 4.000. Τα υπόλοιπα θα είναι αυτά που αποκαλούμε εισιτήρια πόρτας. Και φυσικά Επίσης, ήταν και καθησυχαστικός ο κύριος Βίρον Αντωνιάδης, ο επιχειρησιακός διευθυντής ΚΑΕ, λέγοντας ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο με την έναρξη της νέας σεζόν. Γιατί, επειδή πληροφορίες αναφέρουν ότι τα συνεργεία θα μπουν μέσα και θα ξεκινήσουν εργασίες μετά τις 5-6 Ιουλίου, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα goalball στο Αλεξάνδριο, ναι, Μέλαρο. Και στη συνέχεια θα μπορέσουν να μπουν τα συνεργεία για να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις και οι εργασίες αύξησης της χωρητικότητας, επέκτασης, τοποθέτησης πτυσσόμενης κερκίδας, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε επίσης.
1: Ξέρεις, θα αλλάξει, ναι, και το παρκέ. Την ξέρεις αυτή τη λεπτομέρεια.
2: Επειδή είναι αρκετά τα χρόνια, νομίζω είναι κάτι το οποίο το έχω μεταφέρει από την Αθήνα αυτό το παρκέ που τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Δεν είναι και εύκολη διαδικασία.
1: Έχω την αίσθηση ότι το παρκέ στο Αλεξάνδριο δεν έχει αλλάξει ποτέ. Είναι, ναι, το παρκέ.
0: Δεν είναι εύκολη διαδικασία γιατί θέλει, παιδιά, είναι κρατικό το γήπεδο. Θέλει τώρα,
2: ναι,
0: μετά
2: είναι κρατικό το γήπεδο. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή έγινε λόγος και ερώτηση και για συμψηφισμό, να πούμε ότι υπάρχει και ένα άλλο ενδεχόμενο. Επειδή ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει γραφειοκρατία στην Ελλάδα και υπάρχει δυσκολία και καθυστέρηση πάντοτε στη λήψη αποφάσεων, δεν αποκλείεται και το γεγονός κάποια χρήματα να δοθούν από την ΚΑΕ Άρης. Φυσικά αυτά τα χρήματα μετά θα επιστραφούν από το κράτος, από την πολιτεία. Έχει γίνει αυτό και σε άλλες περιπτώσεις.
0: Ναι.
2: Είναι ένα ενδεχόμενο που υπάρχει στο τραπέζι. Όπως επίσης ήταν πολύ σημαντική η ατάκα του αγαπητού Διακογιάννη, ο οποίος ανέφερε ότι η προτεραιότητά μας είναι το παλέ, είναι το γήπεδο, το ιστορικό γήπεδο, η ιστορική έδρα του Άρη. Όμως το παλέ δεν είναι η μόνη λύση για το γηπεδικό. Και μπορεί σε βάθος χρόνου, δηλαδή δεν μπορεί αυτό να γίνει.
0: Το είπε, αλλά το είπε, ναι, λίγο πιο απομακρυσμένα.
2: Σίγουρα.
0: Αλλά τώρα σίγουρα δεν μπορεί.
2: Το όνειρο, το ξέρετε.
0: Βέβαια, υπάρχει.
2: Το όνειρο κάθε φίλου του Άρη είναι κατά
0: είναι νέο γήπεδο. Γήπεδο. Είναι νέο γήπεδο.
2: Τώρα, πολύ μεγάλη κουβέντα, πολύ μεγάλη συζήτηση, διότι ανέφεραν και τις άλλες αλλαγές που γίνονται γενικότερα στη Θεσσαλονίκη για την ανάπλαση της ΔΕΘ, με την επιθυμία που υπάρχει για περισσότερο πράσινο πλέον. Θα λέγαμε ότι η κουβέντα πήγε και πιο ψηλά, θέλετε, σε άλλο επίπεδο. Πάντοτε με επίκεντρο βέβαια την επέκταση της χωρητικότητας του παλέ, τις εργασίες που πρέπει να γίνουν, το ενδεχόμενο να παραχωρηθεί το γήπεδο αυτό στον Άρη για πάρα πολλά χρόνια, πόσο θα είναι 49-50, όπως συμβαίνει άλλωστε και με άλλες ομάδες.
0: Ναι.
2: Γενικά ήταν μια συνέντευξη που η οποία είχε ενδιαφέρον από την πρώτη μέχρι την τελευταία τη στιγμή και μπορεί να διήρκεσε 2 ώρες και 1/4, αλλά νομίζω ότι γενικά έπρεξε σαν νεράκι, γιατί το πρώτο κομμάτι είχε τα θέματα του γηπέδου και των διαρκείας.
0: Και κάλυψε πολλά θέματα, κάλυψε όλα τα θέματα για όσους την παρακολούθησαν.
2: Πολλές σωστές ερωτήσεις.
0: Ήταν ωραίος ο Σπανούλης τώρα, αυτό κρατάμε. Ήταν ωραίος ο Σπανούλης.
2: Αυτό. Δεν έκανε κοιλιά κόστο αυτό που λέμε. Δηλαδή,
0: πήραξε το ζήσι, τον είπε: ζητάω συγγνώμη από τη γυναίκα σου γιατί σε κρατάω μέχρι τις 5 ώρα.
2: Το ότι μιλούσαμε μέχρι 5 ώρα τα ξημερώματα, ναι, και δεν σου επέτρεπα και σένα να μπορέσει να κοιμηθεί, διότι ξέρουμε ότι εμεί που σε γνωρίζουμε καλά, ότι πάντοτε θέλει να ξεκουράσει και να κοιμάσαι συγκεκριμένε ώρε. Γενικά, νομίζω ότι αν σταθούμε σε όλα. Ότι πάντοτε θέλεις να ξεκουράσεις και να κοιμάσαι συγκεκριμένες ώρες. Γενικά, νομίζω ότι αν σταθούμε σε τίτλους, είναι αυτή η καλή ατάκα του αγαπητού Διακογιάννη.

0: κανένας φόβος, καμία πίεση. Νιώθω μόνο δέος για τον Άρη που έβαλε τον μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων. Μίλησε με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό. Άλλωστε, πάντοτε εξέφραζε αυτό το σεβασμό ο Σπανούλης.
1: Ήταν φιλογκαλλικό, φιλοαριανό ήταν από μικρό.
0: Είχε πει ότι με τον συγχωρεμένο τον
1: πατέρα πήγαινε, ναι, έβλεπε τα μάτια.
0: Κάποια στιγμή, ναι, από τη Λάρισα, είχαν βρεθεί στο παλέ. Ναι. Μπορεί και περισσότερες από μία φορά για να παρακολουθήσουν παιχνίδια του Άρη. Όταν ο Άρης βέβαια
1: τώρα,
0: ήταν πάρα πολύ,
1: ναι,
0: μεγάλη.
1: Πάμε και στα πιο, χειροπιαστά. Δεν φοβήθηκε να πει και για ονόματα. Διαβάζω, λέει, ναι, που γράφεται, λέει, για τον Mike James. Μπράβο, διέψε, και για τον Πάντερ.
0: Για Mike James και Kevin Πάντερ. Και επομένως καταλαβαίνουμε
1: άρα
0: ότι ήταν και δική του πρωτοβουλία αυτό που έγινε πριν από μερικές μέρες. Με αυτή τη διαρροή που δόθηκε από την ΚΑΕ Άρης, η οποία.
1: Α, ναι, για τον James.
0: Διέψευσε, ναι, τα δημοσιεύματα κυρίως αθηναϊκών μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία έκαναν λόγο για ενδιαφέρον του Άρη για τον Kevin Πάντερ και τον Mike James, και όπως είπε χαρακτηριστικά, εδώ μιλάμε, λέει, για παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στο κορυφαίο επίπεδο, παίκτες οι οποίοι εισπράττουν πάρα πολλά χρήματα και είναι και παίκτες οι οποίοι θέλουν να μην αγωνίζονται σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο, δηλαδή στη EuroLeague. Ο Άρης αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στο EuroLeague.
1: Δεν είναι ακόμη έτοιμος, με λίγα λόγια είπε. Δεν είμαστε έτοιμοι για top class players.
0: Το είπε αρκετές φορές αυτό ότι ο Άρης δεν είναι ακόμα έτοιμος.
1: Ναι. Ξέρετε, λέει, πόσα παίρνει ο James. Εντάξει, 2,5. 3, 3,5.
0: 2,5, ναι, μπορεί και 3, ναι, μπορεί και 3. Και τα ίδια, νομίζω, παραπάνω είναι και ο Πάντερ.
1: Και ο Πάντερ.
0: Και όπως είπα χαρακτηριστικά, αυτό κατά κάποιον τρόπο μπορεί να υποβαθμίσει εντός εισαγωγικών.
1: Αυτούς που θα έρθουν.
0: Και τους πολύ καλούς παίκτες που θα αποκτήσει ο Άρης. Και μάλιστα πλέον, αφού ολοκληρώθηκε σήμερα η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, από αύριο πλέον ακολουθούν οι ανακοινώσεις παικτών. Ο Άρης, ο οποίος έχει ήδη συμφωνήσει με κάποιους παίκτες, όπως είναι ο Βασίλης Καραλαβόπουλος, όπως είναι ο EJ Λιντέλ, ο Άνταμ Μοκόκα, ο Κεν Μπίρτς. Και θα υπάρχει η μπαράζα ανακοινώσεων από εκεί και πέρα. Ενώ παράλληλα είναι σε πάρα πολύ προχωρημένες επαφές ο Άρης και με άλλους παίκτες. Αμερικανούς. Ναι. Φυσικά θα στοχεύσει και σε παίκτες διεθνείς που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και θα μπορούσαν να βρεθούν στην αγορά. Τέτοιες περιπτώσεις είναι ο Βασίλης Τολιόπουλος, που βέβαια η περίπτωσή του δυσκολεύει αρκετά και
1: έχει
0: φανεί που έκανε, αλλά και επειδή και τα έχουμε αποφύγει.
1: Έχει και συμβόλαιο. Έχει και συμβόλαιο.
0: Έχει συμβόλαιο τριετές. Ναι. Άρης είναι δεδεχημένος να κάνει και οικονομική πέρβαση εδώ, αλλά είναι αμφίβολο. Και δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ποιες θα είναι οι προθέσεις και αποφάσεις που θα λάβει ο Παναθηναϊκός σε συνεννόηση με τον νέο προπονητή. Ο Γιαννούλης Σαρετζάκης είναι μια τέτοια περίπτωση. Επίσης, που δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό, διότι φέτος είχε πάρα πολύ περιορισμένο
1: χρόνο
0: και ρόλο. Ναι, και πλέον είναι και στα 32 του διεθνής γκάρντ, ο οποίος και αυτός έχει μια εξαιρετική σχέση. Ήταν και συμπαίκτης με τον Σπανούλη, αλλά βέβαια συνεργάζονται και στην εθνική ομάδα τα τελευταία χρόνια. Γενικά θα λέγαμε ότι το ρεπορτάζ του Άρη Κώστα το είδε και εσύ, ότι είναι στα πολύ χάρη το
1: ευρωπαϊκό
0: διάστημα. Μια αίθουσα γεμάτη. Εγώ πραγματικά δεν θυμάμαι από το 2015 και μια συνέντευξη τύπου που είχε γίνει σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης τότε που παρουσιάστηκε. Μάλλον ήταν η πρώτη φορά που μίλησε δημόσια ο Νίκος Λάσταρης. Δεν θυμάμαι ξανά σε μια συνέντευξη τύπου του Άρη
1: τόσο
0: αυτά
1: κόσμο.
0: Τα 11 χρόνια τόσο μεγάλη προσέλευση δημοσιογράφων και μάλιστα ακόμα και από αθηναϊκά μηνύματα.
1: Και Αθηναίοι, ναι, και από την Αθήνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως ερχόντουσαν παλιά για τον Γκάλης Γιαννάκης, τώρα θα αρχίσουν να έρχονται και για τον Σπανούλη.
0: Και θα καλούν πιο συχνά το 2-31-0 πλέον, όπως είναι το κωδικός.
1: Έτσι έλεγε
0: για να
1: ο Ξαρθός.
0: Κάποιος, σταθερό τηλέφωνο κάποιον ο οποίος ζει στην Θεσσαλονίκη.
1: Τώρα, το πρόγραμμα τώρα ποιο είναι? Θα φύγει, θα μείνει, θα κάτσει τώρα, τι γίνεται?
0: Φύγει, φεύγει σήμερα, σήμερα, γιατί μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να γίνουν γνωστές και οι κλήσεις
1: της
0: εθνικής ομάδας. Μπράβο, αρχές Ιουλίου, με Ρουμανία στην πόλη Οράντεα, με Πορτογαλία στη Σανέλα Αρένα 5 Ιουλίου, θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες οι κλήσεις. Ο Σπανούλης ό,τι κάνει το κάνει με το μέγιστο επαγγελματισμό,
1: συνέπεια
0: και προσήλωση. Αυτό θα κάνει τώρα για την εθνική ομάδα και βέβαια παράλληλα δίπλα θα είναι ούτως ή άλλως. Διπλανά δωμάτια με τον Νίκο Ζήση θα μπορούν να μιλάνε και για την υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού του Άρη, ο οποίος θέλει το αργότερο μέχρι αρχές Ιουλίου να έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφικές του κινήσεις, να έχει συμπληρωθεί το παζ της ομάδας της επόμενης χρονιάς. Ενδεχομένως να απομένουν μία-δύο πινελιές, είναι και σε εξάρτηση κάποια θέματα όπως αυτό του αμήνου Α. Με τον οποίο έχουν απομακρυνθεί δύο πλευρές στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Υπάρχει και αυτή η διορία αρχές Ιουλίου να δούμε τελικά τι θα επιλέξει ο Νουά. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Σπανούλης είναι προπονητής που δεν ανέχεται μίγα στο σπαθί του. Δηλαδή, αν κάποιος παίκτης για οποιοδήποτε λόγο δείξει δυσφορία, δυσαρέσκεια, δυσαρεστηθεί με το ρόλο που θα έχει, με το χρόνο συμμετοχής που θα έχει, θα τον κόψει και θα πάει στον επόμενο.
1: Αν εκφράσει δεύτερες σκέψεις.
0: Ναι.
1: Αμφιβολία, είπε, δεν μου αρέσει η μιζέρια, η γκρίνια.
0: Δεν θα είναι το πρώτο βιολικό στόχο όπως ήταν πέρσι. Δεν θα είναι δηλαδή ο κύριος και βασικός εκφραστής του Άρη και ο ηγέτης του Άρη, αν θέλετε, ρόλο που είχε.
1: Ναι, αλλά είναι παίκτης που αξίζει να μείνει. Είναι παίκτης.
0: Είναι επίπεδο.
1: Είναι επίπεδο.
0: Έχει θέση στην ομάδα. Απλά θέλω να

0: ότι ο Άρης έχει την οικονομική δυνατότητα αυτή τη στιγμή, αν θελήσει, να τον αντικαταστήσει, να βρει στην αγορά και να βρει έναν παίκτη εφάμιλης ποιότητας. Αυτό θέλω να πω. Κανείς δεν υποβαθμίζει την προσφορά του Νουά και πραγματικά το ιδανικό θα είναι να μπορέσουν δύο πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι να τα βρούνε και να συνεχίσουν οι δρόμοι τους.
1: Αυτό έχει buy out, δεν έχει. Ο Άρης άμα είναι...
0: Euroleague buyout.
1: Ναι.
0: Αυτός ο Ρωσικεπής. Θα δούμε. Τώρα η Βελερμπάν είχε εκφράσει κάποιο ενδιαφέρον. Τώρα όμως η Βελερμπάν βλέπουμε ότι και αυτή έχει ανέβει επίπεδο. Γιατί με τα χρήματα τα οποία μπαίνουν στην ομάδα, με προπονητή τον Τόνι Πάρκερ, βλέπουμε ότι προσφέρει συμβόλαια 4 και 5 εκατομμυρίων ευρώ. Να πάρουμε παράδειγμα από τον Σιλβέν Φρανσισκό και από τον Μπρούξ, που έκανε πολύ καλή χρονιά με την Αρμάνι Μιλάνο και στην Ιταλία και κάνει ακόμα και στη Euroleague. Επομένως, βλέπουμε ότι ανεβαίνει πάρα πολύ ο πήχης για τη γαλλική ομάδα και ενδεχομένως και αυτή να κοιτάξει να ψωνίσει από πιο ψηλό ράφι. Θα το δούμε. Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη. Οι εξελίξεις θα τρέξουν από εδώ και πέρα και ανά πάσα στιγμή και από μέρα σε μέρα, με κάθε μέρα, θα νομίζω θα υπάρχουν ειδήσεις από το ρεπορτάζ του μπασκετικού Άρη.
1: Τώρα, πέρα από τον μπασκετικό Άρη, δεν ξέρω στην μπασκετική κοινότητα γενικά, μια που σε έχουμε, Νίκο, μήπως έχουμε κάτι άξιο αναφοράς. Νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξει το θέμα του Αταμάν.
0: Είναι κρίσιμες ώρες για το μέλλον του Ερκίν Αταμάν, τον πάγκο του Παναθηναϊκού και μάλιστα γράφεται εδώ και λίγη ώρα ακόμα και για συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, εκεί όπου θα τεθεί επιτάπητος, θα γίνει ο απολογισμός, θα τεθεί επιτάπητος το... Ενδεχόμενο φαντάζομαι λύση συνεργασίας, γιατί είχε ένα συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο ο Τούρκος, ο οποίος πάντως στη διάρκεια της χρονιάς μετά από μια ήττα από την Παρή είχε πει ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν κατακτήσει Euroleague και πρωτάθλημα, τότε θα αποχωρήσει από τον πάγο των πράσινων. Βέβαια, επειδή υπάρχει συμβόλαιο και μάλιστα ένα αρκετά υψηλό συμβόλαιο για τον Τούρκο προπονητή, θα δούμε αν θα επιμείνει σε αυτή την απόφαση, αν θα αναθεωρήσει και αν θα προσπαθήσει να διεκδικήσει την αποζημίωση, εφόσον είναι η λυμμένη απόφαση για να αντικατασταθεί από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ άμεσα θα υπάρξουν αποφάσεις και για αυτό το ζήτημα. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός και αυτός κοιτάει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Δύο ονόματα τα οποία είναι στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού εδώ και αρκετό καιρό είναι αυτό του Μοντέρο, του εξαιρετικού γκάρτ από την Δομινικάνη Δημοκρατία
1: και του
0: Μακιντάιρ, ο οποίος θεωρείται κλεισμένος και φυσικά θα πρέπει να βρεθεί και ο αντικαταστάτης του Πίτερς, ο οποίος φεύγει.
1: Θα πάει στην Αρμάνι.
0: Στην Αρμάνι Μιλάνο, με την οποία έχει έρθει σε προσυμφωνία εδώ και μήνες. Ακούγεται το όνομα του Γερμανού, του Άιζακ Μπόγκα, ενός πάρα πολύ καλού πόρτος που θα αποχωρήσει από την Παρτίζαν. Επομένως, γενικά το καλοκαίρι από εδώ και πέρα θα είναι περισσότερο καυτό και λόγω της θερμοκρασίας, αλλά και λόγω της εκτόξευσης ενδιαφέροντος που υπάρχει πάντοτε για τα μεταγραφικά. Είναι το αγαπημένο σπορ όλων των φιλάθλων, οι μεταγραφές. Και τα τελευταία χρόνια πλέον με τους insiders και όλους αυτούς, οποίους βλέπουν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει πάει πλέον σε άλλο επίπεδο για αυτή η ιστορία.
1: Σωστά. Ο Ηρακλής.
0: Ο Ηρακλής.
1: Καλά, εσύ.
0: Καταλαβαίνει κάποιος ότι επειδή είναι μια εποχή που ψωνίζουν τα πολύ κατά κύριο λόγο, δεν σημαίνει ότι δεν κάνουν.
1: Τα γεμάτα πορτοφόλια.
0: Τα γεμάτα πορτοφόλια είναι στην αγορά και νομίζω ότι η προτεραιότητα είναι να κλειστούν και να έρθουν σε συμφωνία με τους παίχτες, οι οποίοι θα είναι οι ηγέτες στην περιφερειακή γραμμή, σε αυτή τον γκάρτ για την ομάδα του Ζόραν Λούκιτς, ο οποίος βρίσκεται στη Ρωσία. Βλέπουμε κιόλας κάποιες αναρτήσεις και συμφωνίες που κάνει με τους Ρώσους παίκτες που είναι στη διάθεσή του, ώστε η Ρωσία να είναι έτοιμη σε περίπτωση άρσης του εμπάργκο να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές, στις διεθνείς καλύτερα διοργανώσεις. Νομίζω ότι η προτεραιότητα είναι για τον Ηρακλή αυτή τη στιγμή να βρεθούν οι δύο παίκτες οι οποίοι θα είναι. Ο στόχος είναι να είναι και ποιοτικοί. Γιατί είδαμε παραδείγματος χάρη ηγέτες, ποιοτικοί παίκτες οι οποίοι θα βάζουν, θα σκοράρουν. Γιατί είδαμε παραδείγματος χάρη, χωρίς να είναι αυτό το μοναδικό παράδειγμα, μια ομάδα σαν την Μύκονο, είδαμε ότι τρεις κοντί τις παίκτες την έφεραν στην 7η θέση στα play-off.
1: Με δύο καλούς Αμερικάνους, κακά τα ψέματα.
0: Ναι, με δύο καλούς Αμερικάνους οι οποίοι να σκοράρουν, να βάζουν, να είναι δηλαδή χαρισματικοί και να έχουν την ικανότητα
1: στο
0: σκοράρισμα.
1: Ναι.
0: Αν μπορείς να προσθέσεις και καλούς Έλληνες, τότε αυτό.
1: Δεν μάθαμε τι γίνεται και με το Μωραΐτη. Ακόμη, αλλά ο Παναθηναϊκός τώρα...
0: Αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτησης. Ναι, δεν ξέρω αν η παραμονή του Λιόπουλου μπορεί να φέρει τον Μωραΐτη και πάλι δανεικό σε κάποια ομάδα.
1: Ναι,
0: δεν είναι
1: ενδεχόμενο
0: αυτό. Ο Ηρακλής σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι είναι από τις ομάδες που έχουν τον πρώτο λόγο.
1: Βέβαια.
0: Και ο ίδιος ο παίκτης έμεινε πάρα πολύ ικανοποιημένος. Είχε χρόνο συμμετοχής, είχε ρόλο. ήταν από τους Έλληνες που διακρίθηκαν φέτος στο πρωτάθλημα και μάλιστα και στατιστικά. Επομένως, ο παίκτης σίγουρα θα το ήθελε, αλλά εδώ αποφασίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, έχει συμβόλαιο, ναι, έχει συμβόλαιο. Στον Παναθηναϊκό τώρα αναμένονται πολλές αλλαγές.
0: Έχει επέκταση πέρσι πριν έρθει δανεικός στον Ηράκλειο.
1: Άμπραβο, επέγραψε επέκταση.
0: Συμβόλαιο το Παναθηναϊκός. Και θα είναι και σε, όλα θα είναι και σε συνάρτηση του τι ακριβώς θα γίνει και στην αγορά. Δηλαδή και ποιοι άλλοι παίκτες Έλληνες, δεν ξέρω τι ακριβώς. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι γενικά μια ομάδα η οποία θα έχει πάρα πολλές εξελίξεις μέσα στο καλοκαίρι.
1: Μπορεί να έρθει ο Μπράντοβιτς και να πει ρε παιδιά, ο καλύτερος Έλληνας είναι αυτή τη στιγμή. Τον Τολιόπουλο θα δώσουμε. Και να, τον Τολιόπουλο θα δώσουμε. Άρα, ναι, άρα ο Μωραΐτης περισσεύει εντός εισαγωγικών το παιδί. Παρόλο το ότι έκανε πολύ καλή χρονιά.
0: Αυτά είναι ενδεχόμενα πιθανά. Θα τα δούμε όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή αυτοί οι προπονητές και γενικά οι ομάδες θέλουν να έχουν και 15 και 16 παίκτες, αλλά βέβαια και οι παίκτες θα πρέπει να ερωτηθούν. Ο Μωραΐτης είναι σε μια ηλικία τώρα 27 χρονών.
1: Στο μετέχνιο.
0: Σε μια από την πιο παραγωγική του ηλικία. Ακριβώς. Επομένως και ο ίδιος ξέρει ότι αν μείνει στον Παναθηναϊκό μπορεί να παίζει μερικά λεπτά μόνο στα μάτς πρωταθλήματος και πάλι παίζεται γιατί με την αναλογία 7-5 δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι οι 5
1: Έλληνες
0: και αν θα είναι και στη 12 σίγουρα μειώνονται πλέον οι θέσεις των Ελλήνων.
1: Ναι.
0: Στην Ευρώπη νομίζω ότι πολύ δύσκολα όταν μια ομάδα θα έχει 8 και 9 ξένους όπως ο Παναθηναϊκός πρώτης γραμμής, πού να βρει χρόνο.
1: Πού να τον βάλει τώρα, εντάξει.
0: Ενδεχομένως και ο ίδιος να εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει για να πάει κάπου που θα παίζει, θα έχει ρόλο και φυσικά θα επιστρέψει κάποια στιγμή καλύτερο στον Παναθηναϊκό.
1: Και στον Ηρακλή που είχε τόσο χρόνο συμμετοχής και φαινόταν το παιδί και η προσπάθειά του και στην Εθνική κλήθηκε. Και το όνομά του το έβαλε για τα καλά στο ελληνικό μπάσκετ, δηλαδή κερδισμένος βγήκε και ο Μωραΐτης επιλογή αυτή. Από την
0: φυσικά και ξέρει ότι ερχόμενος εδώ θα παίξει και σε ευρωπαϊκή διοργάνωση σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι πέρσι. Επομένως θα αποκτήσει περισσότερες παραστάσεις, περισσότερες εμπειρίες και σε πιο υψηλό επίπεδο. Το ελληνικό πρωτάθλημα του χρόνου θα είναι ακόμα πιο δυνατό, με ό,τι
1: ομάδες
0: να δυναμώνουν και να ξοδεύουν και να δαπανούν πάρα πολλά χρήματα. Επομένως όλες οι πλευρές μπορούν να βγουν κερδισμένες.
1: Ωραία.
0: Όλα αυτά στην πορεία.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήσουν κατατοπιστικότατος.
2: Να είσαι καλά, Νικόλα.
1: Ευχαριστούμε για τον χρόνο και για το ρεπορτάζ. Εντάξει. Μια χαρά πάει το μπάσκετ.
2: Ναι.
1: Δεν είσαι το ποδόσφαιρο.
2: Όχι, στο ποδόσφαιρο υπάρχει.
1: Τι υπάρχει, τέτοιο. Τέλμα.
2: Αγρανάπαυση.
1: Χαλαρά,
2: Ραχάτ,
1: χαλαρά.
2: Χαλαρά.
1: Ο ΠΑΟΚ έδειξε τον προπονητή. Ο Άρης, τίποτα.
2: Τίποτα.
1: Σε λίγο θα μας τα πει ο Τάσος Πακλατζής μετά το ημείο, μετά το δελτίο
2: ειδήσεων. Πάμε και ποδόσφαιρο.
1: Ο Ηρακλής, ο Ηρακλής, ποδόσφαιρο.
2: Ο Ηρακλής πλακακάνης. Πώς είναι, ορίστε. Σύνιε, ρε φίλε, τι ο Ηρακλής ποδόσφαιρο.
1: Ναι, είναι δύο εβδομάδες
2: εσύ. Πέπε Σινιόρι, δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος Ιταλός.
1: Πεκταράδες θα φέρει ο Μωρεβασιώτης.
2: Θα φέρει και το Πέπε Ιντζάκι να φέρει.
1: Ακόμη περιμένουμε. Ακόμη περιμένουμε. Έχουμε αμέσως μετά
2: φίλες και φίλοι. Ποδόσφαιρο, ξέρεις, η κατάσταση στο ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή μου θυμίζει εκείνο ένα σκετσάκι που έκανε ο Λάκης Λαζόπουλος με τον Δημήτρη Τσταρόβα. Που καθόντουσαν σε ένα μπαλκόνι και ήταν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, ας πούμε.
1: Ναι,
2: και
1: ναι.
2: Έλεγε, μου είπε, λέει, δικιά μου, ας πούμε,
1: έκανε
2: τον ΠΑΟΞΙ. Ότι σήμερα το βράδυ θέλω να βγούμε.
1: Ναι.
2: Αλλά τι να βγούμε, λέει. Πλάκα κάνεις. Έχω αγώνα, παίζω αύριο. Καλά, λέει, εσύ παίζεις. Πας καλά,
1: κορίτσι μου.
2: 20.000 άνθρωποι στην κερκίδα, όλοι μαζί κλωτσάμε, λέει στην κερκίδα. Τελευταίος, λέει, μπαίνει ο Γεωργιάδης για να κάνει γκολ, λέει. Δεν έχει ιδέα τι προσπάθεια γίνεται.
1: Κάτι τέτοια ακούει ο Αποστόλης και τρελαίνεται τώρα. Κάτι τέτοια ακούει.
2: Ναι, τι νομίζω ότι όλοι οι φίλαθλοι τώρα είναι ραχάτ και καλοκαιρινές διακοπές. Έχουν φάει τώρα τα νύχια.
1: Εννοείται.
2: Τα νύχια
1: πιο πολύ από τους παράγοντες.
2: Ε?
1: Πιο πολύ από τους παράγοντες.
2: Η αγωνία. Εγώ αυτό πραγματικά το πιστεύω, ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει μεγαλύτερη αγωνία από ό,τι έχουν οι παράγοντες.
1: Οι παράγοντες επειδή ξέρουν.
2: Και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, έτσι.
1: Ότι έχουν ένα χρονοδιάγραμμα, σου λέει θα πάρω 5 παίκτες, αυτά, θα. Ο κόσμος που δεν ξέρει και έχει αγωνία, σου λέει τι θα κάνει. Και ξέρεις όσο αυτή η αναμονή υπάρχει και το τέλμα. Μεγαλώνει και η δυσφορία τώρα, εντάξει, δεν είναι καλό σημάδι τώρα όλα αυτά που έρχονται, που γίνονται.
2: Δεν έχω και καλή εικόνα, δηλαδή, από γενικότερα προσλήψεις προπονητών από ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, όταν έρχεται ο Μπενίτεθ και φεύγει νύχτα. Ως αποτυχημένος. Με συγχωρείτε, παιδιά.
1: Σε έναν οργανισμό άρρωστο.
2: Ναι, σε έναν οργανισμό, Δημήτρη, άρρωστο, αλλά ήρθε ο Μπενίτεθ, Κώστα.
1: Σε έναν οργανισμό άρρωστο που ο άνθρωπος έχει βάλει τόσα λεφτά, ο άνθρωπος ο αξιοποιητής κύριος Αλαφούζος εννοώ.
2: Σύμφωνοι.
1: Αλλά έχει αλλάξει 6 προπονητές μέσα σε 2 χρόνια.
2: Ο Μπενίτεθ ήρθε. Και δεν δόθηκε χρόνο στον Μπενίτεθ.
1: Ο Μπενίτεθ σε κάθε ομάδα πάει κάθε 1,5 χρόνο και φεύγει και παίρνει 5. Αποζημιωσουά ο Μπενίτεθ. Ο Μπενίτεθ του έβαζε 3-5-2 και παίζανε και τρελαινόντουσαν οι Παναθηναϊκοί.
2: Το καλύτερο σύστημα. Αυτό ναι, που θα παίζει και ο Ηρακλής από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Ο Ηρακλής θα παίζει το σύστημα 1-1-9. Όλοι μπροστά, μόνο επίθεση.
2: Ο Πέπε Σινιόρι, ποιος, ο Ινσίνιε.
1: Ο Ινσίνιε.
2: Άμυνα μόνο.
1: Καλά, θα έρθει ο Λορέντζο Ινσίνιε και θα δεις τι θα γίνει στο αεροδρόμιο.
2: Εγώ νομίζω
1: ότι... 7.000 του Σπανούλη και τα λοιπά.
2: Εγώ... Έλα τώρα, εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων.
2: Δελτίο, δελτίο αυτή
1: πάμε για δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε ακόμη περισσότερο ρεπορτάζ, λες και φίλοι.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για φωτιά στο βόρειο τμήμα της Κοπέλου. Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο στη θέση Τρίμπυλα, κοντά στην περιοχή Γλώσσα και προκλήθηκε πιθανότατα από κεραυνό. Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν από αέρος 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο και από ξηράς όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής του νησιού, ενώ αναμένονται ενισχύσεις με πεζοπόρα τμήματα από το Βόλο. Στη διεθνή επικαιρότητα, προκαταρκτική συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ και η Ιράν, με την υπογραφή του μνημονίου να αναμένεται την Παρασκευή στη Γενέβη. Η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα όπως η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Το Ιράν κάνει λόγο για ταπείνωση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι στη συμφωνία προβλέπεται η επιβολή τελών για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ουάσιγκτον. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία, με τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς να ξεκαθαρίζει ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε ότι η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον τη στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν σημαντική πτώση σήμερα, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3 μηνών μετά την ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent υποχώρησε κατά 4,6% στα 83,32 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 5% στα 80,60 δολάρια, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές του Μαρτίου. Μία από τις πιο εκτεταμένες νυχτερινές επιθέσεις των τελευταίων μηνών εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη, ενώ σημαντικές ζημιές υπέστη και ένα εμβληματικό θρησκευτικό μνημείο στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τοπικούς αξιωματούχους, εκατοντάδες ντρόουνς και δεκάδες πύραυλοι εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με βασικούς στόχους την πρωτεύουσα Κίεβο, το Χάρκοβο αλλά και άλλες μεγάλες πόλεις. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Σεύρων στο Μπλοκ 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η εξέλιξη ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα και επανέλαβε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία και φέρεται να ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση κατασκοπίας. Είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο για πτήση ντρόουν πάνω από το χώρο του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη. Υποκράτηση παραμένει ο 53χρονος Αλβανός που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς καταζητείται από τις αρχές της πατρίδας του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τα οποία φέρεται να προέρχονται μεταξύ άλλων από υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Για το αίτημα έκδοσής του στην Αλβανία αναμένεται να αποφανθεί το προσεχές διάστημα το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί στην Κόνιτσα. 4 άτομα απανθρακώθηκαν μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία σε κοντέινερ όπου διέμεναν ως σεισμόπληκτοι εδώ και 30 χρόνια. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι σωροί ανήκουν σε 4 αδέρφια, έναν άνδρα και 3 γυναίκες. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα που επιτρέπει σε όσους διεκδικούν επιδοτήσεις μέχρι 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση της κατοικίας τους να ανακαλύψουν εάν είναι επιλέξιμοι ή όχι. Σε αυτή τη φάση ενεργοποιείται η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας μέσω του gov.gr για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αρχές φθινοπόρου υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους. Αύριο στη Μακεδονία θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσχερες βροχές ή όμβρους το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα επικρατήσουν βόρειο-ανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα όμβρων το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσχερα το μεσημέρι και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 18 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.
2: Σπάσε τον κώδικα. Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Όλος ο κόσμος των σπορ.
5: Μαζί σας καθημερινά.
4: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
5: Εντός και εκτός συνόρων.
4: Τα ρεκόρ.
5: Τα highlights.
4: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
5: Στον κόσμο των σπορ.
4: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
5: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
4: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
5: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
4: Στις 4 το απόγευμα.
5: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
4: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ω ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
7: Ναι, coach.
6: Κουγιουμτζόπουλος.
7: Ναι, coach.
6: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach.
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Συνεχίζουμε δεύτερη ώρα, 3-5-2 στους 102 των FM, Δευτέρας Παρασκευή 3 με 5. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παραμένει προβληματισμένος. Εντάξει, ρε φίλε, ένα προποντή αλλάξατε.
1: Κάτσε, η θερινή Ραστόνη είναι, δεν είναι.
0: Α, εντάξει. Τι Ραστόνη.
1: Σήμερα τελειώσαν τα σχολεία.
0: Η θερινή Παοξίδικη Ραστόνη.
1: Σήμερα τελειώσαν τα σχολεία, τα δημοτικά.
0: Ναι.
1: Καλό καλοκαίρι στα πυρικά παιδάκια. Καλό. Παίξαμε και μπουγέλο.
0: Μια χαρά.
1: Έτσι, καλό καλοκαίρι.
0: Μια χαρά, καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Αύριο μεθαύριο θα ανακοινώσουμε και καινούριο προπονητή. Μια χαρά θα πάνε όλα.
0: Και παίκτες.
1: Και παίκτες. Τρία μπακ.
0: Και με τα μπακ. Γιατί μπροστά έχεις τίποτα.
1: Ε?
0: Μπροστά έχεις τίποτα.
1: Όχι, αλλά έχεις... με τα μπακ έχω ένα πρόβλημα.
0: Έχεις Τσάλοφ ακόμα.
1: Έχω Τσάλοφ.
0: Γερεμέγεφ.
1: Γερεμέγεφ. Μια χαρά.
0: Και Μύθου.
1: Τίμιος.
0: Και Μύθου.
1: Τίμιος. Γερεμέγεφ.
0: Τίμιος και Τίμιος.
1: Μιλάμε ότι τουλάχιστον φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι υπάρχει ο Τσάλοφ.
0: Φτάσαμε πάλι στο Τσάλοφ.
1: Ναι, φτάσαμε στο Τσάλοφ. Γιατί στα μπακ δεν υπάρχουν, δηλαδή, ειδικά να επιβεβαιωθεί και φύγει ο Κετζιόρα. Ο οποίος, να το πούμε και αυτό, στον ΠΑΟΚ ήρθε ως δεξί μπακ. Δεν ήρθε στόπερ. Εμείς τον κάναμε. Του αλλάξαμε κάπως λίγο την καριέρα και τον μετατρέψαμε.
0: Άρα είναι η ικανότητα του προπονητή. Και του ιδίου βεβαίως που μπόρεσε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις θέσεις και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, βεβαίως μιλήσαμε και για την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Ακούσαμε τον Νίκο Καραγιώργη το ρεπορτάζ. Εννοείται ότι μια βόλτα στα social media και στα αθλητικά site έχουν σε περίοπτη θέση τη φωτογραφία του coach του Άρη. Λογικό είναι, έτσι είναι μια σημαντική είδηση. Περιμένουμε τώρα και τις εξελίξεις, όπως είπαμε και με τον Νίκο, για τον Αταμάν στον Παναθηναϊκό. Θα φύγει, δεν θα φύγει.
1: Ναι, σε κάθε περίπτωση δεν ξέρω αν θα φύγει. Θα αισθανθεί σίγουρα με τον κύριο Γιαννακόπουλο. Και από αυτό το ραντεβού θα κρυθούν τα πάντα. Μετά από αυτή τη χρονιά για μένα θα ήταν μια ανατροπή ολικής το να ανακοινωθεί
0: το να
1: η παραμονή του, ας πούμε, στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
0: Έχει contract. Αχίβε κόντρα. Ναι. Όπως λέει και ο Λουτσέσκου.
1: Ναι, χιχέζε κόντρα. Αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος διαφημίζει κιόλας ότι έχει κατακτήσει πόσες, 4-5 Ευρωλίγκες. Άρα υπάρχουν και σίγουρα θα υπάρχουν και πολλοί μνηστήρες κιόλας.
0: Α, δεν θα έχουν να πάει εννοείς μετά.
1: Όχι, θα έχει που θα πάει.
0: Δεν έχει, αφού και η Εφέση πήρε προπονητή.
1: Εγώ νομίζω ότι θα γίνει.
0: Έχει, λες.
1: Ναι. Και δεν κατάλαβα. Στην δηλαδή, ένας προπονητής του συγκεκριμένου Βεληνικούς, ας μείνει και μια χρονιά έξω. Ο Μπράντοβιτς πώς έμεινε, 6 μήνες, 8 μήνες, ή κάνω κάποιο λάθος.
0: Βέβαια, έμεινε. Και παραπάνω, και παραπάνω.
1: Παραπάνω.
0: Και παραπάνω.
1: Αγρανάπαυση.
0: Και αυτός. Πήγε στην Παρτίζαν σε ομάδα της πατρίδας του που ήθελε να βάλει λεφτά κτλ. Και δεν τα πήγε και πολύ καλά, για να λέμε και την αλήθεια. Έτσι. Αλλά τώρα στον Παναθηναϊκό θα είναι αλλιώς, νομίζω. Ο Μπράντοβιτς θα είναι, αν είναι κάποιος. Θα δούμε όμως. Πώς θα προχωρήσουν οι εξελίξεις.

0: Συνεχίζουμε. Σε λίγο θα έχουμε ποδόσφαιρο Άρη, γιατί και εκεί οι ειδήσεις είναι βροχή. Δημήτρη, χαμός.
1: Έχει γίνει τώρα κάπου, ψάχνω μια είδηση στο Μουντιάλ. Έχει γίνει ένας μικρός άλλος και το αναφέρω γιατί είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιου είδους άλλος και όχι αγωνιστικός. Για μια χειρονομία, λέει, που έκανε ένας διαιτητής
0: του ΒΑΡ.
1: Που κατηγορείται, λέει, για ρατσιστική χειρονομία πριν το Γερμανία Κουρασάο. Είναι αυτό εδώ, το OK. Αυτό που ο αντίχειρας ενώνεται με το δίκτυ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Όταν το κάνεις. Όταν το κάνεις και το δείχνεις στον άλλον, είναι το OK. Έτσι.
0: Όταν το κάνεις έτσι.
1: Ναι, όταν ναι. Κάνεις. Όταν όμως το κάνεις έτσι.
0: Κάτω.
1: Τώρα, μισό λεπτό, σηκώνομαι. Όταν το κάνεις εδώ κάτω, κάτω από τη
0: μέση.
1: Πρέπει
0: να γίνει web radio τελείωση. Πράγμα, web TV πρέπει να κάνουμε.
1: Όταν το κάνεις αυτό εδώ, όταν το κάνεις κάτω από τη μέση, έχεις το χέρι κάτω και είναι προς τα κάτω.
0: Κάτω οι τρεις. Έτσι. Τα τρία δάχτυλα.
1: Είναι πάρα πολύ αμφιλεγόμενη αυτή η χειρονομία.
0: Τι
1: πάρα
0: σημαίνει,
1: πολύ αμφιλεγόμενη.
0: Δηλαδή, ότι.
1: Πρώτον, είναι η χειρονομία ενός παιδικού παιχνιδιού. Που σημαίνει ότι αν το μάτι σου πάει. Στο χέρι, καταφέρω δηλαδή με αυτό το κυκλάκι και τραβήξω το βλέμμα σου, τότε έχεις χάσει.
0: Έχεις
1: έρχομαι,
0: χάσει.
1: Σου δίνω μια απαλή μπουνιά στο μπράτσο.
0: Έτσι,
1: απαλό χτύπημα στο μπράτσο.
0: Πού τα παίζανε αυτά τα παιχνίδια.
1: Αμερικανιά τώρα είναι τώρα.
0: Η Εύα Μπράουν στο καταφύγιο στο Βερολίνο.
1: Αμερικανιά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έτσι. Επίσης,
0: ναι.
1: Εκτός από παιδικό παιχνίδι,
0: ναι.
1: Είναι ένα. Ρατσιστικό σύμβολο της άριας και καλά εντός πολλών εισαγωγικών λευκής φυλής.
0: Ότι είναι αυτό κάτω.
1: Έχει, ναι. Είναι συνυφασμένο με ακροδεξιές οργανώσεις και ουσιαστικά είναι μια χειρονομία η οποία γεννήθηκε
0: τώρα, ναι.
1: Μέσω διαδικτύου.
0: Ο Αυστραλός Σον Εβανς.
1: Ακριβώς.
0: Ο επόπτης VAR. Στον αγώνα της Γερμανίας με το Κουρασάο.
1: Λένε ότι αυτή η ίδια χειρονομία την έχουν υιοθετήσει διάφορες ακροδεξιές, παύλα ρατσιστικές οργανώσεις σε διάφορα σημεία του πλανήτη και την έχουν μετατρέψει ως το δικό τους σήμα κατά τεθέν. Μία από τις δικές τους χειρονομίες, τέλος πάντων. Επίσης, υπάρχει και μια τρίτη ερμηνεία.
0: Σύμφωνα με την Αντιδυσφημιστική Λίγκα, λευκοί υπερασιστές της φυλετικής ανωτερότητας. Τι ζούμε, ρε φίλε.
1: Άκου, τώρα,
0: έχουν χρησιμοποιήσει. Παρόμοια χειρονομία με τους τρία δάχτυλα προς τα κάτω και όρθια λέει, όχι λυγισμένα, και τον κύκλο για να εκφράσουν την ιδεολογία τους. Άλλη είναι λέει το μέρος του λεγόμενου παιχνιδιού που είπες, ότι είναι μια χειρονομία που σημαίνει OK.
1: Εγώ περιμένω να δω πώς θα περιγράψεις την τρίτη ερμηνεία.
0: Δεν έχει τρίτη.
1: Έχει και τρίτη ερμηνεία. Η τρίτη ερμηνεία είναι πολύ.
0: Παρόμοια με το σήμα OK.
1: Ναι, όχι. Η τρίτη ερμηνεία
0: ναι.
1: Είναι σε πολύ συγκεκριμένες κοινότητες στον κόσμο.
0: Έτσι. Ναι.
1: Και ουσιαστικά.
0: Πάμε στα πικάντικα τώρα.
1: Είναι μια χυδαία χειρονομία η οποία είναι για ένα συγκεκριμένο μέρος του ανθρώπινου σώματος. Δεν λέμε τίποτα άλλο, δεν μπορούμε να πούμε κιόλας.
0: Δημήτρη τον Μπερμπάντη.
1: Έτσι, δεν λέμε τίποτα άλλο, δεν μπορούμε να πούμε, αλλά είναι, θεωρείται χυδαία χειρονομία αν την κάνει κάποιος σε συγκεκριμένες κοινότητες, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ.
0: Τι ζούμε, ρε φίλε.
1: Έτσι. Το αντεστραμμένο OK. Αυτό ανάποδα. Το οποίο το έκανε. Ένα μέλος του ΒΑΡ πριν τον αγώνα Αυστραλίας.
0: Τουρκίας.
1: Λευκός. Έτσι.
0: Όχι Αυστραλίας. Γερμανίας Κουρασάο.
1: Γερμανίας Κουρασάο, συγγνώμη.
0: Αυστραλός.
1: Αυστραλός
0: ήταν αυτός.
1: Ναι.
0: Πω, κοίτα να δεις. Εν τω μεταξύ κοιτάει και την κάμερα, τη φωτογραφία τον το κάνει. Δηλαδή το κάνει, ας πούμε.
1: Ναι, κάπως επιτηδευμένα
0: ναι,
1: το κάνει.
0: Κοιτώντας, ας
1: καταλαβαίνει
0: πούμε.
1: Ότι εκείνη την ώρα
0: ναι.
1: Έχει το πλάνο.
0: Άιντε από εδώ.
1: Και, ναι, και
0: άιντε,
1: κάνει τέτοια.
0: Άιντε.
1: Αλλά ξέρω, εγώ είμαι σίγουρος η έρευνα που θα καταλήξει θα πει ότι είναι ένα παιχνίδι
0: τίποτα,
1: το οποίο
0: τίποτα,
1: παίζω
0: ναι.
1: Εγώ με το παιδί
0: όχι,
1: μου.
0: Κατά λάθος έκανε τα δάχτυλά μου έτσι.
1: Ναι. Και κάπου εκεί θα τελειώσει, γιατί είναι και πάρα πολύ δύσκολο να αποδειχθεί ότι όντως αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι. Ρατσιστής ή μέλος κάποιας υπερεθνικιστικής οργάνωσης και πάει λέγοντας. Αλλά είναι το πρώτο τέτοιο περιστατικό που είχαμε στο Μουντιάλ, το οποίο τέλει πλέον υποδιερεύνηση και μένει να δούμε αν θα καταλήξει κάπου.
0: Είναι και
1: το
0: Μουντιάλ μια διοργάνωση τόσο προβεβλημένη που οτιδήποτε ας πούμε το πιάνει οποιοδήποτε στον κόσμο και μπορεί να το κάνει από τόσο ή οπωσδήποτε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός όποιος κι αν είσαι για να μην δίνεις δικαιώματα. Τώρα τι σου ήρθε ρε φίλε τώρα μέσα στο ΒΑΡ να κάνεις. Χειρονομίες και τα λοιπά, να δείξεις τι δηλαδή ότι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: πώς το βλέπεις το Μουντιάλ μέχρι στιγμής?
0: Αρχίζει και γίνεται συμπαθές. Δηλαδή έχουμε αρκετά γκολ που είναι η πεμπτουσία του αθλήματος. Δηλαδή εμείς που δεν είμαστε με κάποια ομάδα και θέλουμε να βλέπουμε μπάλα, τουλάχιστον όταν βλέπεις πολλά γκολ είναι OK. Απ' την άλλη, λες, ας πούμε, γιατί δεν σταμάτησε η Γερμανία, λένε πολλοί. Το συζητούσαμε και το πρωί με τα παιδιά, με τη Μαρία και τον Χρήστο. Έβαλε 7 στο Κουρασάο. Σου λέει, βάλε 4, βάλε 3. Ναι, αλλά μετά δεν μπορείς να πεις και σε έναν αθλητή, ας πούμε, να σταματήσει την προσπάθειά του. Δηλαδή να είναι άμεσα. Κοίτα, μειωμένη η απόδοσή του.
1: Εγώ θα είχα θέμα με αυτό που κάνουν οι Γερμανοί, αν δεν το είχαν κάνει και στην Βραζιλία. Δηλαδή, αν το κάνανε.
0: Αυτό λέμε, οι Γερμανοί δεν σταματάνε πουθενά.
1: Αυτοί έτσι είναι. Είτε παίζουν με τη Βραζιλία, έτσι. Είτε παίζουν με το Κουρασάο, είτε παίζουν με το Πράσινο Ακροτήρι, είτε παίζουν με την Ελλάδα, που δεν θα παίξουν τέλος πάντων, γιατί εμείς δεν αξιωθήκαμε να πάμε εκεί. Τέλος πάντων,
0: βαράτε,
1: αν σε βρουν μπόσικο, θα σε πάνε μέχρι τέλους. 7, 8, 9, όσα γράψει. Και τους το δίνω επειδή το έχουν ήδη κάνει και με τη Βραζιλία. Αν ήταν οποιαδήποτε άλλη ομάδα, θα πω εντάξει, είναι σάφιρε, παιδιά.
0: Okay, φτάνει. Κάντε λίγο, κρίμα είναι οι άλλοι.
1: Δηλαδή το 4-1, ας πούμε, τι να παίξεις. Γιατί, για ποιο λόγο μετά. 5-1.
0: Ναι, αλλά και okay, να τα χάνεις μόνο σε αδιαστή, αφού οι άλλοι σου δίνουν την μπάλα.
1: Να τα χάνεις μόνο σε αδιαστή.
0: Και τι να κάνει, την πλασάρει out. Τι να κάνει.
1: Ο προπονητής
0: είναι.
1: Μια χαρά μπορεί να κάνει 4-5 αλλαγές, να βάλει
0: το
1: δευτερότριτο επιθετικό και πάει λέγοντας.
0: Και αυτοί που μπαίνουν μέσα δεν είναι άχρηστοι, θέλουν να δείξουν.
1: Ναι.
0: Οπότε σου λέει, μου δίνει την ευκαιρία να τη σουτάρω. Πρώτα να τη σουτάρω, στο corner. Ας την πιάσει.
1: Σήμερα είμαστε όλοι με το πράσινο ακροτήρι.
0: Κάπο Βέρντε.
1: Κάπο Βέρντε, γιατί αντιμετωπίζει την κατά τα άλλα αντιπαθέστατη, θα πω εγώ, συμπαθητική για το φίλο μου τον Κώστα εδώ απέναντι στην Ισπανία.
0: Δεν τους πάω μία.
1: Δεν τους πας μία ούτε
0: μία,
1: εσύ.
0: Μία.
1: Τόση.
0: Μία, δεν τους πάω μία.
1: Ούτε εγώ. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι στις 7.
0: Πράκτορες των Αμερικάνων.
1: Και στις 10, Βέλγιο-Αίγυπτος, το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον γιατί είναι δύο καλές ομάδες.
0: Μο Σάλαχ. Όλοι αυτό το δούμε. 2-1 το Βέλγιο.
1: 2-1 το Βέλγιο.
0: Και γκολ ο Σάλαχ.
1: Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα. Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη. Πώς το βλέπεις αυτό?
0: Εντάξει. Σφιχτό.
1: Και στις 4 τα χαράματα.
0: Σφιχτό 1-1-1-2.
1: Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη.
0: Ναι, γιατί.
1: Ποδοσφαιρομάνα η Ουρουγουάη.
0: Καλά, ναι. Και... Εντάξει, με τόσο μικρό πληθυσμό ενώ αριθμητικά. Έχει παράδοση, όντως.
1: Η Ουρουγουάη.
0: Βέβαια.
1: Ναι, εννοείται ότι είναι δύναμη Λατινική Αμερική στο ποδόσφαιρο. Ιράν, Νέα Ζηλανδία, επίσης για να σας δώσουμε το πλήρες πρόγραμμα.
0: Εξωσέτ.
1: 16 έκτου η ημερομηνία στις 4 τα ξημερώματα σε περίπτωση που έχετε όρεξη για πίτσα μπύρα και λουκάνικο.
0: Drones.
1: Πολύ νωρίς το πρωί.
0: Ιράν,
1: Νέα Ζηλανδία, 4 η ώρα.
0: Drones.
1: Τι drones.
0: Τα στενά του ορμού.
1: Πες ότι σηκώνεσαι για να δεις ματσάκι στις 4
0: υπάρχουν
1: η ώρα.
0: Το κάνουν, τώρα το έχω διαπιστώσει.
1: Τι παραγγέλνεις.
0: Τίποτα.
1: Δηλαδή, κακάο. Τι θα κάνεις, θα φας.
0: Καφέ. Ανάλογα το πρόγραμμά σου μετά.
1: Καφέ ή θα τη βάλεις λουκάνη κούμπα πάνω.
0: Ανάλογα το πρόγραμμά σου μετά.
1: Εσύ τι κάνεις.
0: Εγώ 4 ώρα.
1: Ναι.
0: Εγώ το ξυπνούσα για το NBA, ναι, που έκανε μετάδοση του φοβερού τελικού του NBA.
1: Νίξ, πρωτάθλημα.
0: Νίξ, πρωτάθλημα, το σχολιάσουμε
1: και
0: αυτό.
1: Μόνο λόγο.
0: Φρούτα. Φρούτα για να είμαι σε γρήγορση.
1: Α, ναι.
0: Με ξυπνάνε, βέβαια. Δεν το ξέρεις ότι το μήλο είναι το καλύτερο αντικαφέ. Το μήλο. Φρούτα. Φρούτα και νερό. Και καμιά ζύρο, έτσι να μην κάνω διαφήμιση.
1: Εγώ πάντως τον αυγό.
0: Όχι καφέ.
1: Στις 4 η ώρα, ας πούμε, για να πω πιάσει μια μπύρα, θα ήταν πολύ ωραίο έτσι.
0: Άντε πάλι με την μπύρα. Ο σύνδεσμος αλκοολικών. Τι μπύρα, ρε φίλε, 4 η ώρα.
1: Γιατί, φίλε, 4 η ώρα.
0: Ανάλογα το πρόγραμμά σου,
1: είπαμε. Ποδόσφαιρο έχει δηλαδή.
0: Θα κοιμάσαι πριν.
1: Τι.
0: Θα κοιμάσαι και θα ξυπνήσει και θα
1: ξυπνήσει. Θα κοιμάσαι, θα ξυπνήσει τη μέρα σου να πιει μια μπύρα.
0: Και σε αμπειρώνει.
1: Ναι. Εξάλλου 4 η ώρα ήταν και νύχτα ακόμα.
0: Είναι τα γούστα του καθένα. Σε μένα ίσως να μην μου φαίνεται ότι και τόσο, γιατί δεν είμαι.
1: Πίτσα που θα βρούμε 4 η ώρα.
0: Μια χαρά θα βρει.
1: Θα βρω,
0: Έχει πόσους ήρωες. Με τα delivery και αυτά, ναι, θα φας μπινελίκι βέβαια από μέσα του, αλλά δεν πειράζει να κάνουμε.
1: Λοιπόν, επειδή έκανες τις μεταδόσεις, δίκαιοι πρωταθλητές, Νίξ.
0: Ναι, δίκαιοι. Δίκαιοι, γιατί το άθλημα δείχνει ποιος είναι ο καλύτερος στα 48 λεπτά, όχι στα 39 λεπτά, γιατί υπάρχει ένα τρομερό στατιστικό ότι οι Spurs ήταν 70% της διάρκειας των αγώνων μπροστά στο σκορ και έχασαν 4 μάτς από τα 5.
1: Ας πρόσεχαν.
0: Αυτό λέμε. Εντάξει, ήταν απειρία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχασαν διαφορές από 12 μέχρι 29 πόντους στα τελευταία λεπτά. Είναι απίστευτο. Και χάσαν τα μάτς.
1: Και σύμπτωση επαναλαμβανόμενη.
0: Πετούσαν τις μπάλες, βρούσαν τρίποντα. Δηλαδή, ήταν μπροστά 20 πόντους. Βλέπαν ότι οι άλλοι πιέζανε σιγά-σιγά να μειώσουν. Και αυτοί συνέχιζαν και κάνανε τρίποντα στα 3 δευτερόλεπτα. Fade away, shoot, dribbles και τα λοιπά. Μαγικά, passes και τέτοια στα 8 δευτερόλεπτα. Πέρανε άλλη την μπάλα. Φάουλ τσουκουτσούκου, δύο βολές, σουτάκι από κάτω, 20, 18, 15, πάρει και ένα τρίποντο 12. Αρχίζει το άγχος και γίνεται. Βάλε και δύο βολές 10, κλείνει το ημίχρονο τελικά στους 8, εκεί που είναι 29. Αντίο ζωή. Αυτή είναι η απειρία. Δηλαδή είναι φοβερό το κλακάζ που έπαθαν οι Spurs, αλλά και οι άλλοι πίστεψαν.
1: Υπήρξε θέμα με τη διαιτησία.
0: Γιατί την τζαρούχα ψάχνει στο NBA.
1: Όχι, γιατί βγήκε ο προπονητής των Knicks και. Ή των Spurs, είπε. Τον Knicks.
0: Τι είπε.
1: Και είπε ότι. Εγώ λέει απλά θα το πω ότι εκτέλεσαν λέει 28 βολές το πρώτο
0: ημίχρονο. Α, το είπε στον δεύτερο τελικό.
1: Το είπε. Να, εγώ δεν ψάχνω εγώ καμία. Εγώ λέω. Εγώ ρωτάω.
0: Το είπε, ναι, το είπε. Βλέπει ότι αρχίζει και μεταφέρεται και μετά.
1: Η τοξικότητα.
0: Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
1: Είμαστε international.
0: Η αριθμοβολολαγνία. Αλλά βέβαια εκεί για να το πούνε τώρα στο NBA σημαίνει ότι πρέπει πράγματι κάτι να είδε. Δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο η διαιτησία πάντως. Δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο. Απλά οι Spurs, όταν το είπε αυτό ο Mike Brown, ο προπονητής των Knicks το είπε. Όταν το είπε αυτό, είναι γιατί οι Spurs ως πιο νέα νεανική ομάδα έπαιζε πολύ αθλητικά, έπαιζε ξύλο, έπαιζε πολύ έτσι πιεστικά. Και γι' αυτό ήταν μπροστά σε όλο το match. Αλλά μετά κατέρεαν.
1: Φέτος το κύπελλο Ελλάδα στο μπάσκετ το κέρδισε ο.
0: Παναθηναϊκός.
1: Άρα υπάρχει Super Cup Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχουν ένα μάτσο ακόμα μεταξύ τους.
0: Άλλο που δεν θέλεις.
1: Δεν θέλω καθόλου.
0: Το
1: πραγματικά δεν θέλω καθόλου.
0: Μπορούν να φύγουν
1: δηλαδή,
0: και οι δύο και να παίζουν μόνοι μας.
1: Μπορούν να παίξουν κάπου από.
0: Μόνο στην Ευρωλίγκα.
1: Στην Αυστραλία λέω να πάνε. Για την Ομογένεια να δουν και
0: εκεί. Την άλλη φορά δεν παίξαν εκεί.
1: Που στη Νέα Υόρκη να πάνε. Στο Madison Square Garden να πάνε να παίξουν.
0: Κοίταξε.
1: Κουράστηκα.
0: Είναι ένα αναγκαίο κακό. Η παρουσία τους πρέπει να τους ανεχθούμε γιατί έχουν προσφέρει πολλά, η αλήθεια είναι. Αλλά τώρα δηλαδή είναι κουραστικό κάπως. Και το ξεκινάνε οι διοικήσεις. Δεν το ξεκινάνε ούτε οι παίκτες. Οι παίκτες τώρα άλλο που πλακώθηκαν. Δύο ξένες. Ο κόσμος ακολουθεί. Το ξεκινάνε οι διοικήσεις. Δηλαδή τώρα δεν μπορεί κάθε. Που είπαν οι Αγγελόπουλοι. Ο άλλος λέει κάνει 3.000 αναρτήσεις και εμείς δεν έχουμε μιλήσει. Ναι, αλλά και εσείς κάνετε συνέχεια καταγγελίες, δικαστήρια, τον κυνηγάτε το ένα το άλλο, τρελαίνεται αυτός.
1: Προκαταβάλλεται επίσης τη δικαιοσύνη με λέγα ότι θα πρέπει αυτή να είναι η ποινή.
0: Ναι, εντάξει. Κάπου ναι. Όχι αγωνιστικού χώρου στέρηση, όχι 6 μήνες, έπρεπε να είναι 3 χρόνια κτλ. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε όμως τώρα να έχουμε τον κύριο Πακλατζή. Τώρα θα τον έχουμε. Αλλά να τον έχουμε καλύτερα μετά τους τίτλους ειδήσεων. Έτσι, ναι, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Και 27 πήγε.
1: Άμπα. Έλα, έτσι χαλαρό. Καλοκαιρινό. You can dance.
0: Σε 5 λεπτά τον ενημερώνω. Γιατί οι ζωντανές εκπομπές έχουν πάντα ζωντανή
1: επικοινωνία. Περικλή. Για δώστε το να μας πάει στους τίτλους. Dancing Queen.
0: Πάμε.
1: Μόνο τυχαίο δεν είναι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με την υπογραφή του μνημονίου να αναμένεται την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Προτεραιότητα η ελευθερία της ναυσιπλοείας στο Ορμούς και η αποκλιμάκωση στις τιμές της ενέργειας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ως μια ενιαία αγορά. Η ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης απαιτεί κοινή δράση, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Πληθωρισμό 3,8% για το 2026 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Εύρων στο Μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικίδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων περιοχής μας.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: Dreamteam.org.gr.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, σήμερα κάνουμε μια εκπομπή βασισμένη στις αντιθέσεις, από ό,τι έχω καταλάβει, Κώστα, ακούσει.
1: Όντως.
0: Έτσι. Είναι η χαρά, ας πούμε, και η λύπη.
1: Το όραμα, η προσμονή και τα λοιπά, η αισιοδοξία.
0: Είναι η απόκτηση, είναι το όνειρο και η απώλεια από την άλλη πλευρά. Είμαστε σήμερα κάπως στον άκρο, όχι ότι το κάνουμε ηθελημένα.
1: Τι απώλεια, κάποιοι χαίρονται που έφυγε ο Λουτσέσκου, τι απώλεια.
0: Κάποιοι άλλοι όχι.
1: Οι μισοί χαίρονται.
0: Κάποιοι θεωρούν ότι είναι απώλεια για τον οργανισμό.
1: Είναι, εγώ νομίζω.
0: Και εγώ νομίζω ότι είναι απώλεια για τον οργανισμό. Εντάξει, σε αυτή τη στιγμή και φυσικά με τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Γιατί τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά αν η συνεργασία τερμάτιζε την επομένη του κλεισίματος του πρωταθλήματος, δηλαδή σχεδόν ένα μήνα πριν.
1: Να το συνδέσεις κιόλας και με την αποτυχία εντός εικόνα που τη χαρακτηρίζεις, ας πούμε, τώρα.
0: Και είχε επίσης εδώ και τρεις εβδομάδες ανακοινωθεί και ο νέος προπονητής. Πράγματα τα οποία δεν έγιναν όμως. Οπότε εντάξει. Και υπάρχουν και κάποια ερωτήματα τα οποία μένουν να δούμε αν θα απαντηθούν και όποτε απαντηθούν με την έλευση του καινούριου προπονητή. Ας πούμε, ένα πολύ χαρακτηριστικό κοντράστ συναισθημάτων,
1: ναι,
0: είναι και αυτό που συμβαίνει και στον Άρη κιόλας. Έτσι.
1: Oh.
0: Εντάξει. Η διαφορά δηλαδή του κλίματος ανάμεσα στον μπασκετικό οργανισμό και στον ποδοσφαιρικό οργανισμό.
1: 6.000 κόσμο στο αεροδρόμιο για τον προπονητή, στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Θα μας πει ο Τάσος Πακλετζής περισσότερο.
0: Θα μας πει ο Τάσος Πακλετζής, παρόλο που νομίζω ότι κάποιοι οριακά μπορεί και να χαίρονται από κάποιοι στον ποδοσφαιρικό οργανισμό, οριακά μπορεί και να χαίρονται από αυτό που συμβαίνει στο μπάσκετ του Άρη, πέραν το ότι είναι καλό για τον μπάσκετ του Άρη, αγοράζει χρόνο και δίνει και πολύτιμο χρόνο στην ποδοσφαιρική ομάδα να τρέξει κάποια θέματα. Δεν ξέρω, αυτή είναι μια αίσθηση δική μου. Θα μας την επιβεβαιώσει, θα μας τη διαψεύσει ο συνάδελφος. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Γεια σου, Τάσο.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
2: Έλα. Λοιπόν, από ποια άποψη να το πιάσουμε λίγο θετικά το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, να αγοράσει χρόνο ο Άρης, ο ποδοσφαιρικός.
1: Δεν μπορεί.
2: Λόγω του ότι έχει.
0: Όχι, ο κόσμος δεν ασχολείται. Δηλαδή, δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Είναι απασχολημένος, είναι χαρούμενος και πολύ καλά κάνει με και το δικαιούται, θα πω εγώ, με το μπάσκετ. Και έτσι όσοι τρέχουν τα ποδοσφαιρικά θέματα εκεί που θα είχαν και έναν βραχνά μια πίεση από τον κόσμο του Άρη, τώρα βλέπουν ότι αυτή δεν υπάρχει. Κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να το πει και θετικό. Αυτό λέω εγώ.
2: Νομίζω ότι το προσεγγίζεις λίγο ρομαντικά.
0: Α,
2: ή μάλλον από μια απόσταση, γιατί αφουγκραζόμενο στα όσα συμβαίνουν στον Άρη αυτή τη στιγμή, υπάρχει αυτή εντελώς διαφορετική εικόνα, έτσι. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση με το τι γίνεται στο μπασκετικό Άρη. Δηλαδή, μιλάμε για μια αναγέννηση ουσιαστικά αυτής της πολύ μεγάλης και ιστορικής ομάδας και η παρακαταθήκη που έχει ακόμα και για τους νεότερους, γιατί αυτά τα παιδιά που πήγαν στο αεροδρόμιο εχθές, μιλάω για τα παιδιά, τους έφηβους, αλλά και αυτούς που βρίσκονται στην δεκαετία, την τρίτη δεκαετία της ζωής τους και τα λοιπά, που δεν έχουν ζήσει Γκάλι Γιαννάκη βραδιές Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο τότε Αλεξάνδριο, σήμερα Νικ Γκάλι Σκολ, δεν έχουν την εικόνα μπροστά τους, την έχουν μέσω των βίντεο και των όσων βλέπουν στα αρχεία εκείνης της φοβερής εποχής. Όσοι έζησαν εκείνη την εποχή από τις κερκίδες που δεν είχαν καρεκλάκια και οι 5.000 δεν ήταν 5.000 τότε, ήταν πολύ περισσότεροι.
0: Ήταν 7.500.
2: Ναι. Το θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά.
1: Με 5.000.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το διάσημο 5.000 τότε.
2: Όση ώρα περίμενε κανείς στις σκάλες του Αλεξάνδριου για να πιάσει μια καλή θέση μπαίνοντας μέσα. Έτσι. Μιλάμε για κάτι πρωτόγνωρο
1: έτσι
2: για τα ελληνικά δεδομένα. Τώρα δείχνει ότι ο Άρης επιστρέφει δυναμικά, δηλαδή αυτό που λένε χαρακτηριστικά και ως κλισέ και είναι και τίτλος της πολύ μεγάλης τριλογίας, ότι η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται. Να το δούμε έμπρακτα, οι βάσεις μπαίνουν.
1: Τάσο, θα γίνει χαμός στην πόλη, να ξέρεις, μόνο αυτό σου λέω.
2: Ναι, γιατί υπάρχει και το αντίπαλο δέος που δεν είναι σε χειμερή ανάρκη, έτσι, μιλάω για τον ΠΑΟΚ, είναι και αυτός μια ομάδα η οποία έχει έναν ισχυρό παράγοντα, πολύ ισχυρό παράγοντα, και αναμένεται να ζήσουμε πάλι εκείνη την δεκαετία, τη χρυσή δεκαετία του μπάσκετ της Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης. Αλλά δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να πούμε ότι το ότι υπάρχει αυτή η εφορία του κόσμου και η πολύ μεγάλη ικανοποίηση για το τι συμβαίνει στο μπάσκετ με όσα αυτά που θα, με όσα ακολουθήσουν, γιατί δεν είναι μόνο η ομάδα, είναι οι προσδοκίες που μπαίνουν και για το Αλεξάνδριο, τον Ιγκαλισκόλ και για κάποιους χώρους που θα γίνουν, δηλαδή όλος αυτός ο εξοραϊσμός του γηπέδου, το ότι θα είναι πιο ανθρώπινο, θα είναι πιο φιλικό, θα είναι πιο όμορφο, γενικότερα θα παίρνει περισσότερο κόσμο, και όλη αυτή η διαδικασία έχει εξητάρει τους φίλους του Άρη. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για το ποδόσφαιρο, γιατί εκεί έχουμε το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή πηγαίνουμε σαν να πηγαίνει κάποιος κόντρα στο ρεύμα. Και είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά ασχολούμαι με το ρεπορτάζ του Άρη από τα 21 μου. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Έχω φτάσει στα 57, τρέχω προς τα 58. Δεν το έχω συναντήσει ποτέ. Δεν έχω συναντήσει ποτέ κάτι ανάλογο, αν εξαιρέσουμε κάποια πέτρινα χρόνια Β' και Γ' εθνικής, ακόμα και την εποχή που εκούσια ο Άρης έπεσε λόγω των πολλών οικονομικών προβλημάτων, των συσσωρευμένων τότε στην Γ' εθνική κατηγορία.
1: Ναι.
2: Ακόμα και τότε, αυτή την εποχή κάτι ακουγόταν.
1: Κάτι γινόταν.
2: Κάτι γινόταν. Τώρα, αυτό νομίζω ότι είναι πρωτόγνωρο για όλους μας, να μην υπάρχει το παραμικρό. Και όταν λέμε το παραμικρό, ακόμα και από ξένα δημοσιεύματα, γιατί δεν θυμάμαι αν το συζητούσαμε μαζί, αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτή. Πολλές φορές αλλιεύουμε ειδήσεις από ξένα μηνιέ. Δηλαδή υπάρχει μια ομάδα στην Ισπανία, για παράδειγμα στην Πορτογαλία, που ένας ποδοσφαιριστής της έχει ένα φλερτ, να το πω έτσι, με την ομάδα του Άρη. Αυτό θα γραφτεί από τα τοπικά μίντια εκεί, έτσι. Γουγκλάροντάς το, θα το δούμε και εμείς. Άρα υπάρχει ένας έμεσος τρόπος για να μπεις και να πάρεις την είδηση. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει ούτε αυτό. Δηλαδή για μένα αυτό είναι το ανησυχητικό. Από την άλλη πλευρά, αν δούμε το νόμισμα και το στρίψουμε, μπορούμε να πούμε ότι ο Ρέγγιες και οι συνεργάτες του κινούνται μεθοδικά. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι ο προπονητής του Άρη έχει ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα από τον τεχνικό διευθυντή, τον Ρούμπεν Ρέγγιες. Έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει 6-7 άτομα να φύγουν από την ομάδα, γιατί δεν τους εμπιστεύεται, δεν έχουν βοηθήσει και αποδεδειγμένα δεν μπορούν να βοηθήσουν. Οι περισσότεροι από αυτούς δένονται με συμβόλαιο, πράγμα που σημαίνει ότι εδώ ο βαθμός δυσκολίας είναι μεγαλύτερος για τον Ισπανό τεχνικό διευθυντή. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν δεν σε θέλω στο μαγαζί μου και έχεις ένα συμβόλαιο, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να σε διώξω. Αλλά δεν είναι εύκολο αυτό, γιατί πρέπει να σε αποζημιώσω. Άρα ο Άρης, πέρα από το ότι θα πρέπει να κάνει πολύ καλές και σωστές επιλογές για να γεμίσει το ρόστερ του, το οποίο έχει 38 κενά, ορατά κενά, και αν θέλετε και έχουμε χρόνο μπορούμε να πούμε και τις θέσεις όπου ο Άρης πονάει αυτή τη στιγμή και το έδειξε και πέρσι ότι πονάει, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να βρει μια φόρμουλα για να μπορέσει να ξεφορτώσει, να το πω έτσι και χωρίς παρεξήγηση, σε εισαγωγικά τους ποδοσφαιριστές που δεν είναι μέσα στα πλάνα του Γρηγορίου. Από εκεί και πέρα, ο Έλληνας προπονητής έχει δώσει μια έκθεση στον τεχνικό διευθυντή, του λέει τι παίκτες θέλει, του λέει σε ποιες θέσεις τους θέλει και λέει και τι χαρακτηριστικά χρειάζεται από κάθε ποδοσφαιριστή. Γιατί, παιδιά, άλλο ένα εξάρι τύπου Σιώπη και άλλο ένα εξάρι τύπου... Ένα όνομα που έχει περάσει, ας πούμε, από τον Άρη, ας πούμε, και πρόσφατο, ο Γαλανόπουλος δεν εξάρει ουσιαστικά, έτσι, ναι. Αν έπαιζε στη θέση 6. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα, ο Άρης και κάθε ομάδα έχει ανάγκη από ποδοσφαιριστές στο κέντρο που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, γιατί μπορώ να φέρω έναν αμυντικό χαφ και να τον καθιερώσω ως αμυντικό χαφ, αλλά να μην μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, να είναι ένας καθαρόιμος κόφτης. Μπορεί να παίζει καλύτερα στη θέση 8, έτσι, εκεί που έπαιζε ο Ματίγια. Για παράδειγμα, ο Ματίγια, ο οποίος ήταν ένα καθαρόιμο οχτάρι, μπορούσε πάρα πολύ καλά να παίξει και στο 6. Έτσι. Είχε τη δυνατότητα του κόφτη, είχε τη δυνατότητα του να κοντρολάρει την μπάλα, έκλεβε δεύτερες μπάλες, ήταν ο άνθρωπος που θα μπορούσε να προωθήσει και το παιχνίδι. Αλλά δεν μπορείς μόνο με μονοδιάστατους, χωρίς να με την αρνητική έννοια του όρου, έτσι, με τη θετική έννοια του όρου, όταν είσαι μονοδιάστατος ποδοσφαιριστής, αν είσαι ένας καθαρόιμος κόφτης, κάνεις για αυτή τη δουλειά και πληρώνεις για αυτή τη δουλειά. Ο Άρης πέρυσι δεν είχε την επιλογή να πάει σε λύσεις δεύτερων προσφορών από έναν αμυντικό μέσο. Έτσι. Και αυτό το πλήρωσε στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Και το είδαμε ξεκάθαρα. Έπασχε από αμυντικούς χαφ. Ακόμα και ο Μόντσου που έκανε αυτή τη δουλειά και έφυγε τα Χριστούγεννα και η ομάδα εκεί στο κέντρο δημιούργησε πολύ μεγάλα κενά. Δεν ήταν ο καθαρός όμως κόφτης. Μπορούσε να παίξει και λίγο πιο μπροστά, προωθούσε την μπάλα, σούταρε, έκανε τα στημένα. Γενικότερα ήταν ένας παίκτης που εξεδίπλωνε ένα ταλέντο πέρα από αυτό του κόφτη. Λοιπόν, για να μην ξεφύγω τώρα και να ξανάρθω στο προκείμενο, ο Άρης θα πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ, ουσιαστικά ο Ρέγιες, γιατί αυτός είναι τεχνικός διευθυντής, δεν είμαι εγώ. Έτσι.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ και να βρει τους κατάλληλους παίκτες να δημιουργήσουν χημεία. Μέσα σε όλα αυτά, ο Χόγχλα που αυτή τη στιγμή είναι η πιο αξιόπιστη λύση μας με το Ράσιντ, πολύ και να βρει τους κατάλληλους παίκτες να δημιουργήσουν χειμώνα.

0: Έτσι, εκεί θα πρέπει ο Άρης να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες ώστε αυτοί οι παίκτες που θα έρθουν να μπορέσουν άμεσα να μπουν στην ομάδα, να μην έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, να είναι παίκτες που μπορούν ανά πάσα στιγμή να μπορούν να παίξουν και λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο πίσω, να καλύψουν τα αντιθέσεις, να έχουν μια διάσταση στο παιχνίδι τους και να επιλέξει ωραίες ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν θα είναι τόσο επιρροπείς στους τραυματισμούς ή να προέρχονται από τραυματισμό. Γιατί είναι κάτι που το πλήρωσε ο Άρης. Όλα αυτά είναι ασκήσεις επί χάρτου τη δεδομένη στιγμή. Συζητάμε έτσι δίνουμε ένα γενικότερο φάσμα του τι συμβαίνει στον ποδοσφαιρικό Άρη που για την ώρα...
1: Άρα με λίγα λόγια, δύο διπλή ευκαιρία είμαστε. Μηδέν οξέα. Περιμένουμε.
0: Περιμένουμε. Δεν σημαίνει αυτό το ότι δεν ακούγεται τίποτα.
1: Ότι δεν γίνεται, ναι, σωστά,
0: κακό.
1: Σωστά.
0: Ίσως να μην είναι, ίσως να είναι κακό, έτσι, ίσως να είναι κακό αυτή τη στιγμή. Και εγώ ρεαλιστικά να το πω, ναι, είναι ανησυχητικό για να χρησιμοποιήσουμε πιο σωστά την έκφρασή μας, για να δώσουμε τη διάσταση, έτσι, ναι, για να παρεξηγηθούμε. Είναι ανησυχητικό. Δεν μπορώ απαραίτητος να πω ότι είναι απογοητευτικό, ότι είναι κακό ή ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και ότι ο Άρης θα μείνει από παίκτης και τα λοιπά. Θα γίνουν μεταγραφές.
1: Θα γίνουν.
0: Διψήφιου αριθμού μεταγραφές θα γίνουν φέτος. Αλλά το ζητούμενο είναι πότε θα γίνουν, πόσο γρήγορα θα γίνουν και τι μεταγραφές θα γίνουν. Είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Ποιοι θα φύγουν τελικά. Δηλαδή ο Μπουσάιτ δεν είναι μέσα στα πλάνα. Λέω τώρα παράδειγμα. Ο Μπόνις το ίδιο. Δεν είναι μέσα στα πλάνα. Ο Γένσεν το ίδιο. Μπορεί να μείνει ο Γένσεν. Και αυτός έβγαλε πολλά προβλήματα στην Bundesliga. Ήταν ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Όχι top class με άριστα το 10 στο 9 ας πούμε. Αλλά ήταν ένας παίκτης του 7, του 6, μεταξύ του 6 και του 8. Έχει γράψει ώρες συμμετοχής στην Bundesliga. Στον Άρη έβγαλε προβλήματα τραυματισμών. Εντάξει, έπαιξε και στόπερ. Ο άνθρωπος, okay, το αντιλαμβάνομαι, δεν ήταν όμως αυτό που θα μπορούσε να κάνει διαφορά. Γενικότερα ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει προβλήματα. Αλλά θα πρέπει να πούμε και το εξής, γιατί βλέπω ότι δεν μας τελείωσε ο χρόνος,
1: ναι,
0: ότι περιμένουμε πάντα μήπως προκύψουν και άλλες εξελίξεις.
1: Οχ.
0: Δηλαδή ας το έχουμε και αυτό στην άκρη του μυαλού.
1: Ιδιοκτησιακές εννοείς.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Να το.
0: Δεν αποκλείεται. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε.
1: Βέβαια δεν μπορούμε.
0: Και γιατί δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Γιατί η Deloitte αυτή τη στιγμή έχει κάνει μια... έχει κάνει τον έλεγχο στα οικονομικά πράγματα του Άρη. Υπάρχει στα data της αναρτημένο όλο αυτό που έβγαλε ως εικόνα,
1: ναι,
0: για τα διοικητικά πράγματα, οικονομικά, στην ΠΑΕ.
2: Ως πόρισμα πράγμα, δηλαδή, έτσι, το πόρισμα.
0: Ένα πόρισμα.
1: Ναι, έχει βγάλει.
0: Όποιος ενδιαφερόμενος έχει τα εχέγγυα, δεν πάω εγώ να πω παιδιά τι έγινε, γεια σας, δείξτε μου
2: το πόρισμα.
0: Τι βγάλατε ας πούμε, δείξτε μου το πόρισμα να δω πόσα είναι τα έσοδα, τα έξοδα, τα χρέη και πόσο πολύ το Άρης. Αν μια εταιρεία όμως που είναι σοβαρή και δείξει ενδιαφέρον έμπρακτα είτε μέσω κάποιων οικονομικών εγγυήσεων κτλ. Μπορεί να το κάνει αυτό. Άρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί κάποιος να ενδιαφέρεται και να ξεσκονίζει τα οικονομικά δεδομένα της ΠΑΕ Άρης. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε σε καμία περίπτωση και θα έλεγα ότι, ότι είναι και μια πιθανότητα αυτή. Είναι και μια πιθανότητα.
1: Είναι, αλλά και, αυτό, και αυτός πρέπει να βιαστεί λίγο, ο ενδιαφερόμενος.
0: Πρέπει να βιαστεί, αν υπάρχει, επαναλαμβάνω, αλλά όπως και να το κάνουμε, ο Άρης πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα να βιαστεί σίγουρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί ναι, αρχές του Ιούλη οι παίκτες θα επιστρέψουν. Εργομετρικά αναχώρηση Πτολεμαϊδα αρχές τρίτου δεκαημέρου του Ιουλίου στην Ιταλία, Μπρέσια, επιστροφή φιλικά. Αρχίζει το πρωτάθλημα 22-23. Τελειώσαμε. Μέχρι τότε πρέπει να υπάρχει ομάδα. Φιλικά παιχνίδια κτλ. Άρα κάθε μέρα που περνάει είναι μια μέρα που θα έπρεπε κάτι να κινηθεί. Εν πάση περιπτώσει,
1: μάλιστα,
0: μπορεί ο Ρέγιες όλα αυτά να τα κινεί με πάσα μυστικότητα, με άκρα μυστικότητα και να μας βγάλει λαγούς από το καπέλο σε μερικές ημέρες και να δούμε πράγματα τα οποία ίσως αυτή τη στιγμή μιλάμε δεν τα περιμέναμε. Θα δούμε, θα περιμένουμε και θα δούμε.
1: Θα δούμε. Ωραία. Αναμονή λοιπόν. Με την ευχή να πάνε τα πράγματα καλά. Θέλουμε δυνατούς όλους εδώ τους συλλόγους. Και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ φυσικά. Τάσο Πακλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, για την ενημέρωση.
2: Να είσαι καλά,
0: και
2: Τάσο.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Δηλαδή, έχει δύο διπλή ευκαιρία. Θα κάνει τη ρελάνση ο κύριος Καρυπίδης.

0: και θα δώσει απαντήσεις. Όπως και ο κύριος Μονεβασιώτης.
1: Τι απαντήσεις θα δώσει ο κύριος Μονεβασιώτης?
0: Θα πάρει δύο παιχταράδες.
1: Είναι τέτοιο.
0: Τρεις παιχταράδες
1: θα πάρει. Ο κύριος Μονεβασιώτης είναι καβαλαστάλογο.
0: Ο κύριος Μονεβασιώτης έχει πάρει προπονητή, καλό. Έχει πάρει στελέχη, έτσι, καλά. Και περιμένουμε τώρα να αρχίσει να παίρνει και παίκτες.
1: Γιατί είναι η μόνη ομάδα η οποία θα χρειαστεί όχι απλά διψήφιο αριθμό μεταγραφών, θα χρειαστεί τις περισσότερες μεταγραφές και από τον Άρη
0: κοσαρέα,
1: και από τον Άρη. 20
0: 20 παίκτες πρέπει να πάρει.
1: Ναι. Όταν λέμε για ομάδα χωρίς κορμό από την αρχή, κοιτάξτε λίγο τι έχει να γίνει στον Ηρακλή φέτος το καλοκαίρι. Κοσμογονία. Κάναμε ένα καλό παίκτη από το Κουρασάο, είδες.
0: Νάτι. Ναι. 7 φάγανε οι καημένοι.
1: Καλά, τώρα δεν.
0: Και αυτοί οι Γερμανοί, ρε φίλε. Ναι, αλλά και εκεί τι να τον πει, χάστο.
1: Όχι, όταν το φτάνει εκεί.
0: Να μην φτάσει εκεί. Είχα την ίδια κουβέντα με προπονητές ομάδων στο μπάσκετ τώρα. Αυτό που γίνεται, ξέρεις, που κερδίζουν οι μεγάλοι τους μικρούς. 109-0, ας πούμε. Παίζουν τα παιδάκια. Παίζουν με τις μεγάλες ομάδες. Και κερδίζει, ξέρω εγώ, 88-14. Και λέω, ρε παιδιά, γιατί, τι γίνεται. Λέει, τι να κάνουμε, λέει, σηκώστε. Να τους πούμε, λέει, να σταματήσουν να μην κάνουν μπάσιμο. Λέω, κάντε πασάκια. Πετάξτε την μπάλα έξω. Μην πιέζεις. Γιατί και το μπάσκετ είναι αλλιώς, ξέρεις τώρα. Παίζουν τα παιδάκια και οι άλλοι είναι λίγο πιο ανεπτυγμένοι, λίγο πιο ονταγλαράδες και τα λοιπά. Τους βαράνε, τους αρχίζουν το πρέσι και γίνεται το μάτς 90-17. Πώς θα πάει να παίξει τώρα το παιδί την άλλη φορά? Θα λέει, μπαμπά, πάλι θα μας κερδίσουν αυτό, θα μας κοροϊδεύουν και τέτοια.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Έτσι είναι τα παιδιά. Ένα και εδώ τώρα έτσι. Ναι, αλλά και τι να τον πεις, κοίτα.
1: Καλά,
0: τώρα,
1: δεν νομίζω
0: είναι
1: ότι...
0: μόνος του. Δεν... είναι μόνος του.
1: Πώς μόνος
0: του είναι τώρα. Out! Πλασάρε από πάνω, φίλε, αριστοτεχνικά.
1: Αριστοτεχνικά.
0: Θα και παίζει το Wembley.
1: Ήξε ένα μύτο.
0: Κάνε ένα σουτ εδώ. Μέρα, τελείωσε. Εδώ άλλο.
1: Να δω.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Ακτή Ελεφαντοστού του Εκουαδόρ. 1-0. Για τον πέμπτο.
0: Διαλό, Διαλό, Manchester United. Αυτό είναι ο Αμπά Διαλό. Ματζεστεράρα. Δίνει το στίγμα
1: ομάδα
0: και στο Μουντιάλ.
1: Η Ιαπωνία, ακτή Ελεφαντοστού, έτσι να προχωρήσουν πολύ, να τι δούμε στου 8.
0: Εν τω μεταξύ, είδε τα γήπεδα που είναι γεμάτα όλα.
1: Εννοείται ότι θα είναι. Φθηνότερο εισιτήριο είναι τετραψήφιο.
0: Καλά, συγγνώμη, οι γκάγκες οι άλλοι στο NBA, τους τελικούς που λέγαμε πριν,
1: ναι,
0: είδες ρεπορτάζ για τα εισιτήρια.
1: Πόσο?
0: $6,500 το φθηνότερο. Το φθηνότερο. Πάνω εκεί ψηλά με κιάλια. Και ρωτούσε ο άλλος, πόσο πλήρωσε για το εισιτήριό σου? $5,500. $6,500. $17,000. $55,000. Τι λες, ρε φίλε?
1: Καλά, τι κόστα μου. Λέει, άμα θέλεις φθηνό αγώνα να δεις, να πας στο Μεξικό.
0: Και λέει γιατί. Εντάξει, λέει, it is one on a lifetime opportunity. Σου λέει να δω μια φορά τους Knicks, που είναι η ομάδα μου, που εκεί το έχουν, ας πούμε, το legacy και την κληρονομιά, την αθλητική, την έχουν λίγο έτσι πολύ πατροπαράδοτη και την...
1: Ψάχνουμε 400 ευρώ, πάρουμε διαρκεία στο
0: μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Τι ούτε 10 για να μπούμε στο γήπεδο. Λοιπόν, και λέει ο άλλος, ναι, λέει, το πιστεύω, λέει, ότι ήταν, λέει, συμφέρουσα. Γιατί, λέει, θα το δω μια φορά στη ζωή μου. Θα είμαι, λέει, σε τελικό NBA και ήταν μια επένδυση, λέει, για τον εαυτό μου. $17,000. Ο άλλος, λέει, ήρθα από το Los Angeles, λέει, για να δω το παιχνίδι. Πόσα πληρώσατε συνολικά? $55,000. Ρε φίλε, σπίτι παίρνεις, Γκαουμπίου. Δεν παίρνεις σπίτι με 55.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν ξέρω τι παίρνει με $55,000.
0: $55,000 είναι.
1: Είμαι σίγουρος ότι παίρνεις ένα εισιτήριο και ένα εισιτήριο μετεπιστροφής.
0: Και ένα popcorn.
1: Και ένα εισιτήριο για τον αγώνα.
0: Και ένα popcorn.
1: Αυτά είμαι σίγουρος.
0: Ναι, αλλά και τι μισθού έχουν, θα πει κάποιο.
1: Όχι, δεν είναι.
0: $3,000.
1: Να σου πω, σε μια χώρα 200-250 εκατομμυρίων, ένα.
0: 2.800.
1: Ένα. Πώς το λένε, Madison Square Garden, το οποίο πόσους να χωράει. Μπορεί να χωράει 20. Και 20.000 πλούσιους ανθρώπους, ρε. Δηλαδή.
0: 20.000 θέσεις των 12.000 δολαρίων μέσω όρο.
1: Που μπορεί να δώσουν. Δεν θα υπάρχουν 20 μόνο στη Νέα Υόρκη.
0: Σε 17 πούμε, εκατομμύρια
1: δηλαδή,
0: κόσμο.
1: Σε 17 εκατομμύρια. Δεν υπάρχουν 20.000 που μπορούν να δώσουν και 100 χιλιάρικα.
0: Εν τω μεταξύ ήταν κάτι πιτσιρικάκια. Κάτι, ξέρεις.
1: Τα λεφτά του μπαμπά. Αυτά τα αγαπημένα,
0: ναι,
1: μου. Ναι.
0: My dad, λέει, μου το αγόρασε, λέει, ο μπαμπάς μου.
1: Daddy.
0: Ναι. Μου το έκανε δώρο ο πατέρας μου, λέει. Πόσο? 8.800. 8.800.
1: 8.800, by the way,
0: κάνει
1: μεταχειρισμένο Forester να πας να πας. Τώρα 8.800 δίνεις.
0: Πουλήθηκε. Επολύθην. Επολύθην. Λέει, πόσο, λέει. Ναι, λέει, ευχαριστώ τον πατέρα μου, λέει, μου το έκανε δώρο. 8.800. 8.800. Και πάω και βλέπω Knicks, Spurs, τσα τσα τσα και τα λοιπά. How are you? Και defense, defense.
1: Και εμείς εδώ στο ελληνικό σφάζονται όλοι. Παίζουν μπουνιές.
0: Και εμείς εδώ παίζουν μπουνιές οι αξιοπρεπείς κύριοι, θέλω να πω, μέσα στα αποδυτήρια. Οι γυναίκες τους γράφουν στο Instagram. Δηλαδή, εν τω μεταξύ, αυτοί τώρα παίρνουν και τα εκατομμύρια. Υγεία πάνω απ' όλα. Δεν ασχολείται κανείς μαζί τους. Γίνονται ενδάλματα. Τα πιτσιρικά και τα δικά μας παρασύρονται από αυτά. Εμείς το διωγγώνουμε, για να πούμε και το δικό μας ρόλο, Δημήτρη μου.
1: Ναι, εννοείται φυσικά.
0: Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Όχι δείτε για αυτή την κάμερα.
1: Για τα κλικ και τα
0: όχι τέτοια, δείτε και αυτό τα το views. Βίντεο, όχι καινούριο βίντεο, όχι βίντεο από άλλη κάμερα. Δηλαδή να το εμπεδώσουμε πως την έριξε την μπουνιά. Την έριξε από εδώ, την έριξε από εκεί. Να το αναλύσουμε μια και καλή.
1: Και όταν αναλύσουμε αυτό, να γίνουμε και δικηγόροι και δικαστές και όλοι να το περάσουμε από όλες τις θέσεις.
0: Εντάξει, αυτό η δημοσιογραφία το έχει αυτό τώρα, εντάξει. Ο νόμος τάδε και σύμφωνα με τον νόμο Κατσέλη και αυτό το, με το άρθρο Βενιζέλου εκαθαρίστηκαν οι ΚΑΕ και τότε εσείς που αυτό το άρθρο 44 και τα μάθαμε όλα. Και όχι λέει δεν είναι λέει, ρήψη μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είναι
1: στον περιβάλλοντα χώρο.
0: Ναι, είναι άναμα. Δεν είναι υβριστικό σύνθημα εναντίον φυσικού προσώπου, είναι υβριστικό σύνθημα. Δηλαδή το εναντίον φυσικού προσώπου είναι μια αγωνιστική. Και το σκέτο υβριστικό σύνθημα, δηλαδή το τέτοιο της μάνας μου, σκέτο, ας πούμε, είναι 5.000 ευρώ.
1: Αστό.
0: Μην το ψάχνεις τώρα.
1: Λοιπόν, τέλος.
0: Όχι, κάτσε λίγο ακόμα.
1: Τι. 56.
0: Έχουμε να πούμε τόσα πράγματα ακόμα.
1: Τι πράγματα για να πεις.
0: Λοιπόν.
1: Θα εισηγηθώ τρίωρη εκπομπή να είναι.
0: Αύριο νέο ραντεβού έχετε με τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο και τον κύριο
1: Βασίλη
0: Βλαχόπουλο.
1: Κύριος Βλαχόπουλος, θα έρθει να μας μεταφέρει τις εμπειρίες του από τον Βισπαν.
0: Και από το αεροδρόμιο που ήταν.
1: Ήταν και στο αεροδρόμιο.
0: Αεροδρόμιο Κυριακή μεσημέρι. Σήμερα ήμασταν μαζί στην αίθουσα εκεί με το Vispan. Οπότε ναι, θα έχετε να πείτε πολλά. Θα έχετε να πείτε και για Μουντιάλ.
1: Και για διάδοχο Ρασβάν Λουτσέσκου φυσικά.
0: Μπορεί να ανακοινωθεί και ο Καλάθης το απόγευμα.
1: Ναι, σήμερα ναι, υπάρχει.
0: Καλαθάρα.
1: Αυτό.
0: Ωραίο όνομα, να είσαι πιτσιρικά, α πούμε. Να σ' αρέσει τον μπάσκετ και να σε λένε Καλάθη. Νί Καλάθη. Και αδερφό είχε πάρει.
1: Όταν ήμουν στο στρατό, είχα γνωρίσει ένα ανατοϊκό αξιωματικό που λεγόταν Max Payne.
0: Max Payne.
1: Ναι, ανώτατο πόνο. Maximum Payne, ρε παιδί. Στρατιωτικό.
0: Ναι, αλλά γραφόταν με AY. Max Payne.
1: Ναι, ναι, όχι με σαν τον πόνο.
0: Νίκα Λάθη όμω. Θέλω να μου γίνει Νίκα Λάθη. Άσχετα που κάποιοι κακεντρεχεί το λέγανε Νίκ Στεφάνη.
1: Να στείλω χαιρετίσματα σε τίποτα πρωινού δικού μα. Είναι έτσι τίποτα κανένα πρωινό δικό μα. Κανένα Νίκο, κανένα Μπάμπη.
0: Τι, ποιο που.
1: Λαδιανό, στον πάνω που λέγανε τίποτα τέτοιε.
0: Όχι, ομορφιές, όχι.
1: Εσύ τα λε.
0: Στηρίζουμε τον Μπάση Θεσσαλονίκη, ανεβαίνει. Επέστρεψε ήδη τον Μπάση Θεσσαλονίκη. Για όσο το έχουμε πάρει.
1: Λοιπόν, Πέτσο Boys.
0: Ωραίο.
1: Φύγαμε.
0: Γεια σα.
1: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Κούση, Παρασκευή.
0: Παρασκευή μεσημέρι θα έχουμε οριμαγδό ειδήσεων.
1: Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλλού ο πρόσφατα αποφυλακιστής Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, που πρόσφατα αποφάσισε την αποφυλάκησή του. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα συλληφθεί εκ νέου για να οδηγηθεί εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλλού. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε υπαίθριο χώρο του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα εντός εγκατάστασης που χρησιμοποιείται για τη στάθμευση των οχημάτων καθαριότητας του Δήμου. Επί τόπου βρίσκεται η πυροσβεστική με 11 πυροσβέστες και 6 οχήματα και επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμέικα της Αχαΐας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 11 πυροσβεστικά οχήματα, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό του μετόπου. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ από αέρος έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις με 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο να πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, ξεκίνησε στο Εβιάν της Γαλλίας η σύνοδος κορυφής της G7 με τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να υποδέχεται τους ηγέτες των 7 πιο αναπτυγμένων βιομηχανικά χωρών, καθώς και την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη σύνοδο συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στη συνάντηση έχοντας μαζί του τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία αναμένεται να αποτελέσει βασικό θέμα συζήτησης. Προγραμματίζεται μάλιστα κατηδίαν συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο πριν από την επίσημη έναρξη των εργασιών. Στο επίκεντρο της Συνόδου βρίσκεται και το ζήτημα των στενών του Ορμούς, με τη Γαλλία να τάσεται υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς επιβολή διοδίων. Προκαταρκτική συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με την υπογραφή του μνημονίου να αναμένεται την Παρασκευή στη Γενέβη. Η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα όπως η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε ότι η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Η Σεύρον πατάει ακόμη πιο δυνατά το πόδι της στην Ελλάδα, καθώς ολοκληρώθηκαν σήμερα όλες οι εγκρίσεις για την είσοδο της στο Μπλοκ 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Σε σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβεβαιώθηκε ότι ανοίγει ο δρόμος για την οριστική μεταβίβαση του 70% της παραχώρησης και του ρόλου του operator στη Σεύρον, με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Πρόκειται για την 5η θαλάσσια παραχώρηση στην οποία συμμετέχει η κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω το επενδυτικό αποτύπωμα του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού στη χώρα μας. Ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων στην ελληνική οικονομία για το 2026 εξαιτίας των τιμών ενέργειας προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικότερα προβλέπει ότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτής στην Ελλάδα θα ενισχυθεί στο 3,8% το 2026 και στο 3% στην Ευρωζώνη, τροφοδοτούμενος κυρίως από το πρόσφατο σοκ στις τιμές της ενέργειας. Το 2027 ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη, στο 2,6% και στο 2,3% αντίστοιχα, καθώς εξασθενούν οι πιέσεις από τις τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία και φέρεται να ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με υπόθεση κατασκοπίας. Ο 35χρονος σήμερα το μεσημέρι απολογήθηκε στην 4η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο για πτήση ντρόουν πάνω από το χώρο του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα που επιτρέπει σε όσους διεκδικούν επιδοτήσεις μέχρι 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση της κατοικίας τους να ανακαλύψουν εάν είναι επιλέξιμοι ή όχι. Σε αυτή τη φάση ενεργοποιείται η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας μέσω του gov.gr για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αρχές φθινοπόρου υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους. Ο καιρός αύριο στη Μακεδονία θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσχερες βροχές ή όμβρους στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ από αργά το απόγευμα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αύριο αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, με πιθανότητα όμβρων το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσχερα το μεσημέρι και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 18 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
0: Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Ώρα έναρξης 9.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

together. Μύρισε τη Ρινίνη, διότι σαν χθες, 14 Ιουνίου του 1987, για όσους είστε κοντά στην ηλικία μου, νομίζω το θυμόσαστε σαν χθες, η Εθνική Ελλάδος κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο, επικρατώντας το θρυλικό τελικό με τη Σοβιετική Ένωση με 103-101 στην παράταση. Ο κανονικός αγώνας είχε τελειώσει 89-89. Ήρθαμε και στα μέσα του Ιούνιου, καλοκαιράκι έτσι, και φεύγει από τα χέρια μας, οπότε να προλάβουμε να κάνουμε τις βουτιές μας. Μέχρι τώρα ο απολογισμός μου είναι 3 μπάνια στη θάλασσα και 3 παγωτά. Εδώ είμαστε για να σας δροσίσουμε, είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102.3. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, μας λείψατε. Δευτέρα σήμερα, τσάγκαρο Δευτερούλα, 15 του Ιούνιου, στα 13 λεπτά μετά τις 5, 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή αναφορικά με την κίνηση λίγο είναι αυξημένη στο κέντρο, συγκεκριμένα στην Εγνατία και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα 15 του Ιούνιου, λέμε χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο. Και στην Αυγουστίνα και στον Αύγουστο και στην Αυγούστα. Βέβαια, αντίστοιχα τον Αύγουστο δεν νομίζω ότι γιορτάζει ο Ιούνιος. Απλά αυτό συμβαίνει σήμερα. Ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα νέμου. Μπα, έχει πάρα πολύ ζέστη. Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και Εθνική ημέρα αστακού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω μετά από ό,τι είδα. Το πώς παρασκευάζεται ο αστακός, δεν θέλω καθόλου να φάω αστακό. Θα μου πεις γιατί τα άλλα όλα που τρως, τι είναι εύκολο? Όχι, μάλλον δεν θέλω να το σκέφτομαι. Αλλά θέλουμε όλους εσάς εδώ στην όμορφη παρέα μας. Ελάτε στην παρέα Δευτέρα 15 Ιουνίου, άκου να δεις τον 102. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε και τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, παραγγελίες, οτιδήποτε γουστάρετε, αγαπάτε, στο Viber 6930-078-228. Μηνύματά σας στο Viber. Ευελπιστώ το Σαββατοκύριακο που πέρασε να ρίξατε τη βουτιά σας στη θάλασσα ή τέλος πάντων να κάνατε ό,τι αγαπούσατε, ακόμα και αν αυτό ήταν, ας πούμε, τάβανο θεραπεία. Εγώ θα συνεχίσω με κάτι ιταλικό, γιατί αφενός μας το ζητήσατε και γιατί αφετέρου ήρθα λίγο με ιταλικό αέρα, είναι η αλήθεια.

Ακού να δεις τον 102.3 απόγευμα Δευτέρας 15 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Θέλουμε να συμμετάσχετε εδώ στην όμορφη εκπομπή μας. Οπότε τα τηλέφωνα επικοινωνίας για οτιδήποτε συμβαίνει είναι στο 2313-338-420 ή αν θέλετε στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Σε εξέλιξη διαβάζω τώρα βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα η πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 4 και 4 για φωτιά στον όρχο των οχημάτων καθαριότητας του Δήμου Δέλτα, με τις φλόγες να καίνε ξερά χόρτα, απορρίμματα και κάποιους πλαστικούς κάδους, και στο σημείο αυτή τη στιγμή επιχειρούν 11 πυροσβέστες με 6 οχήματα, με την κατάσβεση να είναι σε εξέλιξη. Για οτιδήποτε, εδώ θα μας τα πει σε λίγο και ο Βασίλης ο Μασούρας στους τίτλους ειδήσεων. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο και κάνεις μία ανανέωση την σελίδα της κίνησης και βλέπεις ότι τελικά έχεις κίνηση και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, προφανώς λόγω αυτού του γεγονότος. Από την άλλη, αν νομίζετε ότι σήμερα ζεσταίνεστε, περιμένετε. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του μετεωρολόγου του Θοδωρή Κολυδά, οι θερμοκρασίες αναμένεται να σημειώσουν σταδιακή άνοδο το επόμενο δεκαήμερο, δημιουργώντας καλοκαιρινές συνθήκες σε πολλές από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας μας, αν και κάποιες περιοχές θα βιώσουν και κάποιες πρόσκαιρες βροχοπτώσεις, οι οποίες είναι μια δροσερή ανάσα καλοκαιριού, κυρίως γύρω στις 17 και 18 Ιουνίου, μεθαύριο δηλαδή. Αλλά η γενική εικόνα, να ξέρετε, να γνωρίζετε, παραμένει ζεστή και σταθερή. Άσε που διάβαζα εγώ μεταξύ άλλων ότι ο Ιούλιος που έρχεται θα είναι από τους πιο θερμούς. Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε στη Θεσσαλονίκη. Οι θερμοκρασίες παρουσιάζουν διακυμάνσεις, με τον υδράργυρο να φτάνει κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου στις 23 του Ιουνίου. Είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Η μεγαλύτερη πιθανότητα βροχής θα είναι μεθαύριο, 17 Ιουνίου, με την αίσθηση της αστάθειας να παραμένει ως περίπου τις 20 του Ιούνιου. Ωστόσο, προς το τέλος της περίοδου αναμένεται νέα άνοδος θερμοκρασίας. Του τέστην σήμερα μέχρι 31 βαθμοί Κελσίου, αύριο Τρίτη κάποιες αραιές νεφώσεις, Τετάρτη ενδεχομένως να πέσει και άλλο η θερμοκρασία, δεν μας χαλάει αυτό, και να βρέξει, αλλά Πέμπτη, Παρασκευή κτλ. Ξανά προς τη δόξα τραβά. Λοιπόν, συνεχίζουμε μιας και μιλάμε για ζέστη στην πόλη με Billy Idol, Βασιλάκι Ίδωλο και Hot in the City. Ευελπιστούμε να έχουμε καλά νέα από τη φωτιά που ξέσπασε στον Δήμο Δέλτα. Σε λίγο θα σας ενημερώσουμε σχετικώς και από τους τίτλους ειδήσεων και όχι μόνο. Μείνετε συντονισμένοι στον 102.

Hot in the City, Θεσσαλονίκη, όχι New York. Εδώ είμαστε να δει στον 102.3. Σας λέγαμε για όσους τώρα μπήκατε στην ραδιοφωνική μας παρέα ότι φωτιά ξέσπασε στη Δυτική Θεσσαλονίκη, μεγάλη κινητοποίηση, και μου λέει ο φίλος μου ο Τάσος εδώ στο Viber, φωτιά λέει στην περιοχή Ευζώνων. Νομίζω ότι εσείς κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ. Αν έχετε κάποια έτσι ενημέρωση, συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Βέβαια σε λίγο θα έχουμε και τίτλους ειδήσεων. Αυτή τη στιγμή έχουμε και κίνηση και στο κέντρο και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Και φυσικά Hot in the City, 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Με Bob Dylan θα ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής και πάμε σε τίτλους ειδήσεων, διότι σαν σήμερα το 1965 στα στούντιο της Κολούμπια στη Νέα Υόρκη ο Bob Dylan αρχίζει τις ηχογραφήσεις του για το 5ο στούντιο άλμπουμ που θα έχει τον τίτλο Highway 61 Revisited. Το πρώτο τραγούδι που ηχογραφεί είναι το Like a Rolling Stone, και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Εδώ είμαστε ακουνάδι στον 102.3, απόγευμα Δευτέρας 15 του Ιούνιου και αναγκαζόμαστε να διακόψουμε τη συνήθη ροή της εκπομπής, διότι σας λέγαμε και νωρίτερα για τη φωτιά και έχω εδώ τον συνάδελφο τον Βασίλη τον Μασούρα στο στούντιο και θα συνδεθούμε με τον Δημήτρη τον Γουγιουμτζόπουλο για να μας δώσει νεότερα. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, έχουμε σε εξέλιξη φωτιά στην Αγία Τριάδα σε συνεργείο αυτοκινήτων, αληθεύει?
3: Καλησπέρα, ναι, όντως είναι έτσι. Ακριβώς Βασίλη, είναι μια φρυγαριά σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στην οδό Ευζώνων, είναι στην περιοχή του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, λίγο ξεπάνω από τη συμβολή της οδό Ευζώνων με την Σπάρτη. Επιβεβαιώνεται ότι είναι το συνεργείο αυτοκινήτων και συγκεκριμένα στο πάνω όροφο ενός συνεργείου αυτοκινήτων. Το νούμερο 10 και επιτόπου για την κατάσταση έχουν πέσει τουλάχιστον 5 από ό,τι βλέπω εδώ οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι περίπου 15 με 20 λεπτά σε εξέλιξη το περιστατικό. Εγώ βρίσκομαι στο σημείο πριν φτάσουν ακόμα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχω να σας μεταφέρω ότι είχε πάρα πολύ έντονο ξυπνός καπνός ο οποίος έβγαινε από το συνεργείο αυτοκινήτων, είχε κυριολεκτικά δώσει την οικοδομία ακριβώς από πάνω δίπλα και απέναντι, γιατί εδώ σε πιόνον δεν είναι και πολύ μεγάλη οπτική ασφυρία, είναι ένα στενό θα μπορούσαμε να πούμε. Με την έλευση της κοινωνικής κοινωνικής και της απαραίτητης διευθυντικής της κυκλοφορίας, εδώ άρχισε να πέσει πάρα πολύ νερό προκειμένου να γίνει η κατάσταση. Ο πυκνός μαύρος καπνός είναι το τελευταίο λεπτό που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η κατάσταση. Εγώ θα πάθαρα να δω και ηλικιωμένοι και κόσμο να βγαίνει από την υποδομή. Δεν έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή αν την υποδομή στην οποία βρίσκεται αυτό το συνεργείο και την οποία έχουμε δώσει αυτή η καπνή έχει καταφέρει και την έχουμε κενώσει απλήρως. Ωστόσο υπάρχει και αρκετός κόσμος εδώ ο οποίος βρίσκεται και υπάρχει, επαναλαμβάνω, σε πάρα πολύ έντονη η παρουσία της τηλεφωνικής υπηρεσίας. Και εδώ και τώρα προφανώς το είναι σωστή. Συμβουλεύουμε τους κύριους οδηγούς να μην, αν θέλουν να αποφύγουν μάλλον σε κάθε περίπτωση αυτό το σημείο, την οδό Ευζώνων, την οδό Σπάρτη, γύρω και πέριξ του Γαλλικού Ινστιτούτου της Θεσσαλονίκης. Εκεί ουσιαστικά είναι σε εξέλιξη αυτό το περιστατικό. Είχαμε και κάποιες εγκαταλείψεις μέσα από το συνεργείο την ώρα που ουσιαστικά ήταν στο ξεκίνημά της συγκλήρωσης της περιστατικάς με οδηγούς να απομακρύνουν τα ιδιώτα κλήτες όχι σε κατάσταση πανικού αλλά σε κάθε περίπτωση με μια κάποια διαστήμη. Από ό,τι μπορώ και καταλαβαίνω τώρα τουλάχιστον από τις πυροσβεστικές δυνάμεις η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη και είναι θέμα χρόνου μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Αξίζει να σας πω ότι όσο το περιστατικό ήταν στο ξεκίνημά του, ακούστηκαν και 3-4 τουλάχιστον εγώ μικροεκρήξεις μέσα από τις χώρες του συνεργείου. Είδαμε και τις πλόγες να πάνε τα παράθυρα ουσιαστικά και να προσπαθούν να επεκταθούν στον πρώτο όροφο, κάτι το οποίο όμως δεν έγινε, γιατί επιτηρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Το χώρο, όπως είναι συλλογικό, βρίσκονται και δυνάμεις της αστυνομίας. Υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος, γιατί μιλάμε για μια τεχνοκατοικημένη περιοχή της Θεσσαλονίκης και το μέγεθος της πυρκαγιάς, μάλλον η ποσότητα της καπνού που έγινε από το συνεργείο ήταν αυτή που ανησύχησε και κάθε περίπτωση περισσότερο τους κατοίκους.
2: Δημήτρη, βλέπεις τον ιδιοκτήτη?
3: Βλέπεις
2: τον ιδιοκτήτη, έχει φτάσει στο σημείο ο ιδιοκτήτης του συνεργείου αυτοκινήτων?
3: Αυτή τη στιγμή εγώ είμαι κάπως λίγο πιο μακριά, γιατί θεωρώ ότι είναι και θέμα ιδίως να μην φτάσουμε ακριβώς κάτω από, και απέναντι από το συνεργείο. Υπάρχουν πάντως αστυνομικοί, υπάρχουν πυροσβέστες, υπάρχουν τηλεοπτικά συνεργεία. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να δω αν υπάρχει κόσμος ο οποίος μιλάει ιδιοκτήτης ο οποίος να δίνει, φαντάζομαι, θα δώσει σε δεύτερο χρόνο κατάσταση όπως και οι εργαζόμενοι. Αυτό που έχω να σας πω επίσης είναι ότι μέχρι στιγμή τουλάχιστον δεν έχει κάνει την εμφάνισή του ασθενεφόρο, το οποίο μπορεί κάτι να χαρακτηρίσει πιο θετικό σε όλη αυτή την ιστορία. και την κατάσταση σε κάθε περίπτωση που συνεχίζεται. Βλέπετε πλευρές και ειδικές στολές με μάσκες, οι οποίοι προφανώς θα μπουν στον χώρο για να κάνουν τις απαραίτητες ελέγχους, όπως και στην πολυκατοικία. Επαναλαμβάνω, αν μπορούμε να πούμε το θετικό κομμάτι, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο χώρο ασθενοφόρο. Και δεν υπάρχει ασθενοφόρο και δεν υπάρχει και η συνειδητοποίηση να προσεγγίσει το χώρο ασθενοφόρο.
1: Και αυτό παρόλο ευχόμαστε, να μείνουν μόνο ηλικές ζημίες. Ναι, Δημήτρη, συγγνώμη, σε διακόπτω. Και οι ακροατές μας, επειδή συμμετάσχουν σε αυτό, μας λέγανε και μας στέλνανε και μηνύματα ότι βλέπανε φωτιά και από πριν στην περιοχή Εζώνων και μέχρι λέει και στην Ερτρία από κάτω.
3: Ναι, τα παιδιά ήταν πάρα πολύ έντονο και πυκνό ο μαύρο καπνό. Φαντάζομαι ότι
1: είναι σοκαριστικό.
3: Προφανώς εξαιτία των υλικών που υπήρχε μέσα στη συνεργασία, ήταν πάρα πολύ έντονο ο καπνό. Όταν με το καλό τερματιστή, το περιστατικό και η συνεργασιακή προχωρή στην πλήρη κατάσταση, η εικόνα τη πολυκατοικία, η οποία από λεπτή και το χρώμα τη όπλα θα έχει μεταφραστεί σε μαύρο, ουσιαστικά θα είναι ο απόλυτος μάρτυρας αυτού που λέμε. Τώρα που λέω ότι καθώς έχει χρώμα στο πλαισίο, που σημαίνει ότι η κατάσταση είναι σε εξέλιξη, υπάρχει πλέον και πάρα πολύ έντονη μυρωδιά του καμένου, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά οι πολυκατοικίες και στην απέναντι πλευρά του δρόμου, οπότε τα σημάδια αυτή της πυρκαγιάς θα απέναντι για αρκετές μέρες ακόμα. Να επαναλάβω λίγο το σημείο, είναι στην οδό Ζώνων στο νούμερο 10, λίγο πιο πάνω από τη συμβολή της οδού Ζώνων με την Σπάρτη. Είναι στην ευρύτερη περιοχή της Γαλλικής και της Θεσσαλονίκης και του Δημαρχείου πόλης με τουλάχιστον 5 πυροσβεστικά οχήματα και πάνω από 10 πυροσβεστικά, από ό,τι βλέπω εδώ, να επιχειρούν για την κατάσταση. Στο σημείο και δυνάμεις της αστυνομίας προχωρούν και διευθετήσεις και υπάρχει και αρκετός κόσμος εξαιτίας, επαναλαμβάνω, του γεγονός ότι μιλάμε για μια εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης. Δεν βλέπω στην επίμαση πολυκατοικία η οποία στεγάζει το συνεργείο κόσμο στα μπαλκόνια. Μάλλον και αυτό θα πρέπει να το βάλουμε στα θετικά, που σημαίνει ότι όσοι ήταν κάτοικοι κατάφεραν και εν γέρω την εγκατέλειψαν. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε τώρα να μας ξεκινήσει σιγά η διαδικασία στις ενημέρωσεις μας από την κοινωνική υπηρεσία, αυτό θα βοηθήσει και εκεί, για το πότε θα δώσουν λήψη του συγκεκριμένου περιστατικού. Ήταν πάντως για τουλάχιστον 5 με 7 λεπτά οι κλόγες έκαιγαν. Και έκαιγαν με πολύ μεγάλη ένταση για μια πυρκαγιά μέσα στον αστικό ιστό. Επίσης, θα παράξενε λίγο ότι παρά το γεγονός ότι ακούσαμε όλοι τις πρώτες εκρήξεις, δεν φαίνεται να πτωήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή μέχρι και αυτή την ώρα παραμένουν στη σημεία και παρακολουθούν τις προσπάθειες κατάσταση. Θα λέγαμε ενδεχομένως και πολύ κοντά κάποιοι από αυτούς, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να μπορέσει η πυροσβεστική να ολοκληρώσει το κομμάτι της εργασίας της. Βλέπω πυροσβέστες οι οποίοι εξακολουθούν με μπουκάλους οξυγόνου και με ειδικές μάσκες να μπαίνουν μέσα στο χώρο και επιμένουν να τον ελέγξουν. Λόγια πλέον δεν βλέπουμε, εκρήξεις πλέον δεν ακούμε και είναι ένα προσωπικό σε εξέλιξη. Να επαναλάβω απλά και μόνο για τους φίλους οδηγούς από την πλευρά του πληροφόρου στρατού. Γαλλικών Ινστιτούτων που κατεβαίνουν οι Εσδόνων μέχρι τη βασιλεία του Γεωργίου, οι Εσδόνων είναι κλειστοί. Όπως επίσης είναι κλειστέ και οι κάμπιστε, όπως είναι η Σπάρτη και οι Καραταφόροι. Και οι γενικέ γραμμέ, αν υπάρχει κίνηση, αν υπάρχει πρόθεση μάλλον κίνηση σε αυτό το κομμάτι, καλό θα ήταν να επιλεχθούν κεντρικέ οδικέ αρτηρίε και όχι στα στενά για να γίνει ευκολότερη και η δουλειά τη πυροσβεστική. Και τούτο να σα πω ότι ακριβώ δίπλα στο συνεργείο το οποίο λαμβάνεται, υπάρχει ένα σαφώ αυτοκινήτων. Μόλι τώρα έχουν ανοίξει τα ρολά, προφανώ κάποιοι διευθύντε που ανησυχούν για τα δικά του οχήματα δεν έχουν περάσει του λόγου, δεν έχει περάσει η πυρκαγιά στο διπλανό πάρκινγκ, το οποίο έχει και κάτω όροφο. Έχει και ισόδια από ό,τι βλέπω εδώ και ουσιαστικά τώρα γίνεται και ένα έλεγχο για το αν και κατά πού έχουν περάσει οι φλόγες. Ο καπνός πλέον είναι λευκός. και αναμένουμε την, την πλήρη κατάσταση. Δεν έχω να σας μεταφέρω κάτι άλλο από εδώ.
1: Πάντως βλέπω αυτό που είπες τώρα ότι πυκνώνει η κίνηση, γιατί και εγώ μιλάω για την κίνηση μέσα από αυτή την εκπομπή και σε εκείνο το σημείο. Οπότε να επαναλάβουμε και να πούμε να αποφεύγουμε εκείνο το σημείο της Λεωφόρου Στρατού και τα Πέριξ. Και να μείνουμε στο ότι το μεν είναι σοκαριστικό αυτό το γεγονός, το δε είναι σε εξέλιξη η κατάσβεση και ότι μένουμε προς το παρόν στις υλικές ζημίες. Αυτό που μας είπες που είναι πάρα πολύ σημαντικό, Δημήτρη.
3: Δεν υπάρχει ακόμα. Δεν υπάρχει ακόμα. Τουλάχιστον δεν έχω δει την προσπάθεια να προσεγγίσει το ελεγχιακό δυναμικό του ΕΚΑΒ, είτε με μοτοσυκλέτες, είτε με ασθενοφόρο. Τώρα κάποιοι ανησυχούνται και οδηγοί ενημερώνονται προφανώς από την κυβερνητική ότι δεν μπορούν να βγάλουν τα αυτοκίνητά τους από το πάρκινγκ για να φύγουν. Η οποία είναι αποφυγμένη από τα πυροσβεστικά οχήματα.
2: Δεν κινδυνεύουν όμως άλλα οχήματα.
3: Είναι πάρα πολύ μεγάλα.
2: Δημήτρη, δεν κινδυνεύουν όμως άλλα οχήματα πλησίων.
3: Όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή γίνεται κατάσβεση. Πέφτει νερό και γίνεται έλεγχο. Δεν γίνεται. Δηλαδή, κλείσανε και οι πόρτες. Δεν ξέρανε ότι είναι πρόθεση να βγει αυτοκίνητο, αλλά ακόμα και πρόθεση να βγει από το πάρκινγκ, αυτό ξεχάστηκε γρήγορα και ανακατεύονταν τα ρολά και συνεχίζουν την εισβέση στην κατάσταση. Γιατί στο να έβγαινε ένα αυτοκίνητο εδώ θα προκαλούσε το αφήσω το χάο, θα αφήσω το πανικό. Είναι που είναι μικροί εδώ σε ζώνη και με πέντε πυροσβεστικά οχήματα. Τα τρία εξ αυτών, ειδικά και είναι από φόρα κιόλα, μπορεί να καταλάβει κανεί πόσο έτσι. Κρυμμοστά θα μπορούσαμε να πούμε εξαιρούσεται αυτή η επιχείρηση. Υπάρχουν και διοικητικές της ομάδας βίας, οι οποίοι προφανώς κάνουν διακίνηση του εξωτερικού στο κομμάτι και των ανθρώπων που βρίσκονται εδώ, αλλά και της κίνησης των οχημάτων. Τώρα βλέπω από μακριά και αν δεν κάνω λάθος, τώρα θα κινηθούμε λίγο πιο κοντά. Νομίζω ότι έχει έρθει μία μηχανή του ΕΚΑΜ, αλλά δεν. Νομίζω ότι ο ΕΚΑΒΙ και εσείς και εσείς για συγκεκριμένο περιστατικό είναι προφανώς για λόγους ασφαλείας εδώ και θα ακολουθούν οι πυροσβέστες με τις μάσκες, με τις σκάλες και με διάφορους και με άλλη λιθοθετική υποδομή να μπαίνουν στο συνεργείο το οποίο εξακολουθεί να καρμίζει όχι με την ένταση που είχαμε στις πρώτες στιγμές αλλά σε κάθε περίπτωση είχαμε μία και δεν απέναντι από το περιστατικό. Βλέπουμε οι ανθρώποι να φοράνε τη μάσκα, βλέπουμε και την εταιρεία η οποία προσπαθεί να διώξει τις
1: βρίσκονται
3: εκεί, επιτρέποντας πάνω και αυτό θα έχει να παρασύνει και δείτε τηλεοπτικά συνεργεία. Μέσα στο συνεργείο από ό,τι βλέπω εγώ πλάτη, όταν πια το έγραφο υπάρχει, τουλάχιστον είναι αυτό που είναι
1: Δημήτρη.
3: Το οποίο έχει πάρει φωτιά, αλλά βέβαια κρίνω και
1: Δημήτρη μου, Δημήτρη Κουγιουμτζόπλε.
3: Νομίζω ότι το σημάδι και το σημάδι της κατάσταση.
1: Δημήτρη, επειδή δεν έχουμε και πολύ καλή σύνδεση, θα σε αποδεσμεύσουμε προσωρινά και θα επανέλθουμε για ό,τι νεότερο. Έγινε, ευχαριστώ. Να πούμε σε αυτό το σημείο βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι μένουμε μόνο στις υλικές ζημιές, μένουμε ότι είμαστε στη διαδικασία της κατάσβεσης αυτή τη στιγμή, μένουμε στο γεγονός σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο Δημήτρης, γιατί δεν είχαμε και πολύ καλή ηχητική ανταπόκριση, αλλά για οτιδήποτε νεότερο εννοείται θα ενημερωθείτε εδώ από τον 102. Μένουμε και στο γεγονός, Βασίλη, αν θέλεις, ότι έχουμε συνηθίσει δυστυχώς το καλοκαίρι αυτές τις εικόνες, αλλά το γεγονός να συμβαίνει μέσα στην πόλη και στην οικοδομή σου είναι, αν μη τι άλλο, όχι τρομακτικό και σοκαριστικό. Και τώρα το να ψάχνουμε ποιος φταίει, τι φταίει κτλ. Νομίζω ότι είναι ακριβώς σε δεύτερο χρόνο. Αυτό που θέλουμε να πούμε τώρα αυτή τη στιγμή είναι να ξέρετε ότι υπάρχει εκεί μεγάλη κινητοποίηση και κίνηση. Συνιστούμε υπομονή, ψυχραιμία. Ευελπιστούμε να μείνουν με όνος στα υλικά, να γίνει κατάσβεση όπως μας είπε ο Δημήτρης ο Κουγιουντζόπουλος, τον οποίο τον ευχαριστούμε πολύ, άμεσα. Και φυσικά για οτιδήποτε νεότερο, εννοείται θα επανέλθουμε σε λίγο και με τις ειδήσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Μασούρα, να είσαι καλά.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη. Άκου να δεις Radio Show

0: σε ανάγκη ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
1: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
2: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και τη πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Nirvana, About a Girl, από το 1989 κυκλοφόρησε το πρώτο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού grand συγκροτήματος των Nirvana με τίτλο Bleach. Αυτό το άλμπουμ δεν είχε γνωρίσει εμπορική επιτυχία παρά μόνο μετά την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ του συγκροτήματος, Nevermind, όλοι το θυμόμαστε, το 1991, που όλοι έψαξαν να βρουν τι άλλο έχουν ηχογραφήσει οι Nirvana και μέχρι σήμερα οι πωλήσεις του ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια αντίτυπα. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ, το τραγούδι που ακούσαμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της R3, σε ένα δύσκολο απόγευμα Δευτέρας, 15 του Ιούνι. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Σας λέγαμε και νωρίτερα για το συναργερμό που σήμανε σήμερα απόγευμα Δευτέρας στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε στην οδό Ευζώνων στη Θεσσαλονίκη. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσε και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος, δεν τον ακούγαμε και πολύ καλά, είναι η αλήθεια, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ισόγειο πάρκινγκ Ιωταχή, ενώ για την κατάσβεσή της αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής με 6 οχήματα. Μένουμε στο θετικό της κατάστασης, ότι είμαστε σε καλό δρόμο αναφορικά με την κατάσβεση, το μεν, και το δε ότι παραμένουμε τουλάχιστον μέχρι τώρα σε υλικές ζημιές. Εννοείται, σας ευχαριστούμε και εσάς όλους για την ενημέρωση, διότι μας στέλνετε μηνύματα, μας ενημερώνετε. Εσείς μας είπατε και για τη φωτιά R3, λέει πιο κάτω, μας είπε ο φίλος μας ο Τάσος, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί

απευθείας στο 2313-338-420. Εννοείται θα πάμε σε ειδήσεις για να σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε σχετικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, στην Αγίου Δημητρίου και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, σε εκείνο το σημείο βαίνουμε καλώς αυτή τη στιγμή. Στη Λεωφόρο Στρατού έχει κλείσει ο δρόμος, όπως αντιλαμβάνεστε. Και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, που είναι λίγο διαφορετική σήμερα, όπως όλοι το καταλαβαίνετε, λόγω των έκτακτων γεγονότων που τα ακούτε εδώ στον 102. Θα κλείσουμε με το συγκρότημα των Κάνσας, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1951 ο Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός ο Steve Walsh γεννήθηκε σαν σήμερα, σβήνει τα 75 κερά και είναι μέλος του ροκ συγκροτήματος των Κάνσας από το 1970. Φυσικά το συγκρότημα έγινε παγκοσμίως γνωστό μετά την κυκλοφορία του 5ου του άλμπουμ, το Point of No Return, το οποίο περιείχε τη μεγάλη επιτυχία, το Dust in the Wind, το οποίο τώρα θα το ακούσουμε από live ηχογράφηση, υπέροχο τραγούδι, πάντα με συγκινεί όταν το ακούω αυτό το τραγούδι. Οδεύουμε λοιπόν σε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αναστάτωση έχει προκληθεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε συνεργείο αυτοκινήτων. Η φωτιά είναι σε εξέλιξη στην οδό Ευζώνων, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, κοντά στο Γαλλικό Ινστιτούτο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο με 5 οχήματα και 20 πυροσβέστες. Οι οδοί Ευζώνων και Σπάρτης έχουν κλείσει για την κυκλοφορία. Ένικοι των πολυκατοικιών που μένουν στην περιοχή έχουν βγει από τα διαμερίσματά τους, ενώ έντονη είναι η παρουσία της αστυνομίας στο σημείο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για επέκταση της πυρκαγιάς στα γύρω διαμερίσματα ή αναφορές για τραυματισμούς. Θα επανέλθουμε όμως σε λίγο στο πρώτο μας θέμα για περισσότερες πληροφορίες. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε υπαίθριο χώρο του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Κάηκαν ξερά χόρτα και απορρίμματα εντός εγκατάστασης που χρησιμοποιείται για τη στάθμευση των οχημάτων καθαριότητας του Δήμου. Επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλλού ο πρόσφατα αποφυλακιστής Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, που πρόσφατα αποφάσισε την αποφυλάκησή του. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα συλληφθεί εκ νέου για να οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού. Στη διεθνή επικαιρότητα, ξεκίνησε στο Εβιάν της Γαλλίας η σύνοδος κορυφής της G7 με τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να υποδέχεται τους ηγέτες των 7 πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών, καθώς και την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη σύνοδο συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στη συνάντηση έχοντας μαζί του τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία αναμένεται να αποτελέσει βασικό θέμα της συζήτησης. Στο επίκεντρο της συνόδου βρίσκεται και το ζήτημα των στενών του Ορμούς, με τη Γαλλία να τάσεται υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς επιβολή διοδίων. Προκαταρτική συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με την υπογραφή του μνημονίου να αναμένεται την Παρασκευή στη Γενέβη. Η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα όπως η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Η Σεύρον πατάει ακόμη πιο δυνατά το πόδι της στην Ελλάδα, καθώς ολοκληρώθηκαν σήμερα όλες οι εγκρίσεις για την είσοδό της στο μπλοκ 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Σε σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβεβαιώθηκε ότι ανοίγει ο δρόμος για την οριστική μεταβίβαση του 70% της παραχώρησης και του ρόλου του operator στη Σεύρον, με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Πρόκειται για την πέμπτη θαλάσσια παραχώρηση στην οποία συμμετέχει πλέον η κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω το επενδυτικό αποτύπωμα του Αμερικανικού Ενεργειακού Κολοσσού στη χώρα. Επανερχόμαστε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, όπου θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
2: Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
3: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, και πάλι από την οδό Ευζώνων, όπου σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης που πραγματοποιεί η πυροσβεστική υπηρεσία στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στο νούμερο 10 της οδού Ευζώνων. Μια πυρκαγιά η οποία πήρε πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις, με πυκνό μαύρο καπνό να καλύπτει την οικοδομή που βρισκόταν το συνεργείο, αλλά και την ακριβώς δίπλα και απέναντι. Και ουσιαστικά να ακούγονται και 3 με 4 μικροεκρήξεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση ολοκληρωτικά στο χώρο του συνεργείου. Είναι σε εξέλιξη η κατάσβεση, υπάρχει όμως μία άνεση με την οποία τα στελέχη της πυροσβεστικής μπαίνουν και βγαίνουν από το χώρο, οπότε εικάζουμε πως είναι σε καλό σημείο. Ενώ να σας πω ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η υπηρεσία και η διαδικασία, με συγχωρείτε, ελέγχου της πολυκατοικίας ακριβώς από πάνω. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι όλα τα άτομα έχουν βγει από την πολυκατοικία και ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής τουλάχιστον πληροφορίες για θύματα. Επίσης να σας πω ότι τουλάχιστον πέντε οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τουλάχιστον 15 με 20 πυροσβέστες αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν έξι οχήματα της πυροσβεστικής εδώ με διορθώνει συνάδελφοι και τους ευχαριστώ πολύ. Βρίσκονται στο σημείο με πάνω από 10 με 15 πυροσβέστες οι οποίοι είναι
4: 20 πυροσβέστες εμείς διαβάζουμε.
3: 20.
4: Ναι.
3: Ενδεικτικό της κατάστασης επειδή μιλάμε για μια πάρα πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή ακριβώς κάτω από το Γαλλικό Ινστιτούτο και δίπλα στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Η παρουσία της ελληνικής αστυνομίας είναι επίσης ισχυρή, η οποία φροντίζει πλέον για τον χώρο. Η παρουσία του ΕΚΑΒ είναι επίσης διακριτική. Ευτυχώς δεν έχουν χρειαστεί ακόμα διασώστες και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δεν έχουν πλησιάσει. Αυτό επίσης που μπορώ να σας πω είναι ότι έχει γίνει ένας πρώτος έλεγχος, γιατί ακριβώς δίπλα στο συνεργείο που λαμπάδιασε υπάρχει ένας σταθμός αυτοκινήτων, ο οποίος ελέγχθηκε και από ό,τι φαίνεται τα οχήματα εκεί πέρα μέσα είναι ασφαλή. Δεν μπορούν να βγουν αυτή τη στιγμή, γιατί ο οδός Ευζώνων είναι μικρή, αλλά δεν έχουν περάσει και οι φλόγες στο συνεργείο. Και ανάμεσα στο συνεργείο και σε αυτό το σταθμό υπάρχει και ένα πάρκινγκ μίας θέσεως, το οποίο μάλιστα ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου το είχε μετατρέψει και ως σπίτι. Αυτός ο άνθρωπος ενδεχομένως αντιμετώπισε τον μεγαλύτερο κίνδυνο, αλλά τον είδαμε, κατάφερε και βγήκε από το πάρκινγκ σπίτι το οποίο διατηρούσε και είναι καλά στην υγεία του. Να σας πω νωρίτερα βεβαίως ότι εκτυλίχθηκαν και κάποιες συγκινητικές στιγμές με τους ενίκους της πολυκατοικίας να κατεβαίνουν και τους γονείς και τα παιδιά των ενίκων να τους αναζητούν. Συγκεκριμένα δύο κόρες είδαν τον μπαμπά τους και ξέσπασαν σε κλάματα. Προφανώς προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν και δεν τα κατάφεραν από ό,τι έμαθαν για το περιστατικό. Εξακολουθεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή πυκνός λευκός καπνός, ο οποίος σκεπάζει την οδό Ευζώνων, γιατί υπάρχει σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Προφανώς και η οδός Ευζώνων, για όσους δεν την γνωρίζουν, είναι ένα μικρό στενό, παραμένει κλειστή. Το ίδιο είναι και στη συμβολή της με τη Σπάρτη. Σε γενικές γραμμές για τις οδούς Ναπολέοντος, Ζέρβα, Σπάρτης, Ευζώνων, καλό θα ήταν κάποιος ο οποίος έχει προγραμματίσει κίνηση να μην κινηθεί και να επιλέξει τις κεντρικές οδικές αρτηρίες όπως είναι η Βασιλέως Γεωργίου και η Λεωφόρος Στρατού. Από ό,τι μάθαμε κάνοντας ρεπορτάζ, μάλλον επειδή πρόκειται για συνεργείο το οποίο κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς είχε μέσα και τι ακριβώς έχει πάρει φωτιά, η διαδικασία της κατάσβεσης ενδεχομένως να κρατήσει για αρκετή ώρα. Επίσης μπορούμε να διακρίνουμε ότι μέσα στο συνεργείο έχει καεί, έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερός τουλάχιστον ένα γιοταχή από ό,τι βλέπω εδώ, με την πυροσβεστική να αποκτά πρόσβαση στον πάνω όροφο του συνεργείου μόλις πριν από μερικά λεπτά. Η είσοδος και η έξοδος γίνεται μόνο με ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό, γιατί ο καπνός είναι πυκνός και έχει ζητηθεί και από εμάς να απομακρυνθούμε λίγο από το σημείο. Μια διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει ανησυχήσει γιατί επαναλαμβάνω μιλάμε για μια εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη περιοχή. Η πολυκατοικία ακριβώς δίπλα στο συνεργείο το οποίο έπιασε φωτιά δεν εκενώθηκε. Και αυτό το επιβεβαιώσαμε γιατί είδαμε κάποιους ενίκους δειλά-δειλά να κατεβάζουν τα πατζούρια στα σπίτια τους. Δεν έβγαιναν βεβαίως. Ευτυχώς, δηλαδή δεν βγήκαν στα μπαλκόνια. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πληροφορία, επαναλαμβάνω, για θύματα, καθώς έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απεγκλωβισμού από την πολυκατοικία στην οποία βρισκόταν το συνεργείο και δίπλα δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία.
5: Ούτε ακούστηκαν άλλες εκρήξεις,
3: Δημήτρη. Το ρεπορτάζ, δεν ξέρω, Βασίλη, αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι.
5: Ναι, υπήρξαν άλλες εκρήξεις μετά τις πρώτες 3-4 όπως
3: σου προανέφερες. Όχι, μετά την έλεξη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και από τη στιγμή που άρχισε να πέφτει νερό στο συγκεκριμένο χώρο, δεν ακούστηκαν άλλες εκρήξεις. Οι εκρήξεις ακούστηκαν την ώρα που ουσιαστικά το περιστατικό ήταν στην αρχή του, ναι, και ήταν και εξαιτίας των εκρήξεων που έσπασε και η Νταμαρία. Η Νταμαρία στον ημιόροφο, κάπως έτσι να το πούμε, στον ημιόροφο, στον πρώτο όροφο του συνεργείου. Πολύς ο κόσμος ο οποίος παρακολουθεί δεν εμποδίζεται η διαδικασία
4: της
3: κατάσβεσης, αλλά και πυκνός καπνός ο οποίος είναι και εξακολουθεί ουσιαστικά να βγαίνει από το χώρο της πυρκαγιάς. Εξαιτίας των υλικών που εικάζεται ότι υπάρχουν μέσα, μπορεί, επαναλαμβάνω, για να είναι σίγουρη η πυροσβεστική υπηρεσία, η διαδικασία της κατάσβεσης να διαρκέσει αρκετά. Επίσης να σας πω ότι ήδη κάποιοι ένικοι ρωτάνε τις πυροσβεστικές δυνάμεις για τις για τη διαδικασία, για το πότε και πώς μπορούν να κουνήσουν, να κινήσουν μάλλον τη διαδικασία νομικών μέτρων και μέτρων εναντίον της επιχείρησης, για να πάρουν την απάντηση τόσο από στελέχη της αστυνομίας όσο και από στελέχη της πυροσβεστικής, ότι θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η κατάσβεση, να γίνει η καταγραφή από την πυροσβεστική και από αύριο ουσιαστικά να προχωρήσουν αν θέλουν στην κατάθεση της οποιασδήποτε μήνυσης ή τη χρησιμοποίηση των όποιων ένδικων μέσων. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι
4: στιγμή.
3: Ένα περιστατικό το οποίο ναι, παραμένει σε εξέλιξη, καλώς εχόντων των πραγμάτων, όμως βαίνει σιγά σιγά προς την ολοκλήρωσή του με μοναδικό κόστος, ευτυχώς να πούμε εμείς,
4: υλικές
3: ζημιές.
4: Δημήτρη, κατάμε τα θετικά της υπόθεσης ότι αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται σιγά σιγά από ό,τι αντιλαμβανόμαστε η κατάσβεση, ότι έχουμε μόνο υλικές ζημιές, το οποίο είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Μετά θα τα βρούμε όλα τα άλλα, όπως θα βρούμε και σε δεύτερους και τρίτους χρόνους,
3: ναι,
4: τι συνέβη ακριβώς και γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
3: Αυτή τη στιγμή, να πούμε, δεν υπάρχει κίνηση.
4: Δημήτρη.
3: Δεν υπάρχει κίνηση προσέγγισης ασθενοφόρου.
4: Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
3: Δηλαδή δεν υπήρχε καμία διαδικασία προσέγγισης ασθενοφόρου, το οποίο το εικάζουμε γιατί ουσιαστικά δεν θέλουμε τώρα να μπλεκόμαστε και στα πόδια της πυροσβεστικής, το οποίο εικάζουμε ότι είναι κάτι θετικό. Δηλαδή μπορούμε να εξάγουμε ότι μέσα στο συνεργείο οι εργαζόμενοι εκείνη τη στιγμή κατάφεραν και το εγκατέλειψαν. Όσοι υπήρχαν, δεν γνωρίζω ακριβώς τον αριθμό. Όπως επίσης αυτό που έχω επιβεβαιώσει είναι ότι και ο τελευταίος ένικος, ένας
4: βγήκαν όλοι από την πολυκατοικία.
3: Κατάφερε και βγήκε έξω και την εγκατέλειψε χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
4: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
5: Το θετικό το ότι δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές.
3: Θέλω να κρατήσουμε μια επιφύλαξη, γιατί είναι μεγάλος ο χώρος και είναι και εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή οι πυροσβέστες επιχειρούν φορώντας προστατευτικές μάσκες οξυγόνο τόσο από την κεντρική είσοδο που είναι στο ισόγειο, όσο και από τον ημιόροφο που είναι λίγο πιο ψηλά, χρησιμοποιώντας κλίμακα, χρησιμοποιώντας σκάλα.
5: Λογικό, γιατί θα υπήρχαν και έφλεκτα υλικά για να ακούστηκαν και εκρήξεις προφανώς,
3: ναι,
5: εντός,
3: ναι,
5: του συνεργείου.
3: Ναι.
4: Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση, για οτιδήποτε νεότερο εννοείται.
3: Θέλω λίγο να δω αν η σιρήνα η οποία ακούγεται. Ναι, οι σιρήνες είναι τις πυροσβεστικές.
4: Τις πυροσβεστικές.
3: Νομίζω ότι σιγά σιγά ένα-ένα τα οχήματα της πυροσβεστικής μπορεί είτε να γίνεται αναδιάταξη είτε να αποχωρούν. Το μεγάλο, ας πούμε, να αποχωρεί.
4: Είπαμε ότι
3: να υπάρχει λήξη.
4: Ναι, υπάρχουν 20 πυροσβέστες, 6 οχήματα στην περιοχή. Οδεύουμε προς την κατάσβεση. Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο, για οτιδήποτε νεότερο, εδώ θα είμαστε. Και εσύ δηλαδή, εσύ που είσαι στο ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Εμείς ευχαριστούμε. Βασίλη, εμείς θα τα πούμε σε λίγα λεπτά στους τίτλους
5: επόμενη
4: ειδήσεων.
5: Ενημέρωση με
4: σε λίγα λεπτά.
5: Σε 15 λεπτά.
4: Μένετε συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Σήμερα είναι λίγο επεισοδιακή ημέρα, αντιλαμβάνεστε. Το ξέρετε κι εσείς. Και όσοι δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή ζείτε στη Θεσσαλονίκη, μας στείλατε και μηνύματα. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι πολύ σημαντικό από τον Μάνο Χατζηδάκη, διότι σαν σήμερα το 1994, ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες συνθέτες, ο Μάνος Χατζηδάκης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών. Οπότε θα ακούσουμε τον Κεμάλ, θα ακούσουμε μετά τις διαφημίσεις και θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. This is the story of foolish Prince Bassfiddle and wise Jerry Kamal. As you remember last time, the prince was found without a dime on the pounce of all days, while Jerry watched from a

come on. This world will never change.

0: το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι. Take me out. Ακού να δεις τον 102 της ΕΡΤ3, απόγευμα Δευτέρας, 15 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο Βασίλη που μας ακούει και στην Καβάλα, στο Δημήτρη στη Λάρισα, στο Γιώργο στη Δράμα, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και εδώ στην Ελλάδα, αλλά φυσικά και στο εξωτερικό. Είναι ένα δύσκολο απόγευμα Δευτέρας εδώ στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης. Είμαστε στα 21 λεπτά μετά τις 6, 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Για όσους τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, σας μιλούσαμε νωρίτερα για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε συνεργείο που βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Τριάδος επί της οδού Ευζώνων. Λέγαμε όμως για το καλό της ημέρας και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε διαδικασία πλήρους κατάσβεσης και αφενός αυτό είναι ένα γεγονός και αφετέρου ότι δεν έχουμε καθόλου, έχουμε μόνο υλικές ζημίες προς το παρόν, το οποίο αυτό είναι το πιο σημαντικό όλων. Επίσης να πούμε ότι υπό πλήρη έλεγχο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η φωτιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στους δρόμους της πόλης και αυτό είναι το καλό. Προσπαθούμε να σας τα λέμε πρώτα έτσι τα καλά και μετά να φέρουμε τα άσχημα όσο μπορούμε και άλλο κακό να μην μας βρει. 2-3-13-3-3-8-4-20, αρχίσαμε φέτος πάλι καλοκαίρι 2026, μιλάμε μαζί στο τηλέφωνο επικοινωνίας με τον 102, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Μεταξύ άλλων κάθε Δευτέρα σας παρουσιάζουμε το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε και για μία ακόμη φορά, δεν ξέρω αυτή η κοπέλα έχει καταπιεί την επιτυχία, βρίσκεται η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Πάρα πολλές εβδομάδες είναι εκεί και όχι μόνο αυτό, η Taylor Swift ξαναγράφει ιστορία διότι γίνεται η νεότερη γυναίκα που μπαίνει στο Songwriters Hall of Fame κατά τη διάρκεια μάλιστα συγκινητικής της ομιλίας εκεί στη Νέα Υόρκη, διάρκειας 21 λεπτών, δηλαδή πόση ώρα μιλούσε, ευχαρίστησε την οικογένειά της και τον Steven Spielberg. Έγραψε λοιπόν για μία ακόμη φορά η Taylor Swift ιστορία το βράδυ της Πέμπτης που μας πέρασε, καθώς σε ηλικία 36 μόλις ετών γίνεται η νεότερη γυναίκα δημιουργός που εντάσσεται στο Songwriters Hall of Fame, στην αίθουσα δηλαδή της δόξας των τραγουδοποιών, για να τα λέμε και τα ελληνικά ελληνικά. Είπαμε, μίλησε 21 λεπτά, έκανε αναδρομή στην 23χρονη καριέρα της, ευχαρίστησε εννοείται η Taylor Swift την οικογένειά της για τις θυσίες που έκανε μετακομίζοντας από την Πενσιβάλια στο Νάσβιλ για να τη στηρίξει τα πρώτα της βήματα και νομίζω ότι δεν το μετάνιωσε κανένας από όλους αυτούς. Σύμφωνα πάλι με το Variety, στη φετινή τάξη του Songwriters Hall of Fame μαζί με την Taylor Swift εντάχθηκαν και η Alanis Morissette, Kenny Loggins και διάφοροι πολλοί άλλη. Μεταξύ άλλων, αν κάνετε έτσι στο Google, στη μηχανή αναζήτησης, αναζήτηση, πάρα πολύ ωραίο αυτό, θα δείτε, ανάτοικη η Αθηνά στην παρέα μας στο Viber, θα δείτε ότι είναι αφιερωμένο το Google της Doodle. Έχεις Αθηνά χαιρετισμούς από τον Κωνσταντίνο και η Αθηνά χαιρετάει επίσης τον Κωνσταντίνο. Έτσι είμαστε εδώ, μια οικογένεια, μια παρέα. Ο Κωνσταντίνος είναι ο τεχνικός, η Αθηνά η ακροάτρια και πλέον έχουμε τέτοια επαφή. Λοιπόν, είναι αφιερωμένο το Doodle της Google στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου που είναι σε εξέλιξη. Δεν μ' αρέσει να λέω Μουντιάλ, διότι παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου είναι και η καρδιά του φυσικά χτυπάει στην ΕΡΤ. Η αυλαία ήδη ξεκίνησε από την 5η 11 Ιουνίου στις 10 με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιο Αφρική και συνεχίζεται έως και στις 10 Ιουλίου. Η ΕΡΤ βρίσκεται στο επίκεντρο της κορυφαίας αυτής ποδοσφαιρικής γιορτής του κόσμου, μεταδίδοντας και τους 104 αγώνες της διοργάνωσης και οι αναμετρήσεις με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων μεταδίδονται ζωντανά και αποκλειστικά και από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΤ 1, καθώς φυσικά και της πλατφόρμας του ΕΡΤΦΛΙΞ. Και διάβαζα σε σχέση με αυτό ότι βρήκαν, λέει, την καλύτερη δουλειά στο σύμπαν. Δεν ξέρω εσείς αν θα το κάνατε αυτό. Πληρώνονται 50.000 δολάρια για να δούνε όλους τους αγώνες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Εσείς θα καθόσασταν να δείτε όλους τους αγώνες και να σας δώσουν και 50.000 δολάρια. Νομίζω ότι θα το κάνατε αυτό. Οι δύο αυτοί τυχεροί, λέει, θα παρακολουθήσουν ζωντανά και τα 104 σε έναν διαμορφωμένο ειδικό χώρο στην Times Square στη Νέα Υόρκη και αν τα καταφέρουν θα λάβουν, δεν είναι και λίγα, αμοιβή 43.000 ευρώ, δηλαδή 50.000 δολάρια, 43.000 ευρώ. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, με Taylor Swift οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων για να μας πει ό,τι νεότερο ο φίλος μας ο Βασίλης ο Μασούρας. Και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στην Αιγαία Τριάδα Θεσσαλονίκη στην οδό Ευζώνων. Με ελαφρία εγκάβματα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 54χρονος άνδρας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην περιοχή. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Κάηκαν ξερά χόρτα και απορρίμματα. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο Άριος Πάγος με βούλευμα αναιρεί την αποφυλάκησή του. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Πληθωρισμό 3,8% για το 2026 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Από 26 μέχρι 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού των πανελλαδικών εξετάσεων. Ανοιχτή από σήμερα και ως τις 31 Αυγούστου η πλατφόρμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026 για την επιλεξιμότητα δικαιούχων.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Επιστροφή στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Να καλησπερίσουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και τη φίλη μας στην Αθηνά. Μας λέει επεισοδιακή Δευτέρα, αλλά ευτυχώς δεν υπάρχουν θύματα, διότι σας λέγαμε και νωρίτερα και όπως ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο που βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Τριάδας επί της οδού Ευζώνων. Αυτή τη στιγμή είναι σε ολοκλήρωση σιγά σιγά η διαδικασία της κατάσβεσης και ευτυχώς, όπως λέει πολύ σωστά η φίλη μου Αθηνά, δεν υπάρχουν θύματα και έχουμε μείνει μόνο στις υλικές ζημίες. Υποπλήρη έλεγχο και η φωτιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη και αυτή τη στιγμή αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης έχουμε κινησούλα λίγο στο κέντρο, γύρω από τα δικαστήρια εθιμοτυπικά, λίγο στην Εγνατία από ό,τι βλέπω και γύρω εδώ από την Γκελάκη και λίγο στην Εθνικής Αμήνης. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας και φυσικά θέλουμε στο Viber τα μηνύματά σας 6930-078-228. Είναι όντως πάρα πολύ σοκαριστικό όλο αυτό που συνέβη σήμερα, διότι ναι, μεν έχουμε όλοι λίγο πολύ δυστυχώς εξοικειωθεί με τέτοιες εικόνες, ιδιαίτερα το καλοκαίρι και ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, αλλά το να συμβαίνει μέσα σε μία πόλη, να ακούς εκρήξεις, να βλέπεις μαύρους καπνούς και να μην ξέρεις αν ο δικός σου άνθρωπος είναι καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και φυσικά στέλνουμε έτσι την αγάπη μας και την αγκαλιά μας σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και χαιρόμαστε που βγήκαν από την πολυκατοικία. Είναι όλοι σόοι και αυλαβείς, από όσο, εξ όσων γνωρίζουμε, και μένουμε μόνο στις υλικές ζημιές και αυτές να είναι και είπαμε άλλο κακό να μην μας βρει. Λοιπόν, Άνεση, που μας ακούς σήμερα, έχεις γενέθλια, χρόνια σου πολλά, χρόνια σου ευτυχισμένα. Έχεις γενέθλια παρέα με τον Gary Lightbody, ο οποίος άμα δεν σου λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σου λέει το συγκρότημα το Snow Patrol. Σαν σήμερα το 1976 γεννήθηκε ο Ιρλανδός τραγουδιστής και κιθαρίστας του alternative rock συγκροτήματος το Snow Patrol. Αναφέρομαι στον Gary Lightbody, γίνεται ακριβώς 50 χρονών σήμερα. Το συγκρότημα, αξίζει να σημειώσω, δημιουργήθηκε το 1994. Αρχικά έφερε άλλο όνομα, αλλά τελικά ονομάστηκαν Snow Patrol. Έχουν και κερδίσει και κυκλοφορήσει μάλλον 6 studio album και έχουν κερδίσει αντίστοιχα ένα βραβείο Ivor Novello για το album Final Straw και 6 Meteor Music Awards, Ιρλανδικά δηλαδή μουσικά βραβεία, δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του πάρα πολλά. Νάτος και ο Στάθης ο φίλος μας. Καλησπέρα, λέει, από το άμαξο Στάθης. Ακούμε, να είσαι καλά φίλε Στάθη. Είπαμε, θέλουμε τα μηνύματά σας. Στείλτε μας και μια ωραία εικόνα, έτσι μια θαλασσίτσα λίγο να ξελαμπικάρουμε. 6930-078-228 και για να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Gary Lightbody, τον Snow Patrol, πάμε να συνεχίσουμε με ένα υπέροχο τραγούδι από το συγκεκριμένο συγκρότημα Cold Out in the Dark. This is your time. This is your. Ναι, έλα, πες το. This is your living, this is your time. Θα το θυμηθώ που θα πάει, αλλά θα το ακούσετε ούτως ή άλλως για τη συνέχεια.

This is your life, this is your time. Αυτό προσπαθούσα να θυμηθώ. Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε Αγκουνάδη στον 102.3. Φτάσαμε στα μισά του μήνα. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. 15 του Ιούνιου είναι μια έτσι επεισοδιακή Δευτέρα. Και επειδή δεν μου αρέσει η γκρίνια, θα πω συγχαρητήρια στους 830 ανθρώπους, τόσο από Ελλάδα όσο και από εξωτερικό, που χθες συγκεντρώθηκαν εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους. Το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου κατέχει πλέον η Θεσσαλονίκη, διότι όπως προανέφερα, 830 άνθρωποι από Ελλάδα, από εξωτερικό, με συμμετοχή ακόμα και από το μακρινό Πεκίνο, συγκεντρώθηκαν χθες στην πλατεία Αριστοτέλους για να χορέψουν στους ήχους του τραγουδιού «Μία Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Αργυρού και ταυτόχρονα να στείλουν και ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλτσχάιμερ, στηρίζοντας το έργο της Αλτσχάιμερ Ελλάς. Οι 830 χορευτές και χορεύτριες που προέρχονταν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, και επειδή είδα το βίντεο, πραγματικά τους συγχαίρω και για το συγχρονισμό τους, αλλά και από άλλες χώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Νορβηγία, Σερβία, Πολωνία, Τουρκία, Κύπρο, Κίνα και η Αμερική, κατόρθωσαν με τις πολύ συντονισμένες κινήσεις, εκπληκτικό, να σπάσουν το ρεκόρ που κατήχε προηγουμένως η Κύπρος με 754 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες. 830 εμείς φτάσαμε στον αριθμό χθες. Εντυπωσιακές είναι και οι αεροφωτογραφίες από την γεμάτη με κόσμο χορευτές στην πλατεία Αριστοτέλους από χθες, και φυσικά κατέκλυσαν και τα social media και εμείς επικροτούμε αυτές τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες, διότι έχουν και πολύ καλό σκοπό. Γιατί λέγαμε νωρίτερα για το μήνυμα ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλτσχάιμερ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Weekend, όχι με ζεϊμπέκικο, με μια πολύ ωραία έτσι σύμπραξη με την Dua Lipa. Έτσι, έτσι. Μου αρέσουν αυτά τα αστιάκια. Λέω, θα συνεχίσουμε με Weekend, και μου λέει ο φίλος μου ο τεχνικός, ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης, τον οποίο τον ευχαριστώ, που λέει, τι λέει, Δευτέρα είναι ακόμα, τι Weekend, γιατί ο Weekend είναι ο Σαββατοκύρκος. Δεν είναι Σαββατοκύριακος ακριβώς, είναι Weekend.

I don't feel it anymore, I feel nothing. Τα πάντα νιώσαμε σήμερα, δεν έχουμε παράπονο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα υπέροχο τραγούδι από Billie Eilish, αγαπημένη, φοβερά υπερταλαντούχο κορίτσι και με έτσι φιλανθρωπικό έργο και όχι μόνο. Και φυσικά Post Malone, I feel nothing. Είπαμε, τα ζούμε όλα και στο έπακρο από ό,τι φαίνεται. Μας αρέσουν αυτά που μας στέλνετε. Ξεκινήσαμε τώρα, καλοκαιράκι 2026. Λέει, βρήκα δωμάτιο στην Άξο με 25 ευρώ τη βραδιά. Έλα ρε, πότε θα πάτε? Το Φεβρουάριο. Πάρα πολύ ωραία. Επίσης, να πούμε και καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Το δράμα, λέει, δεν είναι να αποτύχεις τις πανελλήνιες. Το δράμα είναι οι πανελλήνιες να είναι η τελευταία επιτυχία στη ζωή σου. Γενικότερα, είναι μία απλή εξέταση και φυσικά τα έχουμε ξαναπεί. Δεν χρειάζεται να λέμε το αυτονόητα. Η ζωή μετά ξεκινάει. Άσε που πρέπει μετά στη ζωή σου, την πραγματική εκεί έξω, να δείχνεις κάθε μέρα ότι αξίζεις να βρίσκεσαι στη δουλειά που βρίσκεσαι. Πάντως, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ένα πολύ ωραίο συγκρότημα που νομίζω ότι μας γουστάρουν περισσότερο από όλα τα μέρη στην Ελλάδα. Αναφέρομαι στους πολύ αγαπημένους μας Pix Lux, όχι για τελευταία συναυλία. Επιστρέφουν σήμερα Δευτέρα 15 του Ιούνιου, φυσικά σε ένα πολύ γνώριμο χώρο για αυτούς, το Θέατρο Γης, φορτωμένοι με όλα όσα τους έφεραν εδώ, με ροκ παλμό, με ηλεκτρισμό, με αλήθεια, με τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο. Η βραδιά υπόσχεται ένταση, υπόσχεται ιστορία. Και άλλη ένταση φτάνει για σήμερα με κλασικές επιτυχίες όπως το Μοναξιά μου όλα, το Γιατί, Ανόητες Αγάπες. Εγώ σας έχω πει, έχω πάει παλαιότερα, όχι τώρα, σε όλες τις συναυλίες των Pix Lux και ήξερα το πρόγραμμα ακριβώς απ' έξω και ανακατοτά και ήξερα και ακριβώς πότε θα κάνουν, τι ακριβώς και θα συμβεί κτλ. Τώρα το έχουν αλλάξει το πρόγραμμά τους προφανώς μετά από τόσα χρόνια. Αλλά σε κάθε περίπτωση η συναυλία αυτή ανοίγει και το επόμενο κεφάλαιο για τους Pix Lux, το νέο τους άλμπουμ, Λίγο Χρώμα για τα Σκούρα. Φέρνει 10 καινούργια τραγούδια στη σκηνή με τη μεθυσμένη καρδιά. Τα καράβια που περάσατε να δίνουν ήδη τον τόνο. Δίπλα στους Pix Lux θα είναι ο Ορέστης ο Ντάντος, πάντα ανατρεπτικός, με βαθιές μελωδίες, με ξηραφένιους στίχους, πολύ μου αρέσει αυτό, που παίρνουν τη σκυτάλη αυτής της μεγάλης πολύχρωμης βραδιάς. Τους θέλουμε αυτούς τους ξηραφένιους στίχους γενικότερα. Η σκηνή λοιπόν στο Θέατρο Γης δεν είναι απλά ένας χώρος συναυλίας, νομίζω ότι περισσότεροι Θεσσαλονικείς τον ξέρουμε και όχι μόνο. Είναι αυτό που οι ίδιοι οι Pix Lux περιγράφουν ως μια ζεστή καρδιά που ξεκινάει από τη σκηνή και αγκαλιάζει όλους. Οπότε σήμερα θα τους απολαύσετε από κοντά τους Pix Lux. Οπότε θα κλείσουμε με ελληνικό τραγούδι. Αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους και για τη συμμετοχή με τα μηνύματα, με τα τηλέφωνα, με τα μηνύματά σας στο Viber. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα σήμερα πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σας αφήνουμε με καλή κίνηση στους δρόμους της πόλης, δηλαδή δεν έχουμε κίνηση. 27 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Μένετε συντονισμένοι, έρχονται ειδήσεις εδώ στον 102 και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα με φωτεινές ειδήσεις και χαρούμενες από εδώ και πέρα. Φτάνει με τους πυκνούς μαυρούς καπνούς και όχι μόνο. Μένετε συντονισμένοι στον 102 διότι ακολουθεί ο Θανάσης Οβικόπουλος με μία ακόμα ιστορία και να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και αν πάτε στους Pix Lux ακόμα καλύτερα. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αναστάτωση έχει προκλήθει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας κοντά στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Από το σύμβαν τραυματίστηκε ένας 54χρονος άνδρας, ο οποίος διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει ελαφρά εγκάβματα. Η φωτιά είναι υπό πλήρη έλεγχο, ενώ παραμένουν στο σημείο 6 οχήματα και 20 πυροσβέστες, ενώ σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμέικα της Αχαΐας. Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 11 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό του μετόπου. Επίσης συμμετέχουν 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Υπό πλήρη έλεγχο είναι και η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Κάηκαν ξερά χόρτα και απορρίμματα εντός εγκατάστασης που χρησιμοποιείται για τη στάθμευση των οχημάτων καθαριότητας του Δήμου. Επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού ο πρόσφατα αποφυλακιστής Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετίου Πειραιά, που πρόσφατα αποφάσισε την αποφυλάκησή του. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σύμφωνα με την ίδια, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκίνησε στο Εβιάν της Γαλλίας η σύνοδος κορυφής της G7, με τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να υποδέχεται τους ηγέτες των 7 πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών, καθώς και την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη σύνοδο συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στη συνάντηση έχοντας μαζί του τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία αναμένεται να αποτελέσει και το βασικό θέμα συζήτησης. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι ολοκληρώθηκαν όλα τα διοικητικά βήματα για την είσοδο της Αμερικανικής Ευρών στο μπλοκ 10 στον Κυπαρσιακό κόλπο, όπως ανακοίνωσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΙΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος. Η περιοχή είχε παραχωρηθεί στην Hellenic Energy, η οποία μεταβιβάζει το 70% της παραχώρησης στις Ευρών, η οποία αναλαμβάνει και το ρόλο του διαχειριστή της περιοχής. Με την ολοκλήρωση των απαραίτητων εγκρίσεων ανοίγει ο δρόμος για την οριστική ολοκλήρωση της μεταβίβασης μέσα στις επόμενες ημέρες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία και φέρεται να ισχυρίζεται πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με υπόθεση κατασκοπίας. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές κατά τις απογευματινές ώρες προβλέπονται για αύριο στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 18 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχών κατά τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο στην πόλη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτση. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα σε τίτλους.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

1993, τώρα όλα αυτά που σας λέω, φίλες και φίλοι, λέω το αδελφού μου, θα με πάει στη Φράγκον, θέλω να πάρω μια γραφομηχανή στα λατινικά. Να σε πάρει, ποιο να σε πάρει, απαντάει τώρα αυτός, βαριότανε τάχα μου. Καλέ πάντα το παιδί, κρίμα, σε εξοχημόνα είναι, πετάει τη μαμά. Όχι πως δεν θα με πήγαινε ο Λάκης, αλλά ξέρετε τώρα, έτσι εμείς στο σπίτι τζερτζελές να γίνεται. Πάμε εκεί, η δουλειά μου δεν έγινε, δεν πειράζει. Μπαίνουμε σε ένα δισκάδικο εμείς, ναι. Καθότι την εποχή εκείνη μελετούσα το έργο του Αντώνιου Βιβάλτη. Ευγενέστατος ο δισκάς, μου δίσκει που έχει Αντώνιο, και εγώ πάω να τσεκάρω τα βινίλια. Άκουγα όμως τον αδελφό μου, χωρίς να καταλαβαίνω, ο οποίος μιλούσε με το δισκοπόλη, που του λέει σε κάποια φάση, και βέβαια το φέραμε το δίσκο, κύριε, αλλά να ξέρετε, δεν είναι σε πολλά κομμάτια. Τι ανακάλυψε πάλι ο άτομο, σκέφτηκα. Και συνέχισα το ψάξιμο στην πτέρυγα του Βιβάλτη. Άλλα χρόνια τότε υπήρχε ευγένεια στα μαγαζιά και κυρίως υπήρχε δοκιμή. Ο αδελφός μου παρακάλεσε τον άνθρωπο να του φέρει το δίσκο για τον οποίο μιλούσαν και να το βάλει στο pick-up, έτσι μια στάλα, να πάρει μια ιδέα. Με βλάβει ο δισκοπόλης, βγάζει το δίσκο από το κάλυμα, τον τοποθετεί στο pick-up, βάζει την βελόνα και ξαφνικά ακούω αυτό που ακούμε συντροφιά αυτή τη στιγμή όλοι μαζί ως μουσικό χαλί.

γέμισα μνήμες, μόνο μνήμες. Κι ήρθαν γάμοι στην ψυχή μου, βαφτίσια. Κι ήρθαν και ψυχές που είχαν φύγει. Η καρδιά μου πέτρα γινόταν τη μια, ζυμάρι την άλλη. Ήξερα το γιατί. Άρχισα να δακρύζω πάνω από το Βιβάλντι, ναι, όπως σας το λέω. Γιατί ξέρετε, για να γίνει πέτρα ζυμάρι και τούμπαλιν, νερό θέλει. Του έδωκα ραντεβού του αγαπημένου μου Βενετσιάνου για μια άλλη φορά και κατευθυνόμενος προς τον μπάγκο δίνω παράδοση στον αδελφό μου και λέω: «Πλήρωσε τον άνθρωπο, αδελφέ μου. Αυτό που ακούγεται θα πάρουμε».

Με έναν ασυνήθιστο και ιδιαίτερο τρόπο, θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι, ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, αφήνοντας ουσιαστικά και ως μουσικό διάλειμμα το χαλί με το οποίο ξεκινήσαμε, μυρολόγια και γυρίσματα, από έναν δίσκο της χρονιάς εκείνης λοιπόν, του 1993, του μεγάλου Πετρολούκα Χαλκιά. FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας, γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Διηγήσεις, συνεντεύσεις, παλιά αφιερώματα, αυτά είναι τα κομμάτια μας για σήμερα, φίλες και φίλοι, και έτσι θα πλάσουμε την ιστορία μας. Στην Καστάνιανη της Ηπείρου γεννήθηκε ο Πετρολούκας Χαλκιάς στις 27 Ιουλίου του 1934. Όλο το σόι κλαριτζίδες. Και από του πατέρα, αλλά και από της μάνας το σόι. Βλέπετε, οι χαρισάδιδες ήταν τρανά κλαρίνα. Το από πάπου προς πάπου κλαριτζίδες ίσχυε και με το παραπάνω λοιπόν εδώ, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι ο Πετρολούκας, σώνει και καλά, θα πέσει με την πρώτη κάτω από τη μηλιά. Διότι και να ήθελε αυτός, που ήθελε βέβαια, δεν ήθελε ο πατέρας του, που ήταν μέγας δεξιοτέχνης. Ο κύριος Περικλής θέλει το παιδί του να μάθει μια τέχνη και τον πάει, που λέτε, σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων στα Γιάννηνα. Σαν ήρθε ο χειμώνας, ο πατέρας φεύγει και πάει στην Αθήνα για δουλειά. Και ο 11χρονος τότε Πέτρος αποφασίζει να γυρίσει στο χωριό. Μια νέγνια έχει, το κλαρίνο. Τόσο μεγάλη έγνοια εκείνη που θα φτιάξει ένα αυτοσχέδιο, κάτι σαν κλαρίνο με τα χέρια του. Τον άκουσε λοιπόν ο παππούς του, από τις μάνας του την πλευρά, ο Λουκάς Χαρισιάδης, που παίζε λαγούτο, και πήρε την απόφαση να τον πάει στο μεγάλο δάσκαλο τότε, τον Φίλιππο Ρούντα, στα Δολιανά. Ο Ρούντας, φίλες και φίλοι, τέτοιο κλαρίνο δεν είχε στο Ζαγόρι τότε. Συγγενής κι αυτός, από τις μάνας του το σόι. Του φέρνει και ένα κανονικό κλαρίνο ο παππούς από τα Γιάννενα και όλα καλά. Ο Ρούντας ως δάσκαλος έχει το εξής σύστημα. Θα δείχνω, λέει, και όποιος ταρπάζει πιο γρήγορα θα το δείχνει στους άλλους. Και αυτός που τάρπαζε πιο γρήγορα είναι ο άνθρωπος της εκπομπής μας. Ο Ρούντας τα χρόνια εκείνα έπαιζε δίπλα στον Τάκη τον Καψάλη στη θρυλική κομπανία Τακούσα. Ένας κι ένας. Όλοι. Χωρίς τραγουδιστή όμως, διότι τότε τα τραγούδια τα έλεγαν όλοι μαζί οι οργανοπαίχτες. Όλα τα τραγούδια ο Ρούντας τα έδειξε στον Χαλκιά, που τα άμαθα απόξω και ανακατοτά. Η ώρα του, χωρίς να το ξέρει, ήταν κοντά. Και η ώρα εκείνη, φίλες και φίλοι, ήταν ένας γάμος στα Δολιανά, όπου ο δάσκαλος Ρούντας, ανθρώπινο βρέδερφε, ήπιε παραπάνω άνθρωπος και ζάρωσε. Αμάν καλά εσύ ήπιες, δάσκαλα, ποιος θα παίξει κλαρίνο στο γάμο? Πάνε λοιπόν, φίλες και φίλοι, βρίσκουν τον Πέτρο και του λένε, έλα να σώει στο γάμο. Αυτό ήταν. Όλοι μιλούσαν για το μικρό, που την επομένη κοιμήθηκε το παιδί στο θρανείο, αλλά και τι να κάνεις, τον μάλωσε ο δάσκαλος, το είπε και στην μάνα του, ως εκεί. Και όπως αναδημοσιεύει το Athens Voice, στηριζόμενο στον Κωνσταντίνο Θέμελη και το βιβλίο του με κέντημα δικό του «Μια μπάντα για τον Πετρολούκα Χαλκιά», αυτό που θα συμβεί είναι μια πολύ μεγάλη στροφή στη ζωή του. Κάποια στιγμή γίνεται ένας άλλος γάμος, υπηρετικός, αλλά στην Αθήνα. Τα νέα για την μπάντα με ένα πιτσερικά που παίζει φοβερό κλαρίνο έχουν μαθευτεί. Τι νομίζετε ότι ήταν κάποτε τακτέλ? Πήγαινε, ερχόταν ο κόσμος, έφερνε και χαμπέρια, που λένε. Εκεί όλα μαθεύονταν. Η δουλειά θα κλείσει. Ο μικρός με τους άλλους μουσικούς κατεβαίνουν στην Αθήνα, χωρίς όμως να το ξέρει ο πατέρας, ο οποίος βρισκόταν ήδη εκεί.

Την άκρη-άκρη πήγαινα, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, παλιό, παραδοσιακό, της Υπήρου. Όλα τα τραγούδια και τα μουσικά χαλιά φέρουν την υπογραφή του Πετρολούκα Χαλκιά. Εδώ ερμήνευσε ο Χρήστος Τζιτζιμίκας. Ένα τραγούδι που περιγράφει, όπως καταλάβετε, την απώλεια, χωρίς βέβαια να μας διευκρινίζεται ο λόγος της. Ο Νάσος Νασούλας βρήκε το θάνατο μαχόμενος για την πατρίδα ή χάθηκε στην ξενιτιά όπου πήγε αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Πάει λοιπόν ο Πετρολούκας, φίλες και φίλοι, και παίζει μια χαρά στο γάμο. Και ένας εκεί, σχετικός, θα τον πάρει το χέρι και θα τον πάει στη ραδιοφωνία. Ο εκφωνητής τον προλογίζει. Κυριακή μεσημέρι όλα αυτά. Και εκείνη την ώρα ο πατέρας βρισκόταν σε ένα καφενείο και παίρναγε την ώρα του παίζοντας χαρτιά. Λέει ο εκφωνητής: ο μικρός Πέτρος Χαλκιάς, το παιδί θαύμα που είναι 11 στα 12 και είναι γιος του Περικλή Χαλκιά. Του φύγαν του κύριου Περικλή τα χαρτιά από τα χέρια. Πάει και ο καφές, πάνε όλα. Φεύγει άρον-άρον ο άνθρωπος με ένα ταξί ίσα-ίσα για την ΕΡΤ και περιμένει από όξο. Ο μικρός, που τον είχε σέβαστο τον πατέρα, άμα τον είδε βγαίνοντας φοβήθηκε. Σου λέει θα μου τις βρέξει. Τότε τον πλησιάζει ο πατέρας και του λέει: σου είχα πει να κοιτάξεις να μάθεις ένα επάγγελμα να ζήσει η οικογένειά σου. Αφού τα αποφάσισες, την επιθυμία των παππούδων σου, την ευχή μου δίνω να γίνεις ο καλύτερος, ιδάλλως αν δεν γίνεις παράτατα. Και ο Πετρολούκας έγινε πραγματικά πολύ μεγάλος. Δεν θα αργήσει να βρεθεί στο πλευρό ενός άλλου χαλκιά, του Τάσου. Θα παίξει με τον τραγουδιστή Αλέκο Κιτσάκη και το 63 ηχογραφούν για την Όντεον Πάρλαφον το άσπρο τριαντάφυλλο κρατό, που θα γίνει μεγάλη επιτυχία. Είμαστε πια στην εποχή των λεγόμενων νεοϋπηρώτικων. Είναι τραγούδια που σαφώς κινούνται μουσικά στις παραδοσιακές φόρμες, αλλά οι στίχοι είναι σύγχρονοι. Εκεί λοιπόν έγινε λάθος στην εκτύπωση και θα γραφτεί ως Αλφα Χαλκιάς. Όλοι σκέφτηκαν πως είναι ο Μπαρμπατάσος, Αναστάσιος δηλαδή. Στην Όντεον όμως, ο Σπύρος Περιστέρης είναι άνθρωπος που ξέρει την αγορά και το συμβουλεύει να κάνει κάτι με το όνομά του, έτσι ώστε στο μέλλον να μην γίνονται παρόμοια μπερδέματα. Να βάλω και του παππού μου, Πέτρο Λουκάς. Όχι, λέει ο Περιστέρης, Πέτρο Λούκας, μια και έξω. Και έτσι βγήκε. Και κάπως έτσι θα τον βρείτε σε ετικέτες παλιών δίσκων, πότε Πέτρο Λούκας, σε παρένθεση Χαλκιάς, πότε Πέτρο Λούκας Χαλκιάς. Και εμείς πάμε σε εκεί στο όριο, φίλες και φίλοι, στην άκρα, εκεί που ανταμώνει η επαρχία Βοΐου, στο τέλος δυτικά του νομού Κοζάνης με την Ήπειρο, εκεί όπου το Καραπατάκι είναι χορός λατρευτός, κάτι σαν εθνικός ύμνος της περιοχής. Είπαμε, Κλαρίνο, Πετρολούκας Χαλκιάς, συντροφιά με το ιδιόμελο Β'.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υποπλήρη έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην Αιγαία Τριάδα Θεσσαλονίκη στην οδό Ευζώνων. Με ελαφριά εγκάβματα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 54χρονος άνδρας. Τραγωδία στη Δράμα, αστυνομικός έβαλε τέλος στη ζωή του ενώ η γυναίκα του βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο σπίτι της. Στη φυλακή επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο Άριος Πάγος, με βούλευμα αναιρεί την αποφυλάκησή του. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Ολοκληρώθηκαν τα διοικητικά βήματα για την είσοδο της Αμερικανικής Ευρών στο μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο. Από 26 μέχρι 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού των πανελλαδικών εξετάσεων.

102 FM της ΕΡΤ3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε ένα αφιέρωμα σε έναν εκ των μεγαλυτέρων του κλαρίνου, τον Πέτρο Λούκα Χαλκιά. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Απ' την Κρήτη ο Κωνσταντίνος, το λέει και το επίθετο, Μανουσάκης. Αλλά θηριό, όλα τα ξέρει τα άσματα, δεν κάνει διαχωρισμούς τοπικούς δηλαδή. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Μεγάλη ανταπόκριση, θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι, σήμερα στον μεγάλο αυτό δεξιοτέχνη. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη νωρίς νωρίς, στην Τατιάνα, στην Πελαγία, στο Δημήτρη, την Ειρήνη και τη Δήμητρα, στο Γιώργο, το στρατηγέλη που είναι στα ξένα, την Μάρθα, συνάδελφος, από εκεί πάνω είναι η Μάρθα, τα ξέρει πολύ καλά αυτά. Στη Μαρία, το Μάκη και τον Δημοσθένη τον αγαπημένο, στη Νεάπολη, την Ελένη, την αγαπημένη μας τη Γεωργία. Στα 17 το Πέτρο Λούκας θα γνωρίσει τη Μαρία επιστρέφοντας στο χωριό από ένα πανηγύρι και θα την πάρει, που λέγαμε παλιά. Νύφη δηλαδή. Τρία παιδιά θα αποκτήσουν, τον Γιάννη, τον γιατρό, τον Μπάμπη, ο οποίος ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του στο κλαρίνο, αλλά πέθανε το 2018, και την Ολυμπία. Στο μεταξύ, ο μεγάλος ο Τάσος Χαλκιάς θα τον καλέσει να συμμετάσχει στην τριήμερη συναυλία αφιέρωμα στα 125 χρόνια Χαλκιάδες. Το Χαλκιάς ουσιαστικά δεν είναι κανονικό επίθετο, είναι επαγγελματική ιδιότητα. Το δεύτερο επάγγελμα του μουσικού. Δεν είναι συγγενείς οι δυο τους, απλή συνωνυμία. Ουσιαστικά όμως τι γινόταν, ήταν μια ιστορική στιγμή, καθώς με το κάλεσμα εκείνο ο Τάσος Χαλκιάς του δίνε την ευχή του για τη χρήση του ονόματος. Και αρχίζει λοιπόν ο Πέτρο Λούκας να εργάζεται σε κέντρα στην Αθήνα και κυρίως στην Ομόνια, όπου αντάμωναν άνθρωποι από διάφορες περιοχές της χώρας στα δικά τους στέκια. Ήταν μια υπέροχη γεωγραφία τα μαγαζιά εκείνα στις συγκεκριμένες δεκαετίες της εσωτερικής μετανάστευσης. Το 1961 τον καλεί από την Αμερική μια εταιρεία ελληνικών συμφερόντων να ηχογραφήσει ένα δίσκο long play. Του κάνουν τα εισιτήρια, του πληρώνουν το ξενοδοχείο και $1,000 από πάνω. Θα πάει ο Πέτρο Λούκας. Το σχέδιο ήταν να μείνει εκεί για μια εβδομάδα. Τελικά η μια εβδομάδα έγινε 20 ολάκερα χρόνια.

χρόνια γεμάτα εμπειρίες, βλέπετε, ο Χαλκιάς πρωτοστατούσε στα γλέντια της ομογένειας, αλλά ταυτοχρόνως διεύρυνε τους ορίζοντες της τέχνης του, καθώς γνώρισε και έπαιξε με κορυφαίους μουσικούς από όλες τις φυλές και τα μουσικά είδη στα διάφορα μαγαζιά της Νέας Υόρκης και του Σικάγου, έπαιξε μέχρι και στο Λευκό Οίκο. Οι καλύτεροι είναι εκεί. Θα βρει τους ομότεχνούς του, το Βασίλη τον Σαλέα, τον παλιό, το Φίλιππο τον Ρούντα, τον δάσκαλό του και τον γίγαντα Βασίλη Μπατζή. Όμως, σε εκείνα τα ανταμώματα με τις μουσικές του κόσμου, ο Χαλκιάς κρατά την πεντατονική κλίμακα στον πυρήνα των τραγουδιών, τα οποία είναι υποχρεωμένος να παίξει σε διάφορα κέντρα. Το 1979 παίρνει την απόφαση να επιστρέψει στην Ελλάδα, στην εδώ δουλειά που λέμε, αλλά η εδώ δουλειά έχει αλλάξει. Έχουν αλλάξει τα παίξηματα. Ο ίδιος όμως γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς να ανταπεξέλθει στις νέες απαιτήσεις. Θα βρει τραγουδιστή να ταιριάξει. Ένα τραγουδιστή που είχε την ικανότητα να επικοινωνήσει με το κοινό και θα τον βρει στο πρόσωπο του μεγάλου Αντώνη Κυρίτσι, με τον οποίο θα γίνουν ένα θρυλικό για το ελληνικό πεντάγραμμα ντουέτο. Με δίσκους όπως «Τα μυρολόγια και γυρίσματα», στον οποίο αναφερθήκαμε στην εισαγωγή, «Το δρόμι της ψυχής» και τόσους άλλους, ο Πετρολούκας Χαλκιάς φέρνει την ηπειρωτική μουσική στο επίκεντρο της ελληνικής δισκογραφίας. Την εποχή που η παραδοσιακή μουσική, στο σύνολό της, διεκδικούσε εκ νέου τη θέση που της άξιζε και της αξίζει στη δημόσια σφαίρα. Μια θέση, οι παλαιότεροι θα θυμούνται, που την είχε χάσει κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, όταν η υπερβολική χρήση της από πλευρά της Χούντας, προκειμένου να υπογραμμιστεί το τρίπτυχο «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια», την είχαν κάνει μέχρι και αντιπαθητική. Έτσι και αλλιώς, ο Χαλκιάς φυσούσε αλλιώς. Το παίξιμό του χαρακτηρίζεται από το σεβασμό στο ύφος και τη λιτότητα της υπηρετικής παράδοσης, συνδυασμένο όλα αυτά με μια μοναδική εκφραστικότητα που απογείωνε κάθε μυρολόι, κάθε σκάρο, κάθε πανηγυριώτικο σκοπό, σαν και αυτό που έχουμε για παράδειγμα συντροφιά.

Το παίξιμό του δεν ήταν μόνο τεχνικά άρτιο, αλλά βαθιά βιωματικό, βγαλμένο μέσα από τον ίδιο τον τόπο του και βέβαια τους ανθρώπους του. Ένας από τους ανθρώπους εκείνους, φίλες και φίλοι, είναι ο Παπαναστάσης. Παπάς ήταν ο άνθρωπος. Εξαιρετική φωνή, δεινός ψάλτης. Κάποια στιγμή ο Πετρολούκας Χαλκιάς αποφασίζει να παρουσιάσει τον Παπαναστάση και κάνουνε μαζί έναν δίσκο. Από το δίσκο εκείνο, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε το «Ξενιτεμένο μου πουλί».

Εκτός από δεξιοτέχνης, ο Πετρολούκας Χαλκιάς υπήρξε και ένας μεγάλος δάσκαλος. Δίδαξε δεκάδες νεότερους μουσικούς, μεταφέροντας όχι μόνο την τεχνική, αλλά και τη φιλοσοφία της υπηρετικής μουσικής, που βασίζεται στη λιτότητα, τη συγκίνηση και το βίωμα. Και όλα αυτά τα χρόνια βέβαια στο πλευρό του αδελφός του Αχιλέα, στο βιολί. Αντίχει να ακούσετε για παράδειγμα σκάρο, διάλογα ανάμεσα στα δύο όργανα σίγουρα θα καταλάβετε. Ο ένας τα σκυλιά που βιώνουν το μαντρί και ο άλλος τα ειδόνια πάνω στα κλαριά. Ο ένας το σφύριγμα της καρδιάς που κλαίει ο άλλος την παρηγοριά. Άνθρωποι που δεν πήγαν στο οδείο, πιο οδείο στα χρόνια εκείνα, και πού τέρμα Θεού πάνω στα βράχια. Αλλά έμαθαν και εγωίτευσαν τους ομότεχνούς τους στα πέρατα της γης, αλλά πάνω απ' όλα το ίδιο το κοινό. Το 1989 σε τροχείο σκοτώνει τη Μαρία Χαλκιά, σύζυγός του, και τραυματίζεται ο ίδιος. Την αποχαιρετά σπαρακτικά, παίζοντας κλαρίνο πάνω στο μνήμα της. Θα χάσει και τον ένα του γιο, όπως είπαμε και νωρίτερα, κλονίζεται, αλλά βρίσκει παρηγοριά στο κλαρίνο. Και με ποιον δεν συνεργάστηκε και ποιον δεν εγωίτευσε. Η Καραίνδρου, μεγάλη Ελένη Καραίνδρου, τον καλεί στο στούντιο και τον αφήνει να παίξει ό,τι θέλει πάνω στη μουσική της. Και ο άνθρωπος με ταυτή έχει την αίσθηση και παίζει σαν να έχει γράψει αυτό στην παρτιτούρα. Ο Τάκης Μπαρμπέρης θέλει να συνεργαστούν, έχει θέματα στο μυαλό του. Τα φαντάζεται όλα με τον Πετρολούκα. Θα έρθουν σε επαφή, θα ξεκινήσει μια διερευνητική συνεργασία. Ο Πετρολούκας εντάσσεται με τη μια στο κλίμα και αυτοσχεδιάζει σαν να ήταν έτοιμος από χρόνια. Το 2000 θα συμπράξει σε μια τολμηρή συνεργασία που θα περιοδεύσει στην Ελλάδα και θα δισκογραφηθεί Έλληνες και Ινδοί. Ωραίος κόσμος μαζεύτηκε. Ροζ Νταλή, ο Γρηγόρης Καψάλης, Ντάγια Σανκάρ, Ρακές Σουρασίν, Σουμπ Κανκάρ Μπαντζερί. Μεγάλα ονόματα της Ινδικής μουσικής. Θα θαυμάσει το γεγονός ότι είναι σχετικά κοντά η δικιά μας μουσική γλώσσα με την Ινδική. Είναι αυτή η πεντατονία. Θα απορρίσει, όπως θα πει και ο ίδιος, που οι Ινδοί τις ίδιες μουσικές τις έχουν ως ιερά, ενώ εμείς με αυτές χορεύουμε και γλεντάμε. Ο Τούρκος πολιοργανίστας, ο Ομάρ Φαρούκ Τεκμπλιλέκ, θα τον θαυμάσει. Το 2009 το Τμήμα Μουσικής και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με πρωτοβουλία του λέκτορα Μάνου Αχαλινοτόπουλου, θα τον τιμήσει με διημερίδα. Θα ακολουθήσει μια φοβερή συνεργασία με τον υπηρώτη λαουτίστα απόφυτο του Berkeley Global Jazz Institute, τον Βασίλη Κώστα, ένας φοβερός. Θα ακολουθήσει μια φοβερή συνεργασία με τον υπηρώτη λαουτίστα

είχε έρθει και η δικιά του η σειρά για δύο. Τίμια, ωραία, και όπως έλεγε και η μαμά μου, δόξαση. Ο Πετρολούκας Χαλκιάς έφυγε για πάντα σε ηλικία 91 χρόνων στις 15 Ιουνίου του 2025. Να και ημερομηνία.

Στο αντίο στην Αθήνα που τον έψαλαν, δεκάδες κλαριτζίδες μαζεύτηκαν απόξω από την εκκλησιά, λαουτιέριδες, έτσι άξιζε να του πούν αντίο. Και στο χωριό σαν έφτασε σωρός πάλι με όργανα, έτσι γίνηκαν τα ξεχωρίσματα. Και γίνηκαν με το παρακάτω το τελευταίο μας τραγούδι κατά πως έπρεπε. Το ακούμε σε μια υπέροχη ηχογράφηση που είχε κάνει ο Πετρολούκας Χαλκιά με τον αγαπημένο του Αντώνη Κυρίτση. Σήκω Μαριόλα.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από πυρκαγιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Από το σύμβαν τραυματιστήκε ένας 54χρονος άνδρας, ο οποίος διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει ελαφρά εγκάβματα. Η πυκνή καπνή και οι φλόγες που ξεπηδούσαν από το φλεγόμενο συνεργείο προκάλεσαν την άμεση εκένωση των διαμερισμάτων και προκλήθηκε μεγάλη ανησυχία από κάποιες μικροεκρήξεις που ακούστηκαν από το συνεργείο. Η φωτιά, ωστόσο, τέθηκε γρήγορα σε πλήρη έλεγχο μετά από την άμεση επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Τραγωδία στη Δράμα, όταν αστυνομικός αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο, ενώ η γυναίκα του, επίσης αστυνομικός, βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο σπίτι της και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε επιχειρήσει να τη μαχαιρώσει. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τη γυναίκα βαριά τραυματισμένη σε κρίσιμη κατάσταση και αμέσως ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος είχε τραπεί σε φυγή. Λίγη ώρα αργότερα, όμως, ο σύζυγός της εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Φέρεται να αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας. Συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σύμφωνα με την ίδια, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου. Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν υπογράφηκε ψηφιακά χθες, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ενώ η τελετή υπογραφής με φυσική παρουσία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία. «Έξυπνη και λειτουργική η συμφωνία μας με το Ιράν, θα δώσουμε το πλήρες κείμενο μέσα στην εβδομάδα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι είναι προς το συμφέρον της Τεχεράνης να την εφαρμόσει, διαφορετικά θα επιστρέψουμε από εκεί που σταματήσαμε. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Μπεζεσκιάν την χαρακτήρισε έγγραφο τιμής. Κρίσιμο ερώτημα τώρα το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς. Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια, οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως για τις 60 ημέρες, περίοδος που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή με την υπογραφή της συμφωνίας, η ναυσιπλοεία θα είναι πράγματι χωρίς τέλη. Ωστόσο, στη συνέχεια θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, σε δηλώσεις του άφησε να εννοηθεί πως το ζήτημα παραμένει ανοιχτό. Με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χάφταρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης επανεβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η κοινή πρόκληση της μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό, ενώ τέθηκε και το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, καθώς και η προοπτική έναρξη των σχετικών συζητήσεων. Ολοκληρώθηκαν όλα τα διοικητικά βήματα για την είσοδο της Αμερικανικής Ευρών στο Μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο, όπως ανακοίνωσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΙΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία και φέρεται να ισχυρίζεται πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με υπόθεση κατασκοπίας. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές κατά τις απογευματινές ώρες προβλέπονται για αύριο στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 18 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχών κατά τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο στην πόλη από 18 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτση. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα σε τίτλους.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τραγωδία στη Δράμα, νεκρή αστυνομικός από τα χέρια του συζύγου της. Τη μαχαίρωσε και μετά αυτοκτόνησε. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε από τη φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στη Θεσσαλονίκη. Με ελαφριά εγκάβματα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 54χρονος άνδρας. Έξυπνη και λειτουργική η συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έγγραφο τιμής χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζασκιάν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούζ μετά από 60 ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας. Πειρά κατά Νετανιάχου για αποτυχία να διασφαλίσει τα Ισραηλινά συμφέροντα από ακροδεξιούς κυβερνητικούς εταίρους. Στη φυλακή επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο Άριος Πάγος με βούλευμα αναιρεί την αποφυλάκησή του.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Son muchas las cosas que me han fascinado, ¿no? La forma de vida.

0: μπορείτε κάτω. Por este largo río, ¿no?
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άλλη μία γυναικοκτονία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Δράμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, αστυνομικός περίπου 52 ετών, φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό περίπου 50 ετών, με μαχαίρι και στη συνέχεια ο ίδιος αυτοκτόνησε. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Δράμας, όπου και λίγη ώρα αργότερα κατέληξε στα σοβαρά τραύματά της. Λίγο αργότερα επίσης εντοπίστηκε και ο σύζυγός της, επίσης αστυνομικός, πυροβολημένος στο αυτοκίνητό του σε ένα λόφο έξω από τη Δράμα. Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από πυρκαγιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Από το συμβάν τραυματίστηκε ένας 54χρονος άνδρας, ο οποίος διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει ελαφρά εγκάβματα. Οι πυκνοί καπνοί και οι φλόγες που ξεπηδούσαν από το φλεγόμενο συνεργείο προκάλεσαν την άμεση εκένωση των διαμερισμάτων και προκλήθηκε μεγάλη ανησυχία από κάποιες μικροεκρήξεις που ακούστηκαν από το συνεργείο. Η φωτιά ωστόσο τέθηκε γρήγορα σε πλήρη έλεγχο μετά από την άμεση επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία αναιρέθηκε στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Κατά την άφηξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη Σύνοδο Κορυφής της G7, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για την διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. Κρίσιμο ερώτημα τώρα το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς, αν και ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως για τις 60 ημέρες, περίοδος που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή με την υπογραφή της συμφωνίας, η ναυσιπλοεία θα είναι πράγματι χωρίς τέλη, ωστόσο στη συνέχεια θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς αποτελεί μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, μετά την συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χάφταρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούσας συνεργασίας με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η κοινή πρόκληση της μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό, ενώ τέθηκε και

0: το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσιών ζωνών, καθώς και η προοπτική έναρξη των σχετικών συζητήσεων. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές κατά τις απογευματινές ώρες προβλέπονται για αύριο στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχών κατά τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο στην πόλη από 18 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα σε τίτλους.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Γυναικοκτονία στη Δράμα. Νεκρή αστυνομικός από τα χέρια του συζύγου της. Τη μαχαίρωσε και μετά αυτοκτόνησε. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε από τη φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στη Θεσσαλονίκη. Με ελαφριά εγκάβματα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου ένας 54χρονος άνδρας. Έξυπνη και λειτουργική η συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έγγραφο τιμής χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούς μετά από 60 ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας. Στη Γαδά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αύριο θα μεταφερθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρει ελαφρά εγκάβματα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Η πυκνή καπνή και οι φλόγες που ξεπηδούσαν από το φλεγόμενο συνεργείο προκάλεσαν την άμεση εκένωση των διαμερισμάτων, ενώ η φωτιά τέθηκε γρήγορα σε πλήρη έλεγχο μετά από την άμεση επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και αύριο θα μεταφερθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Με απόφαση του Αρείου Πάγου αναρρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σύμφωνα με την ίδια, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου. Στο κέντρο προσωρινής διαμονής στην Αγιά μεταφέρθηκαν 29 μετανάστες που διασώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα ανοιχτά της Γάβδου από ιδιωτικό πλοίο με σημαία Δανίας και είχαν αρχικά μεταφερθεί στο λιμάνι της Ούδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή στη Γάβδο βρίσκονται προσωρινά 142 μετανάστες από διάφορες διασώσεις τις τελευταίες ημέρες. Αύριο μεταβαίνει στα Χανιά ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης προκειμένου να επισκεφθεί τη δομή της Αγιάς και να ενημερωθεί για τη λειτουργία της. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στη σύσκεψη για το μεταναστευτικό στην Αντιπεριφέρεια Χανίων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. «Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν» ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Κατά την άφιξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη Σύνοδο Κορυφής της G7, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώσιση υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. Κρίσιμο ερώτημα τώρα για το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως για τις 60 ημέρες, περίοδος που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή με την υπογραφή της συμφωνίας, η ναυσιπλοεία θα είναι πράγματι χωρίς τέλη, ωστόσο στη συνέχεια θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές κατά τις απογευματινές ώρες, προβλέπονται για αύριο στη Μακεδονία. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αύριο αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα σε τίτλους.
1: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά εύηχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
2: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Μπουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
1: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ 3.

0: χώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
4: FM 102.

15 Ιούνιου, ακριβώς στα μισά του μήνα, ξεκινάει καινούργια εβδομάδα και εμείς εδώ στη νυχτερινή βάρδια έχουμε σκοπό να σας ψυχαγωγήσουμε και να σας ενημερώσουμε για τις επόμενες δύο ώρες. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, παρέα με τον Ανδρέα Κοράνη σήμερα στον ήχο. Μπείτε και εσείς στην παρέα μας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Πείτε μας πώς περάσατε το Σαββατοκύριακό σας, πήγατε σε κάποια παράλια, κολυμπήσατε. Πάντως εγώ που βρέθηκα στη Χαλκιδική δεν θύμιζε σε τίποτα Ιούνιο, πολύ μειωμένη κίνηση, ειδικά προς στο τέλος του πρώτου ποδιού δεν είχε πάρα πολύ κόσμο και οι ελάχιστοι που ήταν όλοι ξένοι. Αυτό το βρίσκω άκρως ανησυχητικό. Μίλησα και με κάποιους από την εστίαση στη Σκιώνη συγκεκριμένα και μας είπαν ότι ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί οι Έλληνες. Δηλαδή τα δύο Σαββατοκύριακα που προηγήθηκαν ήταν, λέει, σαν να μην δουλέψαμε. Οπότε περιμένουν και ελπίζουν σε καλύτερη κίνηση και σε καλύτερο καιρό, βέβαια. Δηλαδή περιμένουν τους καύσονες μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Χθες ήταν Κυριακή 14 Ιουνίου και εμείς σαν νυχτερινή βάρδια δεν είχαμε εκπομπή, γι' αυτό και θα αποδώσουμε φόρο τιμής σήμερα στην παρέα του Γκάλη, του Γιαννάκη, του Χριστοδούλου, του Αργύρη Καμπούρη, που πριν 39 χρόνια μας έκαναν όλους εθνικά υπερήφανους. Όλοι εκείνοι οι ήρωες που δεν φοβήθηκαν τα μεγαθέρια της εποχής, Ιουγκοσλαβία, Σοβιετική Ένωση, τους κοίταξαν στα μάτια και κατέκτησαν το Ευρωμπάσκετ του 1987, ανοίγοντας το δρόμο όχι μόνο για να αναπτυχθεί το ελληνικό μπάσκετ, αλλά ολόκληρο

Θα σας πάω στο Παγκράτη, όπου δύο άτομα, μια γυναίκα και ένας άντρας, που προσποιήθηκαν ότι είναι ένα ερωτευμένο ζευγαράκι και μπήκανε σε ένα ταξί, λύσεψαν τον οδηγό ταξί με την απειλή μαχαιριού. Ζήτησαν να κάνουν μια μεγάλη διαδρομή από το Παγκράτη μέχρι το Γάλλο. Αφού άρχισαν τις ερωτικές περιπτύξεις μέσα στο ταξί, κατάφεραν να του αποσπάσουν την προσοχή και λίγο πριν φτάσουν στο τελικό προορισμό, του έβγαλαν ένα μαχαίρι και του απέσπασαν 500 ευρώ και το κινητό του. Και τη λέμε αυτή την είδηση, όχι γιατί δεν έχει ξανασυμβεί, αλλά γιατί τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχει καταγραφεί στη δυτική, κυρίως Θεσσαλονίκη, στη δυτική είσοδο της πόλης, λίγο πριν το Βαρδάρι, άτομα να προσποιούνται, συνήθως άντρας με γυναίκα, ότι καυγαδίζουν, ότι μαλώνουν, και οι περαστικοί που σταματούν για να βοηθήσουν προφανώς την κοπέλα ή να δουν τι συμβαίνει, πέφτουν θύματα ληστείας. Δεν είναι πάρα πολλά τα περιστατικά, αλλά είναι αρκετά ώστε να το τονίσουμε, να το πούμε στον αέρα για να έχετε κι εσείς το νου σας. Δυτικά της πόλης λοιπόν, αν δείτε δύο ανθρώπους να μαλώνουν, δεν λέμε να μην βοηθήσετε, απλά να είστε προσεκτικοί, να έχετε το νου σας, γιατί συνήθως αυτό που γίνεται, πάτε να τους χωρίσετε, πετιέται κάποιος τρίτος μέλος της παρέας, της συμμορίας, και σας ληστεύουν. Ιδιαίτερα προσεκτικοί και να είστε από την πλευρά του δρόμου, λένε η αστυνομία, που φαίνεστε, όχι από την πλευρά του πεζοδρομίου μέσα σκοτεινά. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Γυναικοκτονία στη Δράμα, νεκρή αστυνομικός από τα χέρια του συζύγου της, τη μαχαίρωσε και μετά αυτοκτόνησε. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε από τη φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στη Θεσσαλονίκη. Με ελαφριά εγκάβματα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 54χρονος άνδρας. Έξυπνη και λειτουργική η συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έγγραφο τιμής χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζασκιάν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούζ μετά από 60 ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας. Στη Γάδα βρίσκεται ο Αλέξανδρος Σογιωτόπουλος, αύριο θα μεταφερθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και τη πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μέχρι τώρα η μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης που είχαμε ήταν από τη Νέα Υόρκη στη Σιγκαπούρη, που κρατούσε περίπου 18,5 ώρες χωρίς καμία στάση. Η εταιρεία Qantas ανακοίνωσε σήμερα ότι από εδώ και πέρα το δρομολόγιο Νέα Υόρκη-Σίδνεϊ θα γίνεται περίπου σε 20 ώρες, λίγο περισσότερο από 20 ώρες, χωρίς στάση, και θα είναι η μεγαλύτερη πτήση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Συγκεκριμένα, λέει, οι επιβάτες θα προλαβαίνουν να δουν, λέει, δύο ανατολές. Απίστευτο. Έχω ταξιδέψει, το μεγαλύτερο ταξίδι που έχω κάνει χωρίς στάση ήταν από εδώ στην Ινδία, 15 ώρες. Πραγματικά δεν περνάει η ώρα. Δηλαδή, έφαγα, κοιμήθηκα, ξαναέφαγα, είδα ταινίες, διάβασα βιβλίο και δεν περνάει η ώρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά για ανθρώπους που ζορίζονται πάνω στα αεροπλάνα ή φοβούνται, ακόμα χειρότερο. Η εταιρεία φιλοδοξεί να προσελκύσει κόσμο που θέλει να κάνει κάτι πρωτοποριακό, κάτι καινούριο, και γι' αυτό την ανακοινώνει. Μέχρι τώρα η πτήση γινόταν με δύο στάσεις, η μία στο Λονδίνο και η μία στη Ντόχα. Ήδη οι προκρατήσεις για εισιτήρια, λέει, κυμαίνονται στο 90% των θέσεων του αεροπλάνου. Πάντα όταν ξεκινάει κάτι καινούργιο, ο κόσμος είναι περίεργος και θέλει να το δει, και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πλούσιοι που θέλουν να κάνουν κάτι το οποίο απλά θα το καφιούνται.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να ξαναδώσω τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. Θα σας πάω στο Τέξας, όπου η Taylor Parker θα είναι η πρώτη θανατοποινήτης η οποία δεν θα λάβει το τελευταίο γεύμα που μπορούν να παραγγείλουν ό,τι θέλουν να φάνε το βράδυ πριν γίνει η εκτέλεση. Γιατί θα γίνει αυτό θα σας εξηγήσω αμέσως, αφού πρώτα όμως μάθουμε γιατί η Parker καταδικάστηκε σε θάνατο. Τον Οκτώβριο του 2020 λοιπόν δολοφόνησε τη Regan Simmons Hancock, μια 29χρονη μητέρα, η οποία βρισκόταν στην 35η εβδομάδα της εγκυμοσύνη της. Αφού σκότωσε τη Regan, αφαίρεσε το αγέννητο παιδί της από την κοιλιά της, ένα κοριτσάκι που θα γεννιόταν σε λίγες εβδομάδες, και το πήρε για δικό της. Κατά τη διάρκεια της, αφού έφυγε με το αυτοκίνητό της, ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα και τη σταμάτησαν οι αστυνομικοί. Εκεί εξετυλίχθηκε όλο το νήμα της υπόθεσης, αφού τους είπε ότι μόλις είχε γεννήσει, αλλά τίποτα πάνω της δεν έδειχνε ότι ερχόταν από γένα, δεν είχε δείγμα αίματος πάνω της, αντιθέτως το παιδί ήταν μέσα στα αίματα. Την πήγαν στο νοσοκομείο φυσικά και εκεί αποκαλύφθηκαν όλα. Συνελήφθη, καταδικάστηκε σε θάνατο και είναι να γίνει αυτή την περίοδο η εκτέλεσή της. Αλλά δεν θα λάβει το τελευταίο γεύμα στη φυλακή. Γιατί? Γιατί ο κυβερνήτης του Τέξας απαγόρευσε από εδώ και πέρα να λαμβάνουν θανατοποινήτες το τελευταίο τους γεύμα, με αφορμή τον Brower, έναν άλλον θανατοποινήτη, ο οποίος την τελευταία μέρα πριν εκτελεστεί είχε ζητήσει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και πλούσιο γεύμα, το οποίο περιλάμβανε τηγανιτές πατάτες, μπριζόλες κοτόπουλου, κέτσαπ, ομελέτες με τυριά, μπιφτέκια, χαλαπένιος, πιπεριές, όλα τα καλά του κόσμου, άμα δείτε, πίτσες κτλ. Τα ετοίμασαν όλα, του τα πήγανε και αυτός προκλητικά είπε «δεν πεινάω» και τα πέταξε. Έκτοτε λοιπόν ο κυβερνήτης του Τέξας είναι ο ίδιος, αν έχετε την απορία, αποφάσισε ότι από εδώ και πέρα οι θανατοποινήτες δεν θα έχουν το δικαίωμα της επιλογής του τελευταίου γεύματος, κάτι που συνηθίζεται σε όλες τις ΗΠΑ. Είναι εθιμοτυπικό τους δηλαδή. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την πρώτη γυναίκα θανατοποινήτη που θα εκτελεστεί με άδειο στομάχι.

Τα πρώτα μηνύματα έχουν έρθει. Η Μαρίνα μας λέει καλή εβδομάδα με πάρα πολλές συναυλίες αυτή την εβδομάδα. Πράγματι, έχουν ξεκινήσει οι συναυλίες στην πόλη μας, στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους, αλλά και στο Θέατρο Κήπου, που φέτος έχει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Μπείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του και στα social media του Θέατρου Κήπου, να δείτε ότι γίνονται πολύ ωραία πράγματα ακριβώς στο κέντρο της πόλης. Και η Δέσποινα μας λέει ότι έχει ένα δίλημα. Την Πέμπτη έχει γενέθλια, λέει η κολλητή της, και αυτή έχει αγοράσει εισιτήρια για μια συναυλία. Και είναι σε δίλημα πού να πάει. Δεν υπάρχει δίλημα. Θα πάρεις μαζί σου τη φίλη σου στη συναυλία ή θα πας στα γενέθλια της φίλης σου και θα ξεχάσεις τη συναυλία. Να τα συνδυάσεις λίγο δύσκολο. Δεν βρίσκω τρόπο. Εκτός αν βγει η φίλη σας, έχει κανονίσει κάτι για πολύ αργότερα. Σημασία έχει να περνάς καλά με τους δικούς σου ανθρώπους. Οι συναυλίες γίνονται κάθε χρόνο, δηλαδή εκτός σπανίων περιπτώσεων, χτυπάμε ξύλο, μη χαθεί κάποιος καλλιτέχνης, θα τον δεις ξανά του χρόνου. Πάμε σε κάτι που είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση για ανθρώπους που έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τις αεροπορικές εταιρείες και έχουν ζητήσει αποζημιώσεις για ακυρώσεις πτήσεων και δεν τις πήραν ποτέ, ή ακόμα και αν τις πήραν, ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ, έφαγαν χρόνο να προσπαθούν να συνεννοηθούν σε ατελείωτα τηλέφωνα. Και σήμερα, μετά από 13 χρόνια διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για την αναθεώρηση του πλαισίου προστασίας των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές. Μπαίνουν νέοι κανόνες στο παιχνίδι για όλες τις εταιρείες. Ξεχάστε τα ψηλά γράμματα κάποιων εταιρεών. Δεν λέμε ονόματα, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ποια εννοούμε. Όποια αεροπορική εταιρεία πετάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σέβεται τους κανόνες που θα βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ποιοι είναι αυτοί? Από εδώ και πέρα, λοιπόν, αν μια πτήση καθυστερήσει να φτάσει στον προορισμό που έπρεπε, σε μεγαλύτερη καθυστέρηση των 3 ωρών, θα δικαιούμαστε αποζημίωση. Αν μια πτήση ακυρώνεται και σας ενημερώ σε μέρες λιγότερο από 14 πριν την αναχώρηση, πάλι δικαιούμαστε αποζημίωση. Τα ποσά αποζημίωσης παραμένουν στα 250 ευρώ για πτήσεις έως 1500 χιλιόμετρα, στα 400 ευρώ για πτήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πτήσεις από 1500 έως 3.500 χιλιόμετρα, και στα 600 ευρώ για μεγαλύτερες αποστάσεις. Παράλληλα, οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να ενημερώνουν ηλεκτρονικά τους επιβάτες σε mail ή σε μηνύματα στο κινητό σας για τα δικαιώματά σας εντός 96 ωρών από την άφιξη της πτήσης και να σας απαντούν στα αιτήματα αποζημίωσης μέσα σε διάστημα 14 ημερών. Πάρα πολύ σημαντικό. Όποιος έχει προσπαθήσει να πάρει αποζημίωση από αεροπορική εταιρεία ξέρει πολύ καλά ότι στόχος τους ήταν να σας κάνουν να βαρεθείτε να κυνηγάτε το δίκαιο. Και πολλές φορές το καταφέρναν, γιατί αν κάποιος σε ανάγκαζε να πρέπει να παίρνεις τηλέφωνο 20 συνεχόμενες μέρες, κάποια στιγμή έλεγες ότι για μια αποζημίωση 200 ευρώ δεν αξίζει τον κόπο. Όχι, τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει τους κανόνες της. Παράλληλα, σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στην παροχή φροντίδας κατά τη διάρκεια πολλήωρων καθυστερήσεων. Οι επιβάτες θα δικαιούνται αναψυκτικά και νερό κάθε 2 ώρες αναμονής. Γεύμα μετά από 3 ώρες καθυστέρηση, δηλαδή θα δικαιούστε ένα γεύμα. Στη συνέχεια, ανά 5 ώρες θα δικαιούστε και επιπλέον γεύμα. Θα δικαιούστε πρόσβαση σε διαδίκτυο, 2 ώρες τηλεφωνικές κλήσεις, σε περίπτωση δηλαδή που δεν έχετε κάποιο smartphone. Σε περίπτωση που απαιτείτε διανυκτέρευση, οι αεροπορικές εταιρείες θα καλύπτουν τη διαμονή σε ξενοδοχείο και τη μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Εάν η εταιρεία δεν παράσχει την προβλεπόμενη βοήθεια, ο επιβάτης θα μπορεί να καλύψει μόνος του τα σχετικά έξοδα, αλλά μετά τα ζητάει από τις αεροπορικές εταιρείες. Πολύ ωραία είδηση, πραγματικά ελπίζουμε να εφαρμοστεί πάρα πολύ γρήγορα, να μην χρειαστεί δηλαδή κι άλλος χρόνος να γραφτούν οι νόμοι, να σταλούν σε αεροπορικές εταιρείες και στα αεροδρόμια, να γίνει τσακ μπαμ για να προλάβουμε και αυτήν την τουριστική περίοδο.

Όσο καιρό παρακολουθώ εγώ δηλαδή Μουντιάλ, δεν θυμάμαι ποτέ να έχει ξανασυμβεί αυτό που έγινε με την Εθνική Τινησίαση. Η Εθνική Τινησίαση ιτήθηκε με 5-1 από την Σουηδία. Μια βαριά ήττα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άλλη μία γυναικοκτονία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Δράμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αστυνομικός, περίπου 52 ετών, φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, περίπου 50 ετών, με μαχαίρι, και στη συνέχεια ο ίδιος αυτοκτόνησε. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Δράμας, όπου και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ο σύζυγός της, επίσης αστυνομικός, πυροβολημένος στο αυτοκίνητό του σε ένα λόφο έξω από τη Δράμα. Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας

0: από ιδιωτικό πλοίο με σημαία Δανίας και είχαν αρχικά μεταφερθεί στο λιμάνι της Ούδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή στη Γάβδο βρίσκονται προσωρινά 142 μετανάστες από διάφορες διασώσεις τις τελευταίες μέρες. Αύριο μεταβαίνει στα Χανιά ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, προκειμένου να επισκεφθεί τη δομή της Αγιάς και να ενημερωθεί για τη λειτουργία της. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στη σύσκεψη για το μεταναστευτικό στην αντιπεριφέρεια Χανίων. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές κατά τις απογευματινές ώρες προβλέπονται για αύριο στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο στην πόλη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κόλτσιβα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα σε τίτλους.
1: Το Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
2: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Θμητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Προσπάθησα να το καθυστερήσω όσο γινόταν, αλλά δεν γίνεται άλλο. Στη Δράμα θα σας πάω, που ένας αστυνομικός με 8 μαχαιριές δολοφόνησε τη σύζυγό του, και αυτή η αστυνομικός επίσης, και τις αρχές και το ασθενοφόρο ειδοποίησε το παιδί τους. Η άτυχη γυναίκα, παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών και τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σοκ λοιπόν, ένα νέο σοκ. Φτάσαμε σε ένα σημείο που κάθε εβδομάδα να έχουμε και μια γυναικοκτονία, όπου έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, κάθε φορά είναι και πιο σοκαριστικό το έγκλημα. Νέοι και οι δύο. Ο αστυνομικός φυσικά δεν συνελήφθη, αυτοπυροβολήθηκε, είναι νεκρός και αυτός με το υπηρεσιακό του όπλο. Ελπίζουμε αυτές οι ειδήσεις να περάσουν, να είναι πια αρχιακές, να μην ξαναέχουμε καμία τέτοια είδηση μέχρι να φύγει αυτό το 2026 και τα επόμενα χρόνια να εξαλειφθούν εντελώς. Φωνάζουν συνέχεια οι οργανώσεις για να αυξηθούν οι ποινές στα συγκεκριμένα εγκλήματα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή να αυξηθεί η ποινή ειδικά για τις γυναικοκτονίες, αλλά και μόνο που ο όρος γυναικοκτονία έχει μπει στη συζήτηση είναι μια πολύ μεγάλη νίκη πραγματικά. Θα σας πω και στα αθλητικά που έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα στον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, όπου ο Ολυμπιακός κέρδισε με 89-85 τον Παναθηναϊκό και με 3-2 σκορ στέφθηκε πρωτοαθλητής για τη φετινή σεζόν. Ένα παιχνίδι που κανείς δεν ασχολήθηκε με την ποιότητα ούτε με το αποτέλεσμα, αφού την παράσταση έκλεψαν αρνητικά ο Ναν και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, οι οποίοι τσακώθηκαν και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή ο Ναν έσπρωξε τον Ταϊρίκ Τζόουνς και ο Τζόουνς έπιασε από το λαιμό τον Ναν μέσα στο γήπεδο. Αποβλήθηκαν φυσικά και οι δύο, και συνεχίστηκε ο καυγάς μέσα στα αποδυτήρια, όπου κυκλοφόρησε ένα πρώτο βίντεο που έδειχνε τον Ταϊρίκ Τζόουνς να χτυπάει με μπουνιά τον Κέντρικ Ναν, και λίγες ώρες αργότερα κυκλοφόρησε και ένα δεύτερο βίντεο που έδειχνε ότι είχε προηγηθεί ένα χτύπημα του Ναν στον Ταϊρίκ Τζόουνς. Πραγματικά λυπηρά τα όσα είδαμε. Πάρα πολύ τοξική αυτή η τελική. Χαρήκαμε όλοι που τελειώσανε. Δεν ασχοληθήκαμε καν με το παιχνίδι. Δηλαδή καταφέραν και κάναν ανθρώπους οι οποίοι λατρεύουν τον μπάσκετ ανάμεσά τους και εμένα. Δηλαδή εγώ μπορεί να κάτσω να δω αγώνα Β' ΕΚΑΣΤ, για να καταλάβετε, εφηβικό μπάσκετ, και να περιμένω 40 λεπτά να τελειώσει το παιχνίδι. Αυτά τα παιχνίδια δεν μπόρεσα να αντέξω να τα δω 40 λεπτά. Συνέχεια διαμαρτυρίες από τους δύο προπονητές, δηλώσεις απίστευτες και από τους δύο, που υποκινούσαν βία. Αυτό είναι το τέτοιο. Δηλαδή μην ξαφνιαστούμε αν σε μια εβδομάδα, 10 μέρες δούμε Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς φιλάθλους να σκοτώνονται στο ξύλο, γιατί από κάπου πηγάζουν όλα αυτά, έτσι. Ελπίζουμε η καινούργια σεζόν που μπαίνει δυναμικά, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, που θα πούμε σε λίγο τα όσα έγιναν συνέντευξη τύπου του Βασίλη Σπανούλη για την ΚΑΕ Άρης, όλα αυτά να διορθωθούν, γιατί μπαίνουν καινούργιοι παίχτες στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος και ελπίζουμε να εξαλειφθούν όλα αυτά τα πολύ άσχημα πράγματα.

Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί όσοι βλέπετε το σημερινό μάτς. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι 0-1, κερδίζει η Αίγυπτος στο Βέλγιο, αλλά οι φάσεις εκατέρων θα είναι πάρα πολλές. Χθες η Γερμανία κέρδισε την εθνική Κουρακάο με 7-1. Δεν έχει καμία σημασία. Οι φίλαθλοι του Κουρακάο το διασκέδασαν, το ζήσαν. Είχαν κάνει μια φανταστική κερκίδα. Πραγματικά τους χαιρόσουν να τους βλέπεις. Και όταν μπήκε το γκολ τους, πανηγύρισαν σαν να κέρδισαν το Μουντιάλ. Το αμέσως επόμενο παιχνίδι ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ιαπωνία ήταν επίσης καταπληκτικό. Προηγήθηκε η Ολλανδία, ισοφαρίστηκε με ένα υπέροχο γκολ από την Ιαπωνία. Ξαναπροηγήθηκε η Ολλανδία και τελικό σκορ 2-2. Και οι δύο ομάδες έδειξαν πολύ καλά στοιχεία, επιθετικές αρετές, όχι τόσο καλή στην άμυνα, αλλά οι τηλεθεατές χαιρόμαστε τέτοια παιχνίδια. Σήμερα η ακτή Ελεφάντος του κέρδισε 1-0 το Εκουαδόρ, 5-1 όπως είπαμε η Σουηδία την Τινησία, 0-0 η Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι, η μεγαλύτερη έκπληξη που έχει συμβεί μέχρι σήμερα στο φετινό Μουντιάλ. Δηλαδή όλοι περιμέναν ότι η Ισπανία θα βάλει 5 και 6 γκολ στο αδύναμο πράσινο ακροτήρι, αλλά το 0 κρατήθηκε από τον τερματοφύλακα της εθνικής του πράσινου ακροτηρίου και έτσι είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Και τι παιχνίδια θα δείτε τις επόμενες ώρες? Στις 1 η ώρα τα μεσάνυχτα η Σαουδική Αραβία υποδέχεται την Ουρουγουάη. Η Σαουδική Αραβία του Δόνη, έτσι, προπονητής είναι ο δικός μας ο Δόνης. Στις 4 το Ιράν αντιμετωπίζει τη Νέα Ζηλανδία και αύριο στις 10 ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, Γαλλία εναντίον Σενεγάλης. Να πούμε ότι οι Knicks κάνανε την τέταρτη νίκη στους τελικούς του NBA απέναντι στους San Antonio Spurs και η Νέα Υόρκη πήρε φωτιά, κατέκτησαν το πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια, 49 χρόνια. Όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, οι Knicks έχουν τους πιο φανατικούς φιλάθλους στο NBA. Πραγματικά μείνανε στους δρόμους, λέει, οι φιλάθλοι των Knicks περισσότερο από 12 ώρες στη Νέα Υόρκη και το γιορτάσανε με την ψυχή τους. Πολύ ωραία σειρά τελικών, πολύ ωραία παιχνίδια. Καταπληκτικό το επίπεδο φέτος στο NBA. Ήταν 6-7 ομάδες που μπορούσαν άνετα να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, αλλά στο τέλος το πήραν οι Knicks. Για τον ΠΑΟΚ έχει φτάσει ο Νίκ Καλάθης στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του. Σημαντικότατη προσθήκη. Για μένα είναι ο καλύτερος πασέρ που έχει περάσει την τελευταία δεκαετία από το ελληνικό πρωτάθλημα. Πάρα πολύ έμπειρος. Κάποιοι λένε ότι είναι πολύ μεγάλος. Το μπάσκετ δεν παίζεται 40 λεπτά πλέον. Ένας παίχτης μπορεί να προσφέρει 10-15 λεπτά και να κάνει την διαφορά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε με το υπηρεσιακό του όπλο τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Έξυπνη και λειτουργική η συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έγγραφο τιμής χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούς μετά από 60 ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας. Στη Γαδά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αύριο θα μεταφερθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά.

0: θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
1: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
0: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
1: Θα τα καταφέρεις.
2: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Και θα κλείσουμε με ακόμη δύο αθλητικές ειδήσεις. Τέλος από τον παρελθόν ο κύριος Σαταμάν από τον Παναθηναϊκό. Καινούργια εποχή ξεκινάει στον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει να βρει καινούργιο προπονητή. Ήδη φυσικά για ακόμη μια χρονιά ακούγεται το όνομα του Ομπράντοβιτς. Δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα. Το μόνο που μάθαμε σήμερα είναι ότι ο κύριος Σαταμάν δεν θα είναι του χρόνου στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αποχαιρετιστήκανε με πολύ αγάπη και με πολύ ωραία λόγια και ο καθένας θα τραβήξει τον δρόμο του. Η αλήθεια είναι ότι πλέον τον κύριο Αταμάν δεν τον σήκωνε το ελληνικό πρωτάθλημα, είχε κάνει πολύ αιχμηρές δηλώσεις. Μεγάλη μερίδα του Παναθηναϊκού του χρέωνε τη φετινή κακή αγωνιστική κατάστασή του, οπότε καλύτερο ήταν που χωρίσαν οι δρόμοι τους. Πάμε τώρα στον Άρη, στον μπασκετικό Άρη, όπου μια καινούργια μέρα ξημερώνει για αυτόν. Σήμερα ο Βασίλης Πανούλης έδωσε συνέντευξη εφόλης της ύλης για τα σχέδιά του για την καινούργια χρονιά. Μίλησε για την επιλογή του, πώς πήρε την απόφαση να έρθει στον Άρη. Τον ρωτήσανε αν έχει άγχος, γιατί η φανέλα του Άρη είναι βαριά, και είπε ότι μόνο άγχος δεν έχει. Είναι ευλογία να μπαίνει στο γήπεδο που έχουν αγωνιστεί ο Νίκος Γκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης και τόσο άλλοι σπουδαίοι παίχτες. Φάνηκε έτοιμος, ανυπομονεί να ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις. Αποκάλυψε ότι μιλάει με τον Νίκο Ζήση, τον General Manager του Άρη, ώρες ατελείωτες για τις μεταγραφές που πρόκειται να γίνουν. Μάλιστα ζήτησε και συγγνώμη από τη σύζυγο του Νίκου Ζήση, γιατί τον απασχολεί πάρα πολύ, λέει, τα βράδια. Μιλάνε, λέει, συνήθως εκείνες τις ώρες. Είπε ότι για τη EuroLeague που τον ρώτησαν, είπε ότι δεν πρέπει να βιαστούν και να γίνουν σημαντικά και σωστά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Στην παρουσίαση ήταν και ο Ρίτσαρντ Σιάο, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης. Γνωρίστηκαν με τον Βασίλη Σπανούλη. Φαντάζομαι δεν ξέρει ο κύριος Σιάο ποιος είναι ο Βασίλης Σπανούλης, δηλαδή το τι έχει καταφέρει στην καριέρα του, αλλά ήταν σε πάρα πολύ καλό κλίμα η μεταξύ τους κουβέντες. Για τους Αντετοκούμπο είπε ότι ο Κώστας θέλει να μείνει στην ομάδα του Άρη. Το θέμα είναι αν θα του το επιτρέψει ο Ολυμπιακός, γιατί ανήκει στον Ολυμπιακό. Όσον αφορά το Θανάση, αν δεν βρεθεί κάποιο συμβόλαιο στο NBA, κατά 99% θα αγωνίζεται την επόμενη χρονιά με τον Άρη. Θα γίνουν σίγουρα άλλες 4 με 5 μεγάλες μεταγραφές για την επόμενη χρονιά στην ΚΑΕ Άρης, για να συμπληρωθεί δηλαδή το ρόστερ. Δεν βιάζονται και καλά κάνουν. Οι καλοί παίχτες είναι ακριβοί αυτή την περίοδο, αλλά πέφτουν πάρα πολύ τα συμβόλαιά τους εκεί γύρω στις αρχές του Αυγούστου. Δεν πρέπει να βιαστεί ο Άρης και να κάνει τα περσινά λάθη που έκανε. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μας. Χθες μόνο στο αεροδρόμιο, την ώρα που έφτασε ο Βασίλης Πανούλης, ήταν περίπου 5 με 6 χιλιάδες κόσμος για να τον υποδεχτούν, να φωνάξουν συνθήματα για την ομάδα. Μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Θυμίζει εποχές αρχές 90 και τέλη 90, πραγματικά. Του ευχόμαστε τα καλύτερα και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ και στον Ηρακλή. Το μπάσκετ είναι υπόθεση της Θεσσαλονίκης και ελπίζουμε να ξαναρθεί εδώ όπως του αξίζει.

προλαβαίνουμε να ευχηθούμε στον Ιερώνυμο, τον Αυγουστίνο και τη Μόνικα. Γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά, υγεία πάνω απ' όλα. Σαν σήμερα το 1956, οι ανασκαφές στην Πύλο φέρνουν στο φως το μεγαλοπρεπές ανάκτορα του Νέστορα, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, σημαντική στιγμή για την ελληνική αρχαιολογία. Το 1943 ανατέλει το αστέρι του Τζόνι Χάλιντεϊ, Γάλλος τραγουδιστής και ηθοποιός, τον αποκαλούσαν ο Ευρωπαίος Έλβις Πρίσλεϊ. Μετρούσε 18 πλατινένια άλμπουμ, είχε πουλήσει πάνω από 110 εκατομμύρια δίσκους. Το 1946 γεννήθηκε ο Ντέμις Ρούσος. Φυσικά διεθνούς φήμης Έλληνας τραγουδιστής που γνώρισε παγκόσμια επιτυχία, κυρίως τη δεκαετία του 70, οι πωλήσεις των δίσκων του ξεπερνούσαν τα 60 εκατομμύρια. Στις 14 Ιουνίου του 1985 βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Πάρα πολύ ωραία ιστορία, ακούστε την. Έπεσε θύμα αεροπειρατείας κατά τη διάρκεια της πτήσης από Αθήνα στη Ρώμη. Οι Λιβανέζοι αεροπειρατές τότε της Χεζμπολάχ τον αναγνώρισαν, γιόρτασαν τα γενέθλιά του την επόμενη ημέρα και τον απελευθέρωσαν μαζί με άλλους 4 επιβάτες. 5 μέρες αργότερα. Τον αναγνώρισαν ποιος ήταν και επειδή ήξεραν τα τραγούδια του και από πού ήταν, από την Ελλάδα, τον αφήσαν ελεύθερο. Πραγματικά πολύ ωραία ιστορία. Στα 62 έτη μπαίνει σήμερα η Έλεν Χαντ, κάτοχος Όσκαρ για την ταινία «Καλύτερα δεν γίνεται», δίπλα στον Τζακ Νίκολσον. Το 1994 χάνουμε τον Μάνο Χατζηδάκη, έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, το έργο του οποίου θεωρείται πως συνέδεσε τη λόγια με τη λαϊκή μουσική και περιλαμβάνει δεκάδες ηχογραφήσεις, πολλές από τις οποίες αναγνωρίζονται σήμερα ως κλασικές. Το 1960 κέρδισε το βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά» από την ταινία του Ζιλ Ντασέν «Ποτέ την Κυριακή», τραγούδι το οποίο θα συμπεριληφθεί στα 10 εμπορικότερα του 20ου αιώνα, παγκοσμίως. Πραγματικά τεράστια επιτυχία. Το 1965 ο Bob Dylan ηχογραφεί το «Like a Rolling Stone» που συγκαταλέγεται στα 100 σημαντικότερα τραγούδια όλων των εποχών. Και σας πάω στο 1667, ένας γιατρός του Λουδοβίκου, της αυλής του Λουδοβίκου του 14ου, ο Jean-Baptiste Denis, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο τότε αγόρι. Το αγόρι πέθανε, αλλά αυτή ήταν η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος στην ιστορία της ανθρωπότητας, το 1667.

Θα κλείσουμε με μια πάρα πολύ ωραία είδηση, με μια ευχάριστη και ενθαρρυντική είδηση. Ο Δήμος Σερβίων εφαρμόζει πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για νέα ζευγάρια με στόχο την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στην περιοχή. Δεν πρόλαβα πριν να σας πω τις ειδήσεις που έψαξα και βρήκα σήμερα. Η Ελλάδα πραγματικά αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα στο δημογραφικό. Υπάρχουν δήμοι που δεν έχουν δει τα τελευταία 5 χρόνια ούτε μία γέννηση ενός νέου παιδιού. Θα τα πούμε αύριο, τις έχω συγκεντρώσει και θα σας πω περισσότερο. Αλλά σήμερα λοιπόν η Δημοτική Αρχή των Σερβίων ανακοίνωσε ότι θα χορηγεί ποσά έως 5.000 ευρώ σε νέα ζευγάρια βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων, ενώ στην κοινότητα Ελλάτης παρέχεται βοήθημα 10.000 ευρώ αναγέννηση. 4 νέα ζευγάρια από τον Δήμο παρέλαβαν πρόσφατα την οικονομική ενίσχυση και ήταν εκεί και βγήκαν φωτογραφίες μπροστά στους δημοσιογράφους και υποστήριξαν ότι πραγματικά ήταν ένα κίνητρο που τους άλλαξε τη ζωή και που τους βοήθησε να πάρουν την απόφαση να προχωρήσουν στη δημιουργία οικογένειας. Το λέμε και το ξαναλέμε, το οικονομικό πρόβλημα είναι το βασικότερο πρόβλημα που αυτή τη στιγμή τα ζευγάρια δεν προχωράνε στην απόκτηση ενός παιδιού και το καταλαβαίνετε όλοι, έτσι. Είναι τεράστιο το άγχος και τεράστια η ευθύνη να μεγαλώσεις ένα παιδί και πολλοί δεν νιώθουν έτοιμοι και φοβούνται ότι δεν θα μπορέσουν να του προσφέρουν αυτά που πρέπει. Λοιπόν, η ανάρτηση του Δημάρχου Σερβίων ήταν η εξής: η μεγαλύτερη χαρά στη ζωή ενός ανθρώπου είναι η γέννηση ενός παιδιού. Πριν από 2 χρόνια ξεκινήσαμε το αντίστοιχο πρόγραμμα και σήμερα έχουμε τη χαρά να απονέμουμε το πρώτο βοήθημα σε 4 νέα ζευγάρια με την ελπίδα ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα. Και το ευχόμαστε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας, η πρώτη αυτή της εβδομάδας, έφτασε στο τέλος της. Ελπίζουμε να την απολαύσατε και να είστε και αύριο εδώ λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Κατά την άφιξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. Κρίσιμο ερώτημα το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ. Αν και ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως για τις 60 ημέρες, περίοδος που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή με την υπογραφή της συμφωνίας, η ναυσιπλοεία θα είναι πράγματι χωρίς τέλη, ωστόσο στη συνέχεια θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ αποτελεί μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Κάγια Κάλλας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, από όπου θα μεταφερθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Νωρίτερα, συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Άλλη μία γυναικοκτονία σημειώθηκε στη Δράμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αστυνομικός, περίπου 52 ετών, φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, περίπου 50 ετών, με μαχαίρι και στη συνέχεια ο ίδιος αυτοκτόνησε. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Δράμας, όπου και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ο σύζυγός της, επίσης αστυνομικός, πυροβολημένος στο αυτοκίνητό του σε ένα λόφο έξω από τη Δράμα. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σύμφωνα με την ίδια, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου. Στη Βουλή εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της αναθεώρησης του Συντάγματος που ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί σε 14 συνεδριάσεις. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα είναι δημόσιες και θα μεταδίδονται από το κανάλι της Βουλής. Επίσης, οι βουλευτές μέλη της Επιτροπής δεν θα λαμβάνουν αποζημίωση. Στο κέντρο προσωρινής διαμονής στην Αγιά μεταφέρθηκαν 29 μετανάστες που διασώθηκαν ανοιχτά της Γάβδου από ιδιωτικό πλοίο με σημαία Δανίας και είχαν αρχικά μεταφερθεί στο λιμάνι της Σούδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή στη Γάβδο βρίσκονται προσωρινά 142 μετανάστες από διάφορες διασώσεις τις τελευταίες ημέρες. Σήμερα μεταβαίνει στα Χανιά ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, προκειμένου να επισκεφθεί τη δομή της Αγιάς και να ενημερωθεί για τη λειτουργία της. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στη σύσκεψη για το μεταναστευτικό στην Αντιπεριφέρεια Χανίων. Ένα βομβαρδιστικό Β-52 της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβει σήμερα λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές κατά τις απογευματινές ώρες προβλέπονται στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταυλιτή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχών κατά τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Θα τρέξεις. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.